Ο τίτλος της συνέντευξης, θυμίζουμε, «Για να μην πνίγεσαι, μάθε να αφήνεσαι». Μαθήματα εμπιστοσύνης στο Θεό. Λέγαμε ότι δυσκολευόμαστε να αφαιθούμε στο Θεό. Πιστεύουμε ότι πρώτα πρέπει να οριμάσουμε πνευματικά και μετά να αφαιθούμε στην πρόνοια του Θεού, τριχαγύρευε δηλαδή. Και στην αρχή της ομιλίας του, ο πατήρ Χαράλαμπος σημείωσε τα χαρακτηριστικά της κτιστότητας του ανθρώπου, που είναι η ρευστότητα, η μεταβλητότητα, τα πάντα αλλάζουν, η ελλειμματικότητα, είμαστε ελλιπείς, ότι δεν είμαστε καθολικοί, μόνο ο Θεός είναι καθολικός, εμείς είμαστε μερικοί, περιοριζόμαστε δηλαδή σε χώρο και χρόνο, και υπάρχει και η εντροπία, με την έννοια δηλαδή ότι όπως όλο το σύμπαν, έτσι και ο άνθρωπος έχει μια δυναμική προς την αποδόμηση, ότι σιγά σιγά χαλάμε, μαραινόμαστε. Θα ήθελα τώρα, μαζί πάνω σε αυτά που είπαμε, να δούμε μερικές σκέψεις όσον αφορά σε αυτό, δηλαδή σε αυτό το φόβο του ανθρώπου μπροστά στο ευμετάβλητο της ύπαρξης, και να δούμε πώς κανείς μπορεί χριστιανικά, ορθόδοξα και πνευματικά να αντιμετωπίσει αυτές τις καταστάσεις. Το πρώτο είναι ότι οι άνθρωποι πάρα πολύ μπερδεύουν στη ζωή τους αυτό που λέμε στην ορθόδοξη παράδοση «παρετήσου στο θέλημα του Θεού, αφήσου στη ροή των πραγμάτων, μη θέλεις να τα ελέγχεις όλα». Υπάρχει ο αντίλογος αν αυτή η παρέτηση, η παράδοση στο θέλημα του Θεού, συνιστά ή όχι ητοπάθεια, απάθεια, μια κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος γίνεται ένα άβουλο «ον». Βλέπουμε μια σύγχυση μέσα στο λογισμό που μπερδεύει την έννοια της παράδοσης, το παραδίδομαι και το παρετούμε. Άλλο πράγμα το παρετούμε, που σημαίνει γίνομαι ένα άβουλο «ον», δεν μετέχω στη ζωή μου, δεν παίρνω ευθύνες, δεν συμμετέχω στη διάπλαση της προσωπικής μου ιστορίας σε συνέργεια με τη χάρη του Θεού, και άλλο πράγμα το παραδίδομαι. Το πρώτο είναι ακυρωτικό της προσωπικότητας και ακυρωτικό της κλίσης που έχει κάνει ο Θεός προς τον άνθρωπο. Το δεύτερο έχει μέσα μία δυναμική της σχέσης. Το παρετούμε είναι εγωκεντρικό. Παρετούμε από τις δυνάμεις μου, παρετούμε από μία διάθεση και ευθύνη μέσα στη ζωή, δεν αναλαμβάνω την ευθύνη μου. Το παραδίδομαι σε κάποιον έχει μία διάθεση σχέσης, δεν είναι αόριστο. Είναι σαν να λέμε συνεργάζομαι, ότι υπάρχει μια ουσιαστική συνέργεια με το Θεό. Λέει ο Άγιος Παΐσιος σε ένα πολύ ωραίο λόγο του, να κάνεις πάντα αυτό που μπορείς, και μετά αφού κάνεις πρώτα αυτό που μπορείς, να παραδίδεσαι στο Θεό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και λένε, ας πούμε, ό,τι θέλει ο Θεός, ας γίνει ό,τι θέλει ο Θεός, αλλά πίσω από εκεί κρύβουν μία άρνησή τους να αναλάβουν την ευθύνη. Λέει ο Άγιος Παΐσιος ότι αν είσαι στην έρημο και θέλεις να πιεις νερό, δεν πρόκειται ο Θεός να σου δώσει νερό, όσο και αν προσεύχεσαι. Εάν εσύ ο ίδιος δεν ψάξεις, δεν σκάψεις και δεν εξαντλήσεις όλες τις δυνατότητες ανθρωπίνους. Και αν εσύ ψάξεις, και αν εσύ σκάψεις και δεν βρεις, τότε ο Θεός θα σου στείλει νερό. Ο Θεός δεν θέλει ένα ανθρώπινο πρόσωπο το οποίο δεν λαμβάνει την ευθύνη της ζωής του. Δεν θέλει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παραιτηθεί από την κλίση του, που είναι το καθομοίωσιν. Ο Θεός λέει είστε κατ' εικόνα και καθομοίωσιν. Το καθομοίωσιν έχει μέσα μία κινητικότητα, έχει μία δημιουργικότητα. Σε καλεί σε δημιουργία, σε καλεί σε μία κίνηση.

Η εκκλησία και η πνευματική ζωή μας δεν είναι μια ζωή που κοιτάει στο παρελθόν. Ούτε είναι μια ζωή η οποία κοιτάει μόνο στο παρόν, αλλά από πού παίρνει την ταυτότητά της. Από τη Βασιλεία του Θεού, που θα συναντήσουμε και προγευόμαστε. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, φίλοι ακροατές, που λέει ο Πατήρ Χαράλαμπος, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η ταυτότητά μας έρχεται από το μέλλον και όχι τόσο από το παρελθόν. Πολλές φορές οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι, κοιτάμε προς το ένδοξο παρελθόν, το βυζαντινό παρελθόν. Καλό και άγιο ήταν και αυτό, αλλά δεν ήταν τέλειο. Αυτό το οποίο προσβλέπουμε είναι το τέλειο και που δεν έχει καμία σχέση με οτιδήποτε κτιστό και γήινο. Είναι η Βασιλεία του Θεού, η οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει πραγματικότητα στη ζωή αυτή και σε καμία ιστορική περίοδο της Εκκλησίας μας ή της ζωής μας. Ζούμε στο παρόν βέβαια, δεν εθεροβατούμε, προγευόμαστε τη Βασιλεία, αλλά δεν την έχουμε γευτεί πλήρως ακόμη. Από εκεί παίρνουμε γεύσεις στη ζωή αυτή, λέει ο Πατήρ Χαράλαμπος. Μικρές γεύσεις στην προσευχή, στη μετάνοια, στην αγάπη, στη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Κοινωνία. Βέβαια, επειδή βρισκόμαστε μέσα στο χώρο και στο χρόνο, αυτά δεν κρατάνε πολύ. Δεν είναι σταθερά, είναι μεταβλητά. Ακόμα και για τους μεγαλύτερους Αγίους της Εκκλησίας, που είχαν μεγάλες εμπειρίες του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος, όπως για παράδειγμα ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Φεύγει από το κελί του Άγιος, αφού έχει δώσει μια μάχη με τον ζωντανό Θεό. Επί 2-3 χρόνια προσεύχεται, νηστεύει, κοιμάται στο πάτωμα, ζητάει μέσα από όλες αυτές τις πνευματικές ασκήσεις να του εμφανιστεί ο ζωντανός Θεός, και ο Θεός του αρνείται, δεν εμφανίζεται με τίποτα. Γιατί ο Θεός δεν εκβιάζεται, η σχέση και η εμπειρία με το Θεό δεν έχει συμβιβασμούς. Δεν γίνεται από ασκήσεις πνευματικές. Η πνευματική άσκηση είναι μόνο και μόνο μια έκφραση αγάπης. Δεν είναι μια επιβολή του εγώ στο Θεό. Ότι εγώ νηστεύω και είσαι υποχρεωμένος να μου φανερωθείς. Εγώ πάω στην εκκλησία και είσαι υποχρεωμένος να μην με αφήσεις να πάθω τίποτα. Εγώ κοινωνάω, εξομολογούμαι, θα περνάω όλα τα μαθήματα. Εγώ είμαι κοντά σου, οπότε όλα πρέπει να μου πηγαίνουν καλά. Ήταν έκδηλη η απορία μιας γιαγιάς στην ενορία μου, η οποία ήρθε και μου λέει: «Δες το πόδι μου, γιατί το έσπασα». «Και πού είναι το πρόβλημα?», τη ρωτάω. «Γιατί το έσπασα αφού κοινωνάω?», μου απαντά. Χαριτωμένος. Δηλαδή υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι όποιος πάει στην εκκλησία, κοινωνάει, εξομολογείται, αποκτά κάποιες ιδιότητες οι οποίες τον κρατούν αλόβητο από κάθε κακό. Δεν υπάρχει αυτό. Πολλές φορές μπαίνοντας κανείς μέσα στην πνευματική ζωή μπορεί να έχει και περισσότερους πειρασμούς και περισσότερες δυσκολίες. Η πνευματική ζωή και η εν Χριστώ πραγμάτωση δεν καταργεί την πραγματικότητα της ζωής. Τη μεταμορφώνει, δεν την καταργεί. Αυτό είναι το λάθος που κάνουμε. Εμείς ζητάμε κατάργηση των όρων της ζωής. Δεν είναι κατάργηση, είναι μεταμόρφωση. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι η αρρώστια θα έρθει. Είσαι άνθρωπος, είσαι ύπαρξη, είσαι θνητός, είσαι μεταβλητός, είσαι ρευστός. Θα έρθει, αλλά η αντιμετώπιση, η ερμηνεία, η τοποθέτηση που κάνεις εν Χριστώ είναι εντελώς διαφορετική. Μεταμορφώνεις τελείως το γεγονός. Το ίδιο εξωτερικό γεγονός. Τα εξωτερικά γεγονότα δεν θα αλλάξουν. Αλλάζει ο τρόπος που τα ερμηνεύεις, ο τρόπος που τα βλέπεις και ο τρόπος που τοποθετείσαι απέναντι στα γεγονότα εν Χριστώ. Αυτό αλλάζει. Και εκείνη το μυστικό της ευλογίας και της χάριτος. Αν διαβάσετε τους βίους των Αγίων, θα δείτε ότι κανείς Άγιος δεν εξαιρέθηκε από τον κοινό βίο ενός ανθρώπου. Φτώχεια, πείνα, αρρώστιες, κακοχίες, δυσκολίες, φασαρίες, μαλώματα, συμφιλιώσεις, διχογνωμίες, δύσκολες στιγμές απιστίας, ξαναέβρισκε την πίστη του, έπεφτε, σηκωνόταν. Ένας βίος καθόλου ανθρώπινος και φυσιολογικός. Η ομορφιά και το μυστικό είναι ότι όλα αυτά μεταμορφώνονταν εν Χριστώ. Αφήνομαι λοιπόν δεν σημαίνει παρετούμε και μένω απαθής. Αντίθετα σημαίνει ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ εγώ και τα υπόλοιπα τα αφήνω στο Θεό. Η σύγχυση μεταξύ των δύο νοημάτων είναι το πρώτο εμπόδιο στο να εμπιστευτούμε το Θεό και να αφαιθούμε. Ένας δεύτερος λόγος που μας αποτρέπει από το να αφαιθούμε στο Θεό είναι ότι θεωρούμε
το να παραδίδεται κανείς την πρόνοια του Θεού και στη ροή των γεγονότων ως σημείο δυναμίας. Κι όμως, χρειάζεται τεράστια δύναμη για να φτάσεις στο σημείο να μην τρέφεσαι από το λογισμό σου, να μην τρέφεσαι από την άρκηση αυτοεικόνα σου, να μην τρέφεσαι από τις αυτοκαταστροφικές επιθυμίες σου, να μάθεις να απογυμνώνεσαι από το εγώ σου. Αυτό όχι μόνο δεν είναι αδυναμία, αλλά είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Ας προσπαθήσει κανείς να απεγκλωβιστεί από το εγώ του, να δούμε πόσο θα αντέξει.

Ακόμα, ένα τρίτο σημείο είναι ότι υπάρχει ένα άγχος και ένας φόβος για το πώς θα προστατευθούμε, όπως είπα προηγουμένως, από τις δυσκολίες, τα βάσανα και την τραγικότητα της ζωής. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν μπορεί κανείς να προστατευτεί, δηλαδή να μην μετέχει στην τραγικότητα της ζωής. Στη ζωή μέσα υπάρχουν και τραγικά γεγονότα. Είναι μέρος και κομμάτι της ζωής. Όσο δεν θέλει κανείς να το αποδεχθεί ότι υπάρχει και αυτό μέσα στη ζωή, τόσο θα υποφέρει περισσότερο κάθε φορά που θα το συναντά. Επειδή αυτό υπάρχει, είναι μέρος της ζωής. Και πρέπει εδώ να ξέρουμε ένα μυστικό που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το κατανοήσουμε βαθύτερα. Ο πόνος είναι δομικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, ενώ η χαρά δεν είναι. Γιατί? Γιατί ο πόνος είναι στοιχείο επιβίωσης. Υπάρχει μέσα στην ύπαρξή μας, ώστε να επιβιώνουμε. Χωρίς τον πόνο δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε. Φανταστείτε κάποιος να καίγεται και να μην πονάει. Φανταστείτε κάποιος να έχει μια ασθένεια και να μην αισθάνεται πόνο. Ο πόνος είναι στοιχείο και μηχανισμός επιβίωσης του ανθρώπου. Οπότε είναι ζυμωμένος με την ύπαρξη. Από την άλλη, η χαρά τι είναι? Η χαρά είναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέπει να το ανακαλύψεις. Πρέπει να το χτίσεις. Πρέπει να το επιθυμήσεις. Πρέπει να δουλέψεις τη χαρά. Πρέπει να θέλεις να είσαι χαρούμενος. Να θέλεις να βρεις τη χαρά που για μας είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και λέμε πάρα πολλές φορές ότι αν θέλει κανείς να παραπονιέται και αν θέλει κανείς να είναι μίζερος και καταθλιπτικός, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρίσκει συνέχεια αιτίες για να κλαίει τη μαύρη του τη μοίρα και να ακυρώνει τα πάντα. Το δύσκολο είναι πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτό που λέει η Εκκλησία, να γίνει ένας άνθρωπος δοξολογίας και ευχαριστίας για τα πάντα και κατά πάντα, για αυτά που καταλαβαίνει το μυαλό και αυτά που δεν καταλαβαίνει. Αυτό είναι το δύσκολο. Αλλά εκεί είναι και η ομορφιά. Εκεί είναι και η χάρη. Εκεί είναι και η ευλογία της ύπαρξης της ζωής. Η χαρά λοιπόν είναι ποιοτικό στοιχείο. Πρέπει να αποφασίσεις ότι θες να είσαι χαρούμενος και να κάνεις κάτι γι' αυτό. Ο πόνος είναι πολύ εύκολος γιατί, επαναλαμβάνω, είναι στοιχείο επιβίωσης, λέει ο πατήρ Χαράλαμπος. Το τέταρτο στοιχείο που πρέπει να σταθούμε είναι ότι μέσα μας υπάρχει μια επιθυμία να μην πονάμε. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν και ο πόνος που έρχεται στη ζωή μας να τελειώνει πολύ γρήγορα. Ο αιώνας μας έχει ονομαστεί ως ο αιώνας του ντεπών. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι γρήγορα, πάρα πολύ άμεσα θέλουμε να απαλλαγούμε από τον πόνο. Δεν έχουμε μάθει να ακούμε το σώμα και την ψυχή μας. Δεν έχουμε μάθει να σιωπούμε. Δεν έχουμε μάθει να διαβάζουμε τα σημεία της παρουσίας του Θεού. Πονάει το κεφάλι μας και με γρήγορες διαδικασίες πάμε και παίρνουμε ντεπών. Δηλαδή το πρόβλημά μας είναι να μην πονάμε. Αλλά όταν δεν θέλεις να πονέσεις, ακυρώνεις την ύπαρξη. Ένα τεράστιο δικαίωμα και μια δυνατότητα να μαθητεύσεις στο μυστήριο της ζωής. Γιατί δεν μπορείς, εάν δεν αφήσεις τον εαυτό σου στον πόνο, δεν θα μαθητεύσεις.

Πότε ένας άνθρωπος έγινε σοφός? Στον πόνο. Πότε ένας άνθρωπος έγινε όριμος? Στον πόνο. Πότε ένας άνθρωπος έγινε πιο εμπειρικός? Στον πόνο. Πνευματικότερος? Στον πόνο. Όχι με την έννοια ότι έχουμε κάποιο σύνδρομο μαζοχισμού προς Θεού, όχι με αυτή την έννοια. Αλλά με την έννοια ότι ο πόνος είναι μια πύλη γνώσεως και σοφίας. Σου ανοίγει κάποιες δυνατότητες στην ύπαρξη, διότι σου θυμίζει ότι είσαι κτιστός. Σου θυμίζει ότι είσαι θνητός. Σου θυμίζει ότι το νόημα των πραγμάτων βρίσκεται αλλού. Σε αναγκάζει να ψάξεις μέσα σου. Σε αναγκάζει να αναρωτηθείς, να σκεφτείς, να προβληματιστείς. Οπότε στην προσπάθειά μας να μην πονάμε, στην ουσία τι κάνουμε? Ακυρώνουμε το μυστήριο της ζωής. Το πέμπτο είναι ότι υπάρχουν μέσα μας κάποιοι αυτοματισμοί και κάποιες αντιλήψεις για το πώς θα έπρεπε να είναι τα πράγματα στη ζωή μας. Ξέρετε, αυτή η σύγκρουση μεταξύ των δύο αυτών μεγεθών, δηλαδή του πώς θα έπρεπε να είναι με το πώς έχουν τα πράγματα, είναι μια απίστευτη σύγκρουση η οποία γεννάει μόνο προβλήματα. Από πού ξεκινάνε οι νευρώσεις? Από τη σύγκρουση μεταξύ αυτού που βιώνω, αυτού που είμαι, με αυτού που θα έπρεπε να είμαι. Και αφού δεν καταφέρνω να είμαι αυτό που έπρεπε να είμαι, αυτό που μου έχουν πει οι γονείς μου, το σχολείο μου, η θρησκεία μου, η τελειομανία μου, ο ναρκισισμός μου που φαντασιώνεται τη μεγαλειότητά μου, έρχεται μια σύγκρουση η οποία είναι πολύ ακυρωτική. Δημιουργεί άγχος, δημιουργεί θλίψη, δημιουργεί χίλια δυο προβλήματα, ως και πιο σύνθετες ψυχοπαθολογίες. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι στην Εκκλησία και στην πνευματική ζωή δεν πάμε για να αισθανθούμε πόσο τέλειοι και υπέροχοι είμαστε, αλλά για να αισθανθούμε την αδυναμία μας, για να βιώσουμε απενοχοποιητικά την αδυναμία μας, για να βιώσουμε την ατέλειά μας χωρίς ενοχή, χωρίς ακύρωση, χωρίς ματέωση. Βιώνεις μία ανθρώπινη αδυναμία και συγχρόνως μία θεϊκή αγάπη. Δηλαδή, εσύ βιώνεις πως ναι, εγώ σαν άνθρωπος δεν μπορώ να είμαι τέλειος σε όλα, δεν μπορώ να τα κάνω όλα άψογα. Δεν μπορώ σε όλα να επιτυγχάνω, δεν γίνεται να έχω συνεχώς νίκες στη ζωή μου. Αλλά παρά τα αυτά, κάποιος με αγαπάει και με αγαπάει και πολύ. Εγώ είμαι ένα μάτσο χάλια, αλλά αυτός με αγαπάει πολύ. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού. Και λέει πάρα πολύ όμορφο ο Άγιος Στίχων, αυτός ο Ρώσος μεγάλος Άγιος, λέει ότι στον Παράδεισο δεν πάμε κατακτώντας πράγματα. Με τις νηστείες μου, με τις αρετές μου, με την ηθική μου. Και στο τέλος θεωρούμε ότι τον Θεό τον νικάμε, τον Θεό τον κατακτούμε, τον κερδίζουμε τον Παράδεισο, είμαστε καπάτσι, είμαστε έξυπνοι, είμαστε καταφερτζίδες. Ξεχνάμε ότι είναι δωρεά, ότι κανείς δεν είναι άξιος του Παραδείσου, ότι είναι ένα δώρο της θεότητας προς την κτιστότητα του ανθρώπου. Και λέει ο Άγιος Στίχων ότι όχι, δεν πάμε νίκη-νίκη, πάμε ήττα-ήττα. Δηλαδή, βιώνω χωρίς να απογοητεύομαι την αδυναμία μου, χωρίς να ακυρώνομαι, χωρίς να στείνω τον εαυτό μου κάθε μέρα στα 5 μέτρα και να τον μαστιγώνω, να τον εξαντλώ, να τον εξαφανίζω, να τον απογυμνώνω. Πρέπει λοιπόν να αποδεσμευθούμε μέσα μας και να γκρεμίσουμε όλα αυτά τα είδωλα του νου μας που μας λένε πως θα πρέπει να είναι τα πράγματα έτσι για να μπορώ να είμαι χαρούμενος ή πως θα είναι τα πράγματα για να είμαι τέλειος. Αυτό, ξέρετε, είναι δύσκολο και θέλει πολύ προσευχή και πάρα πολύ προσπάθεια για να γίνει. Λέει ο Άγιος Παΐσιος πάνω σε αυτό. Εσύ βάζεις τα προγράμματά σου μπροστά από τα προγράμματα του Θεού, γι' αυτό και βασανίζεσαι. Ξέρετε, λένε πολύ λαϊκά οι άνθρωποι που έχουν μια εμπειρία στη ζωή, πως όταν κάνουμε εμείς σχέδια ο Θεός γελάει. Ένας ορθολογιστής μπορεί να σου πει, δηλαδή δεν πρέπει να κάνω σχέδια στη ζωή μου. Και βέβαια μπορούμε να κάνουμε σχέδια λίμωνο. Αλλά είναι αυτό που λέει σε άλλο σημείο πάλι ο Άγιος Παΐσιος. Βάζει και ένα ερωτηματικό σε αυτό που κάνεις. Βάζει και ένα αλλά, ένα ίσως, ένα μήπως. Όχι αυτή την απολυτότητα πως αν δεν μου βγει έτσι όπως εγώ το σκέφτομαι και το προγραμματίζω, διαλύομαι, ακυρώνομαι, καταραίω, γίνεται μέσα μου αποσύνθεση γιατί δεν βγήκε αυτό που πίστευα.

δεν είναι όλα μαύρο ή άσπρο. Πολλές φορές η θεραπεία, λέει ο Πατριχαράλαμβος Παπαδόπουλος, δεν είναι να εξαφανιστεί το πρόβλημα που μας βασανίζει, αλλά να μάθουμε να ζούμε μαζί του, χωρίς να εμποδίζει αυτό την καθημερινή λειτουργικότητα της ζωής μας. Πολλές φορές η θεραπεία είναι να μάθω να ζω με το σταυρό μου, χωρίς να με μισημυρώ, χωρίς να αγανακτώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι που τους βλέπετε χαρούμενους, ευτυχισμένους, δεν τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους, αλλά έχουν μάθει εν Χριστώ και με δοξολογία να βαστάνε το σταυρό τους, χωρίς το γεγονός αυτό να τους ακυρώνει, να τους ματαιώνει. Τα πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ όταν πασχίζεις να τα αλλάξεις. Είναι ένα μεγάλο μυστήριο. Όσο αγχώνεσαι, όσο σου γίνεται αιμονή ή ψυχαναγκασμός να ορίσεις, να προσδιορίσεις, να αλλάξεις τα πράγματα, να ελέγξεις, τόσο δεν γίνεται αυτό. Και όταν αφαιθείς στην πρόνοια του Θεού, τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Πολλές φορές θα δείτε ότι οι αλλαγές θα έρθουν τη στιγμή που εσείς έχετε παραιτηθεί τελείως, που το έχετε ξεχάσει. Τα θαύματα συμβαίνουν όταν πάψεις να τα περιμένεις. Αυτό είναι μια μεγάλη εμπειρική αλήθεια. Η ζωή, η πραγματική ζωή, όχι η φανταστική, μας λέει ότι συνήθως τα θαύματα, οι αλλαγές συμβαίνουν όταν έχουμε πάψει να έχουμε μια αιμονή και ένα άγχος. Όταν δηλαδή, με λίγα λόγια, αφινόμαστε. Όταν ξεχάσεις τελείως και πάψει να αποτελεί αιμονή για σένα αυτό το πράγμα, θα έρθει η χάρις. Η χάρις, άμα δείτε σε όλους τους Αγίους, ήρθε ως έκπληξη κάποια στιγμή που είχαν ξεχαστεί τελείως. Είπαμε προηγουμένως στον Άγιο Σιλώνο, εκβίαζε τα πράγματα, εκβίαζε το Θεό. Θα κάνω αυτά και θα λάβω αυτό. Του λέει όχι, εγώ όποτε θέλω θα σου δώσω τη χάρη. Και αφού λοιπόν κάποια στιγμή ο Άγιος αποκάμει και νευριάζει, κάθεται στο καντήλι και στο εικονοστάσι και λέει στο Θεό, είσαι αδυσόπιτος, δηλαδή δεν έχεις έλεος, δεν έχεις τίποτα. Ήρθαν σε μία ρήξη. Και την ώρα που λογικά θα έλεγε κανείς ότι είναι μία αμαρτία, μία προσβολή και μία αυθάδεια του γέρτου Σιλώνου προς το Θεό, την ίδια εκείνη στιγμή που δεν κάνει καμιά θεάρεστη πράξη αλλά τον λέει αδυσόπιτο, βγαίνει έξω. Περνάει μπροστά από το καθολικό του Αγίου Παντελεήμονο στο Ρώσικο Μοναστήρι και βλέπει τον Χριστό να ζωντανεύει μπροστά από την εικόνα και το άκτιστο φως να διαπερνά την ύπαρξή του, να βγαίνει εκτός χώρου και χρόνου και να προγεύεται τη Βασιλεία του Θεού, αυτό που μέσα στους αιώνες θα ζήσουμε. Και μετά βέβαια ο Άγιος Σιλουανός λέει, «Θεέ μου, μη με αφήσεις να ζήσω στον κόσμο αυτό χωρίς να ξαναβιώσω αυτή τη χάρη σου». Αυτό δείχνει ότι η χάρη έρχεται σε μια ανύποπτη στιγμή. Θυμάμαι μια μοναχή η οποία ήταν Πάσχα στο μοναστήρι, αυτή δεν πήγαινε στις ακολουθίες, στενοχωριόταν πάρα πολύ που δεν πήγαινε και έλεγε πώς θα έρθει η χάρη σε μένα. Έκανε σκέψεις ότι είναι αμαρτωλή, γιατί την είχαν αφήσει στο γυροκομείο της Μονής να φροντίζει γυναίκες ηλικιωμένες, εκεί που είχε, αλλά και μοναχές. Όλοι πανηγύριζαν στον ναό, αυτή είχε μείνει και έκανε παρέα και φρόντιζε μια γριούλα. Κάποια στιγμή βιώνει έντονα την παρουσία του Χριστού μας, ο οποίος όχι μόνο την επισκέπτεται, αλλά την παίρνει μαζί του και της δίνει τη δυνατότητα να γευθεί σε μια νοερά κατάσταση όλα τα πάθη του. Έζησε μία-μία τις μέρες. Αυτό που έγινε, έγινε σε μια στιγμή που εκείνη πίστευε ότι δεν εφαρμόζω τον κανόνα που λέει να είμαι στην Εκκλησία. Αλλά έδινε αγάπη, έδινε συντροφιά, έδινε κουράγιο, συμπαραστεκόταν. Αυτά που έχουμε πει πολλές φορές, φίλοι ακροατές, ότι είναι εντός εισαγωγικών καθήκον δικό μας των χριστιανών που ζούμε μέσα στον κόσμο. Να δίνουμε αγάπη, συντροφιά, κουράγιο, συμπαράσταση, γιατί δεν έχουμε τις δυνάμεις και το χρόνο για να κάνουμε αδιάλειπτη προσευχή, όπως κάνουν οι μοναχοί, περισσότεροι τουλάχιστον, όσοι μπορούν. Γι' αυτό πρέπει να καλλιεργήσουμε την αγάπη και να ζητάμε από το Θεό να έχουμε, να μας δίνει αγάπη για να μπορούμε να την προσφέρουμε και εμείς στους άλλους. Οπότε κρατήστε το αυτό, λέει ο πατήρ Λίβιος, ότι τα πράγματα συνήθως αλλάζουν όταν εμπιστευτούμε την πρόνοια του Θεού και όχι όταν εμείς θέλουμε και επιμένουμε να τα αλλάξουμε. Και μια τελευταία σκέψη για να κλείσουμε. Είναι τεράστιο το λάθος να πιστεύουμε, όπως μας υπαγορεύει πολλές φορές ο λογισμός, ότι πρώτα θα οριμάσουμε πνευματικά και μετά θα φεθούμε στην πρόνοια του Θεού ότι δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτό είναι λάθος. Και γενικά είναι λάθος να αναβάλουμε γενικότερα στη ζωή μας πράγματα για ένα αύριο, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα έρθει ποτέ.
Θα πρέπει να ζούμε στο παρόν της παρουσίας του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε σε αυτό το «όταν νιώσω έτοιμος θα πάω να κοινωνήσω», «όταν νιώσω έτοιμος θα πάω να προσευχηθώ», «όταν νιώσω έτοιμος θα πάω να εξομολογηθώ». Διότι με αυτό το «όταν» ανοίγεται μια αβέβαιη σφαίρα στην οποία επισέρχεται ο πειρασμός, που συνέχεια μας βάζει μπερδέματα, λογισμούς, αμφιβολίες, ταλαντεύσεις, για να μην πάμε εν τέλει ποτέ. Και ποιος μπορεί να πει πως ναι, τώρα είμαι τέλειος? Αλλά στην Εκκλησία προτιμάμε έναν άνθρωπο που λέει «ήρθα αλλά δεν αξίζω σε σχέση με το μεγαλείο το οποίο θα μου δοθεί, είμαι πολύ μικρός σε σχέση με τη δωρεά η οποία θα μου δοθεί», παρά έναν που λέει «ήρθα και είμαι πάρα πολύ καλά και είμαι τέλειος», έχοντας την αυτοικανοποίηση ότι αξίζει να κοινωνήσει, πατώντας πάνω στα κατορθώματά του τα πνευματικά, καβάλα δηλαδή στο άλογο του εγωισμού του.

αφινόμαστε λοιπόν όσο μπορούμε περισσότερο στο Θεό και στην πρόνοια του Θεού. Συνήθως όταν το κάνουμε αυτό ή όταν μας περνάει από το μυαλό να το κάνουμε, μας έρχεται ο λογισμός ότι μην αφήνεσαι, θα σου συμβούν μύρια όσα κακά, αρρώστιες, συμφορές, γιατί ο Θεός θέλει να σε δοκιμάσει. Λες και αυτά δεν μπορούν να μας συμβούν όταν δεν αφινόμαστε στην πρόνοια του Θεού, και θα μας συμβούν

Τεύχος 124 με τίτλο «Ακούω την αγάπη». Έτυχε πρόσφατα, λέει ο Αλέξανδρος Γκανάς, φοιτητής, να παρακολουθήσω τη βιογραφική ταινία «Θεραπεύοντας τον φόβο», η οποία αναφέρεται στη ζωή του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Δεν πρόκειται να σταθώ στην ταινία και το θέμα της. Όσο συγκλονιστικά και αν είναι, αλλά αφορμόμενος από μια συγκεκριμένη σκηνή και κάποια συγκεκριμένα λόγια που ακούγονται. Λέει σε ένα σημείο ο Άγιος Λουκάς μια ιστορία που του είχε πει ο παππούς του. Έκανε ο Θεός τον άνθρωπο τρεις ερωτήσεις. Ποια είναι η πιο σημαντική στιγμή στη ζωή, ποιος ο πιο σημαντικός άνθρωπος και ποια η πιο σημαντική πράξη. Περνούσαν τα χρόνια και ο άνθρωπος ανησυχούσε ότι θα πεθάνει και δεν θα μάθει την απάντηση. Τον είδε τότε ένα μικρό κορίτσι και τον ρώτησε γιατί είναι στεναχωρημένος. Απάντησε διότι ο Θεός έκανε αυτές τις τρεις ερωτήσεις και δεν μπορεί να βρει τις απαντήσεις. Μα είναι απλό, απάντησε το κορίτσι. Η πιο σημαντική στιγμή είναι τώρα, γιατί το πριν έχει ήδη τελειώσει και το μετά δεν έχει έρθει ακόμα. Ο πιο σημαντικός άνθρωπος είναι αυτός που βρίσκεται αυτή τη στιγμή δίπλα σου και η πιο σημαντική πράξη είναι να κάνεις το καλό για τον πλησίον. Εντυπωσιασμένος από την ιστορία, ο Άγιος Λουκάς κράτησε τα λόγια αυτά στο μυαλό του και από τότε πέρασε τη ζωή του προσπαθώντας κάθε στιγμή να κάνει το καλό για τον άνθρωπο που βρίσκεται δίπλα του. Η ιστορία αυτή είναι ιδιαίτερα πυκνή σε νοήματα και δημιουργεί χώρο για πολλές συζητήσεις. Το σημείο όμως που θα μείνουμε είναι το γεγονός ότι αναδεικνύεται μέσα από την ιστορία η σημασία του εδώ και του τώρα. Την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπου να μένει συγκεντρωμένος και παρά την επιρροή σκέψεων και επιθυμιών σε αυτό που συμβαίνει κάθε στιγμή της ζωής του μπροστά στα μάτια του. Πράγματι θα παρατηρήσουμε ότι στην πνευματική ζωή, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα, η εν λόγω εργασία αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, συχνά μάλιστα ακατανόητη ως απέτηση στον μέσο πιστό και άνθρωπο. Η παρακολούθηση οποιασδήποτε ακολουθία στην Εκκλησία συνίσταται σε αυτήν ακριβώς την πράξη. Την προσπάθεια του πιστού να επικεντρωθεί και να συμμετέχει νοητικά στο εδώ και το τώρα, σε αυτό που συμβαίνει μέσα στο ναό, στα λόγια που εκφωνούνται και ψέλνονται και φυσικά στη σημασία τους, η οποία πολλές φορές μοιάζει γενική και αφαιρετική, αλλά αν συγκεντρωθούμε στην ουσία της, θα δούμε ότι πρόκειται για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Τι είναι ο όρθρος, αν όχι η δοξολογία του πιστού για την καινούργια μέρα που του χαρίστηκε και μια παράκληση για να πάει καλά. Τι είναι ο εσπερινός, αν όχι το κλείσιμο της ημέρας και η προετοιμασία για τη νύχτα που ακολουθεί. Συγκεκριμένα πράγματα, εδώ και τώρα, σήμερα, όχι αύριο, ούτε χτες. Η προσευχή άλλωστε κατά έναν ορισμό είναι η προσπάθεια να κρατήσει κανείς την προσοχή του, να συγκεντρωθεί, όχι γενικά και αόριστα, αλλά σε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο εδώ και στο τώρα της σχέσης του με το Θεό. Αυτή η σχέση που τονίζουν οι πατέρες είναι μια σχέση που όσο και να το θέλουμε ή μάλλον να μην το θέλουμε δεν μπορεί να διακοπεί ποτέ. Είναι πολλές φορές υπόγεια, συμβαίνει και υπάρχει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Άλλες φορές αυτό μας εκνευρίζει και μας διαλύει γιατί έχουμε τεράστια ανάγκη να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού και άλλες φορές μας σώζει χωρίς να το καταλαβαίνουμε γιατί μπορεί εμείς με τις πράξεις μας, με τον τρόπο μας και τη ζωή μας να ξεχνάμε το Θεό και να απομακρυνόμαστε από Αυτόν, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι η σχέση μας με Αυτόν συνεχίζει πάντα να υπάρχει. Η προσευχή λοιπόν είναι ένας τρόπος να προσεγγίσουμε αυτή τη σχέση, είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να έλθει σε επαφή με το Θεό και το τι συμβαίνει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, άνθρωπο και Θεό. Και για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αυτή η συγκέντρωση της προσοχής, αυτή η διερεύνηση του εδώ και του τώρα της ζωής του πιστού. Δεν είναι φιλοσοφία και γενικότητας η προσευχή. Φιλαυτία είναι σύμφωνα με τη φιλοκαλία η αγάπη του ανθρώπου απέναντι όχι στον εαυτό του, καθότι αυτό είναι φυσιολογικό και απαραίτητο, μην ξεχνάμε ότι πρώτος από όλους ο ίδιος ο Θεός μας αγαπάει, αλλά η αγάπη προς τις σκέψεις μας και τις επιθυμίες μας, τους λεγόμενους λογισμούς. Σκέψεις και επιθυμίες που διακόπτουν την προσευχή μας, μας αποσπούν από τις ακολουθίες και τελικά μας μεταφέρουν μακριά από το εδώ και το τώρα, από την τωρινή στιγμή, από το διπλανό μας άνθρωπο και από το καλό που μπορούμε να του κάνουμε. Αυτό είναι και το πρόβλημα με τους λογισμούς, ότι τρέχουν διαρκώς όπως λέμε και μαζί με αυτούς τρέχουμε και εμείς μακριά

από ό,τι συμβαίνει γύρω μας την εν λόγω χρονική στιγμή. Έτσι χάνουμε και απολύουμε τις δυνατότητες που μας προσφέρονται. Χάνουμε δηλαδή και την ίδια τη ζωή, όπως σημαίνει ακριβώς τώρα και ακριβώς εδώ. Αυτές οι σκέψεις και αυτές οι επιθυμίες μας και η αγάπη μας προς αυτές είναι που μας απομακρύνουν και από τους ανθρώπους. Η πιο μεγάλη έλλειψη επικοινωνίας και επαφής είναι η αδυναμία του ανθρώπου να κάτσει να ακούσει το διπλανό του, όχι γιατί δεν έχει αυτιά, ούτε επειδή δεν έχει μυαλό να καταλάβει αυτά που ακούει, αλλά επειδή πάνω από την αποδοχή, την κατανόηση του άλλου βάζει τις δικές του σκέψεις και επιθυμίες. Συχνά συμβαίνει να περιμένουμε να τελειώσει να μιλάει ο άλλος και σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από το τι έχει μοιραστεί μαζί μας, εμείς του επιτιθέμεθα και δεν αποκρινόμαστε, εκφράζοντας τις ίδιες σκέψεις μας και τις ίδιες επιθυμίες μας που εμείς τόσο περήφανα κουβαλάμε, χωρίς τελικά να νοιαστούμε για το ποιον έχουμε απέναντί μας, τι μας είπε και τι έχει ανάγκη από εμάς να πάρει σαν απάντηση. Χάνεται η επαφή και τελικά η δυνατότητα πραγματικής συνάντησης με τον άλλο, με τον πραγματικό άλλο που αρνούμαστε να τον δούμε, και αυτό γιατί εμείς έχουμε πιο σημαντικά πράγματα να κάνουμε, να συναντηθούμε, όχι με τον εαυτό μας, αυτό θα ήταν κάτι καλό, αλλά με αυτές τις σκέψεις και αυτές τις επιθυμίες που τελικά έρχονται από τόσο μακριά, για να μας στείλουν και εμάς μακριά από το εδώ, το τώρα, τη ζωή, τον εαυτό μας, τον πλησίον και το Θεό. Ακούω τις θάλασσες και τα ποτάμια σου, ακούω το γέλιο, ακούω το κλάμα σου. Τις μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου, ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη. Ακούω την αγάπη και δεν ακούω τις σκέψεις μου. Γιάννης Αγγελάκας, ακούω την αγάπη.

Λίγες σελίδες παρακάτω πέφτουμε πάλι στους λογισμούς. Ένα απόσπασμα από τις διδαχές του γέροντα Θαδαίου της Βιτόβνιτσα για το δίχτυ των λογισμών. Η ζωή μας εξαρτάται από το είδος των λογισμών που καλλιεργούμε. Αν οι λογισμοί μας είναι ειρηνικοί και ήρεμοι, αν έχουν πραότητα και καλοσύνη, τότε έτσι είναι και η ζωή μας. Αν η προσοχή μας είναι στραμμένη στις συνθήκες του βίου μας, τότε μας καταπίνει μια δίνη λογισμών και δεν μπορούμε να έχουμε ειρήνη ούτε γαλήνη. Η ενέργεια και η ζωή του Θεού είναι εντός μας, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Ούτε καταλαβαίνουμε ότι επηρεάζουμε τα μέγιστα τους άλλους με τους λογισμούς μας. Μπορεί να είμαστε πολύ καλοί ή πολύ κακοί ανάλογα με το είδος των λογισμών και των επιθυμιών που καλλιεργούμε. Ο άνθρωπος εκείνος που ζει μέσα του τη Βασιλεία των Ουρανών ακτινοβολεί άγιους λογισμούς, θείους λογισμούς. Η Βασιλεία του Θεού δημιουργεί μέσα μας μια ατμόσφαιρα παραδείσου, εν αντιθέσει προς την ατμόσφαιρα της κολάσεως, την οποία ακτινοβολεί όποιος έχει τον Άδη στην καρδιά του. Ο ρόλος των χριστιανών στον κόσμο είναι να φιλτράρουν την ατμόσφαιρα της γης, ώστε να κερδίζει διαρκώς έδαφος η ατμόσφαιρα της Βασιλείας του Θεού. Να τη λένε οι Άγιοι Πατέρες για τους λογισμούς. Αν μας επιτίθενται λογισμοί που μας απομακρύνουν από την ειρήνη, να γνωρίζετε ότι είναι εκ του πονηρού. Τέτοιοι λογισμοί δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτοί, πρέπει να εκδιώκονται αμέσως. Λογισμοί φυτεύονται στο νου μας κάθε ώρα και στιγμή από όλες τις πλευρές και τις κατευθύνσεις. Αν μπορούσαμε να δούμε τις ακτίνες των λογισμών, θα βλέπαμε ένα πραγματικό δίχτυ λογισμών. Ο καθένας μας έχει ένα δέκτη στο μυαλό του, ένα δέκτη πολύ πιο ακριβή και περίπλοκο από τον αντίστοιχο ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό. Πόσο υπέροχο είναι το ανθρώπινο μυαλό. Δυστυχώς δεν το εκτιμούμε αυτό. Δεν γνωρίζουμε πώς να ενώσουμε τον εαυτό μας με την πηγή της ζωής και να νιώσουμε χαρά. Ο αντίδικος σπέρνει διαρκώς σπόρους στο νου μας. Στον Άγιο Αντώνιο επετράπει να δει τους ιστούς των λογισμών γύρω του και όταν τους είδε αναφώνησε «Κύριε, ποιος μπορεί να σωθεί?» και άκουσε μια φωνή να του λέει «Μόνο η πραής και ταπεινή την καρδία». Τα κακά πνεύματα δεν μπορούν να προσβάλλουν όσους έχουν πραότητα και ταπείνωση στην καρδιά τους, διότι είναι ενωμένοι με την ειρήνη και τη σιωπή. Δεν έχουν αρνητικούς λογισμούς.

να το αφήσουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θυμίζω ότι διαβάσαμε κάποια κείμενα από το περιοδικό Παρεμβολή, Τεύχος 124. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, φίλοι ακροατές. Καλώς απόγευμα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Επιτομερέσεων.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Θα συνεχίσουμε και στην σημερινή εκπομπή μας να εκθέσουμε τη γνώμη μας γιατί ένας διάλογος με την αίρεση και την παραθρησκεία στην οργανωμένη κατάστασή της είναι ανώφελος, μερικές φορές δε και επικίνδυνος. Και όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, είναι υποχρέωση του ποιμένος ή των ανθρώπων των ασχολουμένων με το πρόβλημα της αντιμετώπισης των αιρέσεων, όπως είναι το Γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων, η Πανελλήνια Ένωση Γονέων, άλλοι συνεργάτες που κατέχουν το πρόβλημα και ασχολούνται με αυτό επί χρόνια, είναι υποχρέωση όλων αυτών να βοηθήσουν τα θύματα των αιρέσεων και να έχουν ένα διάλογο μαζί τους ώστε να τα βοηθήσουν ή ενδεχομένως να βοηθήσουν και τις ίδιες τις οικογένειές τους. Όμως εκείνο το οποίο υπεστήριξα είναι ότι είναι δύσκολος, επικίνδυνος και ανώφελος ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία, δηλαδή με τους ίδιους τους αρχηγούς των ομάδων αυτών, οι οποίοι επιδιώκουν, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή μας, πολλές φορές να βρεθούν στο ίδιο το τραπέζι σε συζήτηση με εκπροσώπους της Εκκλησίας σε μια ραδιοφωνική ή τηλεοπτική εκπομπή. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσω και σήμερα να εκθέσω τους λόγους για τους οποίους νομίζω ότι ένας τέτοιος διάλογος δεν ωφελεί. Είπα λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι οι διάφορες αιρετικές και παραθρησκευτικές ομάδες χρησιμοποιούν διάφορα προσωπία και ότι επιδιώκουν αυτόν τον διάλογο, τον δημόσιο διάλογο, ώστε να αποκτήσουν αναγνώριση και ιδιαίτερα μάλιστα οι οργανώσεις αυτές, οι ομάδες αυτές επιδιώκουν να βρεθούν μαζί με ορθόδοξους κληρικούς ή λαϊκούς θεολόγους σε διάβλους ή άλλες συζητήσεις και υπεστήριξα ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο της πρόκλησης συγχύσεως μεταξύ των ορθοδόξων πιστών με συνέπεια την ενδεχόμενη εξαπάτησή τους κατά την προσιλητιστική διαδικασία από προπαγανδιστές των ομάδων αυτών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, αγαπητοί ακροατές, ότι σήμερα ο σύγχρονος άνθρωπος αρέσκεται στην λεγόμενη σύνθεση και στην ανεκτική συμπεριφορά. Δηλαδή πιστεύει ότι ορισμένα πράγματα ως προς το θρησκευτικό πιστεύω εννοώ μπορούν να συμβιβαστούν και να συνδυαστούν. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στο σημείο ορθόδοξοι χριστιανοί να εμπλέκουν στο ορθόδοξο πιστεύω τους και άλλες κακοδιδασκαλίες πολλές φορές εν αγνία τους χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι αυτές οι κακοδιδασκαλίες τις οποίες αποδέχονται στην ουσία ανατρέπουν το ορθόδοξο πιστεύω τους. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο ορθόδοξος χριστιανός να εκκλησιάζεται, να εξομολογείται, να μεταλαμβάνει των αχράντων μυστηρίων και συγχρόνως να μετέχει σε ομάδες παραθρησκευτικές, πιθανώς να έχει λάβει και μοιήσεις ή να ασκεί, να χρησιμοποιεί τεχνικές γκουρουιστικών ομάδων. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι σπάνιο να ακούμε ότι κάποιος ορθόδοξος χριστιανός παρακολουθεί σεμινάρια διαφόρων ομάδων για ανάπτυξη του νου του ή για ψυχοθεραπεία ή ότι κάνει γιόγκα, τάχα για γυμναστική ή ότι κάνει διαλογισμό για ηρεμία και ούτω καθεξής. Αυτό σημαίνει ότι ο ορθόδοξος χριστιανός δεν γνωρίζει, δεν αντιλαμβάνεται τι σημαίνει γιόγκα φερυπίν ή τι σημαίνει διαλογισμός. Ή συναντάμε περιπτώσεις, και αυτό το λέω από την καθημερινή εμπειρία μας, δεν είναι θεωρητικά αυτά που σας λέω αγαπητοί μου αδελφοί, τα συναντάμε στο γραφείο της Επιτροπής επί των Αιρέσεων συχνά και προέρχονται, όπως είπα, από την καθημερινή εμπειρία μας. Έτσι λοιπόν δεν είναι σπάνιο να συναντάμε χριστιανό ορθόδοξο ο οποίος πιστεύει αλλοπρόσαλα πράγματα, παραδείγματος χάρη ότι ο Ιησούς Χριστός
είναι μεν ο Χριστός ο Μεσσίας, αλλά είναι ο Μεσσίας της εποχής των ηχθείων, δηλαδή είναι ένας αβατάρ, μια ενσάρκωση σύμφωνα με την Ινδουιστική αντίληψη και διδασκαλία, αλλά ενσάρκωση θεϊκή της εποχής των ηχθείων, δηλαδή της παλαιάς εποχής, ένας αβατάρ Χριστός δηλαδή της νέας εποχής. Αλλά σήμερα μπορούμε μαζί με τον Ιησού Χριστό, που ήταν, επαναλαμβάνω, ο Χριστός της εποχής των ηχθείων, να πιστεύουμε και σε έναν άλλον ενδεχομένως Χριστό, παραδείγματος χάρη στο Σάι Μπάμπα ή κάποιον άλλον, στον Μουν και δεν ξέρω ποιον άλλον, ο οποίος είναι ζωντανός σήμερα μαζί μας και ο οποίος βέβαια βρίσκεται και σε ανώτερο μάλιστα πνευματικό επίπεδο από τον Ιησού Χριστό, και άρα η διδασκαλία του δεν είναι μεν αντίθετη με εκείνη του Ιησού Χριστού, είναι όμως ανωτέρα και τελειωτέρα. Βέβαια αυτά, όπως είπα, είναι αλλοπρόσαλα πράγματα. Είναι αδύνατον να ταυτιστεί ο Ιησούς Χριστός και η διδασκαλία του με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και με οποιαδήποτε άλλη διδασκαλία, όταν μάλιστα αυτή πολλές φορές είναι και αντίθετη προς τη χριστιανική διδασκαλία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι η κατάληξη, χωρίς να το αντιληφθεί ο ίδιος ο οπαδός αυτών των δοξασιών, είναι να προσχωρήσει ο ίδιος σε μια παραθρησκευτική ομάδα πλήρως και να ενταχθεί σε αυτήν αποκοπτόμενος από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Είπα ότι πολλές φορές βλέπουμε Ορθόδοξους Χριστιανούς να αποδέχονται κακοδιδασκαλίες της νέας εποχής, και ανέφερα τη γιόγα και το διαλογισμό. Θέλω να συμπληρώσω ότι πολλές φορές, και αυτό έχει αποδειχθεί και από διάφορα γκάλοψ τα οποία έχουν γίνει, υπάρχουν Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι αποδέχονται την δοξασία της μετενσάρκωσης ή της μετενψύχωσης και όμως παραμένουν, έτσι νομίζουν, Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι αδύνατον, αγαπητοί μου αδελφοί, να ομολογούμε το σύμβολο της πίστεως και να λέμε στο τέλος, να ομολογούμε στο τέλος «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών» και παράλληλα να πιστεύουμε στη μετεσάρκωση. Είναι δύο αντίθετες και αλληλοανερούμενες δοξασίες, και άρα ένας Ορθόδοξος Χριστιανός δεν μπορεί, δεν είναι δυνατόν να αποδέχεται και τις δυο αυτές θεωρίες. Η Αγία Γραφή απορρίπτει ριζιδών την δοξασία της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης, ασχέτως με το τι υποστηρίζουν διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες. Και αυτό το λέγω έτσι ευκαιριακά τώρα, χωρίς να εισέρχομαι στο θέμα της μετεσάρκωσης και της μετεμψύχωσης. Εάν κάποιος θέλει να εμβαθύνει στο θέμα αυτό, τον συμβουλεύω να διαβάσει το ωραίο βιβλιαράκι του μακαριστού πατρός Αντωνίου Αλεβιζοπούλου, «Μετεσάρκωση ή Ανάσταση». Εκεί θα βρει όλη τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας πάνω στο θέμα αυτό.

Θέλω ακόμα να συμπληρώσω, αγαπητή μου αδελφή, μερικές άλλες σκέψεις πάνω στην θέση που υποστηρίζω για το αδύνατον του διαλόγου, του δημόσιου διαλόγου με την οργανωμένη παραθρησκεία. Θα έχετε κι εσείς ασφαλώς παρατηρήσει ότι σε πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις προσκαλούνται ένας ορθόδοξος και περισσότεροι εκπρόσωποι διαφόρων αιρετικών παραθρησκευτικών ομάδων για να συνομιλήσουν. Και εγώ ίδιος, θα το έχετε διαπιστώσει, στο παρελθόν ιδίως, είχα εμφανιστεί πολλές φορές σε τέτοιες εκπομπές, πιστεύοντας τότε ότι μπορώ να συμβάλλω στην πληροφόρηση των ορθοδόξων αδελφών μας, γιατί όχι και στην πληροφόρηση των θυμάτων των ομάδων αυτών. Έτσι λοιπόν και εγώ συμμετείχα σε τέτοιες εκπομπές και μάλιστα σε δύσκολες ώρες με τα μεσονύκτιες, και βρέθηκα μπροστά σε πληθώρα εκπροσώπων παραθρησκευτικών ομάδων. Διεπίστωσα όμως ότι το αποτέλεσμα ήταν να διεξάγεται ένας πολυμέτωπος και άνισος αγώνας ενάντια σε ποικίλες επιθέσεις και επιβουλές με ποικιλία θεμάτων, συνήθως ασυμβίβαστον μεταξύ τους, προς δημιουργία εντυπώσεων. Ένας ορθόδοξος, 3, 4 και 5 εκπρόσωποι διαφόρων παραθρησκευτικών, αποκρυφιστικών μέχρι και νεοπαγανιστικών ομάδων. Ο ορθόδοξος λοιπόν εκπρόσωπος βρισκόταν αντιμέτωπος μπροστά σε μια πληθώρα δοξασιών αλλά και προσώπων, τα οποία όλα μαζί έκαναν επίθεση εναντίον της Ορθόδοξης Εκκλησίας, επίθεση κατά μέτωπο κατά της Ορθόδοξης πλευράς. Και μάλιστα, όπως είπα, με την ποικιλία των θεμάτων και των παρεκκλήσεων από τη συζήτηση, με τελικό αποτέλεσμα να είναι η συζήτηση μια ελλιπή συζήτηση και άρα επικίνδυνη πάνω σε κάθε θέμα, και να δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους τηλεθεατές ή στους ακροατές. Το κλίμα αυτό υποστηρίζεται και δυστυχώς και από μερικούς δημοσιογράφους, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό δημιουργούν θέματα για να έχουν ενδιαφέρον οι εκπομπές τους και ενδεχομένως να έχουν και μεγαλύτερη ακροαματικότητα. Άρα λοιπόν, μέσα από μια τέτοια συζήτηση, το ερώτημα είναι αν προέρχεται ωφέλεια προς τους Ορθοδόξους Χριστιανούς και προς τα ίδια τα θύματα των αιρέσεων, ή δημιουργείται περαιτέρω σύγχυσης. Πολύ περισσότερο, όπως είπα, όταν η συζήτηση είναι ελλιπής, όταν τα θέματα καλύπτει το ένα το άλλο, όταν υπάρχει πληθώρα θεμάτων και ούτω καθεξής. Αλλά υπάρχουν και άλλα. Σε δύσκολες στιγμές, αυτό είναι μια επιπλέον διαπίστωση από την εμπειρία μου, επαναλαμβάνω, όταν ο αιρετικός συζητητής αισθάνεται πιεζόμενος και εκτιθέμενος, δεν διστάζει να εξαπολύει συκοφαντικές εκφράσεις κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας ή κατά συγκεκριμένων εκπροσώπων της ή και του συμμετέχοντος Ορθοδόξου συνομιλητού του. Θυμάμαι σε κάποια εκπομπή είχα προσκληθεί να είμαι παρόν, δεν ήταν δυνατό να είμαι εγώ παρόν και απέστειλα κάποιο συνεργάτη μου. Λοιπόν, όταν η συζήτηση έφτασε σε δύσκολο σημείο, ο συνεργάτης μου δέχθηκε μια τέτοια, θα έλεγα, ανάρμοστη επίθεση και συμπεριφορά, που εάν φόραγε και το ράσο, η θέση του θα ήταν ακόμα δυσκολότερη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο επιτιθέμενος μπορεί να ρίξει λάσπη, να ειρωνευτεί ή να επιδιώξει να εσπείρει στους τηλεθεατές ή τους ακροατές την αμφισβήτηση για το πρόσωπο, το ορθόδοξο πρόσωπο που ομιλεί, ή να δημιουργήσει κλονισμόν στην ορθόδοξη πίστη με αλλοιώσεις, ανακρίβειες ή την μεταφορά ελλιπών και διαστρεβλωμένων πληροφοριών. Και θα πει κανείς, καλά, εάν απουσιάζει
ο Ορθόδοξος εκπρόσωπος δεν θα κάνει το ίδιο. Βέβαια θα κάνει το ίδιο. Δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ο εκπρόσωπος ή ο οπαδός της παραθρησκευτικής ομάδας ή της αίρεσης επιδιώκει να εμπλέξει και να παγιδεύσει τον Ορθόδοξο συνομιλητή του σε εκφράσεις και χαρακτηρισμούς που μπορούν να στοιχειοθετήσουν ποινικά αδικήματα, ώστε να τον απειλήσει στη συνέχεια με διάφορους τρόπους, με μηνύσεις και ούτω καθεξής. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκεται όχι μόνο η καταράκωση του κύρους της Εκκλησίας, αλλά και ο εκφοβισμός όσων ομιλούν και ασχολούνται με τη δραστηριότητα των ομάδων αυτών ή η πρόκληση βλάβης ή ζημίας αυτούς, ώστε να αφαιθούν ανενόχλητες οι αιρέσεις και οι παραθρησκευτικές ομάδες στο διαβρωτικό έργο τους. Τελικός λοιπόν στόχος των εκπροσώπων των διαφόρων παραθρησκευτικών συζητητών είναι η αλίευση οπαδών και η διαφήμιση των δήθεν επιστημονικών ή δήθεν λογικών ή θαυματουργικών και υπερφυσικών δοξασιών και ικανοτήτων τους, επιδιώκοντας να προκαλέσουν την περιέργεια και την επιθυμία να δοκιμάσει κανείς το κάτι άλλο, μια και αυτό δεν είναι όπως διακηρύσουν παρά μια εναλλακτική ή παρόμοια ή και καμιά φορά καλύτερη προσφορά λύσης και ελπίδας από εκείνη που προσφέρει ο μέχρι σήμερα γνωστός μας Ιησούς Χριστός, αλλά όμως Μεσσίας και Αβατάρ, όπως λένε, της παλαιάς εποχής των Ιχθύων. Άρα λοιπόν βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο διάλογος με την οργανωμένη θρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο όπως είναι ένας διάβλος, μια τηλεόραση ή ένα ραδιόφωνο κτλ., πολλές φορές έχει τον κίνδυνο, κρύπτει τον κίνδυνο να δημιουργήσει σύγχυση ή να βοηθήσει σε εισαγωγικά να προωθηθούν οι θέσεις των διαφόρων αιρετικών ομάδων και άρα αντί καλού να κάνει καλό. Αυτή τη σύγχυση άλλωστε επιδιώκουν και οι διάφορες παραθρησκευτικές ομάδες, ώστε να μπορέσουν να προωθήσουν το Ευαγγέλιο της νέας εποχής του υδροχώου. Και όμως, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτή ακριβώς την σύγχυση πρέπει να αποφύγουμε, διότι όπως είπαμε και πρέπει να επαναλάβουμε και να υπογραμμίσουμε, δεν υπάρχει κανένα κοινό σημείο της ορθοδόξου πίστεως και διδασκαλίας με τις κακοδιδασκαλίες όλων αυτών των ομάδων της νέας εποχής. Άρα λοιπόν, όταν γίνεται λόγος περί Θεού, περί κόσμου, περί ανθρώπου, περί Χριστού, περί προσευχής και ούτω καθεξής, στις ομάδες αυτές πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχει άλλο περιεχόμενο καθένας από αυτούς τους όρους και να μην παρασυρώμαστε από τις κακοδιδασκαλίες τους, φτάνοντας στην σύγχυση να νομίζουμε ότι μπορούμε να είμαστε και Ορθόδοξοι Χριστιανοί και να ανήκουμε σε κάποια από αυτές τις ομάδες. Υπ' αυτές λοιπόν τις προϋποθέσεις είναι ηλίου φαϊνότερον ότι αποτελεί μεγάλο κίνδυνο να εκτίθεται κανείς σε ένα δημόσιο διάλογο με την οργανωμένη παραθρησκεία και μάλιστα μερικές φορές υπό την χειραγώγηση και το προκατασκευασμένο συμπερασματικό αποτέλεσμα κάποιου δημοσιογράφου, ο οποίος δεν γνωρίζει βέβαια και τα θέματα. Τι διάλογος άλλωστε θα μπορούσε να γίνει μεταξύ ενός ορθοδόξου θεολόγου ή εκπροσώπου της Εκκλησίας με έναν οπαδό κάποιας παραθρησκευτικής οργάνωσης, όπως φερυπίν ενός εκπροσώπου ή οπαδού του Σάι Μπάμπα ή του Μουν ή του Μαχαράτζη, όταν οι γκουρού ή οι αρχηγοί αυτών των ομάδων ανακηρύσουν τους εαυτούς τους σε Χριστούς της νέας εποχής? Αν είναι προβληματικό και επικίνδυνο να βρεθεί σε δημόσιο διάλογο ο Ορθόδοξος με έναν Πεντηκοστιανό ή άλλο Προτεστάντη ή Νεοπροτεστάντη, που εν πάση περιπτώσει έστω και με εσφαλμένο τρόπο
αναγνωρίζει και ομολογεί τον Ιησού Χριστό ως μόνο λυτρωτή και σωτήρα του, πόσο δυσχερές και ανώφελο πρέπει να θεωρηθεί το να συνομιλεί κανείς δημοσίως με έναν οπαδό ενός σύγχρονου ζωντανού δήθεν Χριστού, ο οποίος επιδιώκει ως αντίχριστος κυριολεκτικά να οικειοποιηθεί όλες τις ιδιότητες και τις εξουσίες της πρώτης και δευτέρας παρουσίας του μόνου και αληθινού Μεσσίου Ιησού Χριστού.

Είστε συνδεδεμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία και παρακολουθείτε την εκπομπή «Αντιαιρετική δράση» με τον πατέρα Κυριακό Τσουρό. Είπαμε λοιπόν ότι ένας διάλογος με την οργανωμένη παραθρησκεία σε ένα δημόσιο χώρο, σε ένα τηλεοπτικό σταθμό κτλ. Είναι ανώφελος, μερικές φορές και επικίνδυνος. Θα ολοκληρώσουμε θέτοντας την ερώτηση. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα πλαίσια ενός ενδεχόμενου ποιμαντικού διαλόγου με τα θύματα της παραθρησκείας? Είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας και στην αρχή της σημερινής μας ότι ένας τέτοιος διάλογος είναι επιβεβλημένος. Το ερώτημα λοιπόν αυτό είναι αναγκαίο και σημαντικότατο, καθώς όπως είπαμε ένας ποιμένας μπορεί να συναντήσει το πρόβλημα αυτό μέσα στην ενορία του, στο γραφείο του, στις οικογένειες, στην εξομολόγηση ή σε άλλες ευκαιρίες. Το ίδιο συμβαίνει σε μας τακτικά, σχεδόν καθημερινά, στο γραφείο της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων ή στην Πανελλήνια Ένωση Γονέων στην Αγία Παρασκευή, η οποία όπως γνωρίζετε εκδίδει και το περιοδικό Διάλογος, και άρα πρέπει να τεθεί το ερώτημα πώς πρέπει να είναι ένας τέτοιος διάλογος με τα θύματα των αιρέσεων και της παραθρησκείας ή και τις οικογένειές τους. Η ενασχόληση με αυτό το θέμα είναι όχι μόνο αναπόφευκτη αλλά και απαραίτητη, εντασσόμενη στα βασικά καθήκοντα του ποιμένος πρωτίστως αλλά και κάθε ανθρώπου εντεταλμένου στο έργο αυτό. Είναι εξάλλου αυτονόητο ότι ο διάλογος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απολογητικής της Εκκλησίας μας, ιδιαίτερα σήμερα, ασκούμενος βεβαίως με βάση το πνεύμα της Αγίας Γραφής, δηλαδή την μοναδικότητα του προσώπου του Ιησού Χριστού και υπό το φως της αγιοπατερικής παραδόσεως. Σε ένα τέτοιο διάλογο που αποβλέπει στην απελευθέρωση και στην ελευθερία ενός θύματος από τα δίκτυα της παραθρησκείας, ο ποιμένας οφείλει πρωτίστως να έχει πλήρη κατάρτιση και βαθιά συνέστηση της σοβαρότητας του θέματος. Είπα ο ποιμένας, αλλά πρέπει να επεκτείνω τον λόγο και να πω και ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός. Αλλά πρωτίστως υπογραμμίζω το έργο του ποιμένος, διότι πρώτη στο καθήκον του ποιμένος είναι η περιφρόνηση του ποιμνίου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο ιερεύς δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Είπα και σε άλλη περίπτωση ότι ο κάθε ορθόδοξος χριστιανός, πολύ περισσότερο ο ποιμένας, πρέπει να είναι σε θέση, σε πρώτη φάση, να δώσει την ομολογία της πίστεώς του και να προσφέρει βοήθεια σε ένα θύμα των αιρέσεων. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε, πρέπει να καταρτιστούμε καλά στην πίστη μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι για να δώσουμε λόγον, απολογίαν σε κάθε έναν που μας ζητάει να ομολογήσουμε την πίστη μας, πολύ περισσότερο να δώσουμε βοήθεια, επαναλαμβάνω, σε κάποιο από τα θύματα των αιρέσεων. Πρέπει εξάλλου να υπογραμμίσουμε ότι στόχος του ποιμαντικού αυτού διαλόγου πρέπει να είναι όχι μόνο η επιστροφή του πλανημένου, αλλά κυρίως η πλήρης και σωστή επανένταξή του μέσα στην ενοριακή κοινότητα, στην κοινωνία των αδελφών. Δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι μια βασική αιτία προσχωρήσεως της αιρέσης είναι η ανάγκη του ανθρώπου να γίνεται αποδεκτός, να εντάσσεται σε ομάδες όπου να μπορεί να μιλά και να τον ακούνε, δηλαδή να κάνει διάλογο. Ένα πρόβλημα που ιδιαιτέρως παρουσιάζεται πολύ έντονο στις μεγαλοπόλεις. Εκεί πράγματι οι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους για να μιλήσουν. Δεν μπορούν να βρουν ομάδες στις οποίες να ενταχθούν. Δεν μπορούν να βρουν ανθρώπους να τους ακούσουν. Λείπει δηλαδή η κοινωνία

την αγάπη τους όπως αυτός νομίζει, ενώ στην πραγματικότητα τον αστυνομεύουν κάθε στιγμή της προσωπικής του ζωής. Πώς θα πιστεί το θύμα να εγκαταλείψει αυτή την κατάσταση, έστω και ψεύτικη κατάσταση πολλές φορές, εάν δεν βρει κάτι το ανάλογο και μάλιστα το γνήσιο μέσα στην ενορία ή ανάμεσα σε αδελφούς Ορθόδοξους Χριστιανούς? Εάν λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, τότε υπάρχει ο κίνδυνος της επιστροφής του να επιστρέψει και εκείνος ο οποίος είχε απελευθερωθεί από αυτήν. Γι' αυτό το λόγο πρέπει πρωτίστως το γραφείο του εφημερίου, δηλαδή η ενορία, να λειτουργεί σωστά, αλλά και εμείς όλοι σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί να μπορέσουμε να προσφέρουμε εκείνο το οποίο ακριβώς αναζητεί ο αδελφός μας, δηλαδή τη στοργή, την κατανόηση, την αγάπη, τον διάλογο. Είναι λοιπόν ανάγκη, αδελφοί μου, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις τόσο στην ενορία όσο και εμείς μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να υποδεχθούμε, να αγκαλιάσουμε και να βοηθήσουμε ένα θύμα των αιρέσεων, ώστε να το σώσουμε από την πλάνη και να το εντάξουμε στην κυβωτό της σωτηρίας που είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό λοιπόν έκαμα λόγο για την ανάγκη ενός ποιμαντικού διαλόγου που είναι αναγκαίος, δηλαδή ενός διαλόγου ο οποίος θα ασκείται τόσο από τους ποιμένες της Εκκλησίας όσο και από τους Ορθόδοξους αδελφούς μας, οι οποίοι όμως πρέπει να είναι καταρτισμένοι προς τούτο. Προτού ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό στη σημερινή εκπομπή μας, θα ήθελα να επισημάνω και δύο ακόμα σκέψεις. Θα ήθελα να τονίσω και δύο ακόμα σημεία. Μερικές φορές αυτή η βεβαιότητα που έχουμε για την πίστη μας, αυτή η αυτοσυνειδησία μας, ότι ανήκουμε δηλαδή στην μόνη αληθινή Εκκλησία του Χριστού που είναι η κυβωτός της σωτηρίας, μας οδηγεί σε μια επικίνδυνη αντίληψη να νομίζουμε ότι δεν μπορεί δήθεν να υποστεί η Εκκλησία βλάβη ή ζημία από τον τρόπο της ζωής μας, της διδασκαλίας μας, της λατρείας μας κτλ. Έτσι δεν προσέχουμε ίσως όσο πρέπει την πνευματική μας ζωή, τόσο εμείς οι κληρικοί όσο και οι λαϊκοί, και αμελούμε την συνεχή μελέτη και την διδασκαλία του Λόγου του Θεού, υποβαθμίζουμε τη λατρεία μας ή την τελούμε με μειωμένο φόβο Θεού, και ενίοτε είμαστε απρόσεκτοι στη συμπεριφορά μας. Αποτέλεσμα, οι αιρέσεις να εκμεταλλεύονται αυτές τις κερκόπορτες και να λιμένονται το πείμνιο, στηριζόμενες στην άγνοια που έχουν οι πιστοί πάνω στο Λόγο του Θεού, αξιοποιώντας δε τα ενδεχόμενα ποιμαντικά κενά μας ή την κακή συμπεριφορά μας γενικά ως Ορθοδόξων Χριστιανών, και προβάλλοντας ή μεγενθύνοντας μάλιστα τα σφάλματα και τις απροσεξίες των μελών της Εκκλησίας, επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω, λαϊκών και κληρικών. Μερικές φορές μας κατηγορούν για το ότι υπερτονίζομαι το μη ουσιώδες έναντι του ουσιώδους. Έτσι η ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών, αντί να είναι φως των άλλων ανθρώπων που θα τους οδηγεί στην αλήθεια, στον Χριστό, κινδυνεύει μερικές φορές να γίνει η αιτία της δικής τους και της δικής μας πνευματικής απώλειας. Άρα λοιπόν, αδελφοί μου, αυτό το σημείο πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως, δηλαδή η σωστή βιωτή μας, δηλαδή να βιώνουμε το πιστεύω μας, πρέπει να είναι μια πρώτιστη προτεραιότητά μας. Με τον τρόπο αυτό και εμείς οι ίδιοι θα ωφεληθούμε, αλλά και τους αδελφούς μας, τους πλανεμένους θα βοηθήσουμε και θα τους προσκαλέσουμε στη σωτηρία. Και το τελευταίο σημείο. Από την άλλη πλευρά πρέπει να γνωρίζουμε ότι και οι αιρέσεις που πλησιάζουν τους χριστιανούς μας προβάλλουν και αυτές συνήθως μερικές αλήθειες, που είναι όμως αποσπάσματα, τμήματα της αλήθειας και όχι ολόκληρη η αλήθεια. Αυτό άλλωστε σημαίνει και αίρεση, δηλαδή όχι μόνο διαστρέβλωση της ευαγγελικής αλήθειας, αλλά και αποσπασματική προτίμηση

0: απολυτοποίηση και προβολή τμήματων της αλήθειας, τμήματων και χωρίων της Αγίας Γραφής που συμφέρουν στην ομάδα και στην αίρεση και τα οποία στην συνέχεια προβάλλονται ως η όλη και μόνη αλήθεια. Έτσι λοιπόν αποκρύπτονται τμήματα της αλήθειας, προβάλλεται ένα τμήμα της αλήθειας. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός μπορεί να νομίσει ότι πράγματι αυτή είναι ολόκληρη η αλήθεια, γιατί ως Ορθόδοξος Χριστιανός δεν γνωρίζει ενδεχομένως ολόκληρη την αλήθεια της Αγίας Γραφής και άρα να παρασυρθεί στην αίρεση. Έτσι η αιρετική διδασκαλία περιέχει συχνά και αλήθειες, όμως όχι ολόκληρη την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, τμήμα της αλήθειας ή την αλήθεια διαστρεβλωμένη. Είναι λοιπόν καθήκον μας να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιες είναι οι πλανεμένες και αιρετικές διδασκαλίες. Και το ερώτημα είναι, εμείς γνωρίζουμε τι πιστεύουμε? Έχουμε διαβάσει και πόσες φορές την Αγία Γραφή? Την έχουμε κατανοήσει και πώς την έχουμε κατανοήσει? Άρα λοιπόν η ευθύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, βρίσκεται πρωτίστως σε μας, στην κατάρτισή μας και στο βίωμα αυτών τα οποία πιστεύουμε. Καταλήγουμε λέγοντας, στις οποιασδήποτε προκλήσεις των ποικίλων αιρετικών ομάδων, μία οφείλει να είναι σε γενικές γραμμές η απάντησή μας. Εμείς ανήκουμε στην αληθινή και ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία, την αληθινή Εκκλησία που ίδρυσε ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και η οποία έχει ιστορία 2000 χρόνων. Ο Κύριος μας προειδοποίησε ότι θα έρθουν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε οι οποίοι θα προσπαθήσουν να πλανήσουν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Εμείς δεν ήρθαμε τώρα, υπήρξαμε πάντοτε. Άρα λοιπόν ας θέσουν το ερώτημα αυτό για το ποιοι είναι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες, εκείνοι που τώρα εμφανίστησαν, που έχουν ιστορία μόλις 20, 40, 50 ή το πολύ 140 ετών, και ας ερωτήσουν ποιοι είναι αυτοί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες που εμφανίστηκαν, πολύ περισσότερο εφόσον διαπιστώνουν ότι οι δικές τους διδασκαλίες, στην ουσία κακοδιδασκαλίες, δεν συμφωνούν με τις διδασκαλίες της ιστορικής Εκκλησίας του Χριστού των 2000 χρόνων. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, γνωρίζοντας όλα αυτά τα οποία είπαμε στη σειρά, σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών μας, ας αποφεύγουμε τον διάλογο με τους αιρετικούς εάν δεν είμαστε σε θέση να τον κάνουμε. Ας τον κάνουμε δε, εφόσον έχουμε την δυνατότητα της γνώσης και την εκπαίδευση για το σκοπό αυτό, αφού κάνουμε πολύ προσευχή, αφού έχουμε μεγάλη προσοχή και αφού είμαστε απειλαγμένοι από κάθε μυσαλλοδοξία και φανατισμό και έχουμε αγάπη, κατανόηση και στοργή προς τους πλανεμένους αδελφούς μας. Μια ακόμη εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ όλους σας που παρακολουθήσατε και τη σημερινή εκπομπή μας και εύχομαι η ειρήνη και η ευλογία του Κυρίου μας να είναι πάντοτε μαζί σας.
1: Αντιαιρετική δράση με τον πρωτοπρεσβύτερο Κυριακό Τσουρό, γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλατε αυτό εν αναλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθώσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστι Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατ' Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στα σκαρδίας αυτών, ο συνοιείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην, και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν, εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτουτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από Αγία Χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας. Εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν, σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες, και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Και αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατόν να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου, που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του, πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολλή του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίαιο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου, άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Σαντζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Είμαστε με τη βοήθεια του Θεού και πάλι εδώ στο χώρο μας. Όπως είχαμε προγραμματίσει από το τέλος της περασμένης περίοδου των ομιλιών μας, φέτος με τη βοήθεια του Θεού θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε μια σπουδή, μια ερμηνεία στο μεγάλο μυστήριο του γάμου. Αυτή την προσπάθεια την κάναμε και παλαιότερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σκέφτηκα την κάναμε και εδώ για πολλούς και διάφορους λόγους. Ο κυριότερος λόγος είναι διότι βιώνουμε σαν εκκλησία και σαν κοινωνία τη μεγάλη τραγωδία του γάμου στις μέρες μας. Αφού ζούμε καθημερινά το μεγάλο αυτό πρόβλημα των διαζυγίων ή το μεγάλο πρόβλημα της δυσκολίας μέσα στο γάμο. Πάρα πολλές δυσκολίες, διαζύγια πάρα πολλά, όπως σας έχω πει και άλλες φορές. Στη Λεμεσό έχουμε περίπου 300 διαζύγια το χρόνο, σε ένα σύνολο 900 περίπου γάμων. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι ανησυχητικό. Και εμείς ως ποιμένες, ως ιερείς, ως κληρικοί, ως εκκλησία, φέρουμε μια μεγάλη ευθύνη ώστε να βοηθήσουμε τα πράγματα, το λαό μας, να προχωρήσει σε αυτό το μεγάλο και ευλογημένο μυστήριο με επίγνωση πραγματική, γιατί ο γάμος είναι μεγάλη τέχνη, μεγάλη τέχνη. Άμα μάθει κανείς αυτήν την τέχνη, τότε χειρίζεται καλά τα πράγματα. Άμα δεν τη μάθει, πάνε όλα κατά βαρβάρο. Όπως άμα ξέρεις καλά, ας πούμε, αυτοκίνητο, οδηγάς καλά. Άμα δεν ξέρεις, και εσύ και όσοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να πάει κάτω από έναν γκρεμό. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε τυπώσει και η Μητρόπολη σε αυτά τα βιβλιαράκια, τα οποία είναι η ακολουθία του μυστηρίου του αραβόνος και του γάμου. Το πρωτότυπο κείμενο, όπως το κάνουμε στην Εκκλησία και στη μετάφραση στα νέα ελληνικά. Γιατί μέσα από αυτό το κείμενο και τις προσευχές της Εκκλησίας θα δούμε πραγματικά πώς η Εκκλησία βλέπει το γάμο και θα δούμε τι ωραίο και τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό το μυστήριο του γάμου. Είναι τόσο ωραίο που όταν το καταλάβετε θα πάτε να παντρευτείτε όλοι. Και εύχομαι να παντρευτείτε γρήγορα. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να πούμε λίγα λόγια γενικά για το μεγάλο αυτό μυστήριο του γάμου, ώστε στη συνέχεια να είμαστε έτοιμοι να μπούμε στην μελέτη του κειμένου του μυστηρίου. Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε, παιδιά, ότι ο πρώτος που έκαμε τον γάμο, ο πρώτος ο οποίος εσυνέζευξε τους δύο αυτούς ανθρώπους, τον άνδρα και τη γυναίκα, είναι ο ίδιος ο Θεός. Ο Θεός οδήγησε τη γυναίκα προς τον Αδάμ και του είπε ότι αυτή θα είναι η γυναίκα σου. Ο πρώτος νυφαγωγός, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ο ίδιος ο Θεός και μάλιστα μέσα στον Παράδεισο, ώστε να δείξει ότι ο γάμος είναι ευλογία. Είναι ευλογία και είναι χάρις Θεού και είναι πραγματικά ένα μυστήριο ιερότατο. Γι' αυτό η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, μέσα σε κανόνες οικουμενικών συνόδων έχει καταδικάσει αιρετικούς ή ονδήποτε διδάσκει ότι ο γάμος είναι κάτι το οποίο είναι ευδέλιγμα. Υπήρξαν κατά καιρούς αιρετικοί άνθρωποι οι οποίοι έλεγαν ότι ο γάμος είναι βδέλιγμα, είναι κάτι το βδελιρό ή είναι κάτι το κατώτερο ή είναι κάτι το οποίο δεν ταιριάζει σε πνευματικούς ανθρώπους. Αυτό η Εκκλησία δεν το δέχτηκε και με αποφάσεις συνόδων είπαν ότι όποιος διδάσκει ότι ο γάμος είναι ευδελιχτός ή ότι ο γάμος είναι κατώτερος ή ότι ο γάμος είναι, ξέρω εγώ, κάτι που δεν συνάδει με τον Χριστό άνθρωπο, αυτός καταδικάζεται και αποκόπτεται από την Εκκλησία. Γι' αυτό και κάποτε, όταν στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας
ετέθη θέμα για τους κληρικούς, αν οι κληρικοί πρέπει να νυφεύονται ή όχι, και υπήρξε μια τάση κάποιων μέσα στον χώρο της Εκκλησίας οι κληρικοί να μην νυφεύονται, μην είναι έγγαμοι, για να είναι, ξέρω εγώ, πιο ανώτεροι πνευματικά κτλ. Η Εκκλησία δεν το δέχτηκε αυτό, και μάλιστα ένας ασκητής, ο Άγιος Παφνούτιος, ο ασκητής αυτός είναι ο οποίος υπερμάχησε στη Σύνοδο και συνηγόρησε και είπε ότι όχι, δεν πρέπει η Εκκλησία να θεσμοθετήσει την αγαμία για τους κληρικούς. Εάν κάποιος θέλει να γίνει μοναχός, είναι δική του υπόθεση, είναι δική του εκλογή. Αλλά δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική η αγαμία για κάποιον που θέλει να γίνει ιερέας. Και έτσι η Ορθόδοξη Εκκλησία ευλογεί το γάμο των ανθρώπων και έτσι έχουμε εγγάμους ιερείς. Ενώ οι Ρωμαιοκαθολικοί δεν έχουν εγγάμους ιερείς. Εκεί είναι υποχρεωτική η αγαμία. Δεν υπάρχουν έγγαμοι ιερείς στους Ρωμαιοκαθολικούς κυρίως. Σε εμάς ευτυχώς και οι πατέρες της Εκκλησίας και η Εκκλησία μας δεν εδέχτηκε αυτό το πράγμα για να δείξει και να βεβαιώσει ότι όντως η Εκκλησία θεωρεί τον γάμο ως ένα ιερό μυστήριο, ως ένα εξαιρετικό μυστήριο, ένα φοβερά ωραίο και όμορφο μυστήριο. Πού έγκυται τώρα η ουσία αυτού του μυστηρίου? Η ουσία του μυστηρίου έγκυται στο ότι αυτοί οι δύο οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού ιστάμενοι μέσα στην Εκκλησία και μέσα στο μυστήριο, μέσα στο όλο πνεύμα της Εκκλησίας, ο Θεός ευλογεί αυτή την ένωση των δύο ανθρώπων. Και πλέον αυτοί οι άνθρωποι με την ευλογία του Θεού δεν είναι δύο άνθρωποι, ούτε είναι ένας-ένας ξεχωριστά, αλλά είναι ένας άνθρωπος. Και το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ο λαός μας το λέει όμορφα και το λέμε και εμείς, και έτσι είναι, εκφράζει την πραγματικότητα, ότι μετά το μυστήριο του γάμου δεν έχουμε έναν άνδρα και μια γυναίκα, αλλά έχουμε έναν νέο άνθρωπο, έτσι, το ανδρόγυνο, όπως το λέμε, το ανδρόγυνο, ένας άνθρωπος μέσα σε δύο σώματα, όπως πρέπει να γίνουμε όλοι οι άνθρωποι, σε πολλά σώματα ένας άνθρωπος. Έτσι όλοι εμείς είμαστε πολλά χωριστά σώματα, αλλά ένας άνθρωπος είμαστε, ας το πούμε έτσι, ενωμένοι δια της αγάπης, όπως ο Θεός είναι τρία πρόσωπα, τριαδικός ο Θεός, αλλά μία Θεότης, ένας είναι ο Θεός, δεν είναι τρεις Θεοί, είναι ένας ο Θεός, τρία πρόσωπα. Έτσι και ο άνθρωπος είναι πολλά πρόσωπα, αλλά ένας άνθρωπος. Και το ανδρόγυνο είναι δύο πρόσωπα, ο άνδρας και η γυναίκα, αλλά ένας άνθρωπος με την ευλογία του μυστηρίου. Και γι' αυτό η Εκκλησία δίδει μεγάλη έμφαση σε αυτή την ευλογία, σε αυτό το μυστήριο. Γιατί όπως όλα τα μυστήρια, και αυτό καθαγιάζει αυτή την ένωση των ανθρώπων. Και όπως όλα τα μυστήρια, έχει ένα πρώτιστο και απόλυτο σκοπό για όλους τους ανθρώπους και για όλα τα μυστήρια. Ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως το έχουμε πει και στην κατασκήνωση όσοι ήταν το καλοκαίρι, ο πρώτιστος σκοπός του γάμου δεν είναι η ευτυχία μας, η ευδαιμονία μας. Δεν είναι να περάσω καλά. Δεν είναι να ζήσω όμορφη ζωή, να ζήσω ευτυχισμένα και χαρούμενα χρόνια της ζωής μου ή βίων ανθόσπαρτων, όπως εύχονται. Δεν ξέρω τι λένε στους γάμους όταν πάνε. Να ζήσετε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Εντάξει, να ζήσουν οι άνθρωποι. Να ζήσουν καλά όμως, και ευλογημένα και ευτυχισμένα. Ο πρώτος σκοπός του γάμου, όπως ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου, είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο σκοπός του γάμου είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και γίνεται η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, όπως όλες οι πράξεις της Εκκλησίας μας. Γιατί κάθε πράξη της Εκκλησίας σκοπό έχει να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε. Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, παιδιά, ποιος είναι ο πρώτος σκοπός του γάμου, τότε θα έχουμε προβλήματα ύστερα. Γιατί μέσα στην πορεία της ζωής μας, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε
πειρασμούς και δυσκολίες μες στο γάμο. Δυσκολίες πολλές που συμβαίνουν από πολλές και διάφορες περιστάσεις. Τότε δεν θα μας πιάνει το αλίμον και να λέμε εγώ τι τραβώ, ας πούμε τώρα ήθελα να είμαι ευτυχισμένη, ονειρεύομαι, ξέρω εγώ, να είμαι ευτυχισμένος, να είμαι χαρούμενος, όμορφο να περνώ και αντί του τον περνώ τώρα όλα αυτά τα βάσανα. Και αισθάνεται ότι απέτυχε το σκοπό του γάμου του. Δεν απέτυχε. Απλώς δεν ήξερε ότι ο σκοπός του γάμου δεν ήταν να περάσει ευτυχισμένα στη ζωή του. Όπως και ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι αυτός. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, να είμαστε όσο μπορούμε καλύτερα, ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Καλά, εάν γίνει αυτό και όσο γίνεται, είναι ευχής έργων. Αλλά δεν μπορεί να είναι η ζωή μας μια απέραντη και αναλύωτη ευδαιμονία. Και αν ακόμα υποθέσουμε ότι παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει μια περίπτωση, ξέρω εγώ, στο 1 δισεκατομμύριο, που όντως η ζωή ενός ανθρώπου και ο γάμος ενός ανθρώπου να εξελίσσεται κάθε μέρα πιο όμορφα και χωρίς καμιά θλίψη και δυσκολία, θα έρθει η ώρα του θανάτου, όπου ο ένας εκ των δύο θα φύγει. Εντάξει, μπορεί να φύγουν και οι δυο μαζί, αλλά ο ένας εκ των δύο κάποια στιγμή θα φύγει από αυτόν τον κόσμο. Τότε τι γίνεται? Καταστρέφεται ο σκοπός του γάμου? Πάβει να υπάρχει σκοπός του γάμου? Ή κάποιος άνθρωπος δεν παντρεύεται για τον άρφη το β' λόγο? Ή δεν θέλει να παντρευτεί, ή δεν κατάφερε να παντρευτεί, ή παντρεύτηκε και διεζεύθη, ή χίλια πράγματα μπορεί να συμβούν και χίλιοι λόγοι για τους οποίους κάποιος δεν παντρεύτηκε. Τι σημαίνει αυτό, ότι απέτυχε στη ζωή του γιατί δεν επέτυχε ο γάμος του, γιατί δεν παντρεύτηκε, γιατί δεν έκαμε παιδιά, γιατί ξέρω εγώ δεν περνά ευτυχισμένος και χαρούμενος μέσα στο γάμο? Όχι βέβαια. Ο πρώτος σκοπός και ο απόλυτος σκοπός είναι η αγάπη του Θεού, η βασιλεία του Θεού, η σωτηρία του ανθρώπου. Αυτό είναι ο πρώτος και απόλυτος σκοπός κάθε ανθρώπου. Όταν αυτό το πετύχει ο άνθρωπος, από εκεί και πέρα όλα έρχονται δευτερεύοντα. Είτε παντρευτώ είτε δεν παντρευτώ, είτε είμαι ευτυχισμένος είτε δεν είμαι ευτυχισμένος, είτε έχω παιδιά είτε δεν έχω παιδιά, αυτά είναι δευτερεύοντα. Εάν εξασφαλίσω τον πρώτο σκοπό, τότε όλα τα άλλα έρχονται από μόνα τους και τακτοποιούνται ανάλογα με την επιτυχία του σκοπού του πρώτου. Έτσι, σκοπός του γάμου είναι τελικά η υπέρβαση του φθαρτού γάμου και η σύναψη του αιώνιου γάμου με τον νυφίο Χριστόν. Γι' αυτό ονομάζομαι τον Χριστό νυφίο. Τι σημαίνει νυφίος? Γαμπρός σημαίνει, έτσι. Γαμπρός σημαίνει νυφίος. Νύφη και ο νυφίος. Και γιατί λέγεται νυφίος ο Χριστός? Γιατί κάθε άνθρωπος καλείται να επιτελέσει τον αιώνιο γάμο της ψυχής του μαζί με τον νυφίο Χριστόν. Και αν αυτό το καταφέρουμε, όση δυστυχία και αν έχουμε, είμαστε επιτυχημένοι. Αυτόν τον αιώνιο γάμο λοιπόν, μέσα στον πρόσκαιρον αυτό γάμο, τον επίγειο γάμο, πρέπει να έχει σκοπό το ανδρόγυνο. Και γιατί ο γάμος είναι οδός σωτηρίας? Γιατί μέσα στο γάμο ακριβώς ο άνθρωπος μπορεί να παλέψει με τον εγωισμό του κυρίως, που είναι κυριότερη αιτία των παθών, να σκοτώσει τον εγωισμό του, να υπερβεί το άτομο του, να φύγει από την ατομικότητα και να γίνει πρόσωπο, να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο σε μια προσωπική σχέση. Ο γάμος είναι ένας στίβος, μια παλέστρα καθημερινή μέσα στην οποία ο άνθρωπος απεκδίεται, βγάζει από πάνω του τον παλαιόν άνθρωπο, τον εγωισμό, την υπερηφάνεια του, τα θελήματα του, τα πείσματα του, την ιδιοτέλεια του, ξέρω εγώ όλα αυτά τα πράγματα, και γίνεται καινούριος άνθρωπος, γίνεται άνθρωπος ο οποίος είναι ελευθερωμένος από την ιδιοτέλεια και τη μικρότητα των ποικίλων παθών του. Αυτό το βλέπει κανείς άμα ρίξει μια ματιά απλή μέσα στην καθημερινή ζωή του γάμου. Από τα πιο απλά πράγματα, από το ότι αναγκάζεσαι να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο, να ζεις μαζί με έναν άλλον άνθρωπο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Να ζεις με έναν άλλον άνθρωπο μέρα νύχτα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να κάνεις υπακοή στον άλλον άνθρωπο. Να δεχθείς αυτό που θέλει. Και όχι καταναγκαστικά και με την πίεση, ας πούμε, του εαυτού σου. Αλλά
πραγματικά με όλη την καρδιά σου να αποδέχεσαι με τα χαράς αυτό που κάνει τον άλλον χαρούμενο και ευτυχισμένο. Να τον αποδέχεσαι σε τόσο σημείο ώστε να είσαι χαρούμενος με ό,τι είναι αυτός χαρούμενος και να είσαι ευτυχισμένος με ό,τι είναι ο άλλος άνθρωπος ευτυχισμένος. Και στην περίπτωση ακόμα των τέκνων, των παιδιών που προέρχονται από την ένωση αυτών των δύο ανθρώπων μέσα στον γάμο, εκεί είναι όπου η προσφορά και η θυσία ακόμα προχωρεί και ολοκληρώνεται, γιατί έχεις πλέον να αναθρέψεις μέσα από μια κένωση του εαυτού σου, μια διαρκή κένωση, μια διαρκή θυσία, έναν άλλον άνθρωπο που πρέπει να τον μεγαλώσεις, να τον αναθρέψεις, να τον παιδαγωγήσεις, να του δώσεις όλα όσα έχουν, και στο τέλος τι να κάνει αυτός? Να φύγει και να σε αφήσει. Θα καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Θα έρθει η ώρα που αυτόν τον άνθρωπο, το γιο σου, την κόρη σου, πρέπει να τον πάρεις στην εκκλησία και τον παραδώσεις στον σύντροφο της ζωής του. Και εσύ να πάει σπίτι σου. Και όταν θέλει να μπαίνει σπίτι του, να παίρνει τηλέφωνο. Και ας αφήνουν να πάει. Και ας σε θέλουν να πάει. Όχι να έχει και κλειδί του σπιτιού να μπαίνει όταν θέλει. Και οφείλεται να τα δεχτείς. Γιατί έτσι έκαμε και εσύ. Έτσι είναι η φυσική πορεία. Καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα. Και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα αυτού. Είναι άξιο περιεργίας ότι αυτό το λέει η Γραφή για τους άντρες. Δεν το λέει για τις γυναίκες. Ότι θα καταλήψει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και πάει με τον άντρα της. Ενώ λέει η Γραφή ότι θα καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού, ο άντρας, και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα αυτού. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό βέβαια, αλλά απλώς έτσι το λέμε. Είναι πιο φυσικό φαίνεται. Όπως και να έχουν τα πράγματα όμως, ακόμα και η προσφορά των τέκνων μας μέσα στο γάμο είναι μια μεγάλη άρνηση του εαυτού μας, έτσι. Αυτό το παιδί μας που το μεγαλώσαμε, που το αναθρέψαμε, που είναι ξέρω εγώ δικό μας παιδί, να έρθει η ώρα το παραδώσεις στα χέρια ενός άλλου ανθρώπου και να φύγει. Και να σεβαστείς την άποψή του, να σεβαστείς την εκλογή του, να σεβαστείς, ξέρω εγώ, την προτίμησή του, να σεβαστείς οτιδήποτε αποφασίζει αυτός πλέον, και εσύ είσαι απλώς συνήθως θεατής όλης αυτής της πορείας. Αυτή όλη η σκιαγραφία του γάμου είναι σημαντική να τη γνωρίζει ο άνθρωπος, γιατί όπως είπα προηγουμένως, σήμερα ένα από τα βασικά προβλήματα μας είναι η απογοήτευση μέσα στο γάμο. Ενώ στην αρχή υπάρχει η γοητεία, ξέρω εγώ, του ενός προς τον άλλον, όλα αυτά τα όμορφα τα οποία φυσικό είναι να ονειρεύεται κάποιος άνθρωπος που προχωρά στο γάμο, μετέρχεται η απογοήτευση εάν αρχίσουν τα πράγματα να απομυθοποιούνται και να φαίνεται ο καθένας με τα προβλήματά του και το χαρακτήρα του και τα ανθρώπινα του στοιχεία, που εκεί λέει κάποιος, μα εγώ δεν το περίμενα έτσι, εγώ δεν ήξερα ότι είναι έτσι, εγώ δεν ήθελα ποτέ μου τη ζωή μου έτσι, εγώ δεν θέλω να ζήσω με αυτόν τον τρόπο, δεν θέλω να περάσει η ζωή με αυτόν τον τρόπο. Όλα αυτά βγαίνουν γιατί ξεκινήσαμε από την αρχή λαθασμένα. Ένα άλλο σημείο της τέχνης του γάμου, το οποίο είναι σημαντικό και η Εκκλησία μας βοηθά πάρα πολύ σε αυτό, είναι ότι ο γάμος λέγεται κοινωνία. Κοινωνία, αυτό λέμε εις γάμου κοινωνία. Κοινωνία αυτών των δύο ανθρώπων. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ετοιμάζει σωστά. Και πρέπει να μας ετοιμάσει σωστά ώστε να πορευθούμε στον γάμο. Λέγει ένα κείμενο της Αγίας Γραφής ότι παρακυρίου αρμόζεται ανδρή γυνή. Από τον Θεό λέει αρμόζεται η γυναίκα στον άνδρα. Και θυμάστε που ο λαός μας εδώ στην Κύπρο το γάμο τι το λέγαμε? Αρμασιά. Να πάμε να αρμαστούμε. Τι σημαίνει να αρμαστούμε? Είναι από το αρμόζω, έτσι. Όσοι κάμα χτίστες ή ξέρουν λίγο να χτίζουν, ξέρουν το αρμολόγημα, έτσι, το πώς θα αρμολογήσουν δύο πέτρες. Πιάνεις δύο πέτρες, ας πούμε, που είναι, ξέρω εγώ,
της κακιάς ώρας βράχια απελέκητα και τα αρμολογείς, τα ενώνεις αυτά τα δύο αρμολογημένα, να μην περνά τίποτα υγρασία να μπει μέσα από αυτή την πέτρα. Είναι δηλαδή αρμόζεται ο άνδρας με τη γυναίκα παρακυρίου, που σημαίνει ότι επειδή είναι τόσο σοβαρό πράγμα και επειδή είναι μια απόφαση ζωής και δεν μπορείς να παίζεις με τον άλλον άνθρωπο, πολύ δε περισσότερο δεν μπορείς να θετείς την υπόσχεση σου που έδωσες ενώπιον του Θεού, ότι θα συμβαδίσεις με αυτόν τον άνθρωπο μέχρι τέλους. Βέβαια ο Χριστός για την δική μας αδυναμία μας έδωσε μια δυνατότητα διαζυγίου και η Εκκλησία στη συνέχεια μας έδωσε και άλλη δυνατότητα τέτοια. Και υπάρχουν και αυτά. Αλλά όμως τουλάχιστον όσο εξαρτάται από μας, να ξέρουμε ότι έχουμε υποσχεθεί στον Θεό ότι θα βαδίσουμε με αυτόν τον άνθρωπο το δρόμο της ζωής μας. Δεν μπορούμε να χωριστούμε. Όπως δεν μπορώ να πάρω ένα μαχαίρι να κόψω τον εαυτό μου στα δύο, έτσι δεν μπορώ να χωριστώ από τον άλλον άνθρωπο. Δεν πρέπει να χωριστώ. Πρέπει να βαδίζω μαζί του. Πρέπει να είμαι ενωμένος. Είμαι ενωμένος πλέον. Έχω αρμολογηθεί με αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό όταν προσέρχεσαι να διαλέξεις τον άνθρωπο της ζωής σου, πρέπει να το κάνεις με πολύ σοβαρότητα και με πολύ προσευχή, να έρθει ως ευλογία του Θεού η ζωή σου αυτό το πράγμα και να σε φωτίσει ο Θεός, να σε κατευθύνει ο Θεός, να σε οδηγήσει ο Θεός σε αυτόν τον άνθρωπο που θα είναι για σένα ο σύντροφος της ζωής σου ολόκληρης. Και στη συνέχεια να ετοιμαστείς και εσύ κατάλληλα με την προσευχή πρώτον, αλλά και με την κατάλληλη ετοιμασία. Δηλαδή να ετοιμάσεις τον εαυτό σου στο πώς θα διακρίνεις τον άλλον άνθρωπο και θα τον επιλέξεις. Ένας λόγος που η Εκκλησία φαίνεται στα μάτια πολλών ως σχολαστική στο θέμα των προγαμιαίων σχέσεων και ότι επιμένει, ας πούμε, στην αγνότητα και στην παρθενία πρώτου γάμου. Γι' αυτό και το μυστήριο αυτό κατά κρίβεια δεν λέγεται μυστήριο του γάμου. Ο γάμος είναι η συνένωση η σαρκική των δύο φύλων, του ανδρός και της γυναικός. Αυτός είναι ο γάμος. Το μυστήριο λέγεται μυστήριο του στεφανώματος. Άμα το δείτε μετά στο βιβλίο, θα δείτε ότι λέγει μυστήριο του στεφανώματος, που στεφανώνει αυτούς τους δύο ανθρώπους με τα μαρτυρικά στέφανα, τα οποία δίδονται για να επιβραβεύσουν τον άνθρωπο ο οποίος με αγνότητα έμεινε μέχρι εκεί. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί παραμένοντας ο άνθρωπος έξω από την επίδραση των σαρκικών ειδονών, μπορεί να κρίνει σωστά τον άλλον άνθρωπο. Εάν μπεις μέσα εις αυτήν την μέθη, στην δουλεία των σαρκικών παθών, τότε οι κρίσεις σου δεν είναι πάντοτε αντικειμενικές. Τότε οι κρίσεις σου είναι επηρεασμένες από τα πάθη αυτά. Και ακόμα κάτι άλλο. Επειδή η αγάπη είναι το κυριότερο στοιχείο που συγκρατεί και συγκροτεί τον γάμο, και η αγάπη, αυτού του είδους η αγάπη, δεν είναι κάτι που μπορεί να πολυχρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό τον λόγο η Εκκλησία μας διδάσκει να είμαστε προσεκτικοί και να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο πραγματικά την αγάπη μας και τον εαυτό μας και την ύπαρξή μας, και δεν θέλουμε ο άλλος άνθρωπος να κάνει τον εαυτό μας κύμα και να μας το κάνει πατσαβούρα και τον πετάξει. Αυτό είναι πολύ οδυνηρό και πολύ απάνθρωπο, αλλά δυστυχώς και πολύ συνηθισμένο στις μέρες μας. Οι παλαιότεροι άνθρωποι μέσα από την πείρα τους ήξεραν αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και επέμεναν στο να είναι οι άνθρωποι προσεκτικοί, να είναι οι άνθρωποι παρθένοι, αγνοί, καθαροί μέχρι το γάμο τους. Γιατί τότε μπορούσαν να πάνε στο γάμο τους με αυτή την καθαρότητα.
και τότε είχε και νόημα και το μυστήριο του γάμου και του στεφανώματος. Τώρα ο γάμος επιτελείται πάλι και πολλάκις πολλές φορές, γιατί γάμος, όπως είπαμε, είναι αυτή η πράξη, αυτή η ένωση των δύο ανθρώπων. Ουσιαστικά αυτό είναι η σαρκική ένωση του ανδρός και της γυναικός, είναι ο γάμος. Και εάν αυτό έχει επιτελεστεί και έχει γίνει πολλές φορές και με πολλά πρόσωπα κτλ., τότε καταλαβαίνετε πώς πάμε στο γάμο πλέον και στο στεφάνωμα και στη στέψη, αλλά και με ποια ψυχική είναι έτσι συγκρότηση δίνομαι πλέον στον άλλον άνθρωπο. Τι του δίνομαι? Ό,τι έμεινε, όπως έμεινε. Βέβαια ο καλός Θεός, σαν καλός πατέρας που είναι, τον άνθρωπο τον πάντοτε τον θεραπεύει, πάντοτε τον περιμαζεύει, πάντοτε με πολύ αγάπη τον δέχεται. Αλλά καλό είναι να ξέρει κανείς, να μαθαίνει κανείς και να προσέχει. Να προσέχει ώστε να προχωρήσει στο γάμο του όμορφα, ωραία, καθαρά. Να πάρει αυτή την ευλογία του Χριστού στο μυστήριο και να δώσει τον εαυτόν του όμορφο και καθαρό, την αγάπη του και το είναι του στον άλλον άνθρωπο. Και ο άλλος άνθρωπος να δώσει πλέον τον εαυτόν του, τη ψυχή του και την καρδιά του και το σώμα του στον άλλον άνθρωπο, για να επιτελεστεί με την ευλογία του Θεού ο γάμος αυτών των δύο προσώπων, του ανδρός και της γυναικός. Σε αυτήν την κοινωνία που είπαμε προηγουμένως και σε αυτήν την επικοινωνία είναι σημαντικό ο άνθρωπος να έχει πάντοτε μπροστά του την εικόνα του Θεού. Πώς ο Θεός κοινωνεί μαζί με εμάς και πώς εμείς μπορούμε να κοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί είμαστε κατά μίμηση του Θεού. Και επειδή είμαστε λοιπόν εικόνα του Θεού, γι' αυτό λειτουργούμε φυσιολογικά μόνο όταν λειτουργούμε όπως είναι ο Θεός. Τότε είμαστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Όταν λειτουργούμε όπως λειτουργεί ο Θεός, κατ' εικόνα Θεού δηλαδή. Και επειδή ο Θεός είναι αγάπη, εμείς λειτουργούμε φυσιολογικά μόνο όταν λειτουργούμε ως αγάπη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη, όπως και ο Θεός αγάπη εστί. Έτσι το μυστήριο το οποίο καλλιεργεί αυτήν την ενότητα των δύο αυτών προσώπων είναι το μυστήριο του γάμου, με κορυφαία αρετή την αγάπη, την αρετή και το χάρισμα της αγάπης. Η αγάπη όμως δεν στηρίζεται ποτέ πάνω στην ιδιοτέλεια, ποτέ στην ιδιοτέλεια. Κανένας άνθρωπος εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει σωστά τον άλλο. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει ποτέ τον άλλο. Ο εγωιστής άνθρωπος αγαπά τον άλλο γιατί θέλει να αγαπάται από τον άλλο. Γιατί τον έχει ανάγκη να τον αγαπά. Γιατί, ξέρω εγώ, παίρνει από τον άλλον έστω την αγάπη του. Αυτό, όσο και αν φαίνεται φυσικό και ανθρώπινο, εν τούτης έχει ιδιοτέλεια. Γιατί η ανιδιοτελής αγάπη ού ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητά τα του εαυτού της. Και δεν στηρίζεται πάνω στο εάν με αγαπάς, αλλά πάνω στο εάν σε αγαπώ. Δεν στηρίζεται πάνω στην αναγκαστική ανταπόκριση του άλλου ανθρώπου όσον αφορά την αγάπη σου. Βέβαια μέσα στο γάμο αυτό είναι απαραίτητο, αλλά όμως δεν έχει ο άνθρωπος, ο ανιδιοτελός αγαπών τον άλλο, δεν έχει εκείνες σαρώσκες οι οποίες παρουσιάζονται και είναι δηλαδή πραγματικά αρρώστιες ψυχιατρικής υφής. Εκείνα τα ατέλειωτα, τα ερωτήματα, τα ατέλειωτα, εάν με αγαπάς, και αν με αγαπάς, και αν με αγαπάς, και πέμω το, και ξαναπέμω το, και ξαναπέμω το, και απόδειξε το, και ξαναπόδειξε το, και γράψε μου το, και στείλε μου το, και πέμω το χίλιες φορές την ημέρα. Αυτά είναι άρρωστα πράγματα. Είναι άρρωστα πράγματα. Αυτές όλες οι ανασφάλειες είναι άρρωστες. Πώς μπορείς να διανοηθείς κατά αυτόν τον τρόπο? Και πώς μπορείς να λειτουργάς κατά αυτόν τον τρόπο? Πρώτα απ' όλα, αν κάνεις έτσι,
Το άλλο, ο άλλος άνθρωπος είναι σαν ένα σφουγγάρι. Θα το σφίξει, όπως σφίξει, όσο του μήνε εύκολε του. Τι θα μείνει πλέον, τι θα τον πορτοποιήσει τον άλλον άνθρωπο. Κανεί, μου είπε το χίλιες φορές, ας πούμε. Φτάνει. Πόσες φορές είναι το πράγμα. Εντάξει, να το λέει κανείς, να το λέει, ας πούμε. Αλλά όχι άρρωστα. Όχι να το επιζητάς, ας πούμε. Όχι να ζητάς συνεχώς επιβεβαιώσεις και αποδείξεις αυτού του πράγματος. Αυτή η ιδιοτέλεια, το που είναι γέννημα του εγωισμού, φανερώνει την αρρωστημένη αγάπη που κουράζει τελικά. Η αγάπη πρέπει να μας ξεκουράζει. Όταν με αγαπά ο άλλος, πρέπει να με κάνει τόσο ξεκούραστο και τόσο χαρούμενο που δίνει φτερά στην ψυχή και στο σώμα μου. Εάν αγαπώντας με κουράζει, να μου λείπει αυτή η αγάπη. Δεν την αντέχω με αυτή την αγάπη. Να μου λείπει. Μα λέει, μα εγώ σε αγαπώ. Μα δεν θέλω να με αγαπάς. Επόφκαλες με. Πόσες φορές. Τι αγάπη εν τούτη, ας πούμε. Να λείπει, δεν μπορώ. Μέσκασες με την αγάπη σου. Είναι σαν γίνον τον έκδοτο που η αρκούδα, η καημένη, λέει, μόλις γεννήσει, της πιάνουν το αρκουδάκι. Γιατί τι κάνει. Η αρκούδα, ως αρκούδα που είναι, και επειδή είναι και αρκούδα και δεν έχει και μυαλό, ας πούμε, είναι και μαμά, αφού είναι μαμά αρκούδα, γεννά το παιδάκι της, το πιάνει με πολύ αγάπη και το σφίγγει στην αγκαλιά της. Εκείνον, αφού μόλις γεννήθηκε, και έχει μια τεράστια μύκη.

στο γάμο πρέπει να σπάσει, πρέπει να φύγει, πρέπει να καλλιεργηθεί, πρέπει να μάθεις εκεί μέσα στο γάμο αυτήν όλη την τέχνη της κοινωνίας. Εάν δεν είσαι ταπεινός, εάν δεν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, εάν δεν είσαι άνθρωπος με σωστό θεμέλιο στο γάμο σου, τότε θα τα βρεις όλα αυτά βουνό μπροστά σου. Και εάν μεν ο άλλος άνθρωπος είναι τόσο καλός που σε ανέχεται και σε αντέχει, καλός. Εάν είναι και αυτός με τα δικά του σαν και σένα, συνέχεια θα είναι σαν δυο τσακμακόπετρες που μόλις συναντηθούν βγάζουν σπίθες. Και το αποτέλεσμα, καπνί και φωτιές από παντού. Όπως είπα και άλλες φορές, το επαναλαμβάνω, και ο γάμος και ο μοναχισμός είναι σχήματα του παρόντος αιώνος, του παρόντος κόσμου. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να γίνουμε μοναχοί. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να παντρευτούμε. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να κάνουμε παιδιά. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να είμαστε πλούσιοι, ευτυχισμένοι, υγιείς, χαρούμενοι κτλ. Γιατί τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει. Ούτε θα είμαστε πάντα υγιείς, ούτε θα είμαστε πάντα νέοι, ούτε θα είμαστε πάντα ευτυχισμένοι, ούτε θα κολυμπούμε σε πελάγι μακαριότητος. Και θα γεράσουμε και θα αρρωστήσουμε και θα περάσουμε ώρες δυστυχίας και θα κλάψουμε στη ζωή μας και θα πονέσουμε και θα δυσφημιστούμε και θα απεφημηθούμε και από όλα τα σχέδια του κόσμου τούτου, του θεάτρου του κόσμου τούτου. Πρέπει ό,τι και αν είμαστε στη ζωή μας να ξέρουμε ένα πράγμα, το σκοπό της υπάρξεώς μας. Ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχει? Σκοπός μου είναι η πορεία μου μέσα στη Βασιλεία του Θεού, μέσα στην αγάπη του Χριστού. Εντάσσω τον γάμο μου σε αυτήν την πορεία. Εντάσσω την αγαμία μου, εντάσσω τον μοναχισμό, εντάσσω, ξέρω εγώ, το επάγγελμά μου, εντάσσω την επιλογή μου μέσα σε αυτήν την πορεία μου προς τον Χριστό. Και μέσα σε αυτήν την πορεία καταξιώνεται και ο γάμος και ο μοναχισμός και το επάγγελμά μου και οι επιλογές μου και όλα όσα κάνω. Εάν αυτό δεν το καταφέρω, τότε θα γίνει αυτοσκοπός ο γάμος. Θα γίνει σκοπός της ζωής μας ο γάμος. Δεν θα ξεχάσω, παιδιά, πώς είναι οδυνηρή, έτσι εντύπωση με έκαμε, το γράμμα ενός ανθρώπου που αυτοκτόνησε. Αυτοκτόνησε γιατί πίστευε, δεν ήταν έτσι, πίστευε όμως ότι η γυναίκα του τον απάτησε. Και αφού επίστηκε ότι η γυναίκα του τον απάτησε, έγραψε ένα γράμμα και πήγε και κρεμάστηκε. Η γυναίκα του με έφερε το γράμμα και το είχα και μετά το κατέστρεψα, βέβαια. Και της έγραφε ότι από τη στιγμή που επίστηκα ότι με απάτησες, δεν έχω πλέον νόημα να ζω. Καταστράφηκε η ζωή μου. Και αφού καταστράφηκε η ζωή μου και δεν έχω νόημα σε αυτήν τη ζωή, και καταστράφηκαν τα πάντα ό,τι είχα και δεν είχα σε αυτόν τον κόσμο, δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να ζω. Και έτσι θέτω τέρμα στη ζωή μου. Με αγάπη και τα λοιπά. Λέει κανείς, βέβαια είναι τραγικό, είναι δύσκολο. Σίγουρα είναι μια πολύ τραυματική εμπειρία αυτά τα πράγματα μέσα στο γάμο. Όμως, αυτό το παθαίνει κανείς όταν κάνει τον γάμο αυτό σκοπό της ζωής του. Όταν κάνεις το γάμο ή τον μοναχισμό ή τη δουλειά σου ή την επιστήμη σου ή την υγεία σου ή το κόμμα σου ή την ιδεολογία σου ή ξέρω εγώ οτιδήποτε ανθρώπινο και εφήμερο, όταν το κάνεις είδωλο, όταν το κάνεις αυτοσκοπό της ζωής σου, ήδη είσαι εκ των προτέρων καταδικασμένο να αποτύχεις. Θα έρθει μια ώρα που θα συντριβούν όλα, γιατί έχτισες πράγματα τα οποία δεν είναι αιώνια, είναι εφήμερα. Θα έρθει μια ώρα που ο γάμος δεν θα εφίσταται. Ένας εκ των δύο θα υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Θα έρθει η ώρα που ο μοναχισμός σου μπορεί να μην είναι μοναχισμός πλέον. Και εγώ ήμουν μοναχός και τώρα είμαι στον κόσμο. Δεν σημαίνει καταστράφηκε η ζωή μου. Ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Μπορεί να, η υγεία σου να μην είναι μαζί σου τώρα, να είσαι ασθενής. Η ηλικία σου, η δουλειά σου, οι σπουδές σου, οτιδήποτε. Δεν καταστρέφεται η ζωή σου γιατί κάτι πολύ σημαντικό δεν υφίσταται πλέον ή περνά κλείδωνα

0: ή ταλαιπωρείται. Αν αυτό το ξέρουμε, όχι μόνο δεν καταστρεφόμαστε, αλλά στην ώρα της τρικυμίας γινόμαστε καλοί καραβοκύριδες. Πιάνεις το τιμόνι και πας με το καράβι και δεν φοβάσαι τίποτα. Δεν φοβάσαι. Και να διαλυθεί το καράβι δεν φοβάσαι. Γιατί δεν στέκεσαι πάνω σε εκεί το πράγμα. Την ώρα της δυσκολίας του γάμου δεν αισθάνεσαι ότι καταστράφηκαν τα πάντα. Αλλά μπορείς ψύχρεμα και σωστά να αντιμετωπίσεις η αδίποτη δυσκολία βρεθεί μπροστά σου. Ακόμα και τα φοβερότερα του γάμου. Μερικοί εξανίστανται. Λέει εγώ, εάν με απατήσει η γυναίκα μου δεν θα τη συγχωρήσω ποτέ. Μπράβο σου. Δεν σου είπε κανείς να σε απατήσει η γυναίκα σου. Αλλά και αυτό που εσύ λες δεν είναι ωραίο πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και ας συμβεί μες στο γάμο, δεν είσαι έτοιμος να το αντιμετωπίσεις? Για δεν είσαι έτοιμος, τότε δεν είσαι ικανός να βαδίσεις αυτόν τον δρόμο. Εδώ σε θέλω, τη δυσκολία στην ώρα, εκείνη την ώρα σε θέλω, να φανείς, να σταθείς σωστός και να στηρίξεις τον άλλον άνθρωπο, είτε είναι άνδρα σου, είτε είναι γυναίκα σου, να το στηρίξεις, να του δώσεις δύναμη και κουράγιο να ξεπεράσει τη δυσκολία του και να πορευτείτε τον δρόμο σας και δεν ματαιώνεται η πορεία προς τον Χριστό γιατί κάποιος άνθρωπος υπέστη ένα τραύμα. Το ίδιο πράγμα και με τα παιδιά σου. Να είσαι έτοιμος να ακούσεις από το παιδί σου οτιδήποτε. Αυτές τις αρρώσκες που ακούμε και παρακολουθούμε. Μα εγώ είχα άλλα όνειρα για σένα. Και εσύ πώς είσαι τώρα έτσι? Μα εγώ θέλω να σε κάνω έτσι και εσύ έγινες αλλιώς. Έχει το παιδί σου ένα πρόβλημα. Ξέρω εγώ, ένα φοβερό πρόβλημα, προσωπικό, οτιδήποτε. Πρέπει να είναι πεπισμένο το παιδί σου ότι μπορείς να ακούσεις το πρόβλημά του και θα τρέχεις στις πρώτες βοήθειες. Άμα ξέρει ότι αν σου πει το πρόβλημά του να καταρρεύσεις εσύ και θα γίνεις έξω χρόνο και να θες ψυχολόγους και ψυχίατρους και πρώτες βοήθειες και ηρεμιστικά, πού να σου πει το πρόβλημά του? Πού να σου πει τη δυσκολία του? Έλεγα κάποτε σε ένα παιδί, καλά δεν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα στον πατέρα σου και στη μάνα σου. Είχε ένα πρόβλημα με τα ναρκωτικά. Πες στους γονείς σου να το ξέρουν, να σε βοηθήσουν. Λέει, πάτερ μου, εγώ μπορώ να σου το πω. Εκείνοι μπορούν να το ακούσουν. Ξανατρέχει η μάνα μου στις πρώτες βοήθειες και ο πατέρας μου στο ψυχίατρο. Μα είσαι πατέρας, είσαι σύζυγος. Εδώ σε θέλω, όχι όταν είναι τα εύκολα, όχι όταν είναι τα μέλια και οι μήνες του μέλητος. Εκεί που είναι ταξίδια σε θέλω, εκεί που είναι τα δύσκολα, εκεί είναι να φανείς. Είσαι άνθρωπος στιβαρός, ξέρεις το σκοπό που έπιασε αυτόν τον άνθρωπο και βαδίζεις τον δρόμο σου. Είσαι έτοιμο να τον κρατήσεις στα χέρια σου. Είτε είναι παιδί σου, είτε είναι σύζυγός σου. Αν αυτό το κατάφερες, τότε πράγματι. Είσαι πράγματι σύζυγος. Είσαι πράγματι σύντροφος αυτού του ανθρώπου. Μπορείς να τον κρατήσεις και να οδηγηθείς μαζί του εις τον Χριστό. Και αυτά κατά ένα μεγάλο κεφάλαιο αρχίζουν από την αρχή, από την ώρα που ξεκινώ να πάω να βρω τον σύντροφό μου. Πρέπει από εκείνη την ώρα να ξέρω ακριβώς πού θα βαδίσω, ποιος είναι ο δρόμος μου και να μην ζω με τον εφιάλτη, Παναγία μου τώρα, και να με απατήσει. Ποιον είδες, πού κοίταξες, ποιος σου μίλησε, ποιος σου τηλεφώνησε, γιατί κοίταξες από εδώ, γιατί κοίταξες από εκεί, τι εσκέφτηκες, πες μου τι εσκέφτηκες. Πες μου τι εσκέφτηκες τώρα. Αν έβρουζε καμιά μηχανή που να πιάνει τις σκέψεις μας, δεν έβρα μέχρι τώρα. Αν έβρουν πάντως, δεν ήξερα πώς είναι να μείνουν παντρεμένοι. Λοιπόν, πες μου τι εσκέφτηκες, φτάνουμε μέχρι εκεί. Τι εσκέφτηκες, τι είδες, τι άκουσες, ποιος σου μίλησε. Γιατί να σε χαιρετήσει, γιατί να σε κοιτάξει. Δεν φτάνει μόνο γιατί κοιτάζεις εσύ, πρέπει να δώσεις λόγια γιατί σε κοιτάξει ο άλλος. Επίνε ρώτα τον κύριο που με κοιτάξει, πού να ξέρω εγώ γιατί με κοιτάξει. Λοιπόν, όλα αυτά παιδιά ως προήμιο, θα τα δούμε στη συνέχεια μελετώντας το πανέμορφο αυτό κείμενο του μυστηρίου του γάμου. Και όπως αρχίζει κανείς την επιτυχία του γάμου του με τις σωστές προϋποθέσεις, μπορεί να αρχίσει και την καταστροφή του γάμου του από την αρχή με τις λαθασμένες προϋποθέσεις. Και αυτό φαίνεται πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, έντονα στην Εκκλησία. Το πώς έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν το μυστήριο του γάμου τους. Εκεί πολλές φορές λέμε, δυστυχώς, θα σας ξαναδούμε σε λίγο. Και δεν περνά πολύ καιρός και τους ξαναβλέπουμε σε λίγο. Γιατί προσέρχονται στον γάμο χωρίς ούτε μία συνέστηση. Με ένα εμπαιγμό του μυστηρίου, με μία επιπολαιότητα ασύλληπτη, με μία κουφότητα και με μία έτσι τελείως, ας πούμε, άρνηση όλων των γενωμένων. Και εκεί υπογράφεται η καταστροφή του γάμου εν τόσο λίγο. Όπως λοιπόν από την αρχή μπορεί να προδιαγράψουμε την επιτυχία και από την αρχή μπορεί να προδιαγράψουμε και την αποτυχία και την καταστροφή. Ας προσέξουμε όμως, τουλάχιστον όσοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα, να βάλουν σωστές αρχές. Και όσοι είναι στον γάμο, μπορούν, ο άνθρωπος μπορεί και την ενδεκάτη και την δωδεκάτη να τα διορθώσει όλα. Φτάνει να θέλει και φτάνει να καλέσει τον Δεσπότη Χριστό να διορθώσει τα δικά μας λάθη. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού, κύριο Αθανάσιο.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ Αγγλίας. Για τον πνευματικό αγώνα, όλοι όσοι ακολούθησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό κάνουν ένα πνευματικό αγώνα. Τον αγώνα αυτό οι Άγιοι τον διδάχτηκαν στη μακρόχρονη πείρα τους από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα τους οδηγούσε, τους νουθετούσε και τους έδινε τη δύναμη να νικούν τους εχθρούς. Χωρίς το Άγιο Πνεύμα όμως η ψυχή δεν μπορεί ούτε καν να αρχίσει αυτό το πόλεμο, γιατί από μόνη της ούτε γνωρίζει ούτε καταλαβαίνει ποιοι είναι ούτε που είναι οι εχθροί της. Μακάρι εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, γιατί ζούμε κάτω από το ελέος του Θεού. Είναι εύκολο για μας να αγωνιζόμαστε. Ο Κύριος μας λυπήθηκε και μας έδωσε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ζει στην Εκκλησία μας. Μία μόνο στενοχώρια έχουμε, ότι δεν γνωρίζουν όλοι το Θεό και δεν ξέρουν πόσο μας αγαπά. Και η αγάπη αυτή αντυχεί στην καρδιά αυτού που προσεύχεται και το Πνεύμα του Θεού μαρτυρεί στην ψυχή για τη σωτηρία. Ο αγώνας γίνεται κάθε ημέρα και ώρα. Αν μάλωσες, κατέκρινες ή στενοχώρησες, αδελφό, έχασες την ειρήνη σου. Αν δέχτηκες λογισμό καινοδοξίας ή περιφρόνησες τον αδελφό, έχασες τη χάρη. Αν σε πρόσβαλε σαρκικός λογισμός και δεν τον έδιωξες αμέσως, θα ψυγεί στην ψυχή σου η αγάπη για το Θεό και δεν θα έχεις παρησία στην προσευχή. Αν αγαπάς την εξουσία ή τα χρήματα, δεν θα γνωρίσεις ποτέ την αγάπη του Θεού. Αν έκανες το δικό σου θέλημα, ιτήθηκες από τον εχθρό και η ακηδεία θα καταλάβει την ψυχή σου. Αν μίσησες τον αδελφό, αυτό σημαίνει ότι εξέπεσες από το Θεό και σε κυρίευσε πονηρό πνεύμα. Αν όμως κάνεις καλό στον αδελφό, θα βρει η συνείδησή σου ανάπαυση. Αν αποκόψεις το θέλημά σου, θα αποδιώξεις με αυτό τον τρόπο τους εχθρούς και θα λάβεις ειρήνη στην ψυχή σου. Αν συγχωρείς τον αδελφό για τις προσβολές και αγαπάς τους εχθρούς, θα λάβεις άφεση για τις αμαρτίες σου και ο Κύριος θα σου δώσει να γνωρίσεις την αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Όταν μάλιστα ταπεινωθείς τελείως, τότε θα βρεις και την τέλεια ανάπαυση εν το Θεό.

Όταν η ψυχή είναι ταπεινή και το πνεύμα του Θεού αναπαύεται μέσα της, τότε ο άνθρωπος απολαμβάνει τη μακαριότητα της Θείας Αγάπης και δεν φοβάται πια τίποτε, αλλά ποθεί να μένει πάντα η ψυχή ταπεινή ενώπιον του Θεού και να αγαπά τον αδελφό. Αν όμως η ψυχή ρέπει προς την καινοδοξία, τότε τελειώνει το πανηγύρι της, γιατί την εγκαταλείπει η χάρη και δεν μπορεί πια να προσεύχεται καθαρά, αλλά βασανίζεται από τις επιθέσεις των κακών λογισμών. Γιατί ο άνθρωπος πάσχει επάνω στη γη, υποφέρει θλίψεις και υπομένει δυστυχίες? Πάσχουμε γιατί δεν έχουμε ταπείνωση. Το Άγιο Πνεύμα ζει στην ταπεινή ψυχή και αυτό της δίνει ελευθερία, ειρήνη, αγάπη, μακαριότητα. Πάσχουμε γιατί δεν αγαπάμε τον αδελφό. Ο Κύριος λέει: «Αγαπάτε αλλήλους και θα είστε μαθητές μου». Για την αγάπη προς τον αδελφό έρχεται η γλυκιά αγάπη του Θεού. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος και το πλήρωμά της γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει όμως και μέση αγάπη, την οποία έχει ο άνθρωπος που προσπαθεί να τηρεί τις εντολές του Χριστού και φοβάται μήπως στενοχωρήσει με κάτι το Θεό. Και αυτό καλό είναι. Πρέπει να πιέζουμε καθημερινά τον εαυτό μας σε κάθε καλό και να μαθαίνουμε με όλες τις δυνάμεις μας την κατά Χριστόν ταπείνωση. Ο Κύριος είπε στους μαθητές του: «Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν». Τη θεϊκή αυτή ειρήνη του Χριστού πρέπει να την ζητούμε από το Θεό και ο Κύριος θα τη δώσει σε όποιον τη ζητά. Και όταν τη λάβουμε πρέπει να τη φυλάγουμε με άγια ζωή και να την αυξάνουμε. Όποιος στην περίοδο των θλίψεων δεν παραδίδεται στο θέλημα του Θεού, αυτός δεν μπορεί να γνωρίσει την ευσπλαχνία του. Αν σε βρει κάποια συμφορά, μην αποκάμεις, αλλά να θυμάσαι ότι ο Κύριος σε βλέπει με έλεος και μη δεχτείς τη σκέψη «θα με προσέξει τάχα ο Κύριος αφού τον στενοχωρώ», γιατί ο Κύριος είναι από τη φύση του έλεος. Γύρισε λοιπόν με πίστη στο Θεό και πέσαν τον άσωτο Υιό του Ευαγγελίου, ούκ ημι άξιος κληθήνε Υιό σου, και θα δεις πόσο αγαπητός θα είσαι στον Πατέρα και η ψυχή σου θα έχει χαρά ανεκδιήγητη. Οι άνθρωποι δεν προσπαθούν να μάθουν την ταπείνωση και εξαιτίας της υπερηφάνειάς τους δεν μπορούν να δεχτούν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και γι' αυτό όλος ο κόσμος πάσχει. Αν όμως γνώριζαν οι άνθρωποι τον Κύριο πόσο αγαθός είναι, πόσο ταπεινός και πράος, τότε σε μια ώρα θα άλλαζε το πρόσωπο όλου του κόσμου και όλοι θα είχαν μεγάλη χαρά και αγάπη. Ο ελεήμων Κύριος μας έδωσε τη μετάνοια και με τη μετάνοια όλα διορθώνονται. Με τη μετάνοια λαμβάνουμε άφεση αμαρτιών. Με τη μετάνοια έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έτσι γνωρίζουμε το Θεό. Αν κάποιος έχασε την ειρήνη και υποφέρει, ας μετανοήσει και ο Κύριος θα του δώσει εκείνη την Αγία Ειρήνη που έδωσε στους Αποστόλους του. Αν ένας λαός ή μια πολιτεία υποφέρουν, τότε πρέπει να μετανοήσουν όλοι και ο Θεός θα τα εξομαλύνει όλα προς το καλό.

Όλος ο αγώνας μας είναι να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Οι εχθροί μας έπεσαν από την υπερηφάνεια και παρασύρουν και εμάς προς το ίδιο παράπτωμα. Εμείς όμως, αδελφοί, ας ταπεινώσουμε τους εαυτούς μας και τότε θα δούμε ήδη από την παρούσα ζωή τη δόξα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος δίνει στους ταπεινούς να τον γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα. Ψυχή που γεύθηκε τη γλυκύτητα της αγάπης του Θεού αναγεννάται ολόκληρη και αλλάζει τελείως και αγαπά τον Κύριό της και ελκύεται προς Αυτόν με όλο το είναι της ημέρα και νύχτα. Για ένα διάστημα μένει αναπαυμένη εν το Θεό. Ύστερα όμως θυμάται τον κόσμο και αρχίζει να στενοχωριέται για Αυτόν και προσεύχεται με πόνο καρδιάς για όλη την οικουμένη να μετανοήσουν όλοι οι άνθρωποι και να μπουν στον Παράδεισο. Ψυχή που γνώρισε τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος εύχεται σε όλους το ίδιο, γιατί η γλυκύτητα του Κυρίου προφυλάσσει την ψυχή από τη φυλαυτία και της δίνει αγάπη που πηγάζει από την καρδιά. Ας αγαπήσουμε τον Κύριο που πρώτος Αυτός μας αγάπησε και έπαθε για μας. Δεν θα σας κρύψω για ποια έργα ο Κύριος μας δίνει τη χάρη Του. Δεν θα γράψω πολλά, αλλά σας παρακαλώ να έχετε αγάπη μεταξύ σας και τότε θα δείτε το έλεος του Κυρίου. Ας αγαπήσουμε τον αδελφό και θα μας αγαπήσει ο Κύριος. Μη σκέπτεσαι ότι ο Κύριος σε αγαπά αν εσύ έχεις αντιπάθεια για κάποιον. Όχι, μάλλον οι δαίμονες σε αγαπούν και σέρνεσαι από αυτούς. Μην αργήσεις όμως. Μετανόησε και ζήτησε από τον Κύριο τη δύναμη της αγάπης για τον αδελφό και τότε θα έχεις ειρήνη στην ψυχή σου. Ζητάτε από τον Κύριο με όλες σας τις δυνάμεις ταπείνωση και αδελφική αγάπη, γιατί για την αγάπη προς τον αδελφό δίνει ο Κύριος δωρεάν τη χάρη Του. Δοκίμασέ το. Τη μία ημέρα ζήτησε από το Θεό αγάπη για τον αδελφό και την άλλη μήνε χωρίς αγάπη. Τότε θα δεις τη διαφορά. Η πνευματική καρπή της αγάπης είναι φανερή. Ειρήνη και χαρά στην ψυχή και όλοι θα σου είναι αγαπητοί και προσφυλείς και θα γίνεις πολλά δάκρυα για τον πλησίον και για κάθε πνοή και κτήση. Συχνά αρκεί ένας χαιρετισμός για να νιώσει η ψυχή μέσα της αγαθή μεταβολή. Και αντίθετα, ένα βλέμμα δυσαρέσκειας αρκεί για να απομακρυνθεί η αγάπη και η χάρη του Θεού. Μετάνιωσε τότε αμέσως, για να επιστρέψει η ειρήνη του Θεού στην ψυχή σου. Μακάρια η ψυχή που αγάπησε τον Κύριο και έμαθε από Αυτόν την ταπείνωση. Ο Κύριος αγαπά την ταπεινή ψυχή που ελπίζει ισχυρά στο Θεό. Κάθε στιγμή αισθάνεται το έλεος Του τόσο, που αν και μιλάμε ανθρώπους, μένει προσκολλημένη στον αγαπημένο Κύριο και από το μακροχρόνιο αγώνα κατά των εχθρών η ψυχή αγαπά την ταπείνωση περισσότερο από κάθε τι άλλο και δεν επιτρέπει στους εχθρούς να της αφαιρέσουν την αδελφική αγάπη. Αν αγαπάμε με όλες τις δυνάμεις τον αδελφό και αν ταπεινώνουμε την ψυχή μας, τότε η νίκη μας θα είναι βέβαιη, γιατί ο Κύριος δίνει τη χάρη Του προπαντός για την αγάπη του αδελφού. Εγώ γνώρισα από την πείρα το πλήρωμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν μπορώ να το αποκτήσω. Θλίβομαι γιατί πέρασα με αμέλεια τα νεανικά μου χρόνια και δεν μιμήθηκα τον προστάτη μου Άγιο, τον Σημεών τον Θαυμαστορίτη. Είναι αξιοθαύμαστος ο βίος του. Ήταν 7 χρόνων όταν του φανερώθηκε ο Κύριος και αμέσως γνώρισε τον Κύριο και τον ρώτησε «Κύριε, πώς σε σταύρωσαν?» Ο Κύριος άπλωσε τα χέρια και είπε «Έτσι με σταύρωσαν, αλλά εγώ θέλησα και εσύ να σταυρώνεσαι μαζί μου κάθε ημέρα». Έτσι πρέπει να βιάζουμε τον εαυτό μας για το καλό σε όλη μας τη ζωή και το κυριότερο να συγχωρούμε στους άλλους τα σφάλματά τους και τότε δεν θα θυμηθεί ο Κύριος τις αμαρτίες μας και θα μας δώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όταν ήμουν στον κόσμο, ήθελα να συγχωρώ από ψυχής και συγχωρούσα αβίαστα και προσευχόμουν πρόθυμα για όσους με πρόσβαλαν. Και όταν ήρθα στο μοναστήρι, ενώ ήμουν ακόμη υποτακτικός, έλαβα μεγάλη χάρη και αυτή με δίδαξε να αγαπώ τους εχθρούς.

Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει πως οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές αλλά ελαφρές. Ναι, είναι ελαφρές αλλά μόνο εξαιτίας της αγάπης. Χωρίς την αγάπη όμως όλα είναι δύσκολα. Γι' αυτό να φυλάγεις με όλη σου τη δύναμη την αγάπη για να μην τη στερηθείς. Γιατί μπορείς βέβαια να την επαναφέρεις, αλλά αυτό γίνεται με πολλά δάκρυα και προσευχές και χωρίς αγάπη η ζωή μας στη γη είναι ανυπόφορη. Η επιμονή στην έχθρα είναι θάνατος της ψυχής, από τον οποίο ας μας φυλάγει ο Κύριος. Αν η ψυχή που την αναζήτησε ο Κύριος και της έδωσε τη χάρη χάσει για κάποιο λόγο τη χάρη, θλίβεται υπερβολικά και ποθεί να την ξαναβρει. Ω, πως θερμό παρακαλεί το Δεσπότη ημέρα και νύχτα να την ελεήσει και να δώσει σε αυτήν το έλεος του. Ποιος τάχα θα μπορούσε να περιγράψει τους στεναγμούς της, τα δάκρυα, τις γονικλησίες της. Και η ψυχή μοχθεί για πολλά χρόνια αναζητώντας τη χάρη που γεύτηκε και απείλαυσε. Και συμβαίνει να δοκιμάσει πολύ καιρό ο Κύριος την ψυχή αν είναι πιστή. Και η ψυχή, μη βλέποντας μέσα της εκείνη τη γλυκύτητα που είχε γνωρίσει, διψά πάλι για αυτήν και την αναζητά με ταπείνωση και ελκύεται συνεχώς προς τον Κύριο με ένθερμη αγάπη. Όταν έχεις τη χάρη, είναι εύκολο να αγαπάς το Θεό και να προσεύχεσαι ημέρα και νύχτα. Η σοφή όμως ψυχή υπομένει και την ξηρότητα και ελπίζει ακράδαντας τον Κύριο και γνωρίζει ότι αυτός δεν θα διαψεύσει την ελπίδα της και θα την ανταποδώσει πλουσιοπάροχα την ώρα που πρέπει. Η χάρη του Θεού έρχεται καμιά φορά αμέσως, καμιά φορά όμως καθυστερεί πολύ. Αλλά η σοφή ψυχή ταπεινώνεται και αγαπά τον πλησίον και σηκώνει με πραότητα το σταυρό της. Έτσι είναι κάτω τους εχθρούς που προσπαθούν να την αποσπάσουν από το Θεό. Όταν οι αμαρτίες σας σύννεφα καλύπτουν στην ψυχή το φως της ευσπλαχνίας του Θεού, τότε η ψυχή, παρόλο που διψά τον Κύριο, μένει αβοήθητη και αδύναμη σαν το πουλί που είναι κλεισμένο σε κλουβί και ενώ επιθυμεί να ορμήσει προς το πράσινο δάσος, δεν μπορεί να πετάξει, ώστε ελεύθερα να ψάλει ύμνο δοξολογίας προς το Θεό. Υπέφερα πολύ καιρό γιατί δεν γνώριζα την οδό του Κυρίου. Τώρα όμως, μετά από πολύχρονες θλίψεις, γνώρισα το θέλημα του Θεού με το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να εκπληρώνουμε με ακρίβεια όλες τις εντολές του Κυρίου, γιατί αυτός είναι ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Μη φαντάζεσαι όμως ότι βλέπεις το Θεό, αλλά να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και να συλλογίζεσαι ότι μετά το θάνατο θα ρηχθείς στο σκοτάδι και θα βασανίζεσαι και θα νοσταλγείς με πόθο και πόνο τον Κύριο. Όταν χύνουμε δάκρυα και ταπεινώνουμε την ψυχή, τότε μας φυλάγει η χάρη του Θεού. Αν όμως εγκαταλείψουμε το πένθος και την ταπείνωση, τότε θα παρασυρθούμε από τους λογισμούς και τα οράματα. Η ταπεινή ψυχή δεν έχει οράματα και δεν τα επιθυμεί, αλλά προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου. Ο κενόδοξος νους δεν είναι ποτέ καθαρός από τους λογισμούς και τη φαντασία και μπορεί μάλιστα να φτάσει στο σημείο να βλέπει τους δαίμονες και να συνομιλεί μαζί τους. Γράφω γι' αυτό γιατί εγώ ο ίδιος βρισκόμουν στη δυστυχία αυτή. Παρακαλώ όλους τους ανθρώπους, ας καταφύγουμε στη μετάνοια και τότε θα δούμε το έλεος του Κυρίου. Εκείνους μάλιστα που βλέπουν οράματα και δίνουν πίστη σε αυτά, τους παρακαλώ να καταλάβουν πως γι' αυτό εμφανίζεται μέσα τους η υπερηφάνεια και μαζί της η γλύκα της καινοδοξίας, στην οποία δεν ζει το ταπεινό πνεύμα της μετάνοιας. Και εδώ βρίσκεται ο κίνδυνος, γιατί είναι αδύνατο να νικήσεις τους εχθρούς χωρίς ταπείνωση. Εγώ ο ίδιος δύο φορές πλανήθηκα. Την πρώτη ο εχθρός μου έδειξε φως και ο λογισμός μου είπε «Δέξου το, είναι χάρη». Τη δεύτερη φορά δέχθηκα ένα όραμα και δεινοπάθησα εξαιτίας του. Στο τέλος μιας αγρυπνίας, όταν άρχισα να ψάλουν πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, άκουσα πως ο βασιλιάς Δαβίδ ψάλει στους ουρανούς δοξολογία στο Θεό. Βρισκόμουν στους χορούς και μου φάνηκε πως δεν υπήρχε ούτε στέγη ούτε τρούλος και πως έβλεπα ανοιγμένους τους ουρανούς. Το διηγήθηκα σε τέσσερις πνευματικούς ανθρώπους, αλλά κανένας τους δεν μου είπε πως εξαπατήθηκα από τον εχθρό. Κι εγώ ο ίδιος σκεπτόμουν πως τα δαιμόνια δεν μπορούν να δοξολογούν το Θεό και επομένως αυτό το όραμα δεν είναι από τον εχθρό. Αλλά με πολεμούσε η πλάνη της καινοδοξίας και άρχισα πάλι να βλέπω δαίμονες. Τότε κατάλαβα πως εξαπατήθηκα και τα φανέρωσα όλα στον πνευματικό, ζητώντας του να προσεύχεται για μένα. Και χάρη στις προσευχές του σώθηκα
και οικετεύω πάντα τον Κύριο να μου χαρίζει πνεύμα ταπεινώσεως. Και τώρα, αν με ρωτούσε κανένας τι θέλεις από το Θεό, ποιες δωρεές, θα του απαντούσα το πνεύμα της ταπεινώσεως που ευχαριστεί τον Κύριο περισσότερο απ' όλα. Η Παρθένος Μαρία έγινε θεομήτωρ για την ταπείνωσή της και είναι δοξασμένη στον ουρανό και στη γη περισσότερο από όλους. Αυτή παραδόθηκε τελείως στο θέλημα του Θεού. Ιδού η δούλη Κυρίου, και εμείς οφείλουμε να μιμούμαστε την Αγία Παρθένο.

Για την ταπείνωση η ψυχή λαμβάνει ανάπαυση κοντά στο Θεό, αλλά για να τη φυλάξει παιδεύεται για πολλά χρόνια. Στερούμαστε την ανάπαυση αυτή γιατί δεν στερεωθήκαμε στην ταπείνωση. Πολλές φορές εξαπατήθηκα από τους εχθρούς, σκεπτόμουν. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο, γνωρίζει πόσο αγαθός είναι και πόσο μας αγαπά. Πώς όμως έρχονται σε μένα κακοί λογισμοί. Και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να διακρίνω, μέχρι ότου ο Κύριος με νουθέτησε και τότε γνώρισα ότι από την υπερηφάνεια εμφανίζονται οι κακές σκέψεις. Δύο φορές ήμουν σε πλάνη. Την πρώτη φορά ήταν στην αρχή και ήμουν άπειρος, ακόμη νεαρός υποτακτικός και ο Κύριος με ελέησε γρήγορα. Τη δεύτερη φορά όμως, αιτία ήταν η υπερηφάνεια και τότε υπέφερα πιο πολύ, προτού με θεραπεύσει ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού μου. Αυτό έγινε μετά από ένα όραμα που δέχθηκα. Διηγήθηκα σε τέσσερις πνευματικούς ανθρώπους το όραμα εκείνο και κανένας τους δεν μου είπε ότι το όραμα προερχόταν από τον εχθρό και έτσι με πολεμούσε η πλάνη της κοινοδοξίας. Με τον καιρό όμως κατάλαβα ο ίδιος το λάθος μου, γιατί άρχισα να μου παρουσιάζονται πάλι οι δαίμονες όχι μόνο τη νύχτα αλλά και την ημέρα. Η ψυχή τους έβλεπε, αλλά δεν φοβόταν γιατί αισθανόμουν κοντά μου το έλεος του Θεού. Και έτσι υπέφερα πολλά χρόνια από αυτούς. Και αν ο Κύριος δεν μου έδινε να τον γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα και αν δεν με βοηθούσε η υπεραγία και η αγαθή δέσποινα, τότε θα απελπιζόμουν για τη σωτηρία μου. Τώρα όμως η ψυχή μου ελπίζει ακλόνητα στην ευσπραχνία του Θεού, παρότι σύμφωνα με τα έργα μου αξίζω να βασανιστώ και στη γη και στον Άδη. Για πολύ καιρό δεν μπορούσα να καταλάβω τι μου συμβαίνει. Σκεπτόμουν, ανθρώπους εγώ δεν κατακρίνω, κακούς λογισμούς δεν δέχομαι, κάνω υπακοή με επιμέλεια, τρώω με εγκράτεια, προσεύχομαι αδιάλειπτα. Γιατί λοιπόν τα δαιμόνια έχουν τόση οικειότητα μαζί μου? Έβλεπα ότι κάνω λάθος, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω την αιτία. Προσευχόμουν, εξαφανίζονταν για ένα διάστημα και ύστερα επανέρχονταν. Για πολύ καιρό η ψυχή μου βρισκόταν σε αυτή την αγωνία. Μιλούσα γι' αυτό σε μερικούς γέροντες, σιωπούσαν και εγώ παρέμενα σε αμηχανία. Μια νύχτα καθόμουν στο κελί μου και να το κελί γέμισε δαίμονες. Προσευχήθηκα θερμά, ο Κύριος τους έδιωξε, αλλά ήρθαν και πάλι. Τότε σηκώθηκα να κάνω μερικές μετάνοιες μπροστά στις εικόνες, αλλά οι δαίμονες με περικύκλωσαν και ένα στεκόταν μπροστά μου, έτσι που δεν μπορούσα να κάνω μετάνοια στις εικόνες, γιατί θα φαινόταν πως προσκυνώ το δαίμονα. Τότε κάθισα και λέω, «Κύριε, εσύ βλέπεις πως θέλω να προσευχηθώ σε εσένα με καθαρό νου, αλλά δεν με αφήνουν οι δαίμονες. Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να φύγουν από μένα?» Και απήντησε στην ψυχή μου ο Κύριος, «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες». Είπα, «Κύριε, είσαι ελεήμων, η ψυχή μου σε γνωρίζει. Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου?» Και ο Κύριος απήντησε στην ψυχή, «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Ιλουανός. Εκδόσεις, Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Essex, Αγγλίας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεσέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και φροσύνην να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω και οπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχεν της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθεία ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν τη μαρτυρία σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκε χινόμην. Και εμελέτωνε τε σεντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουν τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, κύριε, και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράχθην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξον με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου μεταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειον όμως του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: σε με, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με υποβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μία σκυνθών. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τας εντολάς σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιεί νηπίου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σύ, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεος σου, κατά το

0: κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύης εσύ, Κύριε, και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενές το εχείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλων σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγηση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τους Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ είσαι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπη εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείο συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μετά δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζων και αγιάζων τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνα να μείνουν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν.
0: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα του οφθαλμού μου ει τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδή γαλάν αμάρτητο η μισή ο δυνάμενο και τη μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπο πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα σπιχάσον δούλων σου. Εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα σπιχάσον δούλων σου. Εν θα ου και έσυ πόνο σου λείπου είσαι ναμό αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μνήσιτε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρη σε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεό ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχά ημών.
1: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατεράγι ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαιού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείον αυτό.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
4: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Διάβησε με τα βήματα ημάς και εμείς αφήνουμε τις πλέτες ημών και εμείς συνεχείς μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε τρόνος και ευλογείς την κληρονομία σου νικάς βασιλεύσης και το βαρβάρο δρόμους και τους όν φυλάτων διά τους σταυρούς πολίτε μα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματο. Ο υψωθήσει το σταυρό εκουσίω τη μονίμω και την πολιτεία του εχθρού δόση. Χριστέ ο Θεό έφανε δυνάμει του πιστού Βασιλή Σιμώνικα σκορπίων αυτή και των πολεμίων. Την συμμάχη ενέχει την συνοπλενή σε τον τόπιο και νυν και αήθη σε όνο στον αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστημη μου λέγει σε καθήτη και σε Σιμών πολιτή Θεοδόκη. Στήριξε τον Ορθόδοξο πολιτή αν σώζει του κέρδη Βασιλεύη και χρήγη αυτή σε όνο την ήχη. Διότι έργε στο Θεό μόνο η ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά του μέγα ελεώσου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Διότι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Διότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι του Κυρίου Ευαγγελίσεων πάντων.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Δόξα εν ψήσεις Θεό και ευλογήσει την ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν ψήσεις Θεό και ευλογήσει την ανθρώπους ευλογία. Δόξα εν ψήσεις Θεό και ευλογήσει την ανθρώπους ευλογία. Αμήν εν ακούεις ψήξεις. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα ανεγγυλιάνει να σύσου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γίνει να νασίσουν. Κύριε, τι απληθείτε σαν εθλίβοντά μου, πολύ πανίστατε με μένα. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σίδε, κύριε, αντιλήπτουν με η δόξα μου και ύψον η κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριον και έκραξα και υπεκουσώ με εξόρου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνου σε εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψε θέα μου. Ο φοβηθήσου μου από μριάδουλα ότι ο κύκλο είναι πιθαμένον. Ανάστα, κύριε, σώσου μου ο Θεό μου. Ότι εσύ επάταξα πάντω εχθροντά ματέω. Ουδόντα σωματολών συνέτριψα. Του κυρίου Σιτηρία και επιτελών σου, ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνου σε εξηγέρθην ότι κύριο αντιλήψατε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξει με δεν την οργή σου παιδεύσε μου. Ο Ιταβέλη σου επάγει σαν με και επιστρέψει σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίση τη αρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ου και στη ρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μείω πήραν την κεφαλή μου σε φωτίον βαρύ ευαρύνθη σαν επεμέ μου. Προσώρησαν και εσάπησαν οι μονοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Μετά λοιπόν έτσι και τεκά μου κοινό τέλο όλη την ημέρα σκυθροπάζω με πορευόμενο. Ότι ψώε με πλήση των εγωγμάτων και ουκέ στην ίεση εν τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην έω φόδα ριόμενο από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε να σου πάω επιθυμία μου και ο στεναγμό μου που σου καπεκρίβει. Καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φω του αφθαλμό μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλήση μου ξαναδημήγησαν και έστησαν και έγνηστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεπιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφό σου κήκων και όσοι άλλου σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Εγενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και οκ έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού σου. Ότι πει κύριε λυπή σα είσαι ακούσει κύριε ο Θεό μου. Ότι είπαν μήπω ότι πιχαλώσει μη εχθρή μου και έδωσε αληφθή είναι επόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισαν. Του γοη μάστιγα έτοιμο και ελγιδών μου ενώπιό μα τη διαπαντό. Ότι την ανομία μου γάνε αγγελό και με ρημνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επίθεται σε νημισού τη με αδίκω. Για τα παιδότητα μου κακά, τι αγαθό, εν διαβαλόμου και κατά δύο εν αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία που στήσα από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία που στήσα από μου πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε τη σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσεορθρίζουν. Εδίψη η ψυχή μου, πω απλώ ει άρξου με υγεία ρήμου και αβάτο και ανίδων. Ούτω είναι αγίου αυθύνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαό σου περζουά στη χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και το όνομα σου αρωτά χείρο μου. Ω εξτέτου και ποιότητα σου επληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σαν έσυ το στόμα μου. Η μνημόνη πόνου σου επί τη τρομνή μου ή τη όρτη σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερηγού σου αγαλιά σου. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβονται δεξιά σου. Αυτή δε μάτινη ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται στα κατώτατα τη γη. Παραδοθεί σου τη χείρα μου φαία μυρίδε αλοπαίκονέσονται. Ο δε βασιλεύσε φραθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσον είναι αυτό όταν εφράγει στο μάλλον τον άδικα. Εν τη όρθισα μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των μυτελίγου σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβεται δεξιά σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μέρασα και έκπληξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των απειρών σου προσευχή μου, κλείνω σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων εγινήθην ως ο άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί καθέπτοντες εν τάφωνο και μνήστης έτη και αυτή εκ της χειρός σου απόστασε. Έθεν το αμυλάω κατώ το άτομο σκουτινής και εν σκιά θανάτω. Με με επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντοτες με τουρισμός σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκαινας γνωστός μου απ' εμού έθεν το αμυδέλημα για αυτής. Παραδόθηκε ο ξυπορευόμενο φθαλμί μου εις στενής αναποπτωχίας. Εκεί έκρυψα προς εκείνον την ημέρα διαπέτασε προς έτας κύρας μου. Μήτε νεκρή ποιή, τα μάσια, γιατρία να στήσου και εξομολογήσου εντά εσύ. Μη διηγήσε τέτοιε εν το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά μου σου διαπολία. Μη γνωστή είναι το σκότα τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επιλελισμένη. Καγό προσεκύρε και έκρεξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη κύρια που θεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σαν πέμον. Το χώσου με εγώ και εν κόπη εκ νεότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Με μέ διάρθαν η οργία σου και μέρο μέσου ξαδράξαμε. Εκύκλωσά μου σου είδω την ημέρα πυρία σου με άμα. Εμάκρανα σε πρωμοφίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορία. Κύριο Θεό τη εταιρεία μέρα σε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Η σελθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνει το σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντοτα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστα τα αποδόσει αυτού. Εν επιλατεύω τα πάστα σαν ομοίω του τον αιώμιο πάστα γνώση σου. Το λειτουργούν με εκθουρά τη ζωή του στεφάνοντα εν ελέη και εκτιρμή. Τον επιβλώντα να καθίσει την επιθυμία σου να γεννηθεί στο σε του ενιώτη σου. Ποιον ελίμο είναι σου κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Εγνώριστε ο δό αυτό το Μόησε ή τη ίση δηλαδή τα θελήματα αυτών. Η κτήρη μου και λίμον ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο. Ου και στέλο οργιστή σε τέο δε στο μειώνα μην είναι. Ου κατά τη αστυνομία σημών επίση νημίνου δε κατά τη αμαρτία σημών αντεπέδου και νημίν. Ότι κατά το ύψο τρανό από τη γη κρατέω ο κύριο του έλειο αυτού ψηφοβομένου αυτών. Καθώ να πέγουν το λέω ποδεσμό είναι μάκρυνα φημώντα ανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριου φοβομένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήστη του υποσιασμένη. Άνθρωπο ο συγχώρητο σήμερα αυτό ο άνθρωπο του αγρού του ξαντήσει. Ότι πνεύμα δείτε αυτό και όχι υπάρξει και που γνώση των τόπων αυτών. Το δέλει του κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα ψηφοβομένο σε αυτόν. Η δικαιοσύνη αυτού επίση, η αιώνα τη φυλά του διαθήκη είναι αυτού και ενωμένη στον εντολόν αυτό του ποιήσει αυτά. Κύριο Σεντουρανό, ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντα το λόγο αυτού του ακού τη φωνή των λόγων αυτών. Ευλογεί τον κύριο Πάπα στην άμεση αυτού λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο Πάπα τα έργα αυτού εν παντή τόπο τη εισποτεία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη εισποτεία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, άκουσον τι προσευχή μου ενώ τη δέση μου την αληθεία σου άκουσον μου την δικαιοσύνη σου. Και μη ζελ τη κρίση μου τον δούλου σου του δικαιωθεί στην οποίον σου παζών. Ότι κατέδιωξε τον εχθρό στην ψυχή μου τα πείνωση για την ζωή μου. Εκάθεσε μου σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, ημίτα ράχθη καρδία μου. Εμνήστε με τον αρχαίο να μελέτησε πάω στι έργε σου πείμα στο χειρόν σου μελέτων. Διαπέτασε προ έτα κύριο μου ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τα χει σάκου σώ μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό μου σε πείμα και μου ηθήσου με τι καταβαίνου συν Ισλάκου. Ακουστών πίσω μου το πρωί του ελαιό σου του πισήλπισαν. Γνώρισα μου, κύριε, δεν μπορέψουν προ ήρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξό μου του πείν το θέλημά σου, δυσιό Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσε με γη ευθύνη και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύει εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου λείπουδε στην ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημίν. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει η κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσό μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει η κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσε με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Κυρίων Δεϊσόν,
1: υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρίων Δεϊσόν,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρίων Δεϊσόν,
1: υπέρ του Αγίου οικοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κυρίων Δεϊσόν,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Δεϊσον,
1: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Δεϊσον,
1: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Δεϊσον,
1: υπέρ ευκρασίας αέραν εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Δεϊσον,
1: υπέρ πλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
0: Κύριε Δεϊσον,
1: υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως

0: Υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντε σε αυτού
1: του ανθρώπου. Αγία Θεοτόκου, σώσον ημάς.
0: Χριστό το Θεό, παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο

0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε, Κυρίο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτούν Θεός Κυρίος και πεθάνεν ημιν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα εθνή και

0: Παρακυρίου εγένετο αυτή και στη θαυμαστή εν οφθαλμίσιμον, Θεός Κύριος και επεφανέν ημιν, ευλογημένος ο ερχομενός εν ονόματι Κυρίου.
1: Εν συμμήτερ ακριβώς διεσώθη το κάτι εικόν, αλαβούσα για τον Σταυρόν οικολούθησα στο Χριστό, και πράττουσα ελίδας και συμπερώναν μεν σαρκός παρέρχεται γαρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Διό και μετά γέρον συναγάλετε, οσία ευφροσύνη το πνεύμα σου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν σύμμητερ ακριβώς διεσώθη το κατοίκον, αναβούσα για τον Σταυρόν οικολούθησα στο Χριστό και πράττουσα ελίδασκες, υπερόλαν μεν σαρκός παρέρχεται γαρ, επιμελήστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου, διό και μετά γέλων συναγάλλεται, οσία ευρωσύνη το πνεύμα σου, και νυν και αή και εις τους αιώνας τριών αμήν. Τον αυνόν και ποιμένα και σωτήρα του κόσμου εν το σταυρό θεωρούσα ή τεκούσα ελέγε δακρύουσα. Ο μεν κόσμος αγάλεται δεχομένος την λύτρωσιν, τα δεσπλάχνα μου φλέγονται ορώσι σου την σταυρώσιν. Είναι υπερ πάντων υπομένης ο Υιός

0: Αγού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
1: της.
0: Εις τον Αγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας.
1: Με τα Θεοτόκου σώσον ημάς.
0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν οδηγέ με ανασκομένος της εν σταυρό ο προσιλώσεως, δέξε μου την άγρυπνον ένεσιν Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος. Υψούται Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείται το υποποδείο των ποδών αυτού, ότι Άγιος εστίν, ο δεσπόζων των ασωμάτων δυναμεών και γίνοσκον της ψυχής μου το ράθιμον. Το Σταυρό σου σώσον με, Χριστέ ο Θεός, ως φιλάνθρωπος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ειρήνη και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Θεωτό και Άγιοι πάρθενε, εν το Σταυρό αρρώσα των Υιών σου κρεμάμενον, ως μήτυρ θρηνοδούσα την αυτού εμεγάλινες φοβεράν συγκατάβασιν απειρόγαμε δεσποίνα. Πυρός φωτεινότερον φλογός εν αργέστερον, το ξύδον ανέδειξας Χριστέ του Σταυρού σου, καταφλέγον αμαρτίας των ανθρώπων και φωτίζοντας καρδίας των υμνούντων, την εκουσιόν σου Σταύρωσιν, Χριστέ ο Θεός δόξασι. Ο δε Θεός βασιλεύσιμον προαιώνων, ειδγάσοντος σωτηρίαν εν μέσω της γης, ο Δήμας την εκούσιον καταδεξάμενο Σταύρωσιν, συντρίψον εχθρούς μηδώντας σε Θεόν αλήθει και σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ότε προσιλώθης βουλήσει και υψώθης το Σταυρό σου, η Θεοτόκος παρισταμένη έλεγε, Κύριε, Κύριε, ουδε μία γυναική συνέβη το άλγος μου, Θεόν σε επίσταμε εκ των θαυμάτων και είδου, βλέπω σε νεκρόν εξήλο κρεμάμενο, αλλά να στήθη καθώς είπα στρίμερος, ή να χαίρουσι βώσει, παντοδύναμε Κύριε, δόξα σοι.
2: Ραντίσμι σώπη και καθαριστήσουν, πλημίσμι και περχιόνια λεπτάντήσουν. Ακουτίσμα γαλλία συν και φροσύνη, να γαλλιάψουν τα στέλα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν τα πρόσωπών σου από τα αμαρτιών μου και πάστε σαν ομοίω με εξάλληψαν. Καρδία καθαρά να κτίσουν εν μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψιμο του προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μία δεν έλυσε από εμού. Απόδρομο τα γαλλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη μονή υποστηριξών. Διδάσκουν όμω τα σουδού σου και σε πίσω επισέ επιστρέψουσι. Λύση με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μου. Αγαλιάζει τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει στη θυσία να δω καλό καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα στη τετριμένου, καρδία στη τετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξενωνώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία τη Σιών και υποδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίε τη θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσω είναι επιθυσιαστήριόν σου μόσχου.
1: Το εκτινάξα τη Θεό των Φαρώ εν θαλάσσι ρηθά επί νίκαινο δυνάσουμε ότι δε δόξαστε δόξασε ο Θεός ημών δόξασε. Χριστός υψούμενο σταυρό προς εαυτόν πάντα σύλκησε βρωτούς και κατέραξε νεκρόν άπαντας τον καταράσσοντα. Δόξασε ο Θεός ημών δόξασε ρήθρον ζωής μου Ιησού εκ ζωή πόρο επίγεια σας περιβάς και ενέξους εχθρόν δέσποτα νεκρός γενόμενος. Άγιοι του Θεβραίας του περιμόνη και τηρίαν τον Χριστό υπερημόνη αυτοφόρη εκτενή προς ενέγκατε φρικτής άπαντας ριστήνε κρίσεως. Άγιοι του Θεού πλεραστή περιμόν, σοβαρευόμενων εχθρών ταπεινωθέντες εμείς, δια Χριστόν κατεπτώσατε σωθή μάρτυρες τη Θεία Χάρη και Υπεραγία Θεοδόξησον ημάς, τον αρωτήρατα εξ υπερβολίας πραχνίας εν σταυρό καθαρός αθρηνωδής δέσποινα του τον δοξάζουσε. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν. Ο τη Αγία εν φωνέ συγνώμενο υποκλητών σταδιών και συνοδάτη σα βρωτού δοξάσει και την αυτό στην ουράσιμο να τρέπον προ τίκη του Τρισαγίου εξαίσεων. Έθου του παιδό αρπαγίν και φωνήν. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν σε τον Θεό από ψυχή επόδουσα και μνηστεύτη αυτό κοσμικό μνηστήρα. Και σαρκώ σε ευπάθειαν και πρώτο των επίκαιρων και τρυφήν και τη δόξα καταλοιπούσα πανέφημε και ασκητικών βίων ζήσασα. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν ύμνης θεωτερπές κλεινούντας σήμερα την Αγία σου νύμην και όντως αξία πριν ποτή με κατάβαση των ευχών σου πάνω σε νευροσύνης Θείας επώνυμε. Αγία του Θεού πρέσβη περιμόν μόνο το Θείον κάλος Χριστού ποδίσσα και δες τούτο θερθίσα αήντης ωραιότηση. Το κάλος του σώματος ευδηλήξω ένδοξε θεωρίας Θείας σχολάωσα υπέρ Αγία Θεό και σώσον ημάς. Όλος επιθυμία και γλυκασμός και ζωή ο εξού να τύλας υπερβολή Χριστότητος παρθένε πανάμεον της όπης σώσε με τον απαύστο σε μακαρίζοντα. Εστερεώθη την πίστη Χριστού η Εκκλησία και γαραπαύστος εν ημνής μου άμενοντος Άγιος η Κύριε και σε ημνή το Πνεύμα. Δόξα σε ο Θεός μου, το άφησα σε ο απαθής κατ' ουσίαν πώς πάθος υπέστησαν την ζωή μου εμπρέον, πώς την ίσχυσαν ξυλομέγα σου το έλεος και μακροθυμία σου. Δόξα σε ο Θεός μου, το άφησα σταυρός πληστών μέσων λόγων, αδίκως αν υψώθεις και δικαίωσας πίστον σε έμπαινο κότα κτίς την πάση της ο Θεροσίος Πάσχοντα. Άγιοι του Θεού Πρέδρα, στην περιμόν ξέσαρκος κατερούντες χειρώνται αφαιρές και νομοδών και παντιών μελών αθλοφόροι, δόξες επιτύχετε περιμόν πρεσβεύοντες Άγιοι του Θεού Πρέδρα, στην περιμόν. Υπερβολή του βάσανον Θεός λαμπρινθέντες την υπερβάλλουσαν δόξαν, σοφήν ειν κληρούστε πάντα πρεσβεύοντες σωθήντας ψυχάσιμον. Υπεραγία Θεότα και σώσαν ημάς, λύσιν ημιν οφλημάτων αγνή παρθένε τίδου τες συμμετρικές πρεσβήσεις του Σταυρού Παγέντα άνθρωπον γερόμενων Θεών λόγων και ίσασα. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Από σοφών και συνετών ο αποκρύψας τα βάθη μυστηρίων σου και αποκαλύψας νηπίη στάθα θαυμαστός νηπίου εκαλύπτης νυν αρθέντι εν εφέλης μέλος σαφώς το Τρισάγιον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τη εμπαθία τη ειδικητών και τη αμένεια σοφία τη στολή εν εδίσω, απαθία εν Χριστώ μέσων αντρών, απίσταψα σα και δικό βίο και σκεπτωμένη τη χάρη τη. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Μεγάλο συγκαρτερήσασα, αγωνίσμαση του εχθρού καθιρέστα μηχανήματα, έτρεψα δαιμόνων προσβολά. Αγγέλης ομοιώθης αθανασίαν μελετήσασα μήτηρεν θνητώσου το σώματι. Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εφραίνη των μοναστών καρδίας ο βίος σου, στηριγμός υπάρχουν και παιδαγώγησης προς το τριώδης εντολάς προς τρίγους αθασίας, προς της αγάπης του ακρότατον όρον εφροσύνη του κτίσαντος υπέρ Αγία Θεολόγης όσον ημάς. Παθών με το χαλεπών χυμάζει κλειδών με πονηρών πνευμάτων βυθό συνέχει με τις αμαρτίες καταιγείς των ήμων την καρδίαν Θεό Κύριτορ σύ με στήριξον τον ειλικρινό σε δοξάσαντα. Ο πήξας επουδένος την γη την προστάξη σου και μετεωρήσας ασχέτως βρίθουσαν επί την ασάλευτον Χριστέ πέτραν των εντολών σου την εκκλησία σου στε...

0: Σον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων Θεοτόκου και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κυρίε.
0: Ότι Συ ο Θεός.

Το του θύντεος χάμνων επινευρώσασα, ουρανίες ελπίσει μέσων κατοκίσας, αδικτά πτωλογισμό άντρων Θεού, ο πνευστέτων της σεβαστενής την υποτάσουσα τέσσες παρθένε πτέρνης της πόνης και τες αγρύπνης μελέτες δύο εμπίστησε μακαρίζομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν σταυρός εωρώσα Χριστέ η μήτυρ σου, εκουσίως εν μέσον εις των κρεμάμενων, κοπτωμένη μητρικός τας πλαχνά έλεγε να αναμαρτύρεται, ή έπος αδίκως εν σταυρός περκακούργος επάγης, το γένος των ανθρώπων ζώος εθένων, ως υπεράγαθος. Μενωμένην κλείδων η ψυχοθόρου Δέσποτα Χριστέ, των παθών την θάλασσαν κατέβρασον και έκθωρας ανάγκαγε με ως εσπλαχνού.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κυριελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημών έφυγε εαυτούς και αλλήνους και πάσων την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα
1: Συγκύβριε
0: Σιγαρίο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Υιό Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν της άνω ζωής τυχήν επιποθήσασα την κάτω τρυφήν σπουδαίος καταλέλυπας και σ' αυτήν ανέμιξας αναμέσων αντρών Παναίδη με, δια Χριστών γαρ των ημφίων σου μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησας. Μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησας. Εν εφροσύνη και θυμηδία τας ψυχάς, εφραμθέντες αναστόμενες που διακούσε λόγων παράδοξων υπερβέληγαν έννοιαν πάσαν το διήγημα, τούτο και καταπλήττει ότι γινή εν μέσω ανδρών καταμένουσα ενίκησε τον Βελίαρ και το πυρ κατεπάτησε των ειδονών κι ουκ εφλέχθη το σύνορον των Χριστών γαρποθούσα η άσπυρος, μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησε. Μνηστήρος προς καιρού κατεφρόνησε. Τη 25η του αυτού μηνός μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Τη ευθυμέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Παφνουτίου. Τη ευθυμέρα η ανάμνηση του μεγάλου σεισμού ενιτελείται η εν το αέρι αρπαγή του παιδός. Τη ευθυμέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών, Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Κύριον πλέξαντες χωρίαν έψαλον, πάντα τα έργα των Κύριων υμνείτε και υπερυψούτε εις πάντα στους αιώνας.
1: Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός εν ύμνης θυμώντας μεγαλύνουμε.
0: Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και η γαλλίασε το πνεύμα μου

0: προσδεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ότι επέβλεψε με την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από τον Ιμακαρίου σήμερα.

0: δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Αντελάβε το Ισραήλ, παιδός αυτού μνηστην ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρους.

Σταυρόσωπην αξπάσεις της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός βασιλέων κρατέωμα, Σταυρός πιστόντος στήριγμα, Σταυρός

Κύριε, ότι τες εξουσίε δυνάμεις, αρχάγγελοι και άγγελοι, μήτρο παρθένε κόρη, τόσο η όλα τρέμουσιν, ως Θεό και Δεσπότη, και σε απάρθωση νούση του τον αεί και τεβέ,

Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγή σελήνη ανθρώπου σε δοκία, υμνούμεν σε ευλογούμεν, σε προσκυνούμεν, σε δοξολογούμεν, σε ευχαριστούμεν, διότι μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύθε, Ποράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο νός του Θεού, Υιός του Πατρός, έρων την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, έρων τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με αγία στην ψυχή μου, ότι ημαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρά σοι πηγή ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου, της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την ημέρα ταύτη, αναματήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου, αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος εφημάς, καθά περιπίσημεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, ότι σ' όνες δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τέλειο των χειρών σου, μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκω Κύριε.
0: Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτιρμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

Κύριε Άγιο, είναι υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το πεντεφόρο σώμα του επιβλέπων επί πάσαν την κτήσιν. Συ εκλείνομεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος. Και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινον την χείρα σου την ώρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου. Και ευλόγησον πάντα σημά και ήτι η μάρτο μεν εκουσίω ή ακουσίω ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησον. Δωρούμενο ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σον γαρεστεί το ελέην και σώζειν ημάς ο Θεός.

0: Αγαθώντα, εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνοματί σου, ύψιστε του Αναγγέλην το πρωί του ελαιό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος δέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος δέησεν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος δέησεν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστρε, αμαρτία ημών δέσποτα, σηκώσαν ομοία σε μην, Άγια επίσκεψη και αγία σα ασθενεία μόνο και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγίας, τίτω το όνομά σου, ερθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης των άλλων ημών, των επίουσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα πλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις απειλές ημών, και μη συνεγγύς ημάς εις πειράσμον, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ πλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, αγαθόν το εξομολογήσει το Κύριο και ψάλλειν το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της

0: Ενου Μαρίας,
1: Ραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία.

Υπομένων υπέμεινα των Κυρίων και προσέσχημε και εις οίκουσε της Θεήσεως μου. Εν σημείτε ακριβώς διεσώθη το κατοικόν, αλλά βούσαγα τον Σταυρόν οικολούθησα στο Χριστό και πρότουσα εδίδασκες. Υπερόραμεν σαρκός παρέρχεται γαρ επιμελής.

Βασιλείδων των κλαίωσες και ιτριών τε αγνάησματις ακαρνανίας το εύχος και η αμάτων ρίθρουν ακένωτων των λυπουμένων και πτωχών την προστάτην την ακτινός δίκην την ετωλίαν πάσαν καταφωτίζουσαν επώνυμον την όντος δωρεών των του Θεού την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την βασίλισσαν. Δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή γαρά ενάους υπέρ ημών, που πάβει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστης, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, Τροπεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί.

Μη και τι μας περιπατεί, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατεί, εν ματαιότητη του νόος αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωή του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών, ήτινες απειλγικότες σε

Ημείς δεούχου του συμμάθητε των Χριστών, ήγε αυτόν οικούσατε και εν αυτό εδιδάχθητε, καθώς εστίν αλήθεια εν το Ιησού, αποθέστε ημάς κατά την προτέραν αναστροφήν των παλαιών άνθρωπων, των φθυρώμενων κατά τας επιθυμίας της απάτης.

και ως ιότητη της αληθείας, διό αποθέμενη το ψέμα.

Σοφία, πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθά και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος και δόησιν μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτή πάντοτε με τα φόβου και αγάπη λατρεύουση εν ενόχο και ακατακρίτω μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίω σου βασιλεία αξιοθύνε.

0: Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης ουρατώντα επάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα ουμούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατερθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και κατεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

Αυτός ακατάληπτος αένος αυτός ον σύ και μονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον. Σύ εκ του μειώντας εις το είναι εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησα σπάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατηξίωση ασκέτηση παρεστήκαση. Χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάρσια, πτερωτά.

0: πίσων.
1: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει ημίν την Θείαν Χάριν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
0: Κυρία λέησον.
1: Την ενότητα της πίστος και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμεν οι εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρήτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
0: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών,

0: καθώ και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχες, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου, και έλθε εις το αγιάσι μας, ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα οράτος ημών, και καταξίωσον την κρατεά σου χειρή μετά δουν ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και δι ημών παντί το λαό, ο Θεός ηλάστη τιμή το αμαρτωλό και ελέησον. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας.

σου του μυστικού συνερωνιέται ουκοινωνών με παράδοση, που μη γάλπισε χρήσου το μυστήριον ύπον, που φίλοι μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, αλλος ο ληστής ομολόγωσι, νίστη τι μου Κύριε,

0: πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Αγίε ευλογήσω.
0: Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους επίσης υπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επίσης. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους είναι ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον άναθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Κέλος αυτού έλθε εφημάστη, αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμαμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, των Αγίης Παντρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνου Πόλος του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Ευφροσύνησης και την Μνήμη

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί η Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 21. Ο Θεός μου, πρόσχες μη, είναι τι εγκατελειπές με, μακράν από τη σωτηρίας μου οι λόγοι των παραπτωμάτων μου. Ο Θεός μου, και κράξω με ημέρας, και ουκ εις ακούσει, και νυκτός, και ουκ εις άνοιαν εμή. Σύ δε εν Αγίω κατοικείς, ο έπαινος του Ισραήλ, επί σύ ήλπισαν οι πατέρες ημών, ήλπισαν και ρίσω αυτούς. Προσέ και έκραξαν και εσώθησαν, επί σύ ήλπισαν και ουκ κατεσχύνθησαν. Εγώ δε ημείς κόλιξ και ουκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένωμα λαού. Πάντες οι θεωρούντες με, εξεμικτήρισαν με, ελάλησαν εν χείλεσιν, εκίνησαν κεφαλήν. Ήλπισεν επί Κύριον, ρισάστο αυτόν, σωσάτο αυτόν, ότι θέλει αυτόν. Ότι σύ ή ο εξπάσας με εκγαστρός. Η ελπίς μου από μαστόν της μητρός μου, επί σε απερίφθην εκ μήτρας. Από γαστρός μητρός μου, Θεός μου, εισύ, μη αποστείς από μου, η θλίψης εγγύς, ότι ουκ έστειν ο βοηθών. Περιοκύκλωσαν με μόσχοι πολλοί, ταύροι πίονες περιέσχον με, ίνιξαν επ' εμέ το στόμα αυτών, ως λέον αρπάζων και οριόμενος. Οσί είδωρε ξεχύθην, και διεσκορπίστη πάντα τα οστά μου, εγεννήθη η καρδία μου ως κυρός τυκόμενος εν μέσω της κοιλίας μου. Εξηράνθη ως ή όστρακον η ισχύς μου, και η γλώσσα μου και κόλλητε το λάριγγί μου, και ισχούν θανάτου κατήγα γιές με. Ότι εκύκλωσαν με κίνες πολλοί, συναγωγή πονηρευωμένων περιέσχον με, όριξαν χείρας μου και πόδας. Εξηρύθμισαν πάντα τα οστά μου, αυτοί δε κατηνόησαν και επίδων με. Διεμερίσαντο τα ημάτια μου εαυτής και επί των ηματισμών μου έβαλον κλήρον. Σύ δε Κύριε, μη μακρύνεις την βοήθειά μου εις την αντίληψή μου πρόσχες. Ρίσε απορομφέα στην ψυχή μου και εκχυρός κοινός των μονογενής σου. Σώσον με εκ στόματος λέοντος και από κεράτων μονοκερώτων την ταπείνωσή μου. Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου, εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε.

0: οι φοβούμενοι των Κύριων ενέσατε Αυτόν, άπαν το σπέρμα Ιακώβ δοξάσατε Αυτόν, φοβηθεί το δι' επ' αυτού άπαν το σπέρμα Ισραήλ, ότι ουκ εξουδένωσε, ουδέ προσόχθησε τη δεήση του πτωχού, ουδέ απέστρεψε το πρόσωπον αυτού απ' εμού, και εν το κεκραγένε με προς Αυτόν, εισήκουσέ μου. Παρασού ο έπαινός μου, εν εκκλησία μεγάλη εξομολογήσω μέση, τα σευχάς μου αποδώσω ενώπιον των φοβουμένων σε. Φάγονται πένιντες και εμπληστήσονται, και ενέσουσι Κύριον οι εξητούντες Αυτόν. Ζήσονται καρδία Αυτόν εις αιώνα αιώνος. Μνηστήσονται και επιστραφήσονται προς Κύριον πάντα τα πέρατα της γης, και προσκυνήσουσιν ενώπιον αυτού πάσε επατριέ των εθνών. Ότι του Κυρίου η βασιλεία, Αυτός δεσπόζει των εθνών. Έφαγον και προσεκίνησαν πάντες οι πίονες της γης, ενώπιον αυτού προπεσούνται πάντες οι κατεβαίνοντες εις γην, και η ψυχή μου αυτό ζει. Και το σπέρμα μου δουλεύσει αυτό. Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη, και αναγγελούσε την δικαιοσύνην. Αυτού λαό το τεχθισωμένο, ον επίησε ο Κύριος.
1: Ψαλμός 21. Θερμή δέηση προς τον Θεό για σωτηρία και θερμή ευχαριστία λόγω της σωτηρίας. Ψαλμός Χριστολογικός. Ψαλμός του Δαβίδ. Θεέ μου, Θεέ μου, δώσε προσοχή στον πόνο μου, γιατί με έχεις εγκαταλείψει. Βλέπω ότι η σωτηρία μου είναι πολύ μακράν. Έχω βυθιστεί σε απίθμενο βάθος οδύνης και εσύ δεν ακούεις τις θρηνώδεις κραυγές της προσευχής μου. Θεέ μου, φωνάζω προς εσένα όλην την ημέραν, χωρίς όμως να εισακούομαι. Κράζω όλη τη νύχτα, χωρίς ποτέ από κανένα να χαρακτηριστεί ως παραλογισμός και ανοησία η εναγώνια αυτή προσευχή μου. Και όμως αισθάνομαι ότι εσύ είσαι κοντά μου, γιατί κατοικείς στον ιερό τόπο της σκηνής σου, στην Αγία Σιών. Εσύ είσαι η δόξα και το καύχημα του λαού σου, του Ισραήλ. Σε εσένα είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους οι πρόγονοί μας. Σε εσένα ήλπισαν και εσύ, ανταμείβοντας την πίστη τους, τους απάλλαξες από τους κινδύνους. Προς εσένα έκραξαν εκείνοι με όλη τους τη δύναμη και σώθηκαν από τα κακά και τους κινδύνους που τους απειλούσαν. Σε εσένα στήριξαν τις ελπίδες τους και δεν ντροπιάστηκαν γι' αυτό, αλλά δικαιώθηκαν. Εγώ όμως είμαι άθλιος σαν ένα σκουλίκι. Δεν είμαι καν άνθρωπος. Έγινα χλεβασμός και περίγελος των ανθρώπων. Σαν μια τυποτένια ύπαρξη θεωρούμε από τον λαό. Όλοι όσοι με γνωρίζουν και με βλέπουν, με εμπέζουν και με σαρκάζουν. Με υβρίζουν και με βλασφημούν. Κινούν ηρωνικά και απειλητικά την κεφαλή τους λέγοντας: «Ισχυρίζεται ότι έχει στηρίξει τις ελπίδες του στον Κύριο. Αν αυτό είναι αληθινό, ας τον σώσει ο Θεός από τον θάνατο. Ας τον σώσει, διότι αυτός ισχυρίζεται ότι ο Κύριος τον θέλει, ότι ο Κύριος τον αγαπάει ιδιαιτέρως». Και όμως, εγώ αισθάνομαι ότι έχω την βεβαιότητα ότι αγαπώ με από εσένα, γιατί εσύ είσαι εκείνος ο οποίος με ανέσπασες από την κοιλιά της μητέρας μου και με έφερε στον κόσμο. Εσύ είσαι η ελπίδα μου από αυτή ακόμα την βρεφική μου ηλικία, όταν θύλαζα το γάλα της μητέρας μου. και έμβριο, όταν ακόμα βρισκόμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, σε εσένα είχα επιρριφθεί με πίστη. Ναι, Κύριε, από τις εποχές που ήμουν στην κοιλιά της μητέρας μου, εσύ είσαι ο Θεός μου και ο σωτήρας μου. Μην απομακρυνθείς λοιπόν και τώρα από εμένα, γιατί βρίσκομαι σε μεγάλη θλίψη και δεν υπάρχει κανείς να μου δώσει βοήθεια. Οι εχθροί μου με έχουν περικυκλώσει σαν άγριοι μόσχοι. Από παντού με έχουν περισφίξει σαν δυνατοί μενόμενοι ασυγκράτητοι τάβροι. Άνοιξαν εναντίον μου διάπλατα φοβερό το στόμα τους σαν άγρια λιοντάρια, τα οποία οριόμενα αρπάζουν με μανία το θύμα τους. Από τους τρομερούς και αβάστακτους πόνους παρέλυσα, έγινα σαν το νερό που χύνεται άσκοπα κατά γης. Σαν να διασκορπίστηκαν τα οστά μου. Η καρδιά μου μέσα στο στήθος μου είναι σαν κερί το οποίο λιώνει από τη φωτιά. Σαν πύληνο σκεύος το οποίο χωρίς νερό ξηραίνεται στον φλογερό ήλιο. Έτσι ακριβώς ξηράθηκε και εξέλιπε η δύναμή μου. Η γλώσσα μου από την δίψα που με κατακαίει και την αγωνία κόλλησε στο λάριγκά μου. Και εσύ, Κύριε, φαίνεται σαν να με άφησες να φτάσω στο χώμα του βαθαίου τάφου. Ιδού η εχθρή μου σαν αγέλη αγρίων σκυλιών με έχει περικυκλώσει. Ο συρφετός αυτός των κακούργων ανθρώπων σαν με φοβερά καρφιά έχουν διατρυπήσει τα χέρια μου και τα πόδια μου. Από την εξάντληση και την αδυναμία στην οποία έχω καταντήσει, μπορούν όλοι να διακρίνουν και να μετρούν τα οστά του σώματός μου. Οι εχθροί μου με χερεκακία πολύ κατανόησαν τον πόνο μου και τον σπαραγμό μου. Μοιράστηκαν μεταξύ τους τα ενδύματά μου και για το ακριβότερο ένδυμά μου, δηλαδή τον άραφο χιτώνα, έβαλαν κλήρο ποιος θα το πάρει. Εσύ όμως, Κύριε, μη βραδύνεις να με βοηθήσεις. Μην αναβάλεις άλλο, αλλά έλα στη βοήθειά μου. Γλίτωσε, Κύριε, τη ζωή μου από την ροφέα, την οποία με μανία υψώνουν και ετοιμάζονται να καταφέρουν εναντίον μου οι εχθροί μου. Την μονάκριβη και πολύτιμη ψυχή μου, γλίτωσε την, Κύριε, από τη μανία του λαού, ο οποίος, σαν λυσασμένος σκύλος, ορμά εναντίον μου. Σώσε με από τους εχθρούς μου, οι οποίοι σαν λιοντάρι πεινασμένο ανοίγουν άγριο το στόμα τους για να με καταβροχθήσουν. Εμένα, που έχω βυθιστεί σε τόση ταπείνωση και εξουδένωση, γλίτωσέ με από τους επιτιθεμένους εναντίον μου με μανία ζώου μονοκέρωτος. Εάν, Κύριε, με σώσεις, και πιστεύω απολύτως ότι θα με σώσεις, θα διηγούμε τα μεγαλεία σου στους αδελφούς μου, τον Ισραήλ, εν μέσω συναθρήσεως λαού πολλού, θα σε δοξολογώ. Εσείς που φοβήστε τον Κύριο, δοξάστε τον. Όλοι οι απόγονοι του Ισραήλ, υμνολογήστε τον. Λατρεύστε τον με φόβο όλοι οι Ισραηλίτες. Διότι ο Κύριος δεν καταφρόνησε και δεν παρέβλεψε με δυσφορία ως ενοχλητική την δέησην εμού του πτωχού και εξευτελισμένου. Ούτε και γύρισε αλλού το πρόσωπό του, αλλά όταν με πίστη έκραξα προς Αυτόν, άκουσε και δέχθηκε την προσευχή μου. Λυτρωμένος με τη δύναμή σου, Κύριε, και ασφαλής από σένα, θα πάρω την έμπνευση για να σε υμνολογήσω ανάμεσα σε πολύ λαό. Τα τάματα που έχω κάμει όταν σε επεκαλούμε να με σώσεις, θα τα εκπληρώσω σαν ιερή υποχρέωση ενώπιον όλων εκείνων που σέβονται το όνομά σου. πλούσια θυσία ευγνωμοσύνης, υλική και πνευματική, θα προσφέρω σε εσένα για τη σωτηρία που μου έδωσες. Από αυτήν θα φάγουν οι πτωχοί και θα χορτάσουν υλικός και πνευματικός και θα δοξολογήσουν τον Κύριο όλοι εκείνοι που με προσευχή και πίστη τον επιζητούν. Με την ιερή αυτή τροφή της θυσίας μου θα ζήσουν οι ψυχές τους εις αιώνας αιώνων. Και αυτά ακόμη τα ειδωλολατρικά έθνη θα ενθυμηθούν τον Κύριο. Όλοι οι εις τα πέρατα της γης κατοικούντες λαοί θα πέσουν ενώπιον του και θα προσκυνήσουν αυτόν όλες οι φυλές της γης. Διότι στον Κύριο ανήκει δικαιωματικά και απόλυτα η βασιλεία επί πάντων, και αυτός είναι ο μόνος που δικαιούται να δεσπόζει και πράγματι δεσπόζει πάνω σε όλα τα έθνη. Από το συμπόσιο αυτό της πνευματικής θυσίας θα φάγουν και θα προσκυνήσουν τον Κύριο όλοι οι άρχοντες και οι μεγάλοι του κόσμου. Ενώπιόν του θα πέσουν με σεβασμό και θα προσκυνήσουν με ευγνωμοσύνη και όλοι οι ταλαιπωρημένοι θνητοί που έχουν καταπέσει μέχρι του εδάφους και καταπατούνται από τους ισχυρούς της γης. Η ψυχή μου, ολόκληρη ύπαρξή μου, ζει και υπάρχει για Αυτόν, για να Τον υπηρετεί και να Τον δοξάζει. Και οι απογονοί μου θα Τον υπηρετήσουν με πίστη. Η γενεά αυτή των ευσεβών ανθρώπων που πρόκειται να έλθει θα αναγγελθεί στον εν ουρανής Κύριο ως λαός δικός Του. Θα αναγγείλουν και θα καταστήσουν γνωστή τη δικαιοσύνη Του εις τον λαό, ο οποίος πρόκειται να γεννηθεί από το πάθημα και τον θρίαμβο του οσίου Του, λαό τον οποίον αναγέννησε και ανέδειξε ο Κύριος.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Οσίας Μητρός Εφροσύνης, θυγατρός Παφνουτίου του Αιγυπτίου. Η Οσία Εφροσύνη έζησε στην Αλεξάνδρεια κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού, 408-450. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν από τους πλουσιωτέρους άνδρες της πόλεως και η Εφροσύνη το μόνο παιδί που άφησε σε αυτόν μετά τον πρόωρο θάνατό της η γυναίκα του. Μεγαλωμένη με ευσέβεια και φόβο Θεού, η Εφροσύνη ποθούσε να αφιερωθεί στο δεσπότη Χριστό. Αλλά όταν έγινε 18 ετών, ο Παφνούτιος, αν και εγνώριζε τη φιλόθεογνώμη της, την εμνίστευσε με ευγενή και πλούσιο άρχοντα. Λίγον καιρό πριν από τους γάμους, ο Παφνούτιος επισκέφθηκε κατά τη συνήθειά του κάποιο ανδρικό μοναστήρι της περιοχής. Η Εφροσύνη, βρίσκοντας ευνοϊκή την περίσταση, κούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη ανδρικά παρουσιάστηκε στη μονή ως ευνούχος του βασιλέως Θεοδοσίου με το όνομα Σμάραγδος την ημέρα που αναχωρούσε από εκεί ο πατέρας της. Ο ηγούμενος τη δέχθηκε στη συνοδεία του και την έθεσε υπό την καθοδήγηση του σοφού και εναρέτου γέροντος Αγαπίου, στον οποίον η Εφροσύνη υποτασσόταν με πολλή προθυμία και ταπείνωση. Φλεγόμενη από αγάπη για τον Χριστό, παραδόθηκε αμέσως με τόσο ζήλο στους ασκητικούς αγώνες, ώστε σύντομα έγινε αγνώριστη. Το αποσκελετωμένο πρόσωπο και το κατεξηραμένο σώμα της δεν άφηναν πια καμιά υποψία ότι ανήκαν σε πρώην απαλή και ωραιοτάτη κόρη. Ζώντας σε ανδρικό μοναστήρι, η νεαρή Παρθένος με τη συνεχή της εγρήγορση και τους καθημερινούς της αγώνες, όχι μόνο απέκρουε τις επιθέσεις του διαβόλου και υπερπηδούσε τις παγίδες του, αλλά κατενίκησε παντελώς τη γυναικεία της φύση. Αφού λοιπόν ο Μισόκαλος δεν μπορούσε να χαυνώσει την ένταση της δικής της ασκήσεως, έριξε σε πειρασμό τους μοναχούς, προκαλώντας σκάνδαλα από τη φυσική της χάρη που οι ασκητικοί αγώνες δεν μπόρεσαν να αφανίσουν. Εξαιτίας αυτού, ο ηγούμενος την πρόσταξε να ησυχάζει σε απομονωμένο κελί, όπου μόνον ο Αγάπιος είχε την ευλογία να την επισκέπτεται για να της κομίζει τα αναγκαία. Απειλαγμένη από ενοχλήσεις και περισπασμούς, η Εφροσύνη με όλη την ψυχή τεταμένη προς τον Θεόν, καθημέραν αναβάσισεν την καρδία αυτής διέθετο, προσθέτοντας νηστεία στις νηστείες, αγρυπνία στις αγρυπνίες και άσκηση στις ασκήσεις. Λάμποντας με τη ζωή της σαν πολύτιμος λίθος στη μονή, ύστερα από 38 χρόνια ασθένησε. Ο Παφνούτιος, ο οποίος αφότου την έχαζε συχνά κατέφευγε για παρηγοριά σε αυτό το μοναστήρι, έτυχε και τότε από θεία πρόνοια να βρίσκεται εκεί. Προγνωρίζοντας η Εφροσύνη την εκδημία της από τα γήινα, τον κάλεσε την τελευταία της ώρα στο κελί και του είπε: «Μη λυπάσαι πλέον, πάτερ, και μην αναζητείς το παιδί σου, διότι εγώ είμαι». Και ευθύς παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Έκπληκτος ο Παφνούτιος από την απροσδόκητη ανέβρεση έπεσε στη γη άφωνος ως νεκρός. Όταν συνήλθε κατέβρεχε το Άγιο Λείψανο με τα δάκρυά του, μακαρίζοντας τη θυγατέρα του που απολάμβανε ήδη την ατελεύτητη μακαριότητα του Παραδείσου. Και ενώ η φύση τον ανάγκαζε να θρηνεί, η ελπίδα μετέτρεπε την θλίψη του σε χαρά και τα δάκρυά του σε εφροσύνη. Μετά τον ενταφιασμό παρέμεινε στη μονή. Από τον πόθο του να συναγάλλεται αιωνίως μαζί με τη θυγατέρα του, ακολούθησε τα ίχνη της. Έγινε μοναχός και έζησε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του ως ασκητής στο κελί της Εφροσύνης, κατακλεινόμενος στην ψάθα της. Μετά από 10 χρόνια θεαρές του βίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο μνήμα της θυγατέρας του. Μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Παφνουτίου του Αναχωρητού εν Σταυρό Τελειοθέντος και των συναυτό 546 συναθλητών διαφόρης βασάνης Τελειοθέντων. Ο Όσιος Παφνούτιος ασκήτευσε τον πλήστο χρόνο της ζωής του στο χωριό Τέντυρα του Νείλου στην Άνω Αίγυπτο. Κατά το διωγμό που ξέσπασε επί Διοκλητιανού, ο εξουσιαστής της Αιγύπτου Αριανός έστειλε στρατιώτες να τον συλλάβουν, επειδή με τους λόγους και τη ζωή του ήλκυε στο χριστιανισμό τους ιδωλολάτρες της περιοχής. Την ώρα που ο Παφνούτιος προσευχόταν στο όρος, άγγελος Κυρίου του εμφανίστηκε και του είπε πως είχε φτάσει πλέον ο καιρός να στεγάσει δια του μαρτυρίου το οικοδόμημα των αρετών που από την νεότητά του έκτιζε. Τον προέτρεψε δε να ενδυθεί την ιερατική στολή με την οποία ανέφερε στο Θεό την ανέμακτη θυσία και να ετοιμαστεί να προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία ζώσα στον Κύριο. Ο Όσιος, προτού ακόμη τον αναζητήσουν οι στρατιώτες, παρουσιάστηκε μόνος του στον Αριανό και του δήλωσε πως είναι ο καταζητούμενος χριστιανός Παφνούτιος.
Έκπληκτος ο Αριανός πρόσταξε να τον δέσουν με βαριές αλυσίδες και του είπε: «Τι τρέλα σε κατέλαβε και δεν θυσιάζεις τους θεούς, αλλά προτιμάς το θάνατο?» «Για μας τους χριστιανούς», απήντησε ο Παφνούτιος, «τέτοιος θάνατος δεν είναι θάνατος, αλλά ζωή αιώνιος». Τότε με διαταγή του εξουσιαστού τον κρέμασαν και ξέσχιζαν τις άρκες του, ώσπου χύθηκαν τα εντόστια του στη γη. Έπειτα τον έριξαν στη φυλακή. Τη νύχτα, καθώς προσευχόταν υπέρ της σωτηρίας της πόλεως, από την πύρινη προσευχή του, όλο το δεσμοτήριο καταβγαζόταν και έμοιαζε σαν να φλέγεται από πυρκαγιά. Όταν οι δεσμοφύλακες εισήλθαν στο κελί του, τον βρήκαν με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό να λάμπουν σαν δύο αναμένοι πυρσί, άρρηρη δε ευωδία εξερχόταν από το θαυματουργικά θεραπευμένο σώμα του. Κυριευμένοι από θάμπος, οι δεσμοφύλακες και 40 βουλευτές, συγκρατούμενοι του Παφνουτίου, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν όλοι μαρτυρικό θάνατο. Όσον καιρό ο Όσιος έμεινε στη φυλακή, τη μέ νύχτα προσευχόταν, την δε ημέρα εξερχόταν αθέατος και περιφερόμενος ανά την πόλη, όσους έβρισκε έτοιμος να δεχθούν την πίστη του Χριστού, τους κατηχούσε, τους ενέπνεε τον πόθο του μαρτυρίου και τους οδηγούσε στον Αριανό για να λάβουν τον στέφανο της αθλήσεως. Αυτός δε γινόταν άφαντος μπροστά στα μάτια του Αριανού, που σαν άγριος λύκος κάθε φορά προσπαθούσε να τον συλλάβει. Κατά την τελευταία του περιοδία ο Όσιος αλίευσε από τις όχθες του ποταμού Νείλου στην πίστη του Χριστού μια παρέα 80 ψαράδων. Επειδή είχε έλθει η ώρα και του δικού του μαρτυρίου, όταν τους οδήγησε στον Αριανό, στάθηκε και αυτός και τον συνέλαβαν. Και οι μεν ψαράδες έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο, ο δε Παφνούτιος δέθηκε σε πριονωτό τροχό και το σώμα του διαμελίστηκε στα τέσσερα. Ο Κύριος όμως τον ανέστησε και ο Όσιος παρουσιάστηκε στον εξουσιαστή και τον ονείδησε για την ασέβειά του. Ο πρεπόσιτος Ευσέβιος και οι 400 στρατιώτες του, όταν είδαν μπροστά τους τον Άγιο Αναστημένο και οι γιοι, επίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν τον διαπηρός θάνατο. Ο Παφνούτιος εστάλει στο Διοκλητιανό, ο οποίος διέταξε να τον σταυρώσουν, αναδεικνύοντας έτσι τον Άγιο γνήσιο μαθητή του Σωτήρος και μιμητή του πάθος του. Τον σταύρωσαν σε ξερή φοινικιά, η οποία ευθύς αναβλάστησε 12 κλάδους γεμάτους καρπούς. Όλοι όσοι προσήλθαν στην πίστη του Χριστού, μέσω του Αγίου Παφνουτίου, έλαβαν τον στέφανο του μαρτυρίου, και αυτοί ήταν 546.

0: ανάμνηση του εν Κωνσταντινούπολη μεγάλου σεισμού και του θαύματος του Τρισαγίου Ύμνου. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού 408-450, ο Πανάγαθος και Πολυέλεος Θεός θέλησε να πληροφορήσει τους χριστιανούς ότι πρέπει να είναι πάντοτε έτοιμοι για τη μεγάλη ημέρα της κρίσεως, όταν οι ουρανοί και οι γη αλλαγίσονται, οι νεκροί θα αναστηθούν και πάντες θα παρουσιαστούν για να κριθούν σύμφωνα με την ορθότητα της πίστεώς τους και την καθαρότητα της ζωής τους. Παρεχώρησε λοιπόν να γίνει φοβερός σεισμός που διήρκησε επί 4 μήνες και έπληξε όλη σχεδόν την αυτοκρατορία μέχρι την Αλεξάνδρεια. Στην Κωνσταντινούπολη οι κάτοικοι, κυριευμένοι από υπερβολικό φόβο εξαιτίας των συνεχών καταρρεύσεων των οικοδομών, εγκατέλειψαν την πόλη και διέτρεβαν έξω από το τείχη στον κάμπο του Ευδόμου. Εκεί, μαζί με τον βασιλέα και τον πατριάρχη Άγιο Πρόκλο, λιτάνευαν ανυπόδητοι αναπέμποντας οικετήριες δεήσεις προς το Θεό για την απαλλαγή των δεινών. Όταν ο σεισμός ενετάθη, ένα παιδί μέσα από το πλήθος αρπάχθηκε έξαφνα στον αέρα κατά την 3η ώρα της ημέρας και ανυψωνόταν στους ουρανούς ώσπου εξαφανίστηκε. Έντρομος ο λαός αναφωνούσε το κύριε Ελέησον. Αφού το παιδί επανήλθε στη γη, διηγήθηκε ότι βρέθηκε ανάμεσα στους χορούς των αγγέλων που έψαλαν τον ύμνο «Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος Ελέησον ημάς», και ότι η Θεία Φωνή το πρόσταξε να αναγγείλει στον Πατριάρχη με αυτόν τον ύμνο να δέεται ο λαός προς τον Θεό χωρίς την προσθήκη άλλων λέξεων. Ο Πατριάρχης έδωσε αμέσως εντολή στο πλήθος να ψάλει το ιερό αυτό μελόδημα, το οποίο συνέδεε τον ύμνο των Σεραφείμ «Άγιος, Άγιος, Άγιος», που οραματίστηκε ο προφήτης Ισαΐας με την ομολογία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Μετά τους λόγους του παιδιού, ο σεισμός έπαυσε και αυτό παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Έκτοτε, με πρωτοβουλία της Αυγούστας Πουλχερίας, ο Άγιος Πρόκλος θέσπισε να ψάλεται ο Τρισάγιος Ύμνος κατά τη Θεία Λειτουργία. Λίγα χρόνια αργότερα, ο μονοφυσίτης επίσκοπος Αντιοχίας Πέτρος ο Γναφεύς, για να διασπείρει την θεοπασχητική έρηδα, πρόσθεσε στον Τρισάγιο Ύμνο την φράση «Ο Σταυρωθείς δι' ημάς». Οι Ορθόδοξοι, ανακαλώντας τη μνήμη τους τη διήγηση του αρπαγέντος παιδιού και την θεία παραγγελία να μην προσθέσουν άλλες λέξεις στον αγγελικό ύμνο, διεξήγαγαν πείσμονα αγώνα προκειμένου να διατηρηθεί στο Τρισάγιο η τριαδολογική του αναφορά και όχι η χριστολογική. Έτσι, χάρη στη μαρτυρία της ουρανίας αποκαλύψεως, διασώθηκε η Ορθόδοξος πίστης. Ο τόπος στον οποίο έγινε η ύψωση του παιδιού ονομάστηκε από τότε Ύψωμα Θείων. Σήμερα είναι γνωστός με την παραφθορά Ψωμάθια ή Ψωμαθιά. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Παύλου, Τάτης και των τέκνων αυτών Σαβινιανού, Μαξίμου, Ρούφου και Ευγενίου, των εν Δαμασκό μαρτυρισάντων. Μνήμη του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ, του Θαυματουργού. Όσιο Σέργιος ήταν ο δεύτερος από τους 3 ιούς ευσεβών βογιάρων του Κυρίλου και της Μαρίας, οι οποίοι διακρίνονται για τον πλούτο και την ισχύ τους στην ηγεμονία του Ροστόφ. Λίγες ημέρες πριν από τη γέννηση του Αγίου, ο Θεός με σημείο προεμήνησε την μελλοντική δόξα του δούλου του. Μια Κυριακή φώναξε δυνατά 3 φορές κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας μέσα από την κοιλιά της μητέρας του. Γεννήθηκε το 1314 και οι γονείς του στο βάπτισμα τον ονόμασαν ο Βαρθολομαίο. Το σκεύος αυτό της Αγίας Τριάδος, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές και όταν η μητέρα του κρεοφαγούσε, δεν θύλαζε το μητρικό γάλα. Σε ηλικία 7 ετών, ο Βαρθολομαίος εστάλει από τους γονείς του να μάθει γράμματα. Παρόλοι όμως, την επιμέλειά του δεν προόδευε και με πολλά δάκρυα ζητούσε την θεία βοήθεια. Του συνέβη τότε κάτι παρόμοιο με τον Σαούλ. Μία ημέρα ο πατέρας του τον έστειλε να βρει τα χαμένα του άλογα και ο Βαρθολομαίος συνάντησε έναν ιερομόναχο που προσευχόταν κάτω από μία βελανιδιά. Με απλότητα του είπε την δυσκολία του και ο γέροντας τον ευλόγησε και του έδωσε να φάει ένα κομμάτι πρόσφορο ως σημείο της χάριτος του Θεού για την κατανόηση των γραμμάτων. Του προφήτευσε δε ότι θα γίνει κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος και θα οδηγήσει πολλούς στην κατανόηση του Θείου Θελήματος. Μετά το περιστατικό αυτό άνοιξαν οι οφθαλμοί του νου του και ο Βαρθολομαίος με ζήλο παρακολουθούσε τις εκκλησιαστικές ακολουθίες και μελετούσε την Αγία Γραφή. Νωρίς άρχισε και αυστηρή νηστεία. Τον καιρό εκείνο, λόγω της καταλήψεως του Ροστόφ από το μεγάλο ηγεμόνα της Μόσχας, Ιωάννη Καλυτά, ο πατέρας του επτόχευσε και γύρω στο 1330 αναγκάστηκε να μετοικήσει με την οικογένειά του στο Ραντονέζ. Ο Βαρθολομαίος παρέμεινε κοντά στους ηλικιωμένους γονείς του έως ότου έγιναν μοναχοί και αναπαύθηκαν στη μονή της Θεοτόκου στο Χότκοφ. Αποδεσμευμένος τότε από κάθε φροντίδα, σαν διψασμένο ελάφι, αναζητούσε με τη βοήθεια του αδελφού του Στεφάνου, ο οποίος μετά τον ευνίδιο θάνατο της γυναίκας του είχε γίνει μοναχός, τόπον κατάλληλον για ησυχαστική ζωή. Μετά από πολλές έρευνες βρήκε κάποιο ξέφωτο στην καρδιά παρθένου δάσους 10 χιλιόμετρα μακριά από το Ραντονέζ. Με κορμούς δένδρων έφτιαξαν μια καλύβα και μια μικρή εκκλησία, την οποία αφιέρωσαν στην Αγία Τριάδα. Ο Στέφανος όμως δεν άντεχε στις στερήσεις της ερήμου και σύντομα ανεχώρησε για τη μονή των Θεοφανίων στη Μόσχα. Μένοντας ολομόναχος δεν αποθαρρύνθηκε. Το 1337 σε ηλικία 23 ετών έλαβε από τον ηγούμενο Μητροφάνη το μοναχικό σχήμα και ονομάστηκε Σέργιους. Την περίοδο αυτή μόνον ο Θεός γνωρίζει τους αγώνες και τις δοκιμασίες του από τις επιθέσεις των δαιμόνων μέσα στην άγρια μοναξιά του δάσους που την διέσχιζαν τα ουρλιαχτά των λύκων και των αρκούδων. Ύστερα από 2 περίπου χρόνια τελείας μονώσεως σιγά σιγά συναθρίστηκαν κοντά του 12 αδελφοί. Ο καθένας έκτιζε το κελί του και φρόντιζε μόνος για την εξέβρεση των αναγκαίων. Καθημερινά τελούσαν από κοινού στην εκκλησία όλες τις ακολουθίες. Για τη θεία λειτουργία καλούσαν ιερέα από το κοντινό χωριό. Παρά την υποτυπώδη κοινή διαβίωση, ο Όσιος με πολλή ταπείνωση διακονούσε την μικρή αδελφότητα. Σύντομα ήλθε να ζήσει μαζί τους και ο ηγούμενος Μητροφάνης που είχε κήρυ τον Σέργιο μοναχό. Όταν μετά από ένα χρόνο αναπαύθηκε, οι αδελφοί με επιμονή ζητούσαν από τον Σέργιο να γίνει αυτός ηγούμενός τους. Ο Όσιος από ταπείνωση αρνήθηκε. Μετά όμως από παρακλήσεις και απειλές φοβήθηκε την κρίση του Θεού και υπέκυψε. Το 1354 χειροτονήθηκε ιερεύς και ενθρονίστηκε ηγούμενος από τον επίσκοπο Βολινίας Αθανάσιο. Τελούσε καθημερινά τη Θεία Λειτουργία και σε κάθε ακολουθία πήγαινε πρώτος στην εκκλησία. Τα πρόσφορα, τα κεριά και τα κόλυβα τα ετοίμαζε πάντα μόνος του. Υπό την καθοδήγησή του, οι αδελφοί την ημέρα ενάλασαν τον χρόνο τους μεταξύ της προσευχής και της χειρονακτικής εργασίας. Το 1392 αρρώστησε βαριά και εκοιμήθη σε ηλικία 78 ετών στις 25 Σεπτεμβρίου. Η μονή του, γνωστή ως Λαύρα της Αγίας Τριάδος του Ζαγκόρσκ, παραμένει μέχρι σήμερα ως κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής και ευλαβίας των Ρώσων. Τέστον σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρωπίνου αίματος σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Μέχρι τότε γινόταν μόνο μετάγγιση αίματος ζώων. Σαν σήμερα το 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, αποφασίζεται η διάλυση των μοναστηριών που έχουν λιγότερους από 6 μοναχούς. Σαν σήμερα το 1849, πεθαίνει ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστότερος ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης. Σαν σήμερα το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η Τρίτη Μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1944, τμήμα 25 ιερολοχητών υπό τον ταγματάρχη Παύλο Δημόπουλο ενεργεί επιδρομή κατά της νήσου Μυκόνου, όπου ανατινάσει αποθήκες πυρομαχικών και σκοτώνει 6 Γερμανούς. Την επομένη, οι Γερμανοί εγκατέλειψαν την νήσο. Στις 25 Σεπτεμβρίου του 1995, για πρώτη φορά μετά το 1974, ελληνικά πολεμικά αεροσκάφη συμμετέχουν στην ετήσια άσκηση της Κυπριακής Εθνοφρουράς στο πλαίσιο του ενιαίου αμυντικού δόγματος.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

η περιτομή και το όνομα Ιησούς. Και όταν συμπληρώθηκαν οι 8 ημέρες για να γίνει η περιτομή στο παιδί, τότε ονομάστηκε Ιησούς, όπως ονομάστηκε από τον άγγελο προτού συλληφθεί στην κοιλία της μητέρας του. Η παρουσίαση του Ιησού στο ναό. Επίσης, όταν συμπληρώθηκαν οι ημέρες για τον καθαρισμό τους σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, τον ανέβασαν στα Ιεροσόλυμα για να τον αφιερώσουν στον Κύριο, όπως είναι γραμμένο στο νόμο του Κυρίου, ότι κάθε αρσενικό που ανοίγει μήτρα, πρωτότοκο δηλαδή, θα αφιερώνεται στον Κύριο, και για να προσφέρουν θυσία, όπως αναφέρεται στο νόμο του Κυρίου, ένα ζεύγος τριγώνια ή δύο μικρά περιστέρια. Ο Σιμεών υποδέχεται το θείο βρέφος, δοξολογεί και προφητεύει. Και ιδού, στα Ιεροσόλυμα ήταν ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Σιμεών. Αυτός δε ο άνθρωπος ήταν ενάρετος και ευλαβής και περίμενε τη σωτηρία του Ισραήλ, και Πνεύμα Άγιο ήταν επάνω του, και του είχε αποκαλυφθεί από το Πνεύμα το Άγιο ότι δεν θα έβλεπε θάνατο προτού ειδεί το Χριστό του Κυρίου, και με την παρακίνηση του Πνεύματος ήλθε στο ναό. Και όταν οι γονείς έφεραν το παιδί τον Ιησού στο ναό, συγκεκριμένος στον εξωτερικό χώρο του ναού, για να κάνουν γι' αυτό ό,τι συνηθιζόταν συμφώνως προς τον νόμο, τότε αυτός ο Σιμεών τον πήρε στην αγκαλιά του και δόξασε το Θεό και είπε: «Τώρα Δέσποτα, απολύεις το δούλο σου ευτυχισμένο συμφώνως προς το λόγο σου, διότι τα μάτια μου είδαν τον Σωτήρα, τον οποίον ετοίμασες για όλους τους λαούς, φως για να φωτίζει τους εθνικούς, τους ειδωλολάτρες, και για να λαμπρύνει το λαό σου τον Ισραήλ». Και ο Ιωσήφ και η μητέρα του θαύμαζαν για όσα λέγονταν γι' αυτόν. Και ο Σιμεών τους ευλόγησε και είπε στη Μαριάμ τη μητέρα του: «Ιδού αυτός θα γίνει αιτία για να πολεστούν και να σωθούν πολλοί στον Ισραήλ. Επίσης θα είναι σημείο θαύμα που θα αντιλέγεται από τους κακοπροαιρέτους, αλλά και τη δική σου ψυχή θα περάσει δίκοπο μαχαίρι. Έτσι θα αποκαλυφθούν διαλογισμοί, μυστικές σκέψεις και διαθέσεις από πολλές ψυχές». Η προφήτης Άννα δοξολογεί και ομιλεί για το θείο βρέφος. Υπήρχε επίσης κάποια Άννα προφήτησα, θυγατέρα του Φανουήλ από τη φυλή του Ασύρ. Αυτή ήταν πολύ ηλικιωμένη και έζησε 7 έτη με άνδρα, αφότου ως παρθένος ήλθε σε γάμο. Αυτή επίσης ήταν 84 έτη χείρα, η οποία όμως δεν απομακρυνόταν από τον ναό και με νηστείες και δεήσεις προσευχές λάτρευε μέρα και νύχτα το Θεό. Και αυτή την ώρα αυτή παρουσιάστηκε και δοξολογούσε τον Κύριο και μιλούσε γι' αυτόν σε όλους όσοι περίμεναν λύτρωση στην Ιερουσαλήμ. Επιστροφή στη Ναζαρέτ. Όταν δε ο Ιωσήφ και η Μαρία έκαναν όλα όσα ορίζει ο νόμος του Κυρίου, επέστρεψαν στη Γαλιλαία, στην πόλη τους Ναζαρέτ. Το δε παιδί μεγάλωνε και δυνάμωνε στο πνεύμα και γέμιζε από σοφία, και η χάρη του Θεού ήταν επάνω του. Ο Ιησούς 12ετής στο ναό καταπλήττει τους διδασκάλους. Και πήγαιναν οι γονείς του κάθε χρόνο στην Ιερουσαλήμ για την εορτή του Πάσχα. Και όταν το παιδί ο Ιησούς έγινε 12 ετών και ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα όπως συνηθιζόταν για την εορτή και τελείωσαν τις ημέρες της εορτής, κατά την επιστροφή τους το παιδί ο Ιησούς έμεινε πίσω στην Ιερουσαλήμ. Ο δε Ιωσήφ και η μητέρα του δεν το αντιλήφθηκαν.
και επειδή νόμισαν ότι ήταν στη συνοδεία των προσκυνητών, προχώρησαν μιας ημέρας δρόμο και έπειτα τον αναζητούσαν μεταξύ των συγγενών και των γνωστών, και επειδή δεν τον βρήκαν, επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ αναζητώντας Αυτόν. Μετά τρεις δε ημέρες τον βρήκαν στο ναό να κάθεται ανάμεσα στους διδασκάλους, τους ραβίνους, και να τους ακούει και να τους ρωτάει. Όλοι δε όσοι τον άκουαν θαύμαζαν και απορούσαν για τη σοφία και τις απαντήσεις του. Και όταν ο Ιωσήφ και η μητέρα του τον είδαν, εξεπλάγησαν, και η μητέρα του του είπε: «Παιδί μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Ιδού ο πατέρας σου και εγώ σε αναζητούσαμε με οδύνη». Είπε δε σε αυτούς: «Γιατί με αναζητούσατε? Δεν ξέρατε ότι πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου?» Αλλά αυτοί δεν κατάλαβαν το λόγο που τους είπε. Ο Ιησούς ζει στη Ναζαρέτ με υποταγή στον Ιωσήφ και τη μητέρα του. Έπειτα κατέβηκε μαζί τους και ήλθε στη Ναζαρέτ και ζούσε με υπακοή σε αυτούς, και η μητέρα του διατηρούσε όλα αυτά τα λόγια μέσα στην ψυχή της. Και ο Ιησούς πρόκοπτε σε σοφία και σε ανάπτυξη του σώματος και σε αγάπη και εύνοια από το Θεό και από τους ανθρώπους. Προφητεία για το προδρομικό κήρυγμα του Ιωάννου. Κατά το 15ο δε έτος της διακυβερνήσεως του Κέσαρος Τιβερίου, όταν ηγεμόν της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος και τετράρχης της Γαλιλαίας ο Ηρώδης, ο δε Φίλιππος ο αδελφός του ήταν τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας, και ο Λυσανίας ήταν τετράρχης της Αβυλινής, κατά την αρχιερατεία του Άννα και του Καϊάφα, ήλθε πρόσταγμα του Θεού στον Ιωάννη, τον ιό του Ζαχαρία, στην έρημο, και κατόπιν τούτου ο Ιωάννης ήλθε σε όλη την περιοχή του Ιορδάνου και κήρυτε βάπτισμα μετανοίας για άφεση αμαρτιών, καθώς είναι γραμμένο στο βιβλίο των λόγων του Ισαΐου του προφήτου που είπε: «Φωνή ενός που φωνάζει δυνατά στην έρημο, ετοιμάσετε την οδό για να διαβεί ο Κύριος, ισιάξετε τους δρόμους του για να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει με χώμα και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει, θα ισοπεδωθεί, και τα στραβά θα γίνουν ίσια και οι ανώμαλοι δρόμοι θα γίνουν ομαλοί, και τότε κάθε άνθρωπος θα ειδεί τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Αυστηρό, ελεγκτικό κήρυγμα. Έλεγε δε στα πλήθη που έβγαιναν και πήγαιναν για να βαπτιστούν από Αυτόν: «Τέκνα γεννημένα από οχές, ποιος σας είπε ότι θα ξεφύγετε από τη μέλουσα οργή? Κάνετε λοιπόν έργα που είναι καρποί μετανοίας, και μην αρχίσετε να λέτε για τους εαυτούς σας: πατέρα έχουμε τον Αβραάμ. Διότι σας λέγω ότι ο Θεός δύναται από αυτούς τους λίθους να βγάλει τέκνα για τον Αβραάμ. Ήδη δε και το τσεκούρι είναι κοντά στη ρίζα των δένδρων, και κάθε δένδρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται σύριζα και ρίχνεται στη φωτιά.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε συνέντευξη που παραχώρησε ο Γέροντας Εφραίμ στον καθηγητή κύριο Νικόλαο Νικολαίδη με θέμα «Η αντιμετώπιση της αδικίας».
2: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Είμαστε με τον Γέροντα Εφραίμ, τον ηγούμενο του Μονοπατοπεδίου, συμπατριώτης μου από την Κύπρο. Και είναι μεγάλη χαρά, Γέροντα, για μένα. Και ευλογία, το είπα και σε άλλη εκπομπή μας, που είστε μαζί μας στην εκπομπή αυτή, για να ακούσουμε λόγο Θεού. Γιατί δυστυχώς, Γέροντα, συνήθως δεν ακούμε λόγο Θεού. Μπορεί να έχουμε τα μέσα επικοινωνίας με πολλούς τρόπους κλπ. Αλλά δυστυχώς έγιναν εργαλείο του Σατανά. Και όχι εργαλείο του Θεού.
3: Δυστυχώς.
2: Λοιπόν, να μας πείτε λίγα λόγια και από τη δική σας προσωπική εμπειρία. Τη γνωρίζω την πικρία σας πολλές φορές. Όταν μας αδικού, Γέροντα, όταν έχουμε την αδικία να μας συμπνίγει, πώς εμείς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε αυτό το πράγμα?
3: Κύριε Νικολαίδη, ξέρετε πολύ καλά ότι ο πρώτος αδικούμενος είναι αυτός που λατρεύουμε. Ο εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός.
2: Και ο αναμάρτητος.
3: Και ο πρώτος αναμάρτητος. Ο μόνος αναμάρτητος. Και αυτό λατρεύουμε και θυμούμε που όταν έγινε μοναχός και μου έδωσε ο γέροντας να διαβάσω την ακολουθία του μεγάλου σχήματος, να την δω, που όπως ξέρετε είναι η ακολουθία του μεγάλου σχήματος, είναι μια ολόκληρη κατήγηση που συνάμα είναι και ένα μάθημα το οποίο γίνεται στον νεόκορο μοναχών. Και θυμάμαι εκεί που γράφει για διωγμούς, για ονειδισμούς, για κατηγορίες και λοιπόν, και λέω μα πού είμαστε? Δηλαδή ένα μοναστήρι τι είναι? Δηλαδή είναι, υπάρχουν οι κατήγοροι, υπάρχουν οι αυτοί οι ονειδίζοντες, υπάρχουν οι υβριστές. Και θυμάμαι έτσι πάνω στην παιδικότητά μου, όταν πήγα μια φορά στο γέροντα να τον δω και του λέω, γέροντα, μα ο Χριστός λέει να αγαπάτε τους εχθρούς. Ήμουν, εγώ δεν έχω εχθρούς. Ο νέο καλογέρι τότε. Μου λέει, κάνε υπομονή, μου λέει, και θα αποκτήσεις. Τώρα δεν έχεις, αλλά κάνε υπομονή και θα δεις. Λοιπόν, και βλέπετε, τίνα των προφητών και δίωξαν. Και οι άνθρωποι του Θεού. Βλέπετε, Όσιος Παΐσιος, που είναι πραγματικά μια έγκλη για το Άγιον Όρος, για την Ορθοδοξία, για την Εκκλησία, ακόμα και για την Ελλάδα μας. Δηλαδή, ένας μοναχός, ο οποίος δεν είχε ούτε καν τη στοιχειώδη, δεν ήταν ομότιμος καθηγητής όπως είστε εσείς. Ήταν ένας άνθρωπος που ετέλεσε το δημοτικό σχολείο και ήρθε στο Άγιον Όρος και πραγματικά τον ζήσαμε αυτόν τον άνθρωπο, τόσο πολύ έτσι ευδελισσόταν την προβολή, την διαφήμιση, τόσο, δηλαδή πραγματικά θα σε έτρωγε έναν, ας πούμε, τον έβγαζε φωτογραφία χωρίς να το ξέρει, και βλέπετε έχει τόσο το δόξασε ο Θεός. Και αυτός ο άνθρωπος, κύριε Νικολή, σας διαβεβαιώ, ήμουν παρόν που ερχόταν εκεί στη Μονή Κοντουρμουσίου που μοίραμε ένα διάστημα και πήγαμε να κεραστούμε σε μερικές εντομοναστηριακές γιορτές και μερικοί τον ονείδιζαν. Μερικοί, ας πούμε, του «Τι είσαι εσύ, τι νομίζεις εσύ» και σιωπούσε, δεν μιλούσε. Ή πήγαμε στο συνοδικό να καθίσουμε να μας κεράσουμε μετά την γιορτή και έλεγαν υπονοούμενα η Σεβή Κομπάντο για να τα ακούσει ο πατήρ Παΐσιος που ήταν εκεί καθισμένος ο καημένος έτσι σκυφτός και προσευχόμενος, δεν μιλούσε τίποτα. Και μάλιστα αυτός ο άνθρωπος, ένας μαθητής του πρώην μοναχός που έβγαλε τα ράσα, του εξέδωσε βιβλίο και μου το έστειλε και εμένα και σε όλα τα μοναστήρια και σε όλες τις εκκλησίες και σε όλες τις ενορίες, που δυσφημούσε τον Όσιον Παΐσιο. Και θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει για να ακολουθήσει τον Χριστό, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και αυτό το πράγμα. Γιατί πρέπει να γευτεί το σταυρόν. Εκείνος ο οποίος για να αγαπήσει τον εσταυρωμένον, και ξέρουμε πολύ καλά ότι ο εσταυρωμένος δεν είναι απλώς ότι σταυρώθηκε ο Χριστός. Ο άγγελος του το έδωσε ως επώνυμο. Αν θυμίστε, όταν πήγαν οι μυροφόρες, τους είπε ο καθήμενος στον τάφο του Κυρίου, στον κενόν τάφο και με αλφαγιωτο και με έψιλο. Εσείς είστε και φιλόλογος, ξέρετε. Λοιπόν, και ας πούμε, τους λέει, Ιησούς ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων, ως επώνυμο πλέον, των εσταυρωμένων. Αυτός που πρέπει να αγαπήσει τον εσταυρωμένο πρέπει να εγκολπωθεί το σταυρό. Γι' αυτό και είναι χαρά, δια του Σταυρού έρχεται χαρά στον κόσμο. Που θα συναντήσουμε και εσείς συναντήσατε και ακόμα θα συναντήσετε, που θα σας δυσφημίσουν, θα σας αδικήσουν, θα σας συκοφαντήσουν. Βέβαια, όπως είπετε, είναι πικρόν το ποτήρι. Αλλά όμως δεν είναι στενή και τεθλιμμένη.

0: τραπέζι, βλέπω κάτι κυρίες οι καημένες. Παίρνουν το, αυτό το εστιατορίο, το, αυτό το τετράδιο, πώς το λένε, τον κατάλογο.
1: Παραγγελία.
0: Λοιπόν, παραγγέλνουν, ας πούμε, ξέρεις, θέλω αυτό, θέλω εκεί, μετά μετανιώνουν. Και είναι δίπλα μου και τις βλέπω. Και εγώ είμαι καλόγερος βέβαια, αλλά ακούω. Μετά, όχι, σας παρακαλώ, όχι, να μου πει το άλλο να μου φέρετε. Μπορεί, θυμάμαι μια κυρία η καημένη, παρήγγειλε 5 φορές και το ανήρισε το φαγητό που ήθελε να φάει. Και δεν την κατέκρινα την κυρία αυτή. Αλλά λέω και εγώ, κοίτα, έτσι, ακριβώς εκείνη τη στιγμή έφερα τον μοναχόν, τον κυριοβιάτη. Λέω, εμείς οι καημένοι, ας πούμε, πάμε στην τράπεζα και δεν ξέρουμε τι φαγητό θα έχουμε και το τρώμε, ό,τι μας βάλουν. Και δεν θέλουμε τίποτε, αλλά και αυτό που μας βάζουν και μας αρέσει, πολλές φορές είναι η δονή. Και ακριβώς τρώμε καμιά φορά κανένα φαγητό που μας αρέσει, παρόλο που δεν το παραγγέλνουμε, και μέσα μας ελεγχόμεθα. Ναι, αλλά ξέρετε τι είπε ο Μάρκος ο ασκητής. Όσοι είναι η δονή να απολαύσει τη ζωή σου, μπορεί μεν η αμαρτία να συγχωρεθεί με την εξομολόγηση οπωσδήποτε. Αλλά αυτή η δονή, για να ξεριζωθεί, πρέπει να γευτεί στην ανάλογη οδύνη. Γι' αυτόν έλεγε ο Αβαμάρκος, αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, είναι οι ευεργέτες μας στην ουσία, γιατί έρχονται και συμβάλλουν, παρόλο που εκφράζουν έναν πάθος. Αυτοί με την εμπάθεια τους αποδώσουν λόγο στον Θεό, αλλά για μας είναι ευεργέτες. Τούτοι έρχονται και με την οδύνη αυτή που μας προσφέρουν, με την εμπάθεια τους ή καμιά φορά που μπορούν να προσφέρουν και με την αφέλεια τους. Έρχονται και ξυριζώνουν την ειδονή την οποία εμείς απελάψαμε και έχουμε ισοταμείο μέσα στην αποθήκη της ψυχής μας. Γι' αυτό στην ουσία ένας άνθρωπος ο οποίος έτσι του προσφέρεται η αδικία, η συκοφαντία, η ύβριση, οι ονειδισμοί, αυτός ο άνθρωπος ξεριζώνει και καθαρίζει από αυτήν την τόση ειδονή που πήρε. Και ακριβώς τότε πηγαίνει αγνώσεις των Θεών. Και θυμάμαι, κύριε Νικολαίδη, μια φορά που πήγαινα στον Όσιο Παΐσιο και μιλούσαμε, διότι εγώ όταν ήμουν στην Μονίκο Τρουμουσίου που κάναμε διάστημα τον γέροντά μας, πώς τα έφερε ο Θεός, μου έλεγε ο ηγούμενος τότε να πηγαίνετε, του παίρνεις κάθε Κυριακή μεσημέρι φαγητό. Εγώ τότε από τη χαρά μου, ας πούμε, για να πηγαίνω στον πατέρα Παΐσιο, πήγαινα και του παίρνω φαγητό. Ο καημένος που δεν το τρώγε, το έδινε βέβαια. Αλλά αφού ήμουν προγέννητος, πήγαινα να του στέλνω, του έπαιρνα φαγητό. Θυμάμαι μια φορά που μου είπε, παιδί μου, λέει, όταν θα φύγει η ψυχή από το σώμα μας και θα πάμε μπροστά στον Θεό, η μάρτυρες, η υπερασπίσεώς μας θα είναι η θλίψη στη ζωή μας. Και δεν θα το ξεχάσω. Γι' αυτόν η θλίψη στη ζωή μας είναι ευεργεσία, είναι ευλογία. Και θυμάμαι ο γέροντας μας, ο αείμνηστος, ο γέροντας Ιωσήφ, μου έλεγε κάτι που έκανε πολύ εντύπωση. Μια φορά πήγε, το έκαναν παράπονο για κάποιον αδελφό και μου λέει, παιδί μου, κατά έναν μυστήριον τρόπο, μυστηριώδη, ανερμήνευτον τρόπο, πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβεται μυστηριωδώς η Θεία Πρόνοια. Και ακριβώς αυτό μου έλυσε σχεδόν και με αυτόν την ουθεσία μου έλυσαν όλα τα προβλήματα. Γιατί πίσω από όλα είναι το χέρι του Θεού. Και από το αγκάθινο ο Θεός βγάζει ρόδο, που λέει η παροιμία. Και αυτόν, ναι μεν, οι άνθρωποι μπορεί από την εμπάθεια τους, από την ημνησική κακία τους, και μάλιστα εμείς είμεθα του Χριστού υποτίθεται. Οι άνθρωποι που είναι το αντιχρίστου θα μας χτυπήσουν, γιατί είναι προκατηλημένοι εναντίον μας. Θα βρούμε αυτή την κακία αυτών των ανθρώπων, έχουμε τον δαίμονα, ο οποίος πολλές φορές έρχεται και μας ρισάει να μας φάει. Πολλές φορές, ξέρετε, οι μοναχοί εκεί βλέπουν τον δαίμονα, το βλέπουν. Και σου λέει, πού θα πας, ας πούμε, εσύ μου φανερώνεις τα βουλεύματά μου στους ανθρώπους και προσέχουν από μένα, πού θα πας, θα σε κανονίσω. Όλα αυτά γίνονται. Και πίσω από την εμπάθεια των ανθρώπων κρύβονται και οι δαίμονες. Γι' αυτό και διάβαζε χθες κάτι στον Άγιο Παΐσιο του Βελιτσκόφσκι και μου έκανε εντύπωση. Λέει ότι, λέμε ότι υπάρχει ο φθόνος, υπάρχει το μίσος. Ναι, υπάρχει, αλλά πίσω από το φθόνο, από το μίσος, από το θυμόν είναι τα δαιμόνια. Τα ανάλογα δαιμόνια που χτυπούν. Και σήμερα ξέρετε πολύ καλό ότι οι Ευρωπαίοι με τον ορθολογισμό τους θέλουν να πω, ξέρετε, υπάρχει το αφηρημένο κακό. Δεν υπάρχει το αφηρημένο κακό. Υπάρχουν οι δαίμονες, οι ειδικοί δαίμονες, τα δαιμόνια που είναι συγκεκριμένα πονηρά πνεύματα που πολεμούν τον άνθρωπο. Και όπως υπάρχουν τα αγαθά πνεύματα, οι άγγελοι, τα λειτουργικά πνεύματα, της διακονία είναι αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία, είναι και τα κακά πνεύματα, τα συγκεκριμένα που εκτιμούν τον άνθρωπο. Γι' αυτό και

0: Άγιοι Πατέρες και οι γεροντάδες μας, θυμάμαι ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, έβλεπε τους δαίμονες, μας έλεγε, που εκουβέγγιαζε μεταξύ τους και ετοιμάζονταν να το χτυπήσουν από μίλια μακριά. Ακριβώς όλα αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα γνωρίζει. Πίσω από τη συκοφαντία, από την αδικία, βρίσκεται και ο δαίμονας. Αλλά πολλές φορές και οι δικές μας αμαρτίες που παραχωρεί ο Θεός για να εξαγνιστούμε και από την ειδονή που έχουμε. Γι' αυτόν οι πατέρες είπαν: ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχω πειρασμό έως εσά τον αναπνοή. Και έτσι ειρηνεύεις, ησυχάζεις και προσδοκείς τον Θείο έλεος.
1: Εύκολο αυτό, Γεροντά?
0: Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο. Και θυμάμαι τον Όσιον Παΐσιο πάλι που έλεγε: όπου αποσιάζει η ανθρώπινη παρηγοριά, έρχεται η θεία παρηγοριά. Και εγώ, κύριε Νικολαίδη, ήρθε η ώρα που ήμουν μόνος μου. Δηλαδή, μόνος μου τελείωσε, ήταν όλες οι πόρτες κλειστές. Και να σου πω, αυτή την ώρα ήταν η ώρα της ευλογίας. Η ώρα της χάριτος.
1: Κατά μόνος είμαι εγώ.
0: Η ώρα, ας πούμε, της επισκιάσεως της θείας χάριτος. Και ένιωσε αυτήν την άρρητον έτσι ευλογία, την γλυκύτητα της χάριτος. Και λες, είμαι μόνος, μόνο το Θεό. Και είναι μεγάλη ευλογία κι αυτό.
1: Πάντως θέλει έτσι, Γέροντα μου, πολύ, πώς να πω έτσι, πολύ δύναμη ψυχής για να μπορέσει να σηκώσει το σταυρό αυτή τη αδικία.
0: Τη δύναμη τη δίνει ο Θεός, κύριε Νικολαίδη.
1: Γιατί καμιά φορά, Γέροντα μου, μας αδικούν και πρόσωπα του δικού μας περιβάλλοντος, του θεού περιβάλλοντος. Ή ακόμα καμιά φορά ο σύζυγος αδικεί τη σύζυγο, ή το αντίστροφο κλπ. Ή από τα παιδιά σου έρχεται αυτή.
0: Βέβαια, και τα παιδιά μας και τα κοντήρα μας πρόσωπα και στον τεχθεί του ανθρώπου οικιακή αυτού. Θέλω να πω ότι και αυτό που σας είπα και πριν που μιλούσαμε, πολλές φορές έρχεται ο πειρασμός από εκεί που δεν περιμένεις. Και συνάμα δεν είναι ότι σου δίνει, ας πούμε, την αδικία να σου χτυπάει. Είναι συνάμα και αχαριστία. Γιατί αυτός που σου έδωσε, που σου χτυπάει τώρα, ήταν αυτός που εσύ ευεργέτησες.
1: Αυτό είναι.
0: Που εθυσιάστηκες, που το βοήθησες, που του συμπαρεστάθηκες, που έδωσες κάτι από τον εαυτό σου.
1: Είναι αισθησία.
0: Και όμως ο Θεός τα δίνει αυτά, τα επιτρέπει για να ξεκολλάει η καρδιά μας και από τους ανθρώπους τους δικούς μας. Διότι πρέπει, κύριε Νικολαίδη, όπως ξέρετε κι εσείς, να ξεκολλήσει η καρδιά του ανθρώπου από κάθε τι που λέγεται συνέστημα, από κάθε τι που λέγεται προσπάθεια. Δηλαδή μια ανθρώπινη προσπάθεια, προσκολλημένη προσπάθεια, να φύγει η καιροδοξία από εμάς, να φύγει ο ανθρώπινος έπαινος και να μείνουμε μόνοι μας και να μπορέσουμε να κολλήσει η καρδιά μας στον Χριστό, διότι ακριβώς πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της ισχύως, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της καρδίας. Δεν μπορούσε να πει αγάπηση Κύριον τον Θεό εξ όλης της καρδίας. Μπορούσε. Τα είπε αυτά όλα για να μας βοηθήσει ότι πρέπει όλα τα βάθη του είναι μας να προσκοληθούν στην αγάπη του Χριστού. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους εναρέτους που αγαπούσαν τους ανθρώπους, όμως δεν διανοήθησαν να πούνε, ξέρεις, μα αυτός δεν με αγαπά. Δηλαδή πολλές φορές έρχονται διάφοροι, μα δεν με θέλει ο τάδε, μα δεν με αγαπά ο τάδε, μα με βλέπει με μισόμπατιν ο τάδε. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν τα λέει αυτά. Ο πνευματικός άνθρωπος διαρωτάται, εγώ αγαπώ τον αδελφό μου, εγώ θυσιάζομαι για τον αδελφό μου, εγώ κενώνω τον εαυτό μου για τον αδελφό μου. Και αυτόν ακριβώς που μιλήσαμε για τον Όσιον Παΐσιο, επειδή είναι νοπία και ο κατάταξή του. Αυτός ο άνθρωπος νομίζεται τι τον έβαλε μέσα και πραγματικά έπαιρνε αυτά τα χαρίσματα. Εθυσιάστηκε από λαϊκός για τον συνάνθρωπό του. Εκενώθη πραγματικά, θυσιάστηκε και ως στρατιώτης και ως λαϊκός και ως μοναχός μετά. Έκανε τα πάντα, εκοπίαζε αυτός για να μην είναι άλλοι ήσυχοι. Και το έκανε αγόγκιστα, το έκανε με πόθο, το έκανε με πραγματική αγάπη. Και αυτόν και ο Θεός το έδωσε αυτήν την αγάπη, αυτήν τη χάρνα, αυτά τα χαρίσματα. Και ήρθε ο οικουμενικός μας Πατριάρχης και γονάτισε στον τάφο του. Ποιον? Σε αυτόν που τόσο πολύ εκτιμούσε τους αρχιερείς, των θεσμών του αρχιερέως, του Πατριάρχου. Πολλές φορές πήγαιναν αρχιερείς και τους έκανε στρατή μετάνοια και τους φορούσαν τα ράσα τους. Όχι διότι ήταν ανθραπάρεσκος, όχι διότι ήταν επίστευεν και εμπιστευόταν τα ανθρωπίνα πρόσωπα, αλλά γιατί αγαπούσαν τον Θεό και πράγματι εσεβόταν τα θεσμικά όργανα της χάριτος. Και αυτός ο οποίος συνεχώς ήταν πάντα ταπεινός και γεκαλυμμένος. Και θυμάμαι που μου έλεγε, ο μεγαλύτερος εχθρός μου, παιδί μου, είναι το όνομά μου. Πάντα τον απασχολούσε γιατί έχει φήμη. Πάντα αυτό τον απασχολούσε. Ενώ βλέπετε οι κοσμικοί άνθρωποι, πας, ας πούμε, σε ένα ιατρείο, γεμάτον κάδρα του γιατρού, ξέρεις, μετεκπαιδεύθυνη Αμερική, μετεκπαιδεύθυνη Αγγλία, Πήγε σε ένα συνέδριο, ας πούμε, για 3 ημέρες και γράφει εκεί ότι ξέρει, συμμετείχα στο τάδε συνέδριο. Βέβαια, ο άνθρωπος καλά κάνει. Σου λέει, προβάλλω τον εαυτό μου, προβάλλω την επιστήμη μου, διότι έτσι θέλει να έχει το καλό όνομα. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού δεν θέλει να έχει το καλό όνομα. Θέλει να είναι αφανής. Θέλει να είναι ταπεινός. Θέλει να είναι κρυμμένος. Και ακριβώς αυτή η κρυπτή ζωή, το ότι οι πατέρες μίλησαν περί αποκτήσεως της αρετής, κύριε Νικολαίδη, αλλά μίλησαν συνάμα και περί αποκρύψεως της αρετής. Που η απόκρυψη της αρετής είναι πιο δύσκολη από την αποκτήση της. Γι' αυτό και ο Θεός να μας δίνει αυτήν την ταπείνωση, αυτήν την στροφή προς τον Θεό, ώστε να φεύγει η ανθραπαρέσκεια, να φεύγει η ανθρώπινη εξάρτηση, ώστε μόνοι μας, η καρδιά μας είναι ανέγκυχτη από τους ανθρώπους και να αγαπήσουμε αληθινά τους ανθρώπους. Πότε αγαπούμε αληθινά τους ανθρώπους? Όταν αγαπήσουμε τον Θεό πρωτίστως με όλο το είναι μας. Γι' αυτό και ο Κύριος εδικαιούτον να πει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Διότι ακριβώς ο άνθρωπος του Θεού μπορεί ο άλλος δεν είναι εχθρός μας, για μας όμως είναι αδελφός μας. Ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει εχθρό ποτέ. Δεν έχει εχθρό. Πάντα είναι η αδελφή του. Και θυμούμε τον γέροντα μας πάλι που ήταν δάσκαλος μας. Μας έλεγε μια φορά, λέει, θέλω να βλέπετε τον κάθε άγνωστο που συναντάτε στον δρόμο όπως βλέπετε τη μάνα σας. Θα το καταφέρετε αυτό? Εύκολα. Και όμως αυτό είναι εφικτόν εν ονόματι του Κυρίου Ιησού.
1: Γέροντα, καμιά φορά όμως που σε αδικεί ο άλλος, και εγώ έτσι έτυχε να γευθώ πολλές φορές την αδικία, να το πω έτσι υποτύπω να εξομολογήσεως, δυσκολεύομαι να προσεύχω, να πω βοήθησε τον τάδε.
0: Και όμως πρέπει να προσευχηθούμε και ας αισθανόμεθα αντίδραση μέσα μας.
1: Έτσι, σιγά σιγά
0: μαλακώνει η καρδιά μας. Διότι λέει και ο γέροντας Σοφρόνεος του Έσεκ, που ήταν άνθρωπος του Θεού Άγιος, και η μονή μας έκανε και ειδικό συνέδριο γι' αυτό, και νομίζω μιλήσετε κι εσείς. Λέει ότι κάνεις την αγάπη για τον άλλον και αισθάνεσαι αντίδραση μέσα σου. Πρακτικά θα την κάνεις όμως. Και ας αισθάνεσαι αντίδραση. Το ότι αισθάνεσαι αντίδραση είναι το πάθος της φιλαυτίας που την ώρα που υλοποιείς την αγάπη, αισθανόμενος σε ανάμα την ίδια στιγμή την αντίδραση, χτυπάς αυτό το πάθος της φυλαυτίας. Διότι ακόμα και το παράπονο, κύριε Νικολαίδη, το παράπονο που έχουμε είναι πνευματική ασθένεια. Μόνο από ένα πρέπει να έχουμε παράπονο, από τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος που έχει παράπονο από τον Α, Β, Γ είναι πνευματική ασθένεια. Και έτσι είναι. Αυτή είναι πραγματικότητα. Δεν είναι εύκολο, αλλά όχι αδύνατο.
1: Γι' αυτό. Ο άλλος ευθονεί, γέροντα. Ο άλλος, μηχανεύεται τα πάντα. Σε ξεφτελίζει, σε διαπομπεύει.
0: Ξέρετε όμως πώς σκεφτόταν οι Άγιοι. Θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο μια φορά, δεν θα το ξεχάσω ποτέ, από τις πολλές φορές που συναντηθήκαμε. Ήθελε ένα παιδί εκεί, το οποίο ήταν πραγματικά αλήτης. Και μόλις έφυγε, έτσι αναστέναξε ο πατέρα Παΐσιος. Και έλεγε το καημένο το παιδάκι: εγώ αν ήμουν στη θέση του και στην ανατροφή που του εδόθη, θα έκανα 10 φόνους, αυτούς έκανα 3. Και βλέπετε πόσο πραγματικά έβαζε τον εαυτό του κάτω και από το φωνιά. Γιατί, διότι αγάπησε τον Θεό και εμπνεύματι Αγίου εδέχθην το ότι έκανε ο Θεός για μας και για τις αναρρύθμιτες αμαρτίες. Διότι ξέρετε, ο κάθε άνθρωπος όταν αρχίζει και φωτίζει το ιονός είναι όπως τον ήλιο που χτυπάει και φαίνονται και τα παραμικρά, αυτές οι παραμικρές εικόνες φαίνονται. Έτσι και ο άνθρωπος του Θεού φαίνονται τα παραμικρά ελαττώματα που έχει και ακόμα και τα λογισμικά. Διότι ο άνθρωπος του Θεού χτυπά και τον πολύ λογισμό και τον έχει, τον απασχολεί και αναστενάζει και τον λογισμό των αμαρτωλών που πέρασε ένα λεπτό από το νου του. Και ξέρει πόσο ο Θεός τον ανέχεται. Όχι μόνο μας ανέχεται ο Θεός, με τη μετάνοια τα σβήνει όλα. Και μας δίνει διπλάσια χάρη όταν μετανοούμε παρόν να προσφάλουμε.
1: Γέροντα, όμως κάτι άλλο. Κάποιος μου είναι αδικείται, πασιφανώς. Και διαπομπεύεται δημοσίως. Και υπάρχουν άνθρωποι που σκανδαλίζονται με αυτό το πράγμα. Ορίστε τι κάνουν και λοιπά και λοιπά. Αυτό το πράγμα, ακούστε, δεν σε πονεί διπλά, γέροντα.
0: Υπάρχουν, αλλά όταν λες ότι Χριστέ μου, εγώ δεν προκάλεσα το σκάνδαλο. Με διαπόμπευσαν και σκανδαλίστηκαν άνθρωποι. Να ξέρω όμως, όταν δεν υπάρχει, κύριε Νικολαίδη, όταν δεν υπάρχει όντως αλήθεια για το ΑΒ σκάνδαλο, οι άνθρωποι, οι καλοπροαίρετοι, θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει θεία χάρη έτσι τα πράγματα και να ξεσκανδαλιστούν. Οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται, ότι θέλουν να σκανδαλίζονται. Και με το μη, ας πούμε, να αφορμή βοήθεια με να σκανδαλιστώ και να κατηγορώ την Εκκλησία, αυτή συνέχεια θα είναι συγκαταραγμένοι και θα τα έχουν συνέχεια με την Εκκλησία. Αλλά οι άνθρωποι που σκανδαλίζονται επειδή έγινε ένας ντόρος ως μειόφιλε, Και δεν υπάρχει πίσω μία πραγματικό γεγονός και πραγματική αλήθεια, αυτοί θα ξεσκανδαλιστούν. Θα τα φέρει ο Θεός έτσι.
1: Και ο Θεός θα φέρει κανένα φαντα γεγονότα ώστε να αποκατασταθεί το δίκαιο.
0: Βεβαίως, αποκαθίσταται το δίκαιο. Αποκαθίσταται. Βλέπετε ο Άγιος Νεκτάριος. Τι έπαθεν αυτός ο άνθρωπος. Ένας άνθρωπος άμεμπτος, ενάρετος, άγιος. Και του ήρθε να έφυγε από την Αλεξάνδρεια ως ανήθικος. Πήγαινε να κηρύξει και του λέει κάτω Φαρισέ, κάτω βρε, έτσι το έλεγα. Και κατέβαινε και σιωπούσε. Λοιπόν, πήγαινε να γράψει, να διαμαρτυρηθεί, έγραφε. Ως άνθρωπος επικρινόταν, ήταν και ευαίσθητος άνθρωπος από ό,τι μας είπαν αυτοί που το γνώρισαν. Πήγαινε να γράψει και μετά λέει, όχι, θα γράψω. Το έλεγαν οι μοναχές γέροντα, σου μίλα. Και έδειχνε, θα μιλήσει αυτός όταν πρέπει. Ο Θεός αργεί, αλλά δεν ξεχνά. Και πότε μίλησε, μόλις παρέδωσε την ιαζόμενη ψυχή του η φανέλα. Που ήταν, έκανε θαύμα στον διπλανό ασθενή και μάλιστα ήταν δεσπότης και δεν ήταν μόνος σου στο δωμάτιο, ήταν με άλλο. Γιατί ήταν ο δεσπότης σου ο καταφρονημένος, ο αμαρτωλός, ο συκοφαντημένος. Όμως εφανερώθη ο Άγιος Νεκτάριος σε κάποιον ευλαβή, από ό,τι ξέρω εγώ, και του είπε, ήμουν στον κόσμο. Δεν έκανα πολλές ασκήσεις. Εποθούσα να κάνω, αλλά δεν έκανα, διότι τα περιβάλλοντα ήταν διαφορετικά. Αυτό που με έδωσε τη χάρη ήταν η υπομονή στη συκοφαντία. Μεγάλο πράγμα αυτό. Γι' αυτό αν είδες άνθρωπο που συκοφαντείται και ο Θεός επιτρέπει, αυτός αν αντέξει αυτό το πράγμα θα πάει σε μεγάλα μέτρα.
1: Και ο Χρυσόστομος Γεροντά, πώς τον εξευτέρισε τον άνθρωπο που διεπόμπευσε.
0: Και όμως ο Άγιος Χρυσόστομος, εμείς έχουμε την κάρα του στο μοναστήρι μας με το άφθορο αυτή. Και γράφει μέσα στο αρχείο της Μονής, όταν εξήρχε τον Ικάρα το Χρυσοστόμου, πάντοτε έκανε σημεία και τέρατα. Και αν θυμάστε που ήρθαμε στην Κύπρο, μπροστά μου ένα παιδί με τις πατερίτσες, πήγε να προσκυνήσει και σάθη μια δύναμη και παρέδεσε τις πατερίτσες και περπάτησε. Και αυτό είναι θυμήθηκα και το βρήκαμε μετά αυτό που ήρθαμε πίσω από την Κύπρο και στο ένα χειρόγραφο που γράφαν οι προκάτοχοι μας με τον παιδινή πατέρες, όταν λεξήρχε τον ετοιμιακάρα του Αγίου Χρυσοστόμου, έκανε πάντοτε τέρατα και σημεία. Γιατί νομίζετε? Γιατί ήταν ο συκοφαντημένος Άγιος, ο οποίος τον απέρριψε η εξουσία, τον απέρριψε η εξουσία της Εκκλησίας, αλλά εγκαθιδρύθην στις καρδιές των ευλαβών ανθρώπων. Και μέχρι σήμερα είναι αυτός που εγκαθιδρύεται στις καρδιές μας και τον έχουμε τον Άγιον τον δικό μας. Δεν είναι ο Άγιος του 4ου αιώνος. Είναι ο Άγιος ο σύγχρονος και εγκαθιδρύθην με τη χάρη του, με την αγιασμένη προσωπικότητά του στις καρδιές όλων μας.
1: Μεγάλη υπόθεση, Γέροντα. Πάντως, καμιά φορά έτσι και εγώ στην προσευχή μου, λέω υπέρ των μισούν των και αδικούν των εμάς, Γέροντα.
0: Πρέπει, διότι ξέρετε, και οι άνθρωποι πολλές φορές χωρίς να το θέλουν μπορούν να πούν κάτι για μας. Είτε όπως σας είπα από αφέλεια, είτε από μια αδιακρισία.
1: Είτε από μίσος, Γέροντα μας.
0: Και από μίσος. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι παρασύρονται, κύριε Νικολέδη. Παρασύρονται οι άνθρωποι. Σήμερα βλέπεις έναν άνθρωπο και σου χτυμάει και το βρίσκεις στον δρόμο. Και πηγαίνει πιο πέρα. Αυτός, μα ξέρεις τι είναι αυτός. Και αμέσως αλλάζει. Μετά το απόγευμα μιλάει εναντίον σου. Ας πούμε, ρωτάς κάποιον, τι πιάνει η γνώμη σου για τον τάδε. Το κύριε φυλάκι το στοματί μου. Καλύτερα πες το παρά να πεις αυτό το αόριστο. Ή καμιά φορά, τι πιάνει η γνώμη σου και κάνει το χέρι του έτσι. Λοιπόν, και σου λέει να υπολογίσεις οτιδήποτε. Θέλω να πω, ο άνθρωπος είναι τόσο εύκολο σήμερα να κάνει αυτό που πρέπει να μην μένουμε ούτε στους επένδυσεις των ανθρώπων, ούτε και στους ονειδισμούς. Εμείς θα αφορώμεν εις των δυσπίσεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Αυτός είναι η χαρμονή μας. Αυτός είναι το αγαλίαμά μας. Αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας, όπως έλεγε και ο αείμνηστος γέροντας ο Ιωσήφ. Και έτσι είμαι θα απειλαγμένη και δεν είμαι θα εξαρτημένη από τους ανθρώπους.
1: Λέγω ένας Βασίλος Γιώργαντα ότι κάποτε ένας ύβριζε τον Περικλή στην αρχαία Αθήνα, όλη η μέρα μέσα στην αγορά. Και τη νύχτα μέχρι το σπίτι του. Γιώργο δεν απαντούσε. Οπότε λέει ο Μέγας Βασίλος τώρα, δώστε του φως να πάει σπίτι του, φέξτε του να πάει σπίτι του.
0: Έτσι είναι, διότι πρέπει. Και δεν είδα εγώ άνθρωπον του Θεού, ο οποίος να μην εδέχθηκε αυτό το θέμα της συκοφαντίας, της αδικίας, της κατηγορίας. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Έτσι. Είναι μέσα στον δρόμο. Αυτός είναι ο δρόμος. Αυτή είναι η οδός για πάγουσα στη ζωή. Όταν λέει ο Κύριος μας στενήγεται θλιμμένη η οδός, τι είναι? Σημαίνει. Τι μας δημιουργούν θλίψεις? Και το ζήτημα, κύριε Νικολέδη, το ξέρετε πολύ καλά. αν μελετήσει κανείς τη ζωή, την ανθρώπινη ζωή, πόσες είναι οι χαρές, νομίζετε? Οι ανθρώπινες χαρές, ελάχιστες. Οι περισσότερες είναι οι λύπες, οι πειρασμοί, οι δυσκολίες. Αλλά πίσω από τους πειρασμούς, πίσω από τις δυσκολίες, πίσω από τα εμπόδια, τι βρίσκεται? Η γλυκύτητα της χάρητος. Γι' αυτόν έλεγαν οι Απόστολος Παύλος, θλιβόμενοι αλλού στενοχωρούμενοι. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος ξεπερνά την ανθρώπινη θλίψη με τη χάρη του Θεού. Έτσι. Γι' αυτό εγώ γνώρισα ανθρώπους οι οποίοι έτσι εθλίβησαν, συκοφαντήθησαν, κατηγορήθηκαν και ήταν ειρηνικοί, ήταν ήσυχοι, ήταν ευτυχισμένοι, ήταν χαρούμενοι. Γιατί? Διότι αισθανόντουσαν τη χάρη του Θεού στην καρδιά τους. Και όπως ξέρετε, η χαρά δεν είναι μια ψυχολογική κατάσταση. Η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και οι Απόστολοι και οι μάρτυρες ήταν μέσα στις θλίψεις, μέσα στο μαρτύριο, μέσα στην οδύνη του μαρτύρου, αλλά ήταν πίσω η χαρά της Θείας Χάριτος που ήταν μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό και βλέπετε, είπα και σε κάποιον, μου λέει, τι διαφέρουν οι μάρτυρες, οι δικοί μας τους μάρτυρες, οποιοδήποτε άλλου, ξέρω εγώ, θρησκεύματος. Του λέω, θα δεις στους μάρτυρες μας κάτι που δεν το είδες, που δεν θα δεις πουθενά. Η αγάπη για τους δημίους, για τους εχθρούς. Βλέπεις ο Άγιος, ποιος Άγιος, ο Άγιος Καλίνικος, θυμάμαι, ο μάρτυρας, επήγαν, λέει, με τους δημίους και περπατούσαν να πάει σε ένα χωριό κάπου από την πόλη και αυτοί δίψασαν. Και λέει, δίψασαν οι δήμοι, δίψασαν αυτοί και τι θα γίνει? Και κάνει προσευχή ο Άγιος Καλίνικος και αναβλύζει νερό στον δρόμο και πίνουν οι δήμοι και μετά δεν μπορούσαν να το σκοτώσουν. Σου λέει, αυτό θα σκοτώσουμε? Και όμως το έκανε. Ένας άλλος μάρτυρας, ας πούμε, θυμάμαι το όνομά του, πήγαν στην επαρχία να το βρουν απεσταλμένοι από τον έπαρχο και βρήκαν κάποιον άγνωστο, λέει, θέλουμε τον τάδε για τον, να τον συλλάβουμε. Λέει, ελάτε, είστε κουρασμένοι, λέει, σας ξέρω ποιος είναι, ελάτε να σας βάλω φαγητό, να τόσο λίγο νερό, να ξεκουραστείτε και να πάω να σας πάρω. Επήγαιναν, τους έβαζε φαγητό, τους εφήλευε, μετά τους έλεγε, εγώ είμαι. Λέει, πώς θα σε πάρω μέσα? Λέει, θα με πάρετε, λέει, θα κάνετε το καθήκον σας. Αυτό ακριβώς, κύριε Νικολαίδη, είναι η ανωτερότης, η πνευματική ανωτερότης, η πνευματική αρχοντιά που έλεγε ο Όσιος Παΐσιος, που το έχουν μόνο οι άνθρωποι που λατρεύουν αληθινά τον Χριστό.
1: Μακάρι να μας δώσει ο Θεός έτσι χάρη, Γεροντά. Ευχαριστώ πολύ, Γεροντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μας και σας ευχαριστούμε μαζί μας. Να είστε καλά, χαίρετε.
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατέ, να ερμηνεύουμε την ιερά ακολουθία του γάμου, για την οποία έχουμε πει ότι μέσα της έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις αλήθειες, τις απαντήσεις στα ερωτήματα που αν ένα ζευγάρι θελήσει να ζήσει αυτό το οποίο παραδίδεται μέσα από την ακολουθία, μπορεί να φτάσει στην πλειότητα της σχέσης και της αγάπης. Βρισκόμαστε στην τρίτη ευχή του γάμου. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερέας επίσης ενώνει τα χέρια των δύο μελονύμφων. Ας τη δούμε όμως πρώτα. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εκχωός των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομή σας γυναίκα και συζεύχες αυτό βοηθών κατ' αυτών, δια τούτος αρέσε τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός και νυν δέσποτα, εξαπόστηλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου και την δούλην σου, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις άρκα μίαν, χάρη σε αυτής καρπών κοιλίες, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε αυτή την ευχή ότι η Εκκλησία και πάλι επαναφέρει στην αρχή της δημιουργίας και της κατασκευής του ανθρώπου, διότι ακριβώς ο γάμος έχει τη ρίζα του εκεί, σε αυτήν την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Δεν είναι μια μεταγενέστερη πραγματικότητα, αλλά μια αρχική πραγματικότητα που ξεκινάει από την διάκριση του ανθρώπου σε άνδρα και γυναίκα. Έχουμε πει κι άλλοτε το χαρακτηριστικό εκείνο χωρίο που λέει «Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς». Το άρσεν και θύλη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υπόμνημα και ερμηνεία της λέξης άνθρωπος. Ουσιαστικά έρχεται δηλαδή να τονίσει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Τώρα εδώ προχωράει και ενώ μας ξαναγυρίζει στην αρχή, έρχεται, θα έλεγα, λίγο να ερμηνεύσει αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός ο Άγιος, εκείνος που έπλασε από χώμα τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανοικοδόμησε την γυναίκα και την πρόσφερε και την ένωσε μαζί του ώστε να είναι βοηθός κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Όμως να μείνουμε λίγο και να προχωρήσουμε με προσοχή. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά, βεβαιωνόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι χωρικός αλλά και επουράνιος. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και η γυναίκα, διότι από την πλευρά του άνδρα ανοικοδομείται η γυναίκα και όχι απλώς ανοικοδομείται σαν ένα πρόσωπο ξεχωριστό ή και αντικείμενο στον άνδρα, αλλά συζεύγνεται μαζί του, προσφέρεται για ενωθεί μαζί του ως βοηθός του ανθρώπου. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Πρώτα-πρώτα οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν ότι η γυναίκα δεν δημιουργείται ούτε από την κεφαλή του άνδρα, ούτε από τα πόδια του άνδρα, αλλά από την πλευρά του. Αυτό τονίζεται, με αυτό τονίζεται η ισοτιμία των δύο προσώπων. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι διαφορετικά, πλην όμως απολύτως ισότιμα. Στην εβραϊκή η λέξη γυνή λέγεται, μάλλον στην ελληνική η γυνή είναι λέξη εβραϊκή, λέγεται ανδρής. Και έτσι αυτό δείχνει τη σχέση των δύο, ότι αυτή η σχέση είναι βαθιά, είναι ουσιαστική. Δεν είναι η γυναίκα κάτι το έτερο και το διαφορετικό, αλλά όπως λέει εδώ, βοηθός. Σημειώστε εδώ τη λέξη βοηθός για να τη συναντήσουμε σε ένα άλλο σημείο, εκεί που ο Θεός οδηγεί ενώπιον του Αδάμ ολόκληρη τη δημιουργία. Και ο Αδάμ λέει, δίνει το όνομα στο κάθε τι από τα δημιουργήματα για να καταλήξει το κείμενο στο σημείο αυτό, και αυτό ουχευρέθη βοηθός όμοιος αυτό.
Ενώ λοιπόν πέρασε ολόκληρη δημιουργία μπροστά από τον Αδάμ και ο Αδάμ στο καθένα δίνει το όνομά του, όμως ο Αδάμ δεν συναντά κάτι που να έχει σχέση μαζί του. Νιώθει υπό ότι δεν συγγενεύει με αυτή τη δημιουργία επί της ουσίας. Νιώθει ότι δεν μπορεί μόνος του να βρει ένα νόημα σε αυτήν τη δημιουργία. Είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί για να τον υπηρετήσει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να τον καλύψει και να τον ολοκληρώσει. Ακριβώς λοιπόν, εδώ έρχεται ο αληθινός βοηθός του. Έρχεται η γυναίκα για να βοηθήσει ως βοηθός. Σε τι, θα πει κανείς. Αυτό που βοηθάει ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, γιατί ούτε ο άνδρας μπορεί να υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα, είναι ο δρόμος της θεώσεώς τους. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Ο άνδρας στο πρόσωπο της γυναίκας ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξή του. Γιατί όπως είπα, άνθρωπος, η φύση του είναι ανδρόγυνη. Ο γάμος λοιπόν είναι η συνάντηση και η ένωση αυτών των δύο προσώπων, τα οποία μαζί αποτελούν τον άνθρωπο. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Μάλλον να δούμε πρώτα το δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Δηλαδή η δημιουργία του ανθρώπου εκφράζει το θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το ακούμε, αυτό το αρέσε μοιάζει λιγάκι εγωιστικό. Έτσι άρεσε στο Θεό, έτσι έκανε. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά δεν στεκόμαστε στην επιφάνεια, γιατί ο Θεός φροντίζει και προσφέρει την ομορφιά. Ο Θεός κατασκευάζει τον άνδρα και τη γυναίκα διαφορετικούς, αλλά και αναζητώντας ο ένας τον άλλον, ώστε μέσα από τη γνήσια κίνηση και ένωσή τους να γίνουν πρώτον μέτοχος ο ένας της ζωής του άλλου, μέτοχος ο ένας της χαράς του άλλου, να νιώθει ο καθής ότι ολοκληρώνεται μέσα από τον άλλον, και από την άλλη μεριά να γίνουν και οι δύο στην αγάπη και στην ένωσή τους πηγή μιας νέας ζωής, αφετηρία της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν ένα θέλημα εγωιστικό του Θεού, αλλά ένα θέλημα πανέμορφο και δημιουργικό, το οποίο προσφέρεται και ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Άρα λοιπόν αυτό το αρέσε της η μεγαλειότητη είναι ο τρόπος που ο Θεός, να πω έτσι, σκέφτηκε και μηχανεύτηκε για να οδηγήσει στην πληρότητα το ανθρώπινο ζευγάρι. Η κατασκευή του ανθρώπου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι διαφορετική. Αλλά η διαφορά του καθενός είναι ο πλούτος του άλλου. Ο καθένας προσφέρει στον άλλον μέσα από την ενότητά τους. Τι προσφέρει? Αυτό που δεν έχει ο άλλος. Τόσο στο συναίσθημα όσο και στη σχέση, ώστε να είναι δυνατή η καρποφορία, η κατασκευή ακόμα του ανθρωπίνου σώματος με ό,τι το κάθε ένα σώμα έχει σαν δικό του πλούτο, αλλά που αυτός ο πλούτος του ενός είναι απαραίτητος για τον άλλον και στον άλλον για τη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην αισθάνεται τη μοναξιά που αισθάνθηκε στην αρχή, να νιώσει πλέον την πληρότητα της κοινωνίας των προσώπων. Διότι όπως ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος είναι κοινωνία προσώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, ότι μέσα στο γάμο δεν ερχόμαστε ως ατομικές υπάρξεις, και μάλιστα για να μείνουμε ατομικές υπάρξεις. Ερχόμαστε αναζητώντας, ο λαός το λέει πάρα πολύ ωραία και έχει μέσα του βαθιά σοφία και αλήθεια, το έτερον ίμιση. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος θα παραμείνει μισός, δεν θα φτάσει στην πληρότητά του. Αυτό λοιπόν αναζητά. Και είναι σημαντικό ο καθένας να μην νιώθει αυτάρκης με τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αγωγή που θα δώσουμε στον άνθρωπο. Να το πω κάπως αλλιώς. Μεγαλώνουν δύο άνθρωποι, δύο παιδιά, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενο απρόσωπης χρήσης.
δεν είναι ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης από την οποία παράγεται η δονή, αλλά τελικά εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το αντικείμενο, αλλά είναι έξω από μένα. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που η κοινωνία μαζί του, και η σαρκική και η πνευματική κοινωνία, με αποκαθιστούν στην πληρότητά μου, με αποκαθιστούν στην αλήθειά μου, με αποκαθιστούν στην εσωτερική μου ομορφιά. Και δεν είναι μόνο η ευχαρίστηση και η απόλαυση της σχέσης, αλλά η χαρά της δημιουργίας μέσα από την κοινωνία και μέσα από την αγάπη. Εδώ θα ξαναπώ κάτι, έστω και αν στενοχωρώ κάποιους. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν ότι όλη αυτή η ιστορία περί ομοφιλόφιλων σχέσεων είναι μια ιστορία λάθους, αποτυχίας, ανομαλίας. Μπορεί να υπάρχει μέσα από τη χρήση των σεξουαλικών οργάνων απόλαυση, αλλά δεν υπάρχει πληρότητα. Δεν υπάρχει η αποκατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει τον εαυτό του, γιατί εντόπισε τη ζωή και την ευτυχία του στην αναζήτηση της ειδονής και όχι στη χαρά της αγάπης και της δημιουργίας. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να βοηθήσουμε και τα παιδιά και να κατανοήσουμε κι εμείς ότι χωρίς πραγματική έξοδο από τον εαυτό μας δεν θα χαρούμε. Αν ο καθένας μένει στο ίδιο σπίτι με τον άλλον, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον άλλον, αλλά δεν χαίρεται την παρουσία του άλλου και δεν είναι ο άλλος η χαρά του, τότε είναι μισός άνθρωπος, τότε είναι ανάπηρος άνθρωπος και τότε φτιάχνουμε ανάπηρες οικογένειες από τις οποίες υποφέρουν τα παιδιά μας. Κι άλλοτε θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα ας προχωρήσω λίγο. Αυτός καινήν, δέσποτα, εσύ λοιπόν Κύριε, που είσαι ο δημιουργός του ανθρώπου με αυτό τον τρόπο, τώρα εξαπόστειλον την χείραν σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Μια όμορφη εικόνα, στείλε το χέρι σου από ψηλά, από τον Άγιο κατοικητήριό σου και άρμοσον τον δούλο σου Ιωάκ και τη δούλη σου Μαρία. Ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή υγιεινή. Εδώ αγαπητοί ακροατές έχουμε πάλι μια πανέμορφη λέξη. Άρμοσον. Θα μπορούσε να πει ένωσον. Η αρμονία όμως είναι κάτι πολύ πιο πέρα από την ενότητα. Η αρμονία σημαίνει τη σωστή λειτουργία και την τέλεια σχέση από αυτήν ακριβώς την κοινωνία. Όχι απλώς να είναι μαζί, αλλά να είναι αρμοσμένοι. Θα έλεγα το κάθε τι του καθενός να ανταποκρίνεται σε αυτό το άλλο, στο κάθε τι του άλλου, ώστε να φτάσει στην πληρότητα, να ζήσει την ανατροπή των μαθηματικών, να ζήσει ότι εδώ ένα και ένα κάνει πάλι ένα, μόνο που τώρα αυτό το ένα που είναι ο καθένας μαζί με τον άλλον ή έχει μια πληρότητα, έχει ένα πλούτο, έχει μια επέκταση, έχει μια ολοκλήρωση, έχει μια έκταση τελικά που καλύπτει τη ζωή και το νόημά της. Όμως τονίζει κάτι, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Ζητάμε από το Θεό να ενώσει, να αρμόσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ζούμε σήμερα σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν περιμένουν το Θεό. Δεν θέλουν, θα το δούμε παρακάτω αυτό που θα πω τώρα, να νιώσουν ότι ο καθένας τους δέχεται τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Και ο Θεός ξέρει ποιο δώρο μας κάνει. Το λάθος δεν το κάνει ο Θεός. Το λάθος το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και το μυστικό που οδηγεί στο λάθος βρίσκεται εδώ σε αυτή τη λέξη. Ότι παρά σου αρμόζεται. Αρμόζεται. Από το Θεό μόνον. Ανδρή γυνή. Είπαμε δύο λόγια για αυτό το ρήμα και το ρήμα. Αρμόζω. Εδώ τώρα τι λέει. Ο μόνος που μπορεί να αρμόσει τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Αυτό όμως έχει μια προϋπόθεση, ότι τον αφήνουμε. Αν θέλετε να συνεχίσω την εικόνα, στείλε Κύριε το χέρι σου.
και πάρε αυτούς τους δύο ανθρώπους και άρμοσέ τους. Θα έλεγα ότι στο χέρι του Θεού μένει αυτοί οι δύο άνθρωποι να απλώσουν το δικό τους χέρι, να βάλουν το χέρι τους ο καθένας στο χέρι του Θεού μέσα, και ο Θεός κλείνοντας, θα έλεγα, το χέρι του, να τους κρατά πια ενωμένους. Και αν αυτοί μένουν σε αυτή την ενότητα και την αρμονία που είναι έργο της Θείας Χάριτος, θα είναι πάντα μαζί. Έχετε δει δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο? Όπου κι αν είναι, θα είναι πάντα μαζί. Είτε είναι στην τσέπη μας, είτε μας πέσουν στο δρόμο, είτε τα πετάξουμε στη θάλασσα, είτε τα ρίξουμε σε μια χαράδρα, εφόσον είναι περασμένα στον ίδιο κρίκο, θα είναι πάντα μαζί. Αυτό είναι το μυστικό της αρμονίας. Η αρμονία του καθενός με το Χριστό. Αυτό σημαίνει να βάλω το χέρι μου στο χέρι του Θεού. Σημαίνει να βάλω την καρδιά μου. Είπα και άλλοτε ότι ο άνθρωπος είναι ότι είναι η καρδιά του. Ο Χριστός μου λέει, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Του τη δίνω. Του τη δίνει και οι άλλοι. Και τότε εκείνος, με τη Θεία Χάρη την οποία επικαλούμεθα, έρχεται να αρμόσει τις δύο καρδιές, ώστε πραγματικά να νιώσουν πανέμορφα, να νιώσουν ότι βρήκα αυτό που ήθελα. Όταν όμως δεν αφήνουμε το Θεό να αρμόσει, και συνήθως ο τρόπος που ζουν σήμερα οι άνθρωποι δεν επιτρέπει στο Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Πριν από το γάμο τους ζουν σαν παντρεμένοι. Διαλέγουν μόνοι τους. Και ο Θεός μας αφήνει στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Και η κρίση που περνάει ο γάμος οφείλεται στις επιθυμίες της καρδιάς μας και όχι ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι συντονισμένος και αρμονισμένος με το θέλημα του Θεού, τότε θα είναι αρμονισμένος με το έτερο πρόσωπο και θα γίνει το ένα και ένα ένα, και θα αποκατασταθεί η ανθρώγινη φύση του συγκεκριμένου προσώπου, του άνδρα και της γυναίκας, που θα είναι όμως ένα, που θα είναι μαζί, που δεν θα είναι δύο. Και σε αυτή την προοπτική, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο και συγχωρέστε μου για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Τότε πλέον δεν μπορείς να ακούς τις αχλαμάρες του κάθε νεαρού και της κάθε νεαρής που έρχεται και λέει, εγώ δεν μπορώ να βάλω πάνω από τον άντρα τη γυναίκα μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για μένα την πρώτη θέση έχουν οι γονείς μου. Για να σου πω, βρε ανόητε, νεαρέ ή νεαρά, τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Εκεί βαθιά ανοιχτωμένος είσαι, ώστε φοβάσαι ότι η αγάπη στη γυναίκα σου απειλεί την ύπαρξή σου? Χωρίς αυτή την αγάπη στη γυναίκα σου είσαι μισός. Όσο και αν αγαπάς τη μάνα σου, μισός και ανάπηρος είσαι. Η ενότητά σου, η αποκατάσταση της προσωπικότητάς σου δεν θα γίνει με το να είσαι κοντά στη μάνα και στον πατέρα σου, αλλά αρμοσμένος με τη γυναίκα που σου χάρισε ο Θεός. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ευχή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Ζεύξη θα πει ένωση. Ενώνουν δύο πράγματα. Σύζευξη σημαίνει ότι αυτή η ένωση είναι βαθιά. Είναι κοινωνία ζωής. Εν ομοφροσύνη. Να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αλλά είναι δυνατόν να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αυτό βέβαια αφορά τα ουσιώδη της ζωής. Και εδώ η ομοφροσύνη μεταξύ των προσώπων αυτών προϋποθέτει την ομοφροσύνη του καθενός στο Θεού το θέλημα. Τότε έχουν ένα κοινό μέτρο και ένα κριτήριο για να μετρήσουν τον εαυτό τους, τη γνώμη τους, τη διαφωνία τους και να μπορούν αυτή η διαφωνία να μην γίνει ρήξη αλλά να οδηγήσει σε αυτήν την ομοφροσύνη. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο και θα την ερμηνεύσουμε. Χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλευσιν. Το στεφάνωμα η σάρκα μίαν έχει την προοπτική πρώτον της κοινωνίας της ζωής ολόκληρης. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Αλλά παράλληλα, ο άνθρωπος όπως είναι κατασκευασμένος στο πρόσωπο του άνδρα και της γυναίκας, μέσα από αυτό το στεφάνωμα, την κοινωνία θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο, έρχεται ο καρπός της κοιλίας. Το γέννημα μιας καινούργιας ύπαρξης. Αυτή η καινούργια ύπαρξη από πού πηγάζει? Από τη σοφία του Θεού. Από τον τρόπο που ο Θεός έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Από το υλικό, να το πω έτσι, που περιέχεται στο σώμα του καθενός. Και από την άλλη μεριά, την απόλαυση της ευτεκνίας. Όχι απλώς της τεκνογονίας, αλλά και της, των καλών, θα λέγαμε, παιδιών. Και ο ιερέας, εκεί στη λέξη που λέει άρμοσον, παίρνει το χέρι του ενός και το βάζει μέσα στο χέρι του άλλου και του ζητά όλο το υπόλοιπο διάστημα του μυστηρίου έτσι να είναι. Έτσι θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρώτα βήματά τους. Η ένωση των χεριών τους είναι η έκφραση, η φανέρωση, ο εικονισμός της ένωσης των καρδιών τους, της σύνδεξης των καρδιών. Μετά από αυτή την ευχή ακολουθούν τα στέφανα. Ο ιερέας παίρνει τα στέφανα, τα σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και στη συνέχεια ακουμπά το πρώτο στεφάνι στο μέτωπο του γαμπρού, λέγοντας στέφεται ο δούλος του Θεού, ας πούμε τώρα Ιωάννης, την δούλη του Θεού Μαρία, και παίρνει το στεφάνι από το μέτωπο του γαμπρού και το φέρνει στις νύφες. Και στη συνέχεια σταυρώνει μπροστά στο πρόσωπο του γαμπρού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρεις φορές. Και στη συνέχεια θα αρχίσει από την ύφη. Στέφεται η δούλη του Θεού, των δούλων του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τόσο γνωστά λόγια είναι όμως πάρα πολύ άγνωστα. Διαθέτουν ένα ατέλεστο τέλος. Και λέω πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω, μόνο αυτή την πρόταση, αν ζήσετε, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Να τη δούμε πιο απλά. Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ποιος τον στεφανώνει και γιατί στεφανώνεται. Το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, είναι στη συνείδησή μας σαν καρπός επιβράβευσης
του αγώνα και της προσπάθειας ενός ανθρώπου. Στεφανώνουμε έναν αθλητή για τον κόπο που έκανε, για τον αγώνα που έκανε. Εδώ το στεφάνωμα έχει την ίδια αιτία. Ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να παντρευτεί, να μπορεί να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι έχει διανύσει μία πορεία. Τι πορεία θα μου πείτε? Πολλαπλή, πρωτίστως όμως στην καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου. Όταν προσφέρεσαι στον άλλον, πρέπει να έχεις κάτι να του προσφέρεις. Εάν προσφέρεις σε κάποιον μία κασετίνα που απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πιθανώς να είναι και βελούδινη, και μόνο που τη βλέπεις λες, ποιος ξέρει τι έχει αυτό μέσα, και την προσφέρει στον άλλον, και ο άλλος ανοίγει την κασετίνα αλλά μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι απογοήτευση. Άρα λοιπόν, για να στεφανωθεί κάποιος πρέπει να έχει κάνει τον αγώνα του, τον αγώνα της ζωής του. Και πιο συγκεκριμένα, αν στόχος και σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, να έχει κάνει το δικό του αγώνα της αρετής και του αγιασμού του. Δεν στεφανώνουμε κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος και προπαντός χωρίς άθληση. Μπορεί η άθληση να είναι πνευματική, μπορεί η άθληση να είναι σωματική, μπορεί η άθληση να είναι άθληση αγιασμού του ανθρώπου, αγώνας για την πραγμάτωση του νοήματος της ζωής του. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν κάτι, τον αγώνα. Μέσα από τον αγώνα ο άνθρωπος διαμορφώνεται σε προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, στεφανώνεσαι για την προσωπικότητα που δημιούργησες. Και τώρα έρχεται ο Θεός να σε στεφανώσει για τον αγώνα σου αυτόν. Με ποιο τρόπο? Με το να σε αποκαταστήσει στην πληρότητα της ύπαρξής σου.

Ούτε του καθενός. Βέβαια, μερικές φορές οι δύο προσωπικότητες είναι ίδιες, το ίδιο άδειες. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς γάμους σήμερα, που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Δεν υπάρχει τίποτα να τους ενώνει. Και υπάρχει κάτι που τους κρατάει μακριά, ακόμα και αν κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο εγωισμός τους. Ο εγωισμός είναι η υπανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου. Ένας άνθρωπος που παραμένει εγωιστής, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει οριμάσει, δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν έχει στοχεύσει στην αρετή στη ζωή του. Δεν ζητά πλέον το πρόσωπο που θα αρμοστεί μαζί του και θα ολοκληρωθεί η ζωή του και θα φτάσει στην πληρότητα. Ζητά στην καλύτερη περίπτωση έναν νόμιμο σεξουαλικό σύντροφο ή έστω την ικανοποίηση και όχι την ευθύνη ότι μπορεί να φέρει παιδιά στον κόσμο. Εδώ μέσα βρίσκεται όλο το κλειδί της ευτυχίας ή της τραγωδίας, όπως το ζούμε σήμερα. Να δούμε όμως και την ομορφιά τώρα του πράγματος. Ο Θεός με στεφανώνει και μου χαρίζει σαν στεφάνι την κοπέλα αυτή που στέκεται δίπλα μου ή για την κοπέλα το παλικάρι αυτό που στέκεται δίπλα μου. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Αν τον έχουμε αφήσει να μας αρμόσει. Διότι τη λέξη θα την πούμε στην ακολουθία. Αν όμως είμαστε αρμοσμένοι με τον Χριστό, τότε δεν θα μπορούμε να ταιριάσουμε και να αρμοστούμε μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε αφήσει εκείνον να σμιλέψει όλες τις πλευρές του καθενός, ώστε να ταιριάσουν με τον άλλον, τότε άδικα θα γίνει και η τελετή και μόνοι μας θα αποδείξουμε την ματαιότητα. Γιατί τότε στο Θεό προσφέρουμε άχυρα και τα άχυρα δεν ευλογούνται. Το στάρι το ευλογούμε και γίνεται ψωμί και γίνεται σώμα Χριστού. Τα σκουπίδια όταν πολλαπλασιάζονται, τότε γίνεται πιο δύσκολη η ατμόσφαιρα και δεν την αντέχουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που προκαλούμε τα σκουπίδια ή που, συγχωρέστε μου την βαριά λέξη, γινόμαστε και είμαστε σκουπίδια. Γιατί χωρίς χάρη, χωρίς αρετή, χωρίς ευλογία, με μια σκέψη που είναι διαρκώς διεστραμμένη και σκέφτεται μόνο εγωιστικά και σκέφτεται μόνο το κακό ή την εκμετάλλευση του άλλου, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια. Και σε λίγο θα αρχίσουμε να μυρίζουμε.

αξίζουμε. Αν δω όμως τον άλλον, έχω δουλέψει στον εαυτό μου και ο Θεός μου χαρίζει το έτερο πρόσωπο και έτσι πλέον βλέπω την κοπέλα σαν δώρο του Θεού, σαν το στεφάνι μου, τότε η μεταξύ μας πιστότητα και αγάπη είναι τον αίτης ευχαριστίας μας απέναντι στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Καθώς προσέχουμε ο καθένας τον άλλον, καθώς νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είναι σαν να λέμε: «Κύριε, κοίταξε πόσο προσέχω αυτήν που μου χάρισες. Κύριε, κοίταξε πόσο νοιάζομαι για αυτόν που μου χάρισες». Και τότε η προσοχή του ενός τον άλλον θα είναι το ναι της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας στον Κύριο που μας χάρισε τον έναν στον άλλον. Και τότε η σχέση μας θα έχει υπερβεί τη διαδικότητα του εγωισμού, θα έχει εντρυφήσει στον τριαδικό τρόπο της ζωής, οι δύο μας μπολιασμένοι στην τριαδική ζωή, ανοιχτή πια, όριμη, ολοκληρωμένη. Έχουμε την ετοιμότητα και την οριμότητα ώστε μέσα στον κύκλο αυτής της θεανθρώπινης αγάπης μας να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος.

0: Και εδώ έρχομαι στο στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Διότι έχουμε υποβαθμίσει στη συνείδηση και στην καρδιά μας την ερωτική σχέση σαν ένα μέσο απόλαυσης, άντε και δημιουργίας μιας καινούργιας ζωής. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η σχέση, η ένωση, η συνέβρεση, πηγάζει από την αγάπη και το άρμοσμα των δύο ανθρώπων. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνευρεθούμε με οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν οδηγεί στην πληρότητα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Έτσι, τα μεγάλα, τα τίμια, τα σοβαρά, τα υποβαθμίσαμε. Το ερώτημα που μου γεννιέται αυτή την ώρα είναι τα νέα παιδιά που έρχονται σε γάμο. Έχουν καθόλου προετοιμαστεί για το γάμο τους? Το έχω ξαναθέσει και το ξαναθέτω τώρα. Τώρα που λιγάκι μπορούμε να δούμε την ομορφιά του γάμου, τις δυνατότητες του γάμου, τη ζωή που είναι ο γάμος και την ευτυχία, να χρησιμοποιήσω τη λέξη αυτή. Και αν πάμε πιο βαθιά, θα καταλάβουμε τη δυστυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε την αποτυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε ότι πάρα πολλά νέα ζευγάρια είναι ανέτοιμα για να παντρευτούν και γι' αυτό και να παντρευτούν θα χωρίσουν και να ξαναπαντρευτούν θα ξαναχωρίσουν πάλι, αλλά την ευτυχία δεν θα τη συναντήσουν. Και ίσως στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν μια συμβατική ζωή, μια ψεύτικη ζωή, μια ζωή χωρίς χαρά. Και όταν βλέπω σήμερα από την άλλη πλευρά τη χαρά στα πρόσωπα αυτών που ζουν πραγματικά το γάμο τους ως ευλογία, ως σχέση, ως κοινωνία, ως ολοκλήρωση, που μέσα από αυτή την ένωση προέκυψαν ευλογημένα παιδιά, χαρούμενα, ελεύθερα, που ξέρουν τι θέλουν, που έχουν σαν παράδειγμα τη ζωή των γονιών τους και μέσα από αυτή την εμπειρία προχωρούν στο δικό τους το γάμο και πετυχαίνουν και στο δικό τους το γάμο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες που υπάρχουν σήμερα και που θέλουμε δεν θέλουμε είναι συγκρίσιμες. Έτσι, στο σημείο αυτό, μετά το στεφάνωμα των δύο προσώπων, που εδώ πρέπει πλέον να προβληματιστούμε, μας αξίζει αυτό το στεφάνωμα? Έχουμε τις προϋποθέσεις? Γιατί αυτό το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, δείχνει μια άλλη αλήθεια, ότι στο γάμο υποδεχόμεθα τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Αν όμως εμείς τον έχουμε διαλέξει και τον έχουμε ζήσει σαν σύντροφο χωρίς το Θεό, τότε δεν προκύπτει κανένα αποτέλεσμα. Προκύπτει αυτό που τα ζευγάρια παντρεύονται και που ο γάμος τους δεν έχει τίποτα καινούριο, όλα τα έχουν ζήσει πριν από το γάμο τους, και πιθανώς αυτή τη ζωή πριν από το γάμο την έχουν φορτώσει και με φοβερά βάρη, και ενώ το ενδεχόμενο κάποιου παιδιού που δεν το αφήσαμε να γεννηθεί γιατί δεν είχαμε φτάσει στο γάμο. Έτσι ο γάμος μετά ξεπέφτει. Νομιμοποίηση μια σχέση που πηγάζει από την αγάπη, από την ανάγκη και όχι από την αγάπη, αλλά μερικές φορές δεν πηγάζει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν θα το ξαναπώ, ότι η ακολουθία του γάμου μας προσφέρεται για να σκύψουμε πολύ βαθιά και να τη μελετήσουμε. Και επειδή έθεσα το ερώτημα πολλές φορές, πώς προετοιμάζεται ένας νέος άνθρωπος για να παντρευτεί, τώρα μπορώ να σας πω ένα τρόπο προετοιμασίας. Πάρτε την ακολουθία του γάμου πολύ νωρίτερα, πριν καν δημιουργήσετε κάποια σχέση, και διαβάστε την και μελετήστε την και ξαναμελετήστε την όταν βρείτε ο ένας τον άλλον. Και αν νιώθετε ανάγκη βοήθειας, πηγαίνετε σε κάποιον ποιμένα, σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον επίσκοπο, για να του ζητήσετε να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό που θα κάνετε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

πάλι θα επιχειρήσω να κάνει ένα διάλογο παραμυθητικών. Παραμυθία στη γλώσσα μας σημαίνει παρηγοριά. Γιατί όμως να θέλουμε παρηγοριά οι άνθρωποι του 21ου αιώνα μετά τις πολύ μεγάλες κατακτήσεις και τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που έκαναν τον άνθρωπο παντοδύναμον? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί φαίνεται ότι δυναμώσαμε κάτι μέσα μας, κάτι γύρω μας, κάτι στη ζωή μας, γιγαντωθήκαμε σε κάποια διάσταση του είναι μας, αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί τα βαθύτερα του είναι μας είναι απαρηγόρητα, πονάνε και θρυνούν. Και σκεφτείτε ότι σε όλες τις μεριές της γης έχουμε και πολέμους και δυστυχήματα και βαρύτατες έτσι, και αρρώστιες ψυχικές και σωματικές. Έχουμε θανατώσεις βρεφών, πιο πολλές από όσες είχαν οι Φίνικες στην Παλαιστίνη και οι Αζτέκες στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχουμε εγκλήματα φοβερά που δεν προλαβαίνει η αστυνομία να τα μαζέψει. Και αυτό σημαίνει ότι τι κι αν δεν έχουμε, ας πούμε, χολέρες και άλλες επιδημίες, όταν και αυτά που έχουμε είναι επιδημίες. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να παρηγορηθούμε, γιατί μολονότι είμαστε ένοχοι, η Εκκλησία μας δεν μας βλέπει ενόχους, μας βλέπει παιδιά της και μας αγαπάει, και από αυτό το σταθμό εκπέμπεται η Εκκλησία. Δηλαδή η παρηγοριά της Παναγίας μας, της Αγίας Τριάδος, η χάρη του Χριστού μας, και την παρηγοριά μας τώρα ψάχνουμε να τη βρούμε στα χαρτιά και στα βιβλία, ενώ μας δίνεται από την ωραία πύλη του ναού με το ότι μας κάνει Χριστούς ο Θεός. Για σκεφτείτε ότι μας κάνει Χριστούς. Μας ζυμώνει με το σώμα του Χριστού που σταυρώθηκε, και πάνω στο σταυρό του με όλο τον πόνο που είχε ήταν η ίδια η χαρά. Όχι, ήταν χαρούμενος. Στη βαθύτερη διάσταση του ήταν και αυτός η χαρά. Παρέμενε να είναι η χαρά, η αγάπη, η παρηγοριά. Λοιπόν, μας μεταδίδει αυτό το σώμα ώστε να είμαστε κι εμείς αυτής της φύσεως. Όχι της εφύσεως, αλλά τουλάχιστον μέτοχοι της υποστάσεως. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε τώρα τι μας λένε και εμάς τα χαρτιά, αφού είναι αναγκαίο να καταφύγουμε σε αυτά, εφόσον δεν αξιοποιούμε όπως πρέπει την μεγάλη παρηγοριά που είναι η μετάδοση του ίδιου του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Για σκεφτείτε τώρα ότι να πέσουμε σε πειρασμός ποικίλους κάθε λογής, και πνευματικούς και ηθικούς και σωματικούς και εθνικούς και χιλιαδιό. Και εμείς να του πούμε πω τι ευτυχισμένοι είμαστε που πέφτουμε σε αυτές τις συμφορές. Ακούμε για σεισμούς εδώ γύρω μας, ακούμε για τόσα πράγματα και να λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος έχει τόσο πολύ διαστραφεί από την αλήθεια του Θεού, ώστε θα μας περάσει για τρελούς. Και φυσικά πρέπει ένας χριστιανός μέσα στο σημερινό κόσμο να είναι τρελός, να φαίνεται για τον κόσμο τρελός. Αδελφοί μου, ακούω και ειδήσεις, έρχομαι και αντιμέτωπος με τα πράγματα τα ίδια, με τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών που γίνονται γύρω μας και των λόγων που λέγονται,
αλλά συγχρόνως και σαν άνθρωπος δέχομαι τους πειρασμούς της γκρίνιας. Εγώ δεν το ξέρα ότι η γκρίνια είναι τόσο μεγάλη αμαρτία. Το πληροφορήθηκα από τον πνευματικό μου, που μου είπε ότι ένας χριστιανός το πρώτο πράγμα που νικάει και το μεγαλύτερο κέρδος που έχει από το ότι είναι χριστιανός συνεπής είναι ότι απαλλάσσεται από την γκρίνια. Μα να μην γκρινιάζουμε κιόλας, λέει άλλος. Καλά, να μην βλαστημάμε, να μην βρίζουμε, να μην ουρλιάζουμε, να μην διαμαρτυρόμαστε κτλ. Αλλά ούτε να γκρινιάζουμε. Κοιτάξτε, τα άλλα που είπα τα πρώτα τα κάνει κανείς κάποτε, όχι συχνά πολύ. Ενώ την γκρίνια την έχει όλη την ημέρα. Είναι η διαρκής αμαρτία. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν το σκέφτομαι αυτό, να λέμε πάσαν χαράν, όχι απλώς να το αντέχουμε, να λέμε τι να κάνουμε, υπομονή και αυτό θα περάσει και κάτι τέτοια. Αλλά λέμε τι χαρά έχω εγώ. Και μάλιστα τότε κάναν το εξής, όταν κάνανε τέτοιες ειδωλολάτρες, κάνανε καθαρίσεις χριστιανών, ορμούσαν μέσα στις συνοικίες και πιάνανε αυτούς που ήταν χριστιανοί, που τους ξέρανε από τους γείτονες ότι αυτοί είναι χριστιανοί, ενέρχονται στις θυσίες των θεών και ότι μαζεύονται στις εκκλησίες τους, τις κατοίκων εκκλησίες βέβαια. Λοιπόν, και τότε δεν είναι ότι πιάνανε τον χριστιανό και τον πηγαίνανε για εκτέλεση, αλλά ορμούσαν και λαϊλατούσαν το σπίτι του. Διώχναν τα παιδιά του από το σπίτι, τα βασανίζανε, τους κάνουν ό,τι θέλανε, δεν υπήρχε πλέον νόμος. Είναι αυτό που κάνανε και οι Τούρκοι όταν κάνανε τις εκαθαρίσεις, τους διωγμούς που κάναν των Αρμενίων, των Ελλήνων, των άλλων, των Ζωροαστρινών. Μπαίνανε στα σπίτια, πιάναν τον οικοκύρη που ξέραν ότι αυτός είναι, που δεν είναι μουσουλμάνος, εκεί μπροστά στην πόρτα τον σφάζανε όπως σφάζουν τα χοιρινά στις αποκριές και σκορπίζανε οι δικοί του, τα παιδιά του, η γυναίκα του κτλ. Όσους θέλαν πιάναν, τους κάναν ό,τι θέλανε, βιάζαν τα κορίτσια και τα αγόρια. Αυτά όλα τα μαρτυρούν με πολλά βιβλία, όχι ένα και δυο. Λοιπόν, και το ίδιο πράγμα συνέβαινε και με τους χριστιανούς, τους πρώτους χριστιανούς, αλλά είδατε ότι συνέβαινε και με τους τελευταίους χριστιανούς που ήταν είτε στα χέρια των Τούρκων, είτε στα χέρια τώρα των ISIS που σφάξανε και ξαφανίσανε τόσους χριστιανούς. Ή αυτά που γίνονται τώρα στην Κορέα που έχουν χριστιανούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως είχαν οι Γερμανοί στη Γερμανία, στον Ντάχαου. Και εμείς να λέμε για όλα αυτά πάσαμε χαράν η γη σας αδελφοί, όταν πειρασμείς περιπέστη περικύλης. Είναι λιγάκι, όχι λιγάκι, είναι πολύ τρελό και όμως αυτό ζητάει ο Θεός από μας. Έχουμε το παράδειγμα των ασκητάδων μας, των πατέρων μας, οι οποίοι όταν αρρωσταίνανε λέγανε δόξα σε ο Θεός. Έχουμε τον Άγιο Πορφύριό μας, το καινούριο αδερφό μας που μας χάρισε ο Θεός, Άγιο, που όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο σηκώθηκε και χόρευε. Γιατί λέει εγώ τόσο καιρό το ζητάω από το Θεό και επιτέλους μου το έδωσε. Και εμείς να πηγαίνουμε εκεί και να τον ακούμε και να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με αυτό το γέροντα. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι αυτή την ώρα και δεν πρέπει να τους, ας πούμε, να τους προσβάλλουμε κιόλας στη θλίψη τους όταν μένουν άνεργοι και δεν έχουν δουλειά να δουλέψουν οι άνθρωποι.
να φέρουν στο σπίτι τους μια τσάντα τρόφιμα. Είναι βαρύ. Είναι άνθρωποι που χάνουν το σπίτι τους και τους το βγάζουν στον πληστηριασμό. Για σκεφτείτε να έρθουν να σου πούν έξω από το σπίτι, πάρει και τα έπιπλά σου και όλα έξω στο πεζοδρόμιο, φύγε, πού να πάω. Είναι το σπίτι σου κατάσχεται γιατί είχες χρέη. Μα κύριε, εγώ δεν είχα σκοπό να έχω χρέη. Όταν έκανα το δάνειό μου είχα λογαριάσει ότι είμαι σε θέση να το αποπληρώσω. Ύστερα μου τα αλλάξετε τα πράγματα, από 2.500 μου κάνετε 700 ευρώ το μισθό μου και εγώ πώς να ανταποκριθώ? Δεν είναι οι άνθρωποι απατεώνες? Όπως στον παλιό καιρό όταν γίνονταν ένας πληστηριασμός, ξέρουμε ότι πρόκειται για άνθρωπο που είχε πέσει σε πάθη, είτε αλκοολισμό είτε χίλια δυο άλλα, και το ρίξε έξω και δεν πληρώνει. Ενώ τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι και έτσι σε ορισμένους, αλλά στους πολλούς ανθρώπους δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και εμείς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον πόνο του ανθρώπου αυτού, αν δεν είμαστε και εμείς ακόμα στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, παρόλα αυτά πρέπει να του ψιθυρίσουμε στα αυτάκια του «Πάσαν χαράν οι γη σας, αδερφοί», και να προσέχουν να μην φάμε καμία την ώρα από τον αγανακτισμένο ακροατή μας, να μας πει «Βρε, δεν ντρέπεσαι, τι μου λες, πάσαν χαράν». Εκεί βρισκόμαστε. Και έτσι είναι ξαπλωμένοι στη χώρα μας, αλλά και στη χώρα μας και στον κόσμο όλων, μια παγκόσμια γκρίνια, ένα παγκόσμιο παράπονο. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι ο Θεός, ενώ αυτά μας συμβουλεύει, το πάσαμε χαρά μας συμβουλεύει, δέχεται το παραπονό μας. Και αυτήν όλη τη δυστυχία που άπλωσε πάνω στη γη η ανθρωποφαγία των δανειστών και των πλουσίων που νέμονται τα αγαθά της ζωής, αυτή φτάνει στα αυτιά του Θεού. Όπως έφτασε η φωνή του αίματος του Άβελ στο Θεό και είπε στον Κάιν, «Ιδού η φωνή του αίματος του αδερφού σου του Άβελ, βοά προς εμένα». Και ασφαλώς πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί μια κόλαση και επίγεια και αιώνια. Μάλιστα, παρόλα αυτά εμείς θα πρέπει με διακριτικότητα και με συμπάθεια και με έτσι κατανόηση να λέμε στον κόσμο σήμερα «Πάσαν χαράν οι γη σας, αδελφοί», γιατί εάν εμείς επιχειρήσουμε να θεωρήσουμε κάθε χαράν το να περιπέσουμε στις επιρεσμούς του Κυρίου, θα διαπιστώσουμε ότι και εμείς που και αυτοί και εμείς που μιλάμε από τα μικρόφωνα και αυτοί που κηρύττουν στις εκκλησίες, και αυτοί θα περάσουν δύσκολα, θα συγκλονιστούν. Δεν γίνεται να περάσουμε τους πειρασμούς της ζωής με πάσαν χαράν, όχι γιατί δεν ισχύει η συμβουλή του Αποστόλου, αλλά γιατί δεν έχουμε ακόμα αυτή την οριμότητα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία μας, τη συνομιλία μας σήμερα με το «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Και σκέφτομαι ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας που ο λαός μας υπέφερε μια τόσο βάναυση κατοχή που οι Ευρωπαίοι που έχουν γράψει βιβλία για το βίο των Ραγιάδων επί τουρκοκρατίας βεβαιώνουν ότι σε καμιά ιστορική περίσταση κατοχής ενός λαού δεν υπέστη ο κατακτημένος λαός τόσα βάσανα όσα υπέστησαν οι Έλληνες από τους Τούρκους. Και λέει κανείς, ποιος τους έδωσε τη δύναμη αυτή να αντέχουν? Θα πείτε, μα αντίχαν, αν δεν αντίχαν θα γίνονταν μουσουλμάνοι. Ένα νεύμα να κάναν ότι δέχονται να αλλάξουν την πίστη τους και αμέσως η μοίρα τους άλλαζε. Γιατί είχαμε και εξισλαμισμούς και στη Βόρειο Ελλάδα και στη Θράκη και σε άλλα σημεία της Ελλάδος και μάλιστα αυτοί που έγιναν μουσουλμάνοι, όπως και οι κριτικοί που εξισλαμίστηκαν, όσοι εξισλαμίστηκαν, έγιναν πιο κακοί απέναντι στους αδελφούς τους, τους χριστιανούς, από τους ίδιους τους Τούρκους. Άλλαξε η καρδιά τους τελείως. Τι ήταν εκείνο λοιπόν που τους κράτησε ώστε να αντέχουν? Βέβαια μπορεί να μην αντίχανε οι άνθρωποι κατά το λόγιο του Αποστόλου πάσαν χαράν, αλλά με μια κρυμμένη χαρά μέσα που να τρεμοσβήνει αλλά να συντηρείται. Εκείνο που δεν αντέχανε οι γυναίκες ήταν όταν τις αρπάζανε οι Τούρκοι και τις βάζουν στα χαρέμια τους. Εγώ δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα μέσα μου και να αναπαυτώ με τη σκέψη ότι όταν ήρθε ο Ιμπραήμ στο Μοριά και τον κατέκτησε, επήρανε 3.000 γυναίκες, κοπέλες, σαν τα κρύα νερά. Τις βάλανε στα καΐκια και τις πήγανε στην Αίγυπτο. Και εκεί τις μοιράσανε σαν λάφυρα στους διάφορους αγάδες, πασάδες κλπ. Αυτές οι κοπέλες βιάστηκαν και πολλές γέννησαν κιόλας παιδάκια με ένα καημό μεγάλων μέσα τους που στερήθηκαν τα πάντα, ακόμα και την τιμή τους, και δεν μπορούσαν ούτε την πίστη τους να συντηρήσουν, να εκδηλώσουν. Και όταν μετά έγινε το ελληνικό κράτος, μέσα στα αιτήματα που είχαμε από τους Τούρκους ήτανε να μας επιστρέψουν τις βιαίως αποσπασμένες κοπέλες από το Μοριά, 3.000, τις ζήτησε ο Καποδίστριας. Και ξέρετε, καμιά από αυτές δεν θέλησε να γυρίσει, όχι γιατί περνούσανε καλά, αλλά γιατί λέει ντρέπονταν να εμφανιστούν στο χωριό τους ατιμασμένες. Αν μπορείτε μην κλάψετε, δεν λέω, δεν σας υποχρεώνω να κλάψετε, αλλά για σκεφτείτε που ντρέπονταν να εμφανιστούν ατιμασμένες, έστω κι αν η ατίμωσή τους ήταν ένας σταυρός για αυτές. Μάλιστα. Και μέσα στην καρδιά τους βαθιά, πλακωμένοι κάτω από τόνους θλίψης, δάκρυα και πόνους, είναι η πάσα χαρά που δίνει ο Θεός στους μάρτυρες. Μάλιστα, πώς να ξεχάσουμε τον
Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη. Ένα παλικαράκι 17 χρονών που το από ένα χωριό Γεράκι νομίζω λεγόταν της Πελοποννήσου που μπήκαν μέσα οι Αλβανοί οι οποίοι ήταν οι συμπαραστάτες των Τούρκων στο βασανιστήριο των χριστιανών προπαντός στις Λαϊλασίες που μπήκαν οι Αλβανοί σφάξαν τον πατέρα του που ήταν παπάς και πήραν αυτό το παιδάκι 15-16 χρόνων και τη μάνα του και τους πουλήσανε δούλους. Είδατε ότι για πολύ κόσμο είχε σταματήσει η δουλεία αλλά για τους Τούρκους όχι. Και λοιπόν από έναν πουλιόνταν στον άλλον και τελικά βρέθηκαν στα χέρια ενός αγά ο οποίος είδε το παλικαράκι τόσο όμορφο και ξύπνιο το μάτι του και δεν είχε παιδί, οπότε με τη χανούμισά του συμφώνησαν να το υιοθετήσουν, να το κάνουν έναν καλόν γενίτσαρο, ναι, και να έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους. Το παιδί όμως δεν ήθελε να γίνει Τούρκος και αυτοί ξέρανε το μυστικό ότι εάν τον πείσουνε να σταματήσει τις νηστείες τότε είναι πολύ εύκολο να εξισλαμιστεί το παλικάρι. Και ήρθε το 15 Αύγουστο και του δίνανε να φάει κρέατα και αυτά που τρώγαν οι ίδιοι και αυτός δεν έτρωγε. Τον εκβιάσανε, τον δίρανε, τον κατεβάσανε στο κατόι μέσα στο στάβλο, τον δέσανε, τον βασανίζανε, αυτός τίποτε. Και η μανούλα του που ήταν και αυτή σκλάβα στον ίδιο αγά πήγε μια μέρα και τον παρακάλεσε, παιδί μου σε παρακαλώ θα σε σκοτώσει αυτός και εγώ ύστερα θα μείνω μόνη μέσα σε όλο τον κόσμο χωρίς έναν άνθρωπο δικό μου. Καταλαβαίνεις ότι η ζωή μου κρέμεται στην απόφασή σου. Σε παρακαλώ δέξου να φας από αυτά που σου δίνει ο αγάς και μετά εσύ άλλες φορές κάνεις τις νηστείες σου χωρίς να είναι 15 Αύγουστο και τα αναπληρώνεις. Και το παιδί αυτό δεμένο μέσα στο στάβλο και ετοιμοθάνατο από τα βασανιστήρια που του κάνανε λέει «Μάνα, εγώ είμαι Παπαδόπουλο». «Τα ακούτε Παπαδόπουλα?» «Εγώ λέει είμαι Παπαδόπουλο». «Εάν εμείς λέει τα Παπαδόπουλα δεν τηρούμε τα έθιμά μας, τα έθιμα της θρησκείας μας, τότε τι θα κάνουν τα άλλα παιδιά?» Εγώ παρακάλεσα σε διάφορους τομείς εκεί που συμμετέχω και είπα πρέπει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, γιατί το χωριό του είναι κοντά στη Μονεμβασία, αυτό τον λέμε έτσι, ή Πελοποννήσιου, τον λένε και Πελοποννήσιο, που είναι μέσα στον Οκτώβριο, την ημέρα αυτή να τη θεωρήσουμε ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά των ιερέων. Μάλιστα, στα παιδιά των ιερέων και να κάνουν μεγάλες εκδηλώσεις για παραδειγματισμό των παιδιών των ιερέων από αυτό το παλικαράκι το οποίο τελικά πέθανε μέσα στη φυλακή με μαχαιριές που του δώσε ο αγάς που δεν άντυχε άλλο την αντίστασή του και το κοκαλάκι του είναι στο χωριό του που πρέπει να κάνουν εκδρομές εκεί. Αντί να πηγαίνουν στα κλαμπ και στα μαμπ της Ρόδου οι μαθητές και της Κέρκυρας, να κάνουν εκδρομές εκεί στο χωριό του, στην Πελοπόννησο, στη Μονεμβασία κοντά, για να πάρουν λίγη χάρη, λίγη δύναμη και ιδιαίτερα να παραδειγματιστούν τα Παπαδόπουλα, τα παιδιά των ιερέων μας.
Μάλιστα. Και αυτό το παιδί βέβαια με αυτόν τον φρικτό τρόπο τέλειωσε τη ζωή του παλικαράκι 17-18 χρόνων. Πέταξε αλλαλάζοντας από χαρά στον παράδεισο. Θα πείτε πώς να το πιστέψουμε. Βέβαια όταν έχουμε βγάλει πολλά υποκατάστατα του παραδείσου και έχουμε θεωρήσει πολλές καταστάσεις και κατακτήσεις ως παράδεισους, ψεύτικους βέβαια, πώς να αποζητήσουμε τον αληθινό. Είναι δύσκολο. Αλλά εδώ είναι ο αγώνας να φτάσουμε στον πάσα με χαρά.

Αγαπητοί αδερφοί, να συνεχίσουμε να μιλούμε για αυτό το φοβερό ρητό που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, «Πάσαν χαράν ηγήσεσαι αδελφοί, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλης». Και πρώτα πριν, για να μην το ξεχάσω, πριν να προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος, θα ήθελα όσοι γνωρίζετε παιδιά των ιερέων να τους αναφέρετε το παράδειγμα του Ιωάννου του Πελοποννήσιου ήμων εμβασιώτη, να διαβάσουν από τον συναξαριστή και από το νέο λιμονάριο του Νικοδήμου του Αγιορείτη και από τα μηνιαία ακόμη, να διαβάσουν τη ζωή του παιδιού αυτού, του Αγίου, και να αναλογιστούν ότι και αυτοί είναι Παπαδόπουλε. Εάν εμείς, λέει μανούλα μου, που είμαστε παιδιά ιερέων, δεν τηρήσουμε τις παραδόσεις, τα έθιμα, λέει μάλιστα, της εκκλησίας μας, τι θα κάνουν τα άλλα παιδιά? Στον τοίχο μας κολλάει αυτός ο λόγος, όσο κι αν είναι απαλός. Τώρα βλέπω τους ανθρώπους έξω και αφορμή παίρνω από κάποιον χριστιανό, έτσι οργανωμένον χριστιανό και πολύ μορφωμένον επιστήμονα, ο οποίος όταν ανταμώσουμε και τον χαιρέτησα, λέω τι κάνετε, πως είστε, τι να κάνουμε, έτσι πως μας κάνανε και τα λοιπά, άρχισε αυτό στην κρίνια. Λέω δεν τρέπεσαι, λέω, εσύ τα μαλάκια σου τα άσπρα, να γκρινιάζεις. Μα δεν βλέπεις, λέει, και τι να δω, λέω. Ακόμα το κεφάλι σου είναι πάνω στον ώμο σου, λέω. Του βλέπεις. Και με την τσάντα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ο άνθρωπος. Και λέμε ότι τι μας κάνανε, πω τι μας κάνανε. Οι πόρτες των εκκλησιών είναι ανοιχτές. Μπορούμε να μπούμε μέσα. Μπορούμε, Κύριε, να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε? Τε θεωρείτε απλά πράγματα αυτά, συνηθισμένα? Μου έλεγε ένας ιερέας που πήγε, λέει, με έκπληξή του βέβαια, τον στείλαν στη Σμύρνη να κάνει Ανάσταση μέσα στην πρεσβεία μας της Σμύρνης, που ήταν βέβαια Έλληνες χριστιανοί και θέλανε να κάνουν Ανάσταση οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε με τι συγκίνηση πήγε αυτός Μικρασιάτης πρόσφυγας και αυτός από την Ατάλεια. Και είπε, ρε παιδιά, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε Ανάσταση κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο. Γιατί απόξω, μα λέει, θα μας αφήσουν. Τι δεν πήρε Ανάσταση, θα κάνουμε και θα φοβούμαστε κιόλας. Και βγήκαν απ' έξω, αλλά απ' έξω ήταν ένας υπαίθριος χώρος και απέναντι, δηλαδή στον ίδιο χώρο να κοιτάζει, ήταν το νοσοκομείο της Μύρνης. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά έτσι μου τα είπε ο ίδιος. Και κάνουν μια Ανάσταση και μαζεύτηκε κόσμος και βγήκαν όλοι οι άνθρωποι με κεριά από τα παράθυρα του νοσοκομείου. Πού βρέθηκαν τόσα κεριά? Και ήταν κάτι συγκλονιστικό, λέει, ακόμα δεν μπορούσε να συνέλθει ο άνθρωπος από τη συγκίνηση. Και μετά, λέει, την Ανάσταση, όταν μάζευα και τα άμφια μου για να τα βολέψω, έρχεται ένας συνταγματάρχης του τουρκικού στρατού, κραπ, κρουπ, μπροστά μου. Προσοχή, λέω, τώρα, λέει, με πιάσανε, δεν γλιτώνω. Τι θέλετε, λέει, καρτάση μου? Θέλω, λέει, να σε παρακαλέσω να έρθεις να σου κάνουμε το τραπέζι το πασχαλινό στο σπίτι μας. Αμάν, στο σπίτι σας, που είναι ανώτερος αξιωματικός του τουρκικού στρατού, μάλιστα, λέει. Βέβαια έγινε πριν από πολλά χρόνια αυτό. Και λέει ύστερα, αλλά θα σε πάρω, λέει, να πάω.

0: πάμε στο σπίτι μας που είναι μακριά από εδώ. Είναι κανένα δύο ώρες με το αυτοκίνητο. Γιατί λέει τόσο μακριά, εκεί λέει, ασφαλώς θα κατοικούσε στη Σμύρνη αυτός, αλλά εκεί λέει είναι το πατρικό μου σπίτι και είναι ο πατέρας μου πολύ γέρος και ζει λέει με την λαχτάρα να αξιωθεί πριν να πεθάνει να κοινωνήσει. Μα λέει είναι χριστιανός και εμείς είμαστε χριστιανοί λέει κύριε. Και εμείς θέλουμε να κοινωνήσουμε γιατί ήρθαμε και κάναμε Ανάσταση εδώ. Και τον πήραν και πήγανε και ξομολογήθηκε ο γέροντας και κοινώνησε και έφυγε παρηγορημένος και ο γιος του, ο ξηματικός και ο παπάς ακόμα κάνει το σταυρό του πως λύτωσε το κεφάλι του από την τρομάρα που πήρε όταν είδε μπροστά του τον αξιωματικό με τη στολή του. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τα πράγματα ότι εδώ, αυτή την ώρα, είμαστε σε κατάσταση, ας πούμε, εκατομμύρια φορές καλύτερη από τις δύσκολες φάσεις της ιστορίας, όχι μόνο του εγένους μας, αλλά και της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, τι γκρίνια έχουμε? Η γκρίνια είναι αχαριστία προς το Θεό. Λέει, δεν ντρέπονται, λέει, οι πολιτικοί μας να κάνουν αυτό και εκείνο, πώς θα ντραπούν? Άμα φύγει κανείς από τη Θεία Λειτουργία, άμα φύγει κανείς από την χριστιανική ζωή και άσκηση, χάνει την τροπή του. Δεν τη χάνει αμέσως, αλλά σε λίγο τη χάνει. Η καρδιά είναι ένα ευαίσθητο όργανο. Το βαράς, αντέχει ακόμα, χτυπάει, κάποτε πια πάβει να χτυπάει, την εσκότωσες. Και λέμε πολλές φορές γιατί στην άλλη ζωή οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετανοήσουν. Διότι έκαναν αυτό που κάνουν και εδώ οι άνθρωποι, που χτυπούν την καρδιά τους τόσο πολύ, ώστε την νεκρώνουν και δεν έχει δύναμη πια. Εάν, ας πούμε, έναν άνθρωπο τον χτυπάς μέχρι που πεθαίνει, ύστερα δεν μπορείς να πεις γιατί δεν ξυπνάει, δεν ανασταίνεται. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα ακούω το παράπονο του που το λέει, το επαναλαμβάνει κάποιες φορές ο πατήρ Βασίλειος Τσιμούρης στις εκπομπές του, ότι ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων, 1-2% λέει, ίσως είναι περισσότερο βέβαια, 1% των Ελλήνων εκκλησιάζονται. Δηλαδή στους 100 Έλληνες εκκλησιάζονται οι 2 ή 3 το πολύ. Και από αυτούς συντηρείται πρώτον, συντηρούνται οι ναοί. Δεύτερον, από αυτούς συντηρείται η τάξη της κοινωνικής μας ζωής, οι γιορτές μας, τα έθιμά μας, όπως είναι η κατάδυση του Σταυρού, όπως είναι η Ανάσταση. Ό,τι υψηλότερο και ιερότερο έχει ο λαός μας συντηρείται από την πίστη του 2%. Αυτό λέει η λογική και η παρατήρηση, όπως κάνουν στην επιστήμη, λέει, έχουμε παρατήρηση και το πείραμα. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν κάνουμε την παρατήρηση του τι συμβαίνει γύρω μας και κάνουμε και το πείραμα να πάμε να μετρήσουμε τους χριστιανούς που μπαίνουν στις εκκλησίες τις Κυριακές, αυτό το συμπέρασμα θα βγάλουμε. Υπάρχει ένα άλλο όμως μυστικό που είναι κρυμμένο πολύ βαθιά, ότι δεν συντηρείται μόνο από αυτό το 2% η εκκλησία μας, συντηρείται και από πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό κρυπτοχριστιανών. Από ποιους κρύβονται? Κρύβονται από τη λογική τους. Άνθρωποι με μεγάλη, ας πούμε, καριέρα θα έλεγε κανείς, αγνόηση της εκκλησίας, περνάνε κρυφά και από τον εαυτό τους ακόμα, σαν να το κάνουν ασυνείδητα, σαν στο όνειρό τους, και ανάβουν το κεράκι τους στις εκκλησίες. Εάν σταθεί κανείς παράμερα κρυμμένος σε μια εκκλησία σήμερα, και παρακολουθήσει πόσοι μπαίνουν μέσα και τι λογής άνθρωποι μπαίνουν μέσα και ανάβουν κεράκι και φεύγουν σαν να κάνουν καμιά διάρρηξη κρυφά, θα τα χάσει. Οι άνθρωποι έχουν τόσο παρασυρθεί από την, από τον ορθολογισμό, από την απιστία, την αθεία, που ντρέπονται να ομολογήσουν ότι μέσα τους καίει το καντιλάκι της πίστης. Εάν, αδερφοί μου, κάποια μέρα, που δεν το θεωρώ τόσο απίθανο, βγάλουν οι κυβερνήσεις μας, όχι πλέον κυβερνήσεις του Α ή του Β κόμματος ή οποιασδήποτε κυβερνήσεις, γιατί μέσα στην πολιτική πια έχει πέσει ο σατανισμός σε όλους τις πολιτικές παρατάξεις. Λοιπόν, αν αποφασίσει κάποια να πει κλείνουν οι εκκλησίες ή κατεδαφίζονται, όπως έκαναν στις κομμουνιστικές χώρες που κατεδάφισαν πολλές εκκλησίες, αλλά όχι όλες όμως. Λοιπόν, θα πλαντάξει ο κόσμος. Αυτοί οι άθεοι που ηρωνεύονται την Εκκλησία, που δεν πατάνε ή πατάνε πολύ κρυφά και από τον εαυτό τους ακόμη, αυτοί θα πέσουν πρώτοι χάμου και θα σπαράξουν, να το ξέρετε. Γιατί θέλουν να διατηρούν την ελπίδα, την τρεμουλιαστή, ότι κάποτε θα μετανοήσουν. Οι ίδιοι κάνουν διάλογο απελπισμένο με τον εαυτό τους και ζητούν να υπάρχει η προϋπόθεση της μετάνοιάς τους ακόμα και όταν δεν μετανοούν. Έτσι έγινε και στην Τουρκία πριν από μερικά χρόνια, 3 χρόνια νομίζω, που ακούστηκε ότι οι Γκρίζοι Λύκοι έχουν σκοπό να ανατινάξουν το Πατριαρχείο, γιατί είχαν ρίξει χειροπομπίδες στον κήπο του Πατριαρχείου σαν προειδοποίηση. Και μαζεύτηκε χιλιάδες, παρακαλώ, Τούρκοι, μουσουλμάνοι, γύρω-γύρω από το Πατριαρχείο, το περιφρούρισαν φωνάζοντας κάτω τα χέρια από το Πατριαρχείο μας. Μας, ναι. Λοιπόν, ενεργείται ένα μυστήριο μετανοίας που εμείς δεν το βλέπουμε. Ο Θεός μόνο το βλέπει, γιατί αυτός το καλλιεργεί κιόλας. Το συντηρεί. Χριστιανοί κρυφοί, αμαρτωλοί, όπως όλοι βέβαια, που δεν κινδυνεύουν να γίνουνε φαρισαίοι. Δεν κινδυνεύουνε να πούν δεν τρέπεται ο άλλος που δεν πάει στην εκκλησία, όπως κάνουμε εμείς πολλές φορές. Μα πώς αντέχει και δεν στέκεται με σεβασμό και 1000 πράγματα, όπως εμείς δηλαδή λέμε. Αυτοί δεν κινδυνεύουν να γίνουν φαρισαίοι, γιατί ξέρουν ότι είναι ελεηνότεροι από τους πιο ελεηνούς. Και αδερφοί μου, είναι εκλεκτότεροι από τους πιο εκλεκτούς, για το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ας προσευχόμαστε να κάνει ο Θεός το έργο της σωτηρίας του κρυφά και φανερά. Εμείς οι 200-300 χιλιάδες Έλληνες που εκκλησιαζόμαστε φανερά αυτή τη φορά, και να προσευχηθούμε και για αυτούς που εκκλησιάζονται κρυφά ή εκκλησιάζεται μόνο η καρδιά τους και το μυαλό τους σφυρίζει αδιάφορα, να προσευχηθούμε για αυτούς και να τους μιμηθούμε στο ότι αυτοί αισθάνονται τελώνες και είναι πιο κοντά στη σωτηρία από εμάς που το παίζουμε φαρισαίοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό μας με τα παλικάρια του εδώ, που μας βοηθάει να κάνουμε τις εκπομπές, και μάλιστα εγώ τις κάνω από το τηλέφωνο, γιατί δεν μπορώ να ταξιδεύω στον Πειραιά από τον Κολωνό. Και ευχαριστώ και τους αγαπητούς ακροατές που είχαν την καλοσύνη να με ακούσουν και απόψε.
1: Ελάτε να ακούστε, παιδιά, με το φιλόλογο Κώστα Γανωτή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Η Παναγία του τόπου μου».
2: Ελάτε να δούμε τη Βάτο που ήρθε στη γη, μπήκε στάδιτα του ναού, γέννησε το σωτήρα μας και μετά πήγε να τον ανταμώσει. Τρεις μέρες, λέει, τον τάφο της στη Γεστημανή τον κρατούσαν το σώμα της οι αγγέλοι και τον ψέλνανε και ψέλνανε. Όταν όμως μετέστη στους ουρανούς, τότε άρχισε όλη η οικουμένη να την στέλνει ψαλμουδιές, όλη η οικουμένη να χρέμεται στο φουστάνι που τα λέγαμε της Παναγιάς. Όλοι, όλο τον κόσμο η Παναγιά είναι η μάνα του Θεού μας, αλλά γι' αυτό το γένος, για το γένος μας, είναι κάτι της άλλο. Ελάτε να δούμε το δημοτικό μας τραγούδι πώς κάνει στρατηγό την Παναγιά. Μόνον το γένος μας μπορούσε να κάνει στρατηγό την Παναγιά, να της βάλει γαλόνια. Και το δημοτικό μας τραγούδι λέει πως όταν Άγγελος Κυρίου κατέβηκε να πει πως για τις αμαρτίες μας η πόλη θα τουρκέψει, Κωνσταντινούπολη, τότε λέει το δημοτικό μας τραγούδι, μέσα στον κόσμο είδε την Παναγιά να κλαίει και είπε κάτι που δεν ήτανε της ώρας να το πει, δεν ήτανε λόγος για εκείνη τη στιγμή, αλλά δεν άντεξε ο Άγγελος. Μην κλαις κυρά Δέσποινα, της είπε, πάλι με χρόνους με καιρούς, πάλι δικά σας θα'ναι, να πως το γένος μας βάζει την Παναγιά σε ένα άλλο πια βάθρο. Η Παναγιά του γένους μου. Η Παναγιά του γένους μου είναι μπερδεμένη με την παιδεμένη ζωή του τόπου μου, δεμένη με τα βάσανα τα δικά μας, με τα βάσανα της αγάπης, με τους καημούς του χωρισμού, με τις αγωνίες της μητρότητας, τις έγνοιες που έχει ένα σπιτικό. Ο λαός μας με μια θαυμαστή εφευρετικότητα βρίσκει ονόματα, ουσιαστικά επίθετα, και με αυτά στολίζει την Παναγιά. Είναι η μητέρα των μητέρων, μια μητέρα σεμνή, γλυκιά, μια καθημερινή μάνα θα μπορούσαμε να την πούμε, γλυκοφιλούσα, βρεφοκρατούσα, θρυνούσα, είναι αυτή που μας ανακουφίζει. Και ο ποιητής ο Παλαμάς της τραγουδάει, γλυκοφιλούσα κάθιστη γιάτρισα πανολήτρα, παραμυθιά περίβλεπτη πανάχραντη οδηγήτρα, αντιφωνήτρα τριχερούσα, βαγγελίστρα λαύρα γόργο επίκοη Αθηναία Ρωμαία φανερωμένη, πύργε χρυσοπλοκότατε λιοσταγμένε θρόνε. Κοιτάξτε ο Παλαμάς λίγα από τα επίθετα που έχουν στολίσει ο λαός μας την Παναγιά. Της λέει εδώ σε αυτό το ποίημα της, 400 χρόνια σκλαβιάς το γένος μας, αν δεν έχει παρακαλεθεί στην Παναγιά, ραγιάδες εμείς έχουμε, οικετεύουμε την Παναγιά να έρθει κοντά στο γένος. Και δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι 25 Μαρτίου, τη μέρα δηλαδή που γιορτάζει η Παναγιά μας τον Ευαγγελισμό, εκείνη την ημέρα το έθνος ξεσηκώνεται για λευτεριά. Δεν είναι τυχαίο πάλι, τυχαίο, άκουγα ένα ωραίο ότι έπρεπε από τη γλώσσα μας τη θρησκευτική η τύχη να φύγει και κάθε τι που είναι δεμένο με την τύχη, το τυχαίο το βάζω μέσα σε εισαγωγικά. 12 το 1912 όταν λευτερώνεται ένα κομμάτι της πατρίδας μας, σύμπτωση να είναι το ότι πέφτει το Πάσχα και ο Ευαγγελισμός μαζί, και λέει τότε ο επίσκοπος, ότι σημάδι μεγάλο, σημάδι πως η Παναγιά έρχεται σε αυτό το γένος να το σκεπάσει και να του δώσει χάρισμα. Και έτσι έγινε το 1912, 16 Σεπτεμβρίου, ήλθανε τηλεγράφημα παρά του Υπουργείου και μέσα περιλάμβανε για 10 ηλικίες να πάνε να συμπληρώσουν εκεί τις μεραρκίες, να πάμε δια πόλεμο στη Μακεδονία. Την άλλη μέρα το πρωί μέσα στην Παναγία μαζεύτη όλο το χωριό και ψάλλει λειτουργία. Πρώτη βολή που ρίξαμε κάναμε το σταυρό μας για να βοηθήσει η Παναγιά τον ιερό σκοπό μας. Αυτό η Νάξος το τραγουδάει. Σεπτέμβρης μήνας παίρνουμε τη Μακεδονία από τη Θεσσαλονίκη και στην Παναγιά την Κανάλα λένε, ήτανε όχι λένε, ήταν 25 Οκτωβρίου του 12 όταν η Χρυσό, η ας την πούμε επιστάτησα η οποία φύλαγε το εκκλησάκι της Παναγιάς, ακούει μια φωνή, σήκω Χρυσό και άναψε το καντήλι μου. Αυτό έγινε 25 Οκτωβρίου 1912. Άναψε το καντήλι μου, εγώ πάω να βοηθήσω τα παιδιά μας. Την άλλη μέρα ήτανε που πήραμε τη Μακεδονία, 26 Οκτωβρίου του 12. Μα ο πόλεμος δεν έχει μόνο νίκες, αλλά έχει και πληγωμένους, έχει και σκοτωμένους. Και η Ελληνίδα μάνα, αυτή η χαροκαμένη μάνα, αχ η Παναγιά νικητή στο σπίτι να σε φέρει, όπου είναι μάνα και πονή και τον καημό μου ξέρει. Μάνα τυχαία ήτανε που την είπαμε την Παναγιά, ξέρει. Και μου έκανε εντύπωση ένα ποίημα του Μωραϊτίνη στην Παναγιά. Σου στέλνω όμως γολύβανο με τα γεράκι του βουνού και δέξου μια παράκληση και από τα δικά μου χείλια. Τώρα που η νύχτα εξάστερη, γλυκόφωτα καντήλια σου ανάβει τ' άστρα του ουρανού, γλυκιά του κόσμου δέσποινα, μια χάρη θέλω να μου κάνεις, το χέρι μου να γιάνεις. Το χέρι που λαβώθηκε βαριά από τον εχθρό μου και σκλαβωμένο τώρα στέκει, για να μπορέσω γρήγορα να ξανακάνω το σταυρό μου, να ξαναπάρω το ντουφέκι. Δεν είμαι εγώ το άδικο, το δίκιο είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ ο κατακτητής, εγώ είμαι η Ελλάδα. Και έστησα εδώ τη λόγχη μου, αλίγιστη λαμπάδα, τη υπερμάχο στρατηγό. Τα γονικά μου είναι από τη Σμύρνη και μου διηγόντουσαν ιστορίες που όταν ήμουν παιδί μοιάζανε με παραμύθιμα, τώρα που μεγάλωσα και βλέπω πόσους φέραμε από εκείνα τα μέρη. Σκέφτομαι που μου λέγε ο πατέρας μου, κλείστε τα μάτια σας και δέστε μπροστά η Σμύρνη να καίγεται, πίσω να βρεις πλεούμενο. Πού να βρεις πλεούμενο? Και όταν έβρισκες, έμπαινες μέσα, μπουκάριζες. Αυτό που λένε, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα, γίνηκε πραγματικότητα και το ξέρουμε όλοι. Έπεφτε το παιδί σου, ποιος να σκύψει να σου πάρει το παιδί? Ούτε εσύ μπορούσες να πάρεις το παιδί σου. Έπαιρνες άλλο πιθανώς. Και φτάσανε να μπουνε σε ένα πλεούμενο, αμάν γρήγορα τα σκοινιά να λυθούνε. Και εκείνη την ώρα ακούγεται η φωνή, παιδιά ξεκάσαμε τη φανερωμένη, τη φανερωμένη. Και κατέβηκαν και πήρανε τη φανερωμένη αγκαλιά και έτσι ξεκίνησε το πλεούμενο. Από την Παναγιά του Σουμελά, ελάτε να το δούμε αν έρθετε στην Αθήνα. Γιορτάζει το Σεπτέμβρη Παναγιά στη Ραφίνα. Θα δείτε 4 ναύτες από εδώ, 4 από εκεί να κρατάνε την Παναγιά. Ασήκωτο βάρος, 8 ναύτες και αυτή την Παναγιά τη φέρανε από την Ιωνία, όχι γεροδεμένοι άντρες. Οι άντρες κρύβονταν, περνούσανε από μονοπάτια μη τους πιάσουν οι Τούρκοι και τους μακελέψουν. Γυναίκες δεν μπορούσανε, κοπέλες, μη τις πάρουν στα χαρέμια, κρύβονταν. Και αυτή την Παναγιά την ασήκωτη, ποιος λες να την κουβάλισε, μωρά παιδιά και κάτι γερόντι. Μην αφήσουμε την Παναγιά πίσω. Αχ, ολόσωμο, εκεί τον Αγιάννη το Ρώσο να το φέρουμε. Και φτάνει το 1940, το ξέρουμε, το ζήσαμε, είναι αυτή που δίνει προσταγή. Και βρέθηκε τώρα, μετά από 50 χρόνια που μπορέσαμε να ανοίξουμε τα χαρτιά που δεν ανοίγονται, του Άγγλου πρόξενου πρεσβευτή στην Αθήνα, που στέλνει στο βασιλιά γράμμα της Αγγλίας και του λέει ότι αυτό τον πόλεμο θα τον χάσουνε οι Ιταλοί, γιατί χτυπήσανε στην καρδιά του λαού, χτυπήσανε τη μέρα Παναγιάς, και είπα ότι το τυχερό πρέπει να φύγει από την θρησκευτική γλώσσα. Αλλά άραγε είναι τυχαίο, άραγε ότι μπήκαμε στην Κοριτσά, 15 Αυγούστου μας χτύπησαν και τη μέρα των εισοδίων μπήκαμε στην Κοριτσά. Ναι, η Παναγιά, και μάλιστα βιάζομαι, βλέπω αυτόν τον κόσμο που κάθεται όρθιο, σας ταλαιπωρώ και βιάζομαι. Λένε, πιάσανε Ιταλούς, ολόκληρο σώμα σκιέρ. Τι γίνεται, γιατί παραδοθήκατε, δεν τους πιάσαμε, παραδοθήκανε. Τι λέει να κάνουμε εμείς, είπε ο Ιταλός, ο αρχηγός τους. Εδώ πέρα εσείς βάζετε γυναίκες και πολεμάνε. Γυναίκες, μα ναι, μπροστά ήταν μια γυναίκα. Αυτά είναι ιστορικά ντοκουμέντα που σας λέω. Μιλάμε για παρουσιάσεις της Παναγιάς στο μέτωπο και του 40, και μιλάνε άνθρωποι ιστορικοί, οι οποίοι δεν είναι ευσεβείς πάρα πολύ. Και μην ξεχνάμε, ο λαός το έκανε τραγούδι και το τραγούδισε η Βέμβο, άντε στο καλό και η Παναγιά μαζί σου. 15 Αυγούστου μας χτύπησαν, 21 Νοεμβρίου εισόδια της Παναγιάς, και εμείς μπαίνουμε νικητές στην Κοριτσά. Εδώ Παναγιά Ισκρυπού στη Βιωτία, πιο κάτω στον Ορχομενό, βλέπει ο Γερμανός μια γυναίκα διοικητής και του λέει 10 Σεπτεμβρίου του 43, μη χτυπήσεις την πόλη. Αυτός δεν ακούει, χτυπάει την πόλη, τον Ορχομενό εδώ, και τότε ανοίγει η γη. Υπάρχει αυτό που σας λέω, ιστορικό. Ανοίγει η γη, καταπίνει τα τάγκς, αυτός δίνει, πετάει τα παράσημά του, και όταν έφτασε στη Γερμανία έστειλε ένα λάβαρο με την εικόνα της Θεοτόκου που υπάρχει τώρα εκεί στον Ορχομενό, στη Βιωτία. Η Παναγιά του τόπου, για τον τόπο μου, για το γένος μου, η Παναγιά δεν ξεκουράζεται. Ο Άγιος Ανδρέας ο Καταχριστός Σαλός πήγε, λέει, επάνω στο, είχε ένα όραμα, πήγε πάνω στον ουρανό και έψαχνε να βρει, έβρισκε τους Αγίους, τους Αγγέλους. Ποιο ψάχνεις, το ρώτησαν οι Άγγελοι. Την Παναγιά ψάχνω να βρω. Τον κοίταξαν κατάπληκτοι, λέει, Άγγελοι, ο ίδιος το γράφει, Παναγιά εδώ. Δεν είναι στον Παράδεισο η Παναγιά. Η Παναγιά είναι μαζί σας, κάτω. Αυτό το πράγμα για τον ταλαιπωρημένο άνθρωπο του γένους μου, τι κουράγιο του δίνει, ότι η Παναγιά δεν είναι ξαπλωμένη, ξεκουράζεται επάνω σε στον Παράδεισο, αλλά είναι κάτω. Κάτω με συντροφεύει στη μοναξιά μου, στην πίκρα μου, στην αγωνία μου και στη χαρά μου με συντροφεύει. Παναγιά, η Παναγιά η βοήθεια τη λέει ο λαός μας, η Παναγιά η μνημονίτισσα, είναι η μοναδική στην ιστορία της χριστιανικής εικονογραφίας που δείχνει την Παναγιά που δεν κρατάει το βρέφος στα χέρια της, αλλά είναι όρθια σε δρασκελιά και έρχεται να ακούσει το δικό μου τον καημό, τον δικό σου τον καημό, να μου δώσει κουράγιο να με παρηγορήσει. Οι άνθρωποι παιδεμένοι του τόπου μου έχουν μια φίλη, μια ακριβή φίλη, εξομολογήτρα, μια φίλη, μια μάνα που δεν είναι και πολύ αυστηρή και είναι έτοιμη σαν την κάθε μάνα να κάνει τα στραβά μάτια και να σου δώσει που λένε άφεση αμαρτιών. Για σκεφτείτε, να πάρουμε τώρα τηλέφωνο να βρούμε κανέναν πατέρα του έθνους μας, κανένας δεν θα μας δεχθεί. Και πριν βγει κινητό τηλέφωνο, την έχει αγιογραφήσει ο λαός μας να ακούει τους καημούς μου η Παναγιά με ένα κοχύλι. Ναι, ένα κινητό τηλέφωνο είναι, ακούει τους καημούς μου, περπατάει. Για σκεφτείτε τι ωραία εικόνα την έχει ο λαός μας εικονογραφήσει έτσι, και έρχεται ακούγοντας με το κοχύλι τον καημό μου ή τη χαρά μου, έρχεται πλάι μου, γιατί είναι γοργοϊπήκος, γιατί είναι γοργοϊπάκος. Η Παναγιά, η ακοή την λένε στην Άνδρο. Παναγιά μου, Παναγιά μου, παρηγόρα την καρδιά μου, λέει ο λαός μου. Ω Χρυσή μου Παναγιά μου, θάρρος και παρηγοριά μου, εσύ του κόσμου στήριγμα, και εμένα στήριξέ με. Φύγαμε από το παράδεισο. Θα κάναμε μουσκεμα εκεί. Και σήμερα την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη. Και χτες το βράδυ ο Σεβασμιότατος, μετά την ομιλία του Γιώργου Σουρέλη, μας θύμισε αυτό που ο Χρυσόστομος λέει, ότι το μάτι του σύμπαντος είναι η Παναγιά, ότι έφτιαξε ο Θεός το σύμπαν για εκείνη. Και αυτή η Παναγιά, η Παναγιά, αν πάτε στο Μέγδοβα, Παναγιά επίσκεψη την έχουν ζωγραφίσει, έρχεται πάντα να με παρηγορήσει. Η Παναγιά, η παρηγορήτησα, ο Φραγκοβίλα Παναγιά μου, παντοτινή παρηγοριά μου, η Αμαλιάδα θα τραγουδήσει. Πάμε κυρά μου, του φτωχού το μόχθο ευλογία, τα νύμπορου τον πυρετό καν το δροσιά αγία, της μάνας τον παραδερμό που έχει παιδιά στα ξένα, κάτω τραγούδι και χορό με κορυφαία εσένα. Βλόγα κυρά μου του φτωχού το λάδι και τα μπέλη, ως ευλογούν ακίμητοι οι δυο σου αρχαγγέλη. Φανέρωσέ μας δέσποινα την κρύφια τη βουλή σου, διώξ' το κακό και αγκάλιασε το όμορφο νησί σου, ως αγκαλιάζει με στοργή τα τέκνα της η μάνα, ως αγκαλιάζει την ψυχή του δειλινού η καμπάνα, πάλι Νάξος θα τραγουδήσει. Παναγιά, Παναγιά, Παναγιά δε καμός, Παναγιά δε χαρά, Παναγιά δε βροχή, Παναγιά δε μαυρίλα. Προσέχεις, Παναγιά δε χαρά, γιατί σταγόνες είναι από τότε που τα μου σκέψαμε στο παράδεισο, σταγόνες είναι η χαρά, αλλά υπαρκτές κι αυτές, σταγόνες, μα υπάρχουνε και ο λαός μας. Ο Θεός εις το καλό και η Παναγιά στα μπέλια, να κάνουμε πολύ κρασί, να έχουμε πάντα γλέντια, και εκεί στο γλέντι η Παναγιά στα μπέλη, ναι, η Παναγιά μπροστά. Κι όπως ο Μάνος ο Χατζηδάκης, ο μεγάλος ο μουσικός μας, έχει κάνει πασίγνωστη την εικόνα της, το κυρά η αμπελιώτισσα, κυρά μου αφέντρα του κρασιού και της χαρά. Έτσι την έχουν ζωγραφίσει ο λαός μας, Παναγιά η αμπελιώτισσα, γιατί βλέπετε ότι σε πολλά αγιοπελαγή την νησιά μας, την επόμενη της γιορτής της Παναγιάς, αρχίζει ο τρίγος. Κι όπως γαλανίζει το βραδάκι, το μαβί, το βιολετί, να και η Παναγιά στη δημοσιά, πλάι στα κάρα, στα κουδούνια, στα σταμιά και στα κλαδωτά μαντήλια, να τη η Παναγιά να κρατάει στην ασημένια της ποδιά 5 οκάδες κόκκινα στα φύλλα. Το σκέφτεστε πως την έχει πονογραφήσει ο λαός μας με τη θάλασσα? Ο λαός μας παλεύει, θαλασσινός λαός δέρνεται, και έτσι τη στολίζει με επίθετα που θα ρίς τα κουβαλάει από το πέλαγος. Είναι η κυρά του πελάγους, η θαλασσίστρα, η κατεβοδότρα, μην το ξεχνάμε. Φεύγανε οι σφουγγαράδες με τους μήνες από το νησί. Και η Παναγιά η Γοργόνα, η Αγία η Θαλασσινή, ήταν η άγκυρα της σωτηρίας και διώχνει τον κίνδυνο. Άγια Θαλασσινή, Παναγιά Θαλασσίστρα, και θαλασσινός λόγος όπως είναι το γένος μου, κατεβοδότρα θα την πει. Γιατί όπως κάθονται εκεί στην προκυμαία οι γυναίκες με τα μαντήλια και αποχαιρετάνε τους σφουγγαράδες που θα τους δουν μετά από 9 μήνες τους άνδρες, τους πατεράδες τους, η Παναγιά η κατεβοδότρα ή η σφουγγαράδικα είναι αυτή που θα προστατέψει αυτούς που φεύγουνε. Ξενιτιά, ο λαός μας θα πει ότι μετρήθηκαν οι καημοί και οι πιο μεγάλοι ξενιτιά. Ξενιτιά, μάνα, σημώνουν οι γιορτές, σημώνει και το Πάσχα, και άμε να βρεις την Παναγιά να την παρακαλέσεις να σιγανέψουν οι καιροί, να ταξιδέψουν πλοία να έρθουν από την ξενιτιά, ούλοι ξενιτεμένοι, να έρθει και εμένα που αγαπώ να τον καλωσορίσω. Βλέπεις, η Παναγιά μας ξέρει από ξενιτιά. Μην το ξεχάσουμε ότι λεγόνα, πόσο, ό,τι λεγόνα ήταν πιο μεγάλο το παιδί της, επάνω σε ένα γαδουράκι ξεκίνησε για την Αίγυπτο. Ξέρει από προσφυγιά και από ξενιτιά, και γι' αυτό θα δείτε τις Παναγιές, όπως τις λέει ο λαός μας, τις προσφυγίνες, προυσιώτισσα σου μελά τις ξέρετε. Είναι η Κυραξένη, έτσι τη λένε, και στην γειτονιά μου έχω μια Παναγιά Κυραξένη. Είναι αυτή που προστατεύει τους ξένους. Βλέπετε, για όλους έχει θέση η αγκαλιά της, για όλους έχει μερδικό η καλοσύνη της. Μια μάνα σε παρακαλά, σε παρακαλεί ο Δέσποινα εσένα να προστατεύεις τα παιδιά που βρίσκονται στα ξένα. Και οι ξενιδεμένοι στέλνουν λεφτά για να ναυτεί καντήλι, στέλνουν αγοραστή καντήλι μπροστά από την Παναγιά, την εικόνα της να στηθεί η αγάπη τους, στέλνουν λεφτά. Στη Νιώ είναι η Παναγιά η Γκρενιώτισσα, και μου έλεγε μια από τη Νιώ, καλή της ώρα, κυραρίνη, ότι αυτά γίνηκαν πολύ πρόσφατα, όχι όταν η Κρήτη σκλαβώθηκε τους Τούρκους, τότε διώχτηκαν οι Κρητικοί, τότε διώχθηκε η Ορθοδοξία, και για να σωθεί η Παναγιά τη μετάξανε το εικόνισμά της οι Κρητικοί στη θάλασσα. Και είδαν απ' τη Νιώ ένα φως να πλησιάζει, πήγανε κοντά, μπήγανε σε μια βάρκα και ήτανε η εικόνα της Παναγιάς. Την πήρανε, την κανακέψανε, την πήγανε, πες τώρα, στο Μητροπολιτικό Ναό. Την επόμενη μέρα δεν τη βρήκανε την Παναγιά. Ο ένας παπάς κοίταξε ύποπτα τον άλλον. Εσύ πήρες για τη δική σου την εκκλησιά την Παναγιά. Και τότε ανεβήκανε ξανά στον γκρεμνό και είδανε ξανά το φως κάτω. Την πήρανε και την ξαναπήγανε στη χώρα. Η Παναγιά έφυγε και στάθηκε πάνω στον γκρεμνό. Της έχουν εκτίσει όποιος πάει στη Νιώ να πάει να βρει την Παναγιά την Γκρεμνιώτισσα, είναι απάνω στο γκρεμνό, και αυτό γιατί θέλει, το είπε σε όραμα, θέλει λέει όπως είναι ξενιτεμένη να βλέπει την Κρήτη, να στέλνει την ευχή της στην πατρίδα της. Ακούστε πράγμα ο λαός μας πως το έχει, που είναι η Κρήτη, η Παναγιά η Γκρεμνιώτισσα. Ναι, ξέρει από ξενιτιά. Η Παναγιά η ξένη, στον Πάνορμο, αν πάτε στη Δίνο, έρχονται εκεί πάρα πολλοί ξένοι να προσκυνήσουν τη χάρη της, και οι χωριανοί όμως, οι Τινιακοί, δεν τους θέλανε. Και τότε έφευγε, λέει, συνεχώς η Παναγιά και την ξανακουβαλούσανε. Άμα δεν θέλετε τους ξένους, δεν θέλετε και εμένα, τους είπε, γιατί κι εγώ σε ξέρω από ξενιτιά. Φύγαμε από τον Παράδεισο. Ο Θεός, ο Δημιουργός μας, ο πλάστης μας, άφησε στον Παράδεισο το φίδι, δεν το έβγαλε. Και όταν έφτιαξε τον άνθρωπο, ενώ όλα τα άλλα τα έφτιαξε με λόγο, τον άνθρωπο τον έπλασε ο ίδιος ανθρώπινη εικόνα με τα χέρια του, και του είπε δύο πράγματα: να εργάζεσαι, εργάζου, και φύλαγε τον Παράδεισό σου. Έτσι του είπε. Αν πιστεύουμε ότι Παράδεισος είναι να μην εργαζόμαστε, γερώτησα, δεν είναι τέτοιο πράγμα. Εργάζω και φύλαγε τον Παράδεισό σου. Δεν έβγαλε το φίδι από εκεί, και ο άνθρωπος έπιασε κουβέντα με το φίδι. Αλλά αν πάτε στην Κεφαλονιά και το ξέρετε δά, και αν δεν έχετε πάει, το έχετε δει στις τηλεοράσεις, ότι η Παναγιά η Φιδού εκεί στην Κεφαλονιά, κάθε 15 Αύγουστο, να τα φίδια βγαίνουνε από όλες τις γωνιές, τα έπιπλα πάνε στα στασίδια, περπατάνε τα φίδια 20-30, ανεβοκατεβαίνουν στο τέμπλο, στο θρόνο, στους ανθρώπους, ακίνδυνα. Άλλες μέρες, έξω από το 15 Αύγουστο, δεν βγαίνουνε τα φίδια αυτά από το Μαρκόπουλο. Καλένω τα καλό να με φάνε. Μα κείνα είναι της Παναγιάς και με χαϊδολογάνε, λέει ο λαός μας. Σκεφτείτε και το φίδι μπρος στην αγιότητα και την αγάπη της μάνας Παναγιά έρχεται, και ενώ κυκλοφορεί μέσα εκεί που ο άνθρωπος προσκυνάει στα στασίδια, δεν τον τα κάνει, δεν είναι πια φόβητρο. Και ο γάμος έχει βάσανα και το ξέρουμε όλοι. Και έχει και πειρασμούς. Αυτό το ξέρει το γένος μου. Και σε ποιον άλλο να παρακαλεθεί, παρακαλιέται στην Παναγιά που ημερεύει ακόμα και τα φίδια. Ω Παναγιά, Δέσποινα, με το μονογενή σου, στα ντρόγινο που γίνεται να δώσεις την ευχή σου, κυρά φανερωμένη μου, και χάρισέ τους χρόνους όπως χαρίζεις της ελιάς τα φύλλα και τους κλόνους. Γάμος δεν έχει βάσανα το μωρό, το παιδί, το μωρό και τα μεγαλώσει εδώ να μας φυλάει καλέ και υπομονέ. Εμείς στη Σμύρνη μας μάθανα να λέμε τα γονικά μας, όταν πάμε σε λεγόνα, καλές υπομονές. Γιατί τι έχει να περάσει αυτή η μάνα και αλίμονο αν δεν έχει την Παναγιά πλάι της να τη βοηθήσει. Όταν λοιπόν η γυναίκα του γένους μου να νουρίζει το μωρό της, ο ύπνος τρέφει το μωρό και η γιά το μεγαλώνει, και η Παναγιά η Βροντιανή το καλοξημερώνει, ή και η Παναγιά η Δέσποινα στέκει και το μερώνει. Κυρά φανερωμένη μου, με τα 100 καντήλια να ζήσει αυτό το νιόφυτο, να σου τα κάνω 1000. Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά και η γιά τα μεγαλώνει, και η κυρά Δέσποινα τα καλοξημερώνει. Αν πάτε στο μέτωπο, θα δείτε μια εικόνα που μου την φέρανε. Η Παναγιά, τα πρώτα βήματα, έτσι ονομάζεται, στη Μυτιλήνη, ψέματα είπα. Έτσι ονομάζεται, είναι η Παναγιά και οδηγεί το γιο της. Και σκέφτομαι πόσο καλή μάνα θα ήταν. Ελάτε δέστε τον κύριό μας, να ξέρει ότι το αλάτι μπαίνει λίγο, πάει να πει ότι τον έστενε στην κουζίνα, ανακατευότανε ο κύριος και ήξερε και το αλάτι και δεν μιλάει για όλα τα άλευρα της γης, αλλά μιλάει για το λίγο που φουσκώνει τη λίγη τη μαγιά, που φουσκώνει το ψωμί, τα πρώτα βήματα. Και δεν διστάζει όταν το χάνει 12 χρονών να του παρατηρήσει πού γυρίζεις παιδί μου, και εμείς ψάχνουμε τον κόσμο να σε βρούμε. Τα πρώτα βήματα. Μου τηλεφωνούνε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολύ πίκρα η καρδιά σήμερα του γονιού. Πάρα πολύ πίκρα, πολύ μοναξιά. Πάντα ο άνθρωπος από την ώρα που ήρθε από το βράδυ, ο μόνος ήτανε μοναξιά, μοναξιάς, ήτανε σε 5 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα. Και με τον σύντροφό του ακόμα, δύο εχθροί σε ένα μαξιλάρι, έλεγε η γιαγιά μου το αντρόγινο, μοναξιά. Και θυμάμαι ότι ο Πορφύριος, ο Άγιος, που θα έρθει ο κύριος Κρουσταλάκης να σας μιλήσει γι' αυτόν, έλεγε, αρκετά μιλήσατε στο Θεό, στα παιδιά σας για το Θεό. Μιλήστε τώρα στην Παναγιά για τα παιδιά σας. Κοιτάξτε πράγμα, έχουμε μάθει, το ξέρουμε, το Χριστό να ευλογεί τα παιδιά. Και εικόνα υπάρχει και στα θρησκευτικά, όσο υπάρχουν βιβλία θρησκευτικών, ελπίζω να υπάρχει ακόμα και μέσα αυτό. Ο Χριστός ευλογεί τα παιδιά. Και όμως στη Σύφνο, στη Σύφνο υπάρχει στην εκκλησιά της Αγίας Μαρίνας, στην περιοχή Φλάμπρου, μια εικόνα που η Παρθένα ευλογεί τα παιδιά. Άκου πράγμα. Και κάτω λέει η εικόνα, τα λόγια που είπε ο Χριστός για τα παιδιά, η χάρη της δεν τα ξέρε, δεν τα έχει ακουσμένα, πάντα τα σφιχταγκάλιασε παιδιά ευλογημένα. Και αν η μοίρα σας αδίκησε πολύ και από μητέρα μείνατε τυχόν ορφανεμένα, μια άλλη μάνα έχετε, ακόμα πιο καλή, παιδιά ευλογημένα. Κοιτάξτε, ο λαός μας θέλει τη μάνα να δώσει ευλογία. Είναι αυτή η μάνα που η γιάτρισα, η Παναγιά, που είναι στο λουτράκι, είναι σε αυτή παρακαλέμαι. Ξέρει από πόνους, σε αυτή παρακαλέμαι να κάνει καλά το παιδί μου. Ω Παναγιά μου τη νιακιά με τα πολλά καντήλια, γιάτρεψε το παιδάκι μου να σου τα κάνω χίλια. Η Παναγιά στην ορεινή Ολυμπία, η Σεπετιώτισσα, Σεπετώ. Από εκεί είναι το Σεπετιώτισσα, πετούσανε τα άρρωστα παιδιά τους, Σεπετώ, από το παράθυρο της εκκλησιάς, και αυτά τα βρίσκανε, βρισκόντουσαν κάτω χωρίς να έχουν πάθει τίποτα και παίζανε. Η Παναγιά, η Σεπετιώτισσα, η Ελεούσα. Τέτοια εμπιστοσύνη ο λαός μας στη μάνα του Κυρίου. Και πώς να την έχει, να μην της έχει εμπιστοσύνη, όταν το βλέπουμε ότι στον γάμο της Κανά ο Θεός, αν καταλαβαίνουμε τι θα πει αυτό το πράγμα, πάει η Παναγιά, βλέπει δεν έχουν κρασί. Εγώ τι θα έκανα. Επειδή είμαι και καλή χριστιανή μητέρα, δεν θα έλεγα και τίποτα παρόξω, αλλά θα έλεγα μέσα μου, σαν δεν τρέπονται, καλούν τόσο κόσμο και δεν έχουν επόμενα να πω κρασί. Η Παναγιά, κοινωνικό άτομο, δεν τσέπευθε λόγος. Σηκώνεται, πάει στο γιο της κατευθείαν, να μείνανε από κρασί. Τον ειδοποιεί. Μάνα, της λέει ο γιος της, λολαθήκαμε, δεν είναι η ώρα μου. Ούτε του δίνει σημασία η μάνα. Σηκώνεται να κάνετε, λέει στους υπηρέτες, να κάνετε αυτό που θα σας πει. Και υπακούει αυτός που λέει στο φως, την ταχύτητα του φωτός, τώρα τη βρήκαμε ότι έχει ταχύτητα το φως, δεν την ξέραμε. Και λέει ο Δαβίδ, πως πήγαινε, λέει, στο φως. Και εκείνο τρέχει, έλα, και εκείνο έρχεται. Σ' αυτόν η Παναγιά βάζει τη γλώσσα. Το γένος μου δεν είναι όνειρο παρμένο. ξέρει πως υπάρχει πίκρα, αρρώστια και θάνατος. Αν πάτε στην Πάτμο, να πάτε στη Λειψό, είναι η Παναγιά του Χάρου. Δεν κρατάει, ιστορείται να κρατάει το σταυρωμένο της γιο στην αγκαλιά, όχι βρέφος, αλλά το Χριστό μας σταυρωμένο στην αγκαλιά της. Ο θάνατος. Φαντάζεστε μια μάνα πώς να αντέξει, πώς να αντέξεις το θάνατο. Δώσ' μου και μένα, Παναγιά, από την υπομονή σου, όπου την έκανες κι εσύ με το μονογενή σου. Είχασα και την κόρη μου, είχασα και το γιο μου. Και τι είναι ως Παναγία μου να λέω τον καημό μου. Ποιος καταλαβαίνει από τέτοιο καημό. Σε σένα το λέω, που κοιτάξει το λόγος μας, τι όμορφα τραβάει τα μαλλιά της η Παναγιά, σαν βλέπει το γιο της πάνω στο σταυρό. Εσύ καταλαβαίνεις, Παναγιά, σε ποιον, δώσ' μου απ' την υπομονή σου, σε ποιον να πω τον καημό μου. Και η Παναγιά μπερδεύεται, μπερδεύει το δάκρυ της με το δάκρυ των ανθρώπων του γένους μου, και είναι η Παναγιά η θρηνοδούσα, την έχει ονομάσει η Νάξος. Είχα πάει να μιλήσω στη Ρόδο και μου δώσανε σε ένα μοναστήρι αντρικό μία εικόνα, και την έχω στο σπίτι και πολύ την υπολείπτομαι. Είναι η Παναγιά που καταλαβαίνει, που συγχωράει. Ακούστε.

από το τέμπλο πήγε τις φωνές. Θα σας σκοτώσουνε, έρχονται πειρατές, φύγετε. Και ο γιος της λέει, μάνα, για τις αμαρτίες τους θα σκοτωθούνε, άστους. Και τότε η Παναγιά με απόφαση βγάζει το χέρι του γιού της, του Θεού, από το στόμα και φωνάζει, φύγετε, κρυφτείτε. Την επόμενη μέρα έτσι βρέθηκε η εικόνα στο τέμπλο και αυτή την εικόνα, όχι την αληθινή, μου δώσανε στο μοναστήρι που έχει το χέρι του γιού της πεταμένο για να μπορέσει να με σώσει εμένα, να μπορέσει να με γλιτώσει. Έχετε φανταστεί τα άλαντα των φώτων να λέγονται στην Παναγιά? Κάλαντα στη Σάμο, ακούστε κάλαντα που λέει ο λαός μας. Πριν από τα κάλαντα υπάρχει ένα μοναστήρι και το σκέφτομαι πολύ από χτες, η Οικουμένη, λέγεται Θέκλα. Την ευχή τους να έχουμε των Καλογραιών. Και καθώς μπαίνει στο μοναστήρι έχει μια εκπληκτική παράσταση. Είναι η ώρα της κρίσης. Ο Κύριος Κρητής πια στο θρόνο, αγγέλια από εδώ από εκεί, η Παναγιά λίγο πιο ψηλά από το γιο της, βασικό αυτό, κρατάει από το χέρι μια ψυχή τσίτσιρη γυμνή που τρέμει, πάει να κρυθεί, και την κρατάει αυτή την ψυχή η Παναγιά και είναι σαν να της λέει, μη φοβάσαι, είμαι εγώ εδώ. Στη ρίζα, ακούστε τώρα, κάλαντα φώτων στη Σάμο. Στη ρίζα κάθεται ο Χριστός, στη μέση η Παναγιά και στα ξεκλωναράκια του αγγέλη και αρχαγγέλη. Και ο Μιχαήλ Αρχάγγελος, ο παραπονεμένος, όπου ζυγίζει τις ψυχές αμαρτωλούς και δίκαιους. Και εκεί που πάει ο αμαρτωλός είναι φίδια και αρκούδια, και αμαρτωλός σαν τ' άκουσε έδινε το κορμί του με πέτρες και με σίδερα ώσπου να βγει ψυχή του. Και η Παναγιά τον άκουσε, από μακριά του κράζει, αμαρτωλέ μη δέρνεσαι, μη δέρνεις το κορμί σου με πέτρες και με σίδερα ώσπου να βγει ψυχή σου, και εγώ έχω γιο μονογενή και σπλαχνιστεί για σένα. Ο Μιχαήλ Αρχάγγελος τη Σάλπιγγα θα παίξει, αμαρτωλοί και δίκαιοι όλοι να τους μαζέψει, τότε κυρία Δέσποινα να είσαι βοηθός μου, τραγουδάει και η Νάξος. Στον πόλεμο οδηγήτρα εσύ με σύστρα στην ειρήνη, υπέρμαχη στρατήγησα σε σέτα νικητήρια. Με σε ξημέρωσε η χαρά και σβήει η κατάρα. Πήρε με σε μητέρα και ο Θεός την ομορφιά του βρέφους, και ο γεροκόσμος άλλαξε και ο νιός ξαναστυλώθη. Φύτρωσε σβέργα μυστική το αμάραντο λουλούδι, άρμα του εσένα διάλεξε και ο νοητός ο ήλιος. Ψηλότερα από τους ουρανούς της γης το θεμέλιο είσαι, θα τραγουδήσει πάλι ο Παλαμάς. Τελειώνω, σας κούρασα. Υπάρχει στο Πήλιο η Παναγιά η Λαμπιδόνα. Ήτανε λέει ένα τουρκικό καράβι φορτηγό και έπιασε μεγάλη θαλασσοταραχή εκεί στο Αιγαίο, στο Πήλιο κοντά. Προσευχήθηκε στον Αλάχο ο καπετάνιος και το τσούρμο, μεγάλωνε η θαλασσοταραχή, και ένας ναύτης λέει χριστιανός που ήταν εκεί μέσα είπε, εγώ θα παρακαλεθώ στην Παναγιά. Και τότε ο Τούρκος καπετάνιος είπε πως αν σωθούμε από την Παναγιά σου θα γίνω εγώ χριστιανός και θα κτίσω εκκλησιά στην Παναγιά σου. Και ό του θαύματος η θάλασσα με έρεψε. Πέταξε λέει μια βολίδα, τον είδανε, του σώσανε, και εκεί που έπεσε η βολίδα έκανε.

0: λένε την εκκλησιά το τάμα του, την Παναγιά τη Λαμπιδόνα. Τα δύσκολα οι μέρες πάντα ήτανε, ο καιρός δύσκολος από τότε που φύγαμε από τον Παράδεισο. Αλλά τώρα δυσκολεύει περισσότερο. Και ήθελα να σου πω ότι πολλές φορές όταν η φοβισμένη μου ψυχή δεν έχει πια ελπίδα, τότε το λιμάνι που λαχταράει υπάρχει και ας πάει εκεί. Θα τελειώσω με οι παλιοί ναυτικοί. Είχανε στα καράβια τους, τα καΐκια τους, τα πλεούμενα, 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και 1 η σπεράντζα, η ελπίδα, η ιερή. Οι άγκυρες σπάσανε πια. Δεν έχουμε, κάποτε είχαμε ελπίδα στον τεχνικό πολιτισμό. Τώρα που τον κάναμε τον τεχνικό πολιτισμό, κυβερνήτη, αν είχατε δει το έργο «Η Οδύσσια του Διαστήματος 2001», πολύ προφητικό. Δεν είναι που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος κομπιούτερ, αλλά είναι που βάζει το γόρ, τον κομπιούτερ, κυβερνήτη του σκάφους του. Σπάσανε οι άγκυρες και έμεινε μια ιερή, έτσι όπως τη λέγανε. Ήτανε, λέει, με πήρε νύχτα ένας καλόγερος που σήμερα τον σκέφτηκα γιατί έγινε ιερέας στο μοναστήρι και τον λένε και Εφραίμ στη Χρυσοπηγή. Με πήρε νύχτα να μου πει τι διάβασα, άκουτο. Κάνει, λέει, ο Χριστός λογαριασμό με τον Απόστολο Πέτρο πόσοι είναι στον Παράδεισο. Βγαίνουν τόσοι. Την επόμενη μέρα ξανακάνουν λογαριασμό, βγαίνουν διπλοί. Περίεργο. Κοιτάζει ύποπτα ο Κύριος τον Πέτρο. Τα κλειδιά σου πού είναι, του Παραδείσου, του λέει. Α, λέει ο Πέτρος, μην ανησυχείς, εδώ τα έχω. Θα δω, θα παραφυλάξω και θα δω τι γίνεται, του λέει ο Πέτρος. Και την επόμενη μέρα, άστα, του λέει του Κυρίου μας, η μάνα σου, όταν κοιμόμαστε, έτσι τον βάζει τον κόσμο στον Παράδεισο. Υπάρχει μια άλλη εκδοχή αυτού, ότι κρατάει, λέει, εκεί που είναι τα σύνορα κόλασης και Παραδείσου, εκεί κάθεται η Παναγιά στην κόχη, κάτω το βάραθρο της κόλασης και κρατάει αθώα και απλά ένα κομποσκήνι και κρυφά, λέει, το έχει πετάξει πλάι και έρχονται οι κολασμένοι, πιάνονται από το κομποσκήνι και μπαίνουν στο Παράδεισο. Ένα Παράδεισο που δεν τον αξίζουμε, αλλά αν κρεμαστούμε από το φουστάνι της Παναγιάς, σίγουρα είναι ότι θα τον ανταμώσουμε. Όλοι μαζί, καλή αντάμωση και με συγχωρείτε για την ταλαιπωρία. Θυμάσαι, τότε μέσωζε, έχει ο Θεός, λέγαμε. Τώρα σωστό και εκείνο, αλλά σοφροσύνης θέμα είναι να έχω και εγώ. Θυμάμαι πόσο θύμωσα όταν ήρθε μια μέρα ένας, είχα 2-3 χρονών το τελευταίο μου παιδί, και να μου πει ότι εάν δίνουμε τόσο το μήνα στα 22 του χρόνια, θα μπορεί πέρα από την ασφάλεια να έχει και σύνταξη. Φαντάζεστε ένα συνταξιούχο 22 χρονών. Άλλοτε πίστευα ότι είναι μετρημένες οι τρίχες στις κεφαλές μου. Όχι τώρα, και τέτοια γίνονταν θαύματα κάποτε, αλλά τα πιστεύω τα θαύματα, ξέρετε, αλλά το καιρό εκείνο. Τώρα, πώς διάλεξα το επάγγελμά μου, μήπως θυμάσαι. Θα γινόμουν δασκάλα, σαν την Πινελόπη Δέλτα. Θα έκανα και τα παιδιά μου δάσκαλους. Σαν την Πινελόπη Δέλτα, αλήθεια. Μήπως ξέρετε κανένα ιδιωτικό που να έχει και θέρμανση, πού να στείλω τώρα το παιδάκι μου να πάει στη Θράκη, εκεί στα κριτικά χωριά? Εσένα ιδιωτικό θα ήταν πολύ άνετο, θα είχε και αυτοκίνητο να πηγαίνει να τη φέρνει με το καλοριφέρ του, θα έχει το ίδιο συντάξιμα χρόνια. Μια χαρά, πάνε τα όνειρα ότι θα γινόμουν τέτοια δασκάλα. Μήπως θυμάσαι τι δικηγόρος θα γινόμουν? Α, όλα και όλα, δεν θα έπαιρνα, έχω φίλους τέτοια που σας λέω, δεν θα έπαιρνα ποτέ υπόθεση διαζυγίου και μην το συζητάτε. Θα κοίταζα να φιλιώσω το ζευγάρι. Με 2-3 διαζύγια ξέρετε ότι έχω λύσει περίπου το οικονομικό μου πρόβλημα, γιατί κάνουμε τη μια αγωγή μετά την άλλη και πήρε αυτά και άφησε το εισόδημά του και ακρίβηνε η ζωή άλλη αγωγή. Θυμάσαι που θα γινόμουν γιατρός και θα περπατούσα σε εκείνους τους σιωπηλούς διαδρόμους του νοσοκομείου προσευχόμενος για τον κάθε ασθενή και θα του έλεγα μια γλυκιά κουβέντα? Τώρα εκείνο που θα μπορούσα να πω είναι ότι η ζωή είναι δύσκολη και ότι το φακελάκι μου είναι χρειαζούμενο. Θυμάσαι, θα γινώσουν ένα δημόσιος υπάλληλος, αλλά όχι σαν αυτούς που ξέρεις, θα γινώσουν να υπηρετείς τον πολίτη. Θα είχες τη χαρά της δημιουργίας. Χαρά όμως της δημιουργίας δεν βρίσκεται σαν καθηγητής, σαν δάσκαλος στο ωράριο. Αυτό αν το πεις βέβαια θα βρεθείς αντίθετη με το εργατικό δίκαιο, αλλά επειδή πολύ ταραβερίζομαι με τα παιδιά και έχω άντρα καθηγητή, σας διαβεβαιώ ότι το παιδί έχει καταλάβει ότι κοιτάζω το ρολόι και ότι ευτυχώς που η ώρα δεν είναι 60 λεπτά αλλά είναι μόνο 50 λεπτά και τελειώνω μια ώρα γρηγορότερα. Έγινα άταφος νεκρός στο επάγγελμά μου. Τι θα πει άταφος νεκρός? Οι νεκροί, λέει, δεν λιώνουν σήμερα. Και αυτό το έλεγε ένας ποιητής. Και έγινα εγώ ένας νεκρός, άταφος, που δεν θα λιώσω ποτέ. Ο ποιητής δεν ενδιαφερότανε για ιατρικής θέματα. Ήθελε να πει μόνο ότι αν ο σπόρος δεν πεθάνει, αν εγώ δεν πεθάνω, δεν θα μπορέσω να γίνω λίπασμα για τις επόμενες γενιές. Είδατε πόσο έξυπνα το λέει ο Χριστός. Εάν ο σπόρος πεθάνει, τότε θα φέρει καρπό. Πίστευα ότι κάποτε, όταν διάλεγα το επάγγελμά μου, θα ήθελα ένα επάγγελμα που σε αυτό πάνω θα πέθαινα για να γίνω λίπασμα για τις επόμενες γενιές. Τώρα, απλά ζωντανός έχω πεθάνει και δεν λιώνω ποτέ. Μια κοινωνία έχω καταφέρει να στηθεί στα πόδια της, μια κοινωνία που να πιστεύει ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό του. Δεν φταίω εγώ, σας διαβεβαιώ, η κοινωνία φταίει. Πάλι σκέφτομαι εκείνο το τρομερό απόγευμα που ο Αδάμ και η Εύα τα έχουν μουσκέψει, τα έχουν θαλασσώσει, και έρχεται ο Θεός να περπατήσει, λέει, μαζί τους. Είναι δειλινό, φοβερό δειλινό. Ο Αδάμ κρύβεται. Αδάμ, που είσαι? Είμαι γυμνός. Μα τώρα είδες ότι είσαι γυμνός, παιδάκι μου. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Εγώ δεν φταίω. Η γυναίκα αυτή με ξεγέλασε που μου δώσες εσύ. Εύα, τι συμβαίνει? Εγώ δεν φταίω. Το φίδι με ξεγέλασε. Για σκεφτείτε πώς ξεκίνησα τη θάλασσα τον κόσμο και τώρα πετώ μπαλάκι τις ευθύνες μου. Δηλαδή επαναλαμβάνεται η παλιά ιστορία. Πετώ τις ευθύνες μου στους άλλους. Άλλαξε η κοινωνία. Όλοι τα παίρνουν χοντρά. Με μια μέρα το ραδιόφωνο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, που το λέει αυτό το τραγούδι 5 φορές τη μέρα. Όλοι τα παίρνουν χοντρά. Και με ρώτησε ο εγγονός μου, καλέ γιαγιά, ο μπαμπάς μου που δεν τα παίρνει χοντρά είναι βλάκας? Δεν μου το είπε βλάκας, μου το είπε αλλιώς. Ξέρετε πως τα λένε τα παιδιά. Και δεν ήξερα τι να του πω, γιατί ομολογουμένως ήταν βλάκας. Το παιδί είχε προηγηθεί, είχε δει τη δίκη που είχε γίνει, που βγήκε ένας Γαλιανός και το έγραψα μάλιστα, που λέει ότι θα ήμουν βλάκας αν δεν τα έπαιρνα κι εγώ Ο Γαλιανός στη δίκη που έγινε, ούτε το ξέρω τον άνθρωπο, αλλά το έγραψα γιατί είχα μείνει άναυδη. Αυτό άκουσε το παιδί. Μεταξύ μας, αλλά είμαστε έντιμοι, το είπαμε από την αρχή, προσέξτε, το παραδέχτηκα, ξέρετε τι έντιμοι είμαι εγώ. Αλλά, ζηλεύω λίγο το Ποσκοτά. Ελάτε βρε παιδιά. Προχτές έγινε μία από τις πολλές ληστείες στην Αθήνα και κάποιος βρήκε εκεί στη γωνία, καθώς φεύγαν οι ληστές, τους έφυγε ένα πακέτο εκατομμύρια. Και το βρήκε αυτό το πακέτο, δεν τον είδε κανένας, ούτε το κλέψε ο ίδιος το πακέτο αυτό. Το βρήκε στην άλλη γωνία πεταμένο. Και το πήγε και το βλέπαμε, μια παρέα ήμασταν, που το βλέπαμε στην τηλεόραση, που πήγε και το έδωσε στον ταμείο της τραπέζης. Και ήταν, μου φαίνεται, 7, 8, 10 εκατομμύρια. Όλη η παρέα είπαμε, έντιμη παρέα, προσέξτε, εγώ δεν κάνω παρέα με μη έντιμους ανθρώπους, και συμφωνήσαμε όλοι, βρε το βλάκα. Θυμόσαστε κάποτε τι έρωτα είχαμε με τους γονείς μας? Θυμόσαστε? Όσο σκεφτόμουν, εγώ πήγαινα κάθε φορά που γιόρταζε ο μπαμπάς μου με βουρκωμένα μάτια, γιατί έλεγα του χρόνου θα ζει που θα γιορτάζει. Πολύ τους αγαπούσαμε τους γονείς μας, θυμόσαστε? Τώρα είμαστε έντιμοι, αλλά ξέρετε, μικρύνανε τα σπίτια μας, δεν χωράνε, δεν γίνεται. Και τους πάμε σε οίκο ευγυρίας, δεν ξέρω αν εδώ το συνηθίζετε. Και έμειναν οι πελαργοί μονάχα να μας θυμίζουν, τους ξέρετε τους πελαργούς? Είναι υποχρεωμένοι από το ένστικτο που έχουν μέσα τους να παίρνουν τα γονικά τους που είναι γέρικα πια στις στερούγες για να τα πάνε στις ζεστές χώρες όταν χειμουνιάσει. Μας έμειναν οι πελαργοί να μας το θυμίζουν. Ελάτε, μη στεναχωριέστε. Το ξέρω, γίναμε ρεαλιστές. Είπαμε, δεν φταίμε εμείς, άλλαξαν τα πράγματα. Σήμερα προσέξτε, ο καλός καλό δεν έχει, μα πρέπει να είμαι μαμίωπας, πρέπει να είμαι ειδικό παιδί, ζαβή είμαι, να μην ξέρω, να μην βλέπω έξω. Ότι ο καλός καλό δεν έχει, ότι με το σταυρό στο χέρι δεν κερδίζεις τίποτα, και ότι την κόρη σου, βρε αδερφέ, αν είναι και λίγο, αν ήταν πεταχτούλα, ξέρετε, θα παντρευόταν η κόρη μου. Πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις και εκεί. Προσέξτε το, δεν το λέμε, η δικιά μου είναι. Δεν είναι σαν τις άλλες η δικιά μου, η δικιά μου. Δεν γυρίζεις τα κλαπ και στα τέτοια. Γι' αυτό δεν παντρεύεται. Το λέμε με μια κακή, ελάτε, ελάτε μεταξύ μας είμαστε. Δεν μας ακούει κανένας, δεν φταίμε εμείς. Και τα παιδιά μας, θυμόσαστε τα παιδιά μας? Στα παιδιά μας τα φτιάξαμε. Ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι όταν μας είπε ο γιατρός ότι είμαστε ολίγων έγκυες. Ξέρετε, είναι ένα πιστοποιητικό που δεν στο δίνει ούτε ο στρατός, για τους άντρες μιλώ. Δεν στο δίνει ότι έχεις την ικανότητα να κάνεις παιδί και η γυναίκα να μην είναι στήρα. Αχ, θα κάνουμε παιδάκι, είναι με το καλό με έναν πόνο. Αφού γλεντήσαμε τη ζωή μας, δεν το κάνουμε μέσα στο παιδάκι. Κάνουμε ένα παιδάκι, άντε το πολύ δύο, να δώσουμε το όνομα του παππού μας, να δώσουμε στη γειτονιά ή της μαμάς, το αφού δώσαμε και το όνομα, δείξαμε και στη γειτονιά ότι μπορούμε να κάνουμε παιδιά. Α, όχι άλλα παιδιά. Εκεί στο ένα, άντε στο δύο, σταματάμε. Ξέρεις τώρα, είναι πολύ κούραση τα παιδιά. Δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια εκείνα που ξέρατε. Εδώ θέλει θυσία το παιδί. Στα παλιά τα χρόνια μαθαίναμε τη θυσία. Τώρα θέλουμε την οδύνη, την ειδονή και όχι την οδύνη. Τα παιδιά μας.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γεωργιάδου Σουρέλη με θέμα «Η Παναγία του τόπου μου».

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Σωσίας Μητρός Ημών Εφροσύνης.

του Κυρίου λέγοντος «Πολέμονε παρά το πατρί μου εισήν, εύδηλον ότι και πολέ σωτηρία σωδή». Με την επιγραμματική αυτή φράση του, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής τονίζει ότι στον ενιαίο ανηφορικό δρόμο κάθε χριστιανός μπορεί να ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι. Μία εντελώς διαφορετική οδό άσκησης ακολούθησε η Οσία Εφροσύνη που έζησε μέσα σε ανδρικό μοναστήρι χωρίς αυτό να το γνωρίζει κανένας. Η Οσία Εφροσύνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια στα χρόνια του βασιλέως Θεοδοσίου του Μικρού. Ο πατέρας της, Παφνούτιος, ήταν από τους πλουσιότερους άνδρες της πόλης. Ζούσε με πολύ αρετή και διακρινόταν για τη μεγάλη του ευσέβεια. Τόσο εκείνος, όσο και η σύζυγός του όμως, δεν είχαν παιδιά. Γι' αυτό και παρακαλούσαν το Θεό με τις προσευχές τους, τις νηστείες, τις λαιμοσύνες, να τους δώσει αυτή τη χαρά. Ο άρχοντας Παφνούτιος έτρεχε στα μοναστήρια παρακαλώντας τους οσίους γέροντες να δέονται και αυτοί. Ένας ενάρετος γέροντας τον συμπάθησε και με θέρμη παρακάλεσε τον Κύριο να δώσει στον άρχοντα αυτή τη χαρά που ποθούσε. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή του γέροντα και έτσι ο Παφνούτιος απόκτησε θυγατέρα που την ονόμασε Εφροσύνη. Οι γονείς της που τη θεωρούσαν καρπό προσευχής του σεβάσμιου εκείνου γέροντα την ανέθρεψαν με πολύ προσοχή. Έτσι όσο μεγάλωνε τόσο διακρινόταν για τις πολλές αρετές της.

Στην ηλικία των 12 ετών, η Εφροσύνη έχασε τη μητέρα της. Παρηγοριά έβρισκε στην προσευχή και στη μεγάλη αγάπη του πατέρα της. Όσο μεγάλωνε, εναποθούσε να αφιερωθεί στο Δεσπότη Χριστό. Όμως ο πατέρας της ήθελε να την παντρέψει, γι' αυτό και την εμνίστευσε. Τότε η νεαρή κόρη πήρε τη δική της τολμηρή απόφαση. Συνέβη να έρθει στην Αλεξάνδρεια ένας ενάρετος γέροντας από τη γειτονική έρημο. Η φήμη του ήταν πολύ μεγάλη και πολλοί έτρεχαν να τον δουν. Μαζί τους ήρθε και η Εφροσύνη και σαν του εξέφρασε τον πόθο της ψυχής της, ο μοναχός που δεν γνώριζε ποια ήταν η κόρη που είχε μπροστά του, της διάβασε την ανάλογη ευχή, την κούρευσε και την έντυσε το αγγελικό σχήμα. Ο άρχοντας Παφνούτιος το διάστημα αυτό έλειπε. Η Εφροσύνη, βρίσκοντας ευνοϊκή την περίσταση, ντύθηκε με ανδρικά ενδύματα και έφυγε από το σπίτι. Την ημέρα που ο πατέρας της έφυγε από το μοναστήρι, εκείνη, ντυμένη ανδρικά, ήρθε και παρουσιάστηκε στη Μονή ως ευνούχος του βασιλέως Θεοδοσίου με το όνομα Σμάραγδος και ζητούσε από τον ηγούμενο να τη δεχτεί στην αδελφότητα. Ο ηγούμενος τη δέχτηκε στη συνοδεία του και την έθεσε υπό την καθοδήγηση του σοφού και ενάρετου γέροντα αγαπίου, στον οποίο η Εφροσύνη υποτασσόταν με πολύ προθυμία και ταπείνωση. Με την ενάρετη πολιτεία της πρόκοψε πολύ και κέρδισε την εύνοια και την αγάπη όλων. Ο διάβολος όμως έριξε σε πειρασμό τους μοναχούς, προκαλώντας σκάνδαλα από τη φυσική της χάρη που οι ασκητικοί αγώνες δεν μπόρεσαν να αφανίσουν. Μόλις ο ηγούμενος έμαθε τον σκανδαλισμό των μοναχών εξαιτίας της μορφής του μοναχού Σμάραγδου, τον πρόσταξε στο εξής να ησυχάζει μόνος σε απομονωμένο και

0: Ο Παφνούτιος απεγνωσμένα την αναζήτησε σε όλα τα μοναστήρια. Ήρθε και στον ηγούμενο του μοναστηριού αυτού και τον παρακάλεσε να τον βοηθήσει. Κάποια μέρα που η θλίψη του ήταν πολύ μεγάλη, ο ηγούμενος, για να τον παρηγορήσει, τον έφερε να γνωρίσει το μοναχό Σμάραγδο και να του πει δύο λόγια παρηγοριάς. Μαζί με το γέροντα Αγάπιο επισκέφτηκαν το μοναχό Σμάραγδο στο απομονωμένο κελί του. Η Εφροσύνη όχι μόνο ξαφνιάστηκε από την απροσδόκητη τούτη επίσκεψη, αλλά και τα μάτια της πλημμύρισαν από δάκρυα. Αφού η κόρη διαπίστωσε ότι ο πατέρας της δεν την αναγνώρισε, άρχισε να τον παρηγορεί, λέγοντας σε αυτόν να κάνει υπομονή και να μη στενοχωριέται, γιατί η κόρη του ασφαλώς θα διάλεξε την αγαθή μερίδα της σωτηρίας της. Παρηγορημένος, ο Παφνούτιος ευχαρίστησε το μοναχό Σμάραγδο και γύρισε στον ηγούμενο και του είπε ότι ο μοναχός Σμάραγδος πράγματι ανάπαυσε την ψυχή του και μετρίασε τη θλίψη του.
1: Θεός αν παντεξουσίως, υπεραγία Θεότα και σώσον ημάς, εμπλώστησας.
0: 38 χρόνια είχαν περάσει, αφότου η Εφροσύνη μπήκε στο μοναστήρι και όλους ξαφνικά αρρώστησε. Με δάκρυα στα μάτια παρακαλούσε τον Κύριο, ο Παφνούτιος, που βρισκόταν εκεί να θεραπεύσει το μοναχό Σμάραγδο. Προγνωρίζοντας η Εφροσύνη ότι έφτασε η ώρα της εκδημίας της, κάλεσε τον Παφνούτιο και του είπε «Μη λυπάσαι πλέον, Πάτερ, και μην αναζητείς το παιδί σου, διότι εγώ είμαι». Και αμέσως παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο. Έκπληκτος, ο άρχοντας Παφνούτιος από την απροσδόκητη ανέβρεση έπεσε στη γη άφωνος ως νεκρός. Όταν συνήλθε, αγκάλιασε το άψυχο σώμα της και κατέβρεχε το Άγιο Λείψανο με τα δάκρυά του, μακαρίζοντας τη θυγατέρα του που απολάμβανε ήδη την ατελεύτητη μακαριότητα του Παραδείσου. Όλη η αδελφότητα έμαθε την αλήθεια και θαύμασαν την Εφροσύνη που ως άγνωστη έζησε ανάμεσά τους, σηκώνοντας το βαρύ σταυρό της με καρτερία και αγάπη. Μετά τον ενταφιασμό, ο Παφνούτιος παρέμεινε στο μοναστήρι. Έγινε μοναχός και έζησε το υπόλοιπο της ζωής του ως ασκητής στο κελί της Εφροσύνης. Μετά από 10 χρόνια θεάρες του βίου, εκοιμήθη εν ειρήνη και ενταφιάστηκε στο μνήμα της θυγατέρας του και συνεορτάζεται η μνήμη του

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε. Θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι? Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρης στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο. Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας. Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο. Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με» ή «Συγχώρεσέ με» ή «Σκέπασέ με». Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το «ελέησόν με» τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρεσέ με», μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το «ελέησόν με» πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλή? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό. Ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με» και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. «Κύριε Ιησού Χριστέ», φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται. Η ευχή έχει μεγάλη δύναμη. Είναι φοβερό όπλο κατά του διαβόλου. Είναι σαν να πυροβολεί στο διάβολο με σφαίρες πνευματικές και δεν μπορεί να πλησιάσει. Μια φορά ένας δόκιμος μοναχός που έμεινε στη σκήτη της Αγίας Άνης έλεγε την ευχή και ο διάβολος τον κορόιδευε και του έκανε συνέχεια «μμμ». Ύστερα άκουσε το διάβολο να φωνάζει «στη σκήτη της γριάς δεν μ' αφήνουν οι καλόγεροι να πλησιάσω». Γέροντα, όταν έχω πονηρούς ή βλάστημους λογισμούς και προσπαθώ να λέω την ευχή, μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι, το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς. Αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες «καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό», και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεσαι εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. «Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ, έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται. Φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου, έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς, πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή.
Έρχεται μια μέρα και μου λέει: «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω», συνεχίζει, «η ευχή. Νιώθω μέσα μου χαρά». «Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. «Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση». «Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση». «Πώς φτάνει, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή?» «Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή». «Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα?» «Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε».

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το σημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 25 του μηνός Σεπτεμβρίου είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάικς Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Παπαδημητρίου. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της ισχυρής έκρηξης σε παλαιό κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή προφήτης Ηλίας στο Κοροπή. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά. Η φτώχεια στην Αργεντινή αυξήθηκε σημαντικά το πρώτο εξάμηνο του 2026. Νεφώσεις κυρίως δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Στους 24 βαθμούς ο υδράργυρος σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά, μήνυμα προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Όπως αναφέρει, η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία. Συγκεκριμένα ο Μακαριότατος αναφέρει, σε μια εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε ένα άκρος συνδεδεμένο αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζεται από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες, στερώντας από την καρδιά την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επαφή. Ως πνευματικός πατέρας βλέπω τη δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα, για ένα σταθερό καταφύγιο που μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους. Με αφορμή την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους, ο Μακαριότατος σε άλλο σημείο του μηνύματός του τονίζει ότι εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στη νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Και απευθυνόμενος προς τους γονείς, τους παρακαλεί να ενθαρρύνουν τα παιδιά να κάνουν αυτό το βήμα, να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της εκκλησιαστικής ζωής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αναπτύξουν ένα γερό πνευματικό υπόβαθρο που θα τα συνοδεύει σε όλη την ζωή τους. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τους υπεύθυνους ιερείς της νεότητας, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες και όλα τα στελέχη της ποιμαντικής της νεότητας που αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς με ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλη αυτή την ιερή διακονία, σημειώνει ο Μακαριότατος και καταλήγει στο μήνυμά του. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ειρήνη, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι για όλους καρποφόρα και γεμάτη από τις δωρεές του Θεού. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής μετά την ισχυρή έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε το πρωί και είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση κτηρίου και εκτεταμένες ζημιές σε παρακείμενα ακίνητα. Οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν ποια πρόσωπα βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της έκρηξης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον πρώτο όροφο διέμενε προσωρινά άνδρας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ στον δεύτερο όροφο κατοικούσε ηλικιωμένο ζευγάρι. Συνολικά, 5 πρόσωπα φέρονται να αγνοούνται, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε από την έκρηξη. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εκφράζουν την ελπίδα ότι δεν θα εντοπιστούν θύματα κάτω από τα συντρίμια. Τα ακριβή αίτια της ισχυρής έκρηξης αναμένεται να αποσαφινιστούν από τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που εξετάζουν το σημείο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να συνδέεται με πρόβλημα σε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο επίσημο πόρισμα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η διερεύνηση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και τα συμπεράσματα θα προκύψουν έπειτα από την ολοκλήρωση της αυτοψίας και των τεχνικών ελέγχων. Το βάρος των ερευνών έχει στραφεί πλέον στον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Στο σημείο επιχειρούν στελέχη της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, ενώ οι πυροσβέστες πραγματοποιούν εξονυχιστική έρευνα στα συντρίμια, αναζητώντας 5 άτομα που φέρονται να αγνοούνται. Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8.30 το πρωί σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πρωτεύουσας, λίγα μόλις μέτρα από τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Κάτοικοι και εργαζόμενοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού, αναφέροντας ότι ο ισχυρός κρότος ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση. Άλλοι πίστεψαν ότι επρόκειτο για σεισμό, ενώ κάποιοι έκαναν λόγο ακόμη και για έκρηξη εκρηκτικού μηχανισμού λόγω της έντασης του οστικού κύματος. Το οστικό κύμα προκάλεσε ζημιές σε μεγάλη ακτίνα γύρω από το σημείο της έκρηξης. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, πόρτες, παράθυρα και προσώψεις κτηρίων υπέστησαν φθορές ακόμη και σε απόσταση άνω των 100 μέτρων, με την εικόνα της περιοχής να παραπέμπει σε σκηνικό καταστροφής. Την ίδια ώρα, πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν τη λειτουργία του δικτύου φυσικού αερίου αναφέρουν ότι δεν έχει διαπιστωθεί πρόβλημα στην κεντρική παροχή της περιοχής. Όπως σημειώνεται, η τροφοδοσία του δικτύου φέρεται να λειτουργεί κανονικά στα γύρω κτίρια, γεγονός που στρέφει την προσοχή των ερευνητών στο ενδεχόμενο βλάβης ή διαρροής εντός της εσωτερικής εγκατάστασης του κτιρίου που κατέρευσε. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι το κτίριο που κατέρευσε ήταν κατοικήσιμο, γι' αυτό πρέπει να ερευνηθεί απ' άκρη σ' άκρη. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένας περαστικός, ενώ δύο γυναίκες απεγκλωβίστηκαν από γειτονικό κτίριο και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Σε σημείο μετέβη όχημα της αρμόδιας εταιρείας φυσικού αερίου προκειμένου να ασφαλιστεί η περιοχή, ενώ διακόπηκαν η παροχή αερίου και η ηλεκτροδότηση για την αποτροπή νέου ατυχήματος. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην ΕΡΤ ο αντιδήμαρχος δόμησης του Δήμου Αθηναίων Πάρης Χαρλάφτης, οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πιθανίδης λειτουργία ή διαρροή φυσικού αερίου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ασφαλή συμπεράσματα θα εξαχθούν μόνο μετά την ολοκλήρωση της έρευνας από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Συνεχίζονται οι έρευνες λοιπόν που διενεργεί στο σημείο της έκρηξης η πυροσβεστική, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια. Οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στο σημείο για όση ώρα απαιτηθεί, καθώς και για να παράσχει οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί στην πυροσβεστική. Όπως επισήμανε ο αντιδήμαρχος, το κτίριο στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη έχει υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό που με τα βεβαιότητας μπορούμε να πούμε είναι ότι το κτίριο είναι σε ολική αχρηστία, ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα ακολουθήσει αυτοψία από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων. Εκτεταμένες ζημιές φαίνεται να έχει υποστεί και το διπλανό κτίριο, η παλαιότητα του οποίου προκαλεί πρόσθετη ανησυχία. Σύμφωνα με τον κύριο Χαρλάφτη, στην είσοδό του υπάρχει πλάκα που αναγράφει ως έτος κατασκευής το 1880. Δεν γνωρίζω αν είναι κατοικήσιμο, λόγω της ηλικίας του και της έκρηξης ενδέχεται να κριθεί και αυτό ακατάλληλο. Μέχρι να γίνει η αυτοψία από τους τεχνικούς, μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Οι έλεγχοι επεκτείνονται στα γειτονικά κτίρια και στα όμορα οικοδομικά τετράγωνα. Από το οστικό κύμα προκλήθηκαν ζημιές σε καταστήματα, τζαμαρίες, ρολά και παντζούρια, ακόμη και σε μεγαλύτερη απόσταση από το επίκεντρο της έκρηξης. Σύμφωνα με την πρώτη αυτοψία στην περιοχή, οι περισσότερες από αυτές χαρακτηρίζονται δευτερεύουσες. Ωστόσο, οι έλεγχοι συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν προβλήματα στη στατικότητα κτιρίων. Η κατάσταση στο σημείο παρέμενε επικίνδυνη, καθώς τμήμα του κτηρίου κατέρευσε ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη τηλεοπτική σύνδεση των συνεργείων. Συντρίμια συνέχιζαν να πέφτουν, ενώ από την κατάρρευση σηκώθηκε και πυκνό σύννεφο σκόνης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις διατηρούν αποκλεισμένη την περιοχή μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των επικίνδυνων υλικών και να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος νέας κατάρρευσης. Η ασφάλεια της περιοχής προέχει πάνω από οποιαδήποτε χρήση, τόνισε ο αντιδήμαρχος, επισημένοντας ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για οριστικά συμπεράσματα σχετικά με την έκταση των ζημιών και τα ακριβή αίτια της έκρηξης. Τα αίτια για την έκρηξη διερευνώνται, όπως αναφέρει και η Εταιρεία Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε ανακοίνωσή της. Ειδικότερα, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο στην Οδό Λυσικράτους 15 στην Αθήνα, η εταιρεία ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν ανάμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση. Τις πάγιες ελληνικές θέσεις για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το κυπριακό ανέπτυξε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ο διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει με μονομερείς ενέργειες και απειλές πολέμου. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε παράλληλα στο ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, στην πορεία της ελληνικής οικονομίας καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες των τελευταίων ετών για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, την οικοδόμηση εμπιστοσύνης και τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με στόχο την αποτροπή εντάσεων και ανεπιθύμητων κρίσεων. Πρόκειται για μια ευαίσθητη σχέση η οποία φέρει το βάρος της ιστορίας, ανέφερε, επισημένοντας ότι οι ευρύτερες περιφερειακές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία μια κοινή αντίληψη για το μέλλον, βασισμένη στον πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και στις αρχές της καλής γειτονίας. Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και παρουσία του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανασίου Πετραλιά, καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Ιωάννης Τουρνάρα, πραγματοποιήθηκε η ορκομοσία του νέου υποδιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Δημήτρη Τσομόκου από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο. Η τελετή πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο Προεδρικό Μέγαρο. Παρέστησαν επίσης ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, Επίσκοπος Κιάθου κύριος Ιωάννης, γραμματής της Ιεράς Συνόδου, ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιεπισκοπής, πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Παπαμικρούλης, καθώς και μέλη της οικογένειας και στενοί συνεργάτες του κυρίου Τσομόκου. Σημαντική όθηση σημείωσαν τα φορολογικά έσοδα τον μήνα Αύγουστο, συμβάλλοντας σημαντικά στο πρωτογενές πλεώνασμα 6,53 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026. Τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δείχνουν ότι η μεγαλύτερη στήριξη προήλθε από τα έσοδα από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος, επιβεβαιώνοντας και τον Αύγουστο την τάση ανόδου των τιμών αλλά και των εισοδημάτων. Συνολικά στο οκτάμηνο τα τακτικά φορολογικά έσοδα εμφανίζουν υπέρβαση 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι του στόχου οκταμήνου εφόσον εξαιρεθούν οι έκτακτες εισπράξεις από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και τη δεύτερη δόση του τμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επισημαίνεται ότι εξαιρώντας τις ειδικές αυτές εισπράξεις, καθώς και ποσά που συνδέονται με ετεροχρονισμούς πληρωμών, 573 εκατομμύρια ευρώ από πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και 618 εκατομμύρια ευρώ μεταβιβαστικών πληρωμών σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων περιορίζεται σε 219 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς στο κατάστρωμα φορτηγού οχηματογωγού πλοίου Ελληνικής Σημαίας, το οποίο βρίσκεται ένπλο. Στο πλοίο επιβαίνουν συνολικά 29 άτομα, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας επιβάτης. Σύμφωνα με την ενημέρωση του λιμενικού σώματος, προς το σημείο σπέβδουν 4 πλωτά του λιμενικού σώματος, ένα περιπολικό πλοίο, 2 ταχύπλοα πυροσβεστικά σκάφη από τη Σύρο και το Λαύριο, καθώς και ένα πυροσβεστικό πλοίο από τον Πειραιά. Απέρριψε το Συμβούλιο της Επικρατείας την προσφυγή για την τοποθέτηση των ραντάρ του νέου αεροδρομίου Καστελίου στον Λόφο Παπούρα. Την προσφυγή είχαν υποβάλει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας μαζί με φορείς και πολίτες, οι οποίοι ζητούσαν την ακύρωση των αποφάσεων των Υπουργείων Υποδομών και Πολιτισμού για την εγκατάσταση συστημάτων αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου δίπλα στο Μινωικό Μνημείο που αποκαλύφθηκε στον Λόφο Παπούρα. Ο Δήμος, με την υποστήριξη φορέων της Κρήτης, αρχαιολογικών συλλόγων και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, ζητούσε αλλαγή του σχεδιασμού για τη χωροθέτηση των ραντάρ, υποστηρίζοντας ότι τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα και η προστασία του σημαντικού αρχαιολογικού ευρήματος. Πρότεινε δε την χωροθέτηση των συστημάτων σε διαφορετικό σημείο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα παραμείνει αλόβητο το μινωικό αρχιτεκτονικό συγκρότημα με τους 8 ομόκεντρους δακτύλιους, το οποίο είχε τελετουργικό ή λατρευτικό χαρακτήρα την παλαιοανακτορική περίοδο. Η προσφυγή συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 4 Μαρτίου και η απόφαση ελήφθη περίπου κάποιους μήνες αργότερα, ανοίγοντας το δρόμο για το Υπουργείο Υποδομών να προχωρήσει τον σχεδιασμό του για τα συστήματα αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου. Λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 7,5 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γάβδου στο πλαίσιο επιχείρησης που συντονίστηκε από το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, η Λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφους της δύναμης της Frontex. Οι 42 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Με πράσινο χρώμα θα φωταγωγηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου ο Λευκός Πύργος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιού, ενώ στο χώρο της παραλίας της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί δράση ενημέρωσης των πολιτών για το ρόλο του φαρμακοποιού στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, στο χώρο από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως το άγαλμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, φαρμακοποιοί θα ενημερώνουν το κοινό για ζητήματα που αφορούν την πρόληψη και τη φαρμακευτική φροντίδα. Μεταξύ άλλων, θα παρέχονται πληροφορίες για τον εμβολιασμό ενηλίκων, τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, τη σωστή χρήση αναπνευστικών συσκευών, τη συμμόρφωση, τη φαρμακευτική αγωγή, την ασφαλή χρήση συμπληρωμάτων διατροφής, την παχυσαρκία και την ορθή απόρριψη των λιγμένων φαρμάκων. 9 περιπτώσεις κλοπών σε σταθμευμένα οχήματα και οικία εξιχνιάστηκαν στα Χανιά και συνελήφθη ένας αλλοδαπός για διακεκριμένες υποθέσεις κλοπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών. Ο συλληφτής αφαίρεσε χρηματικό ποσό 5.100 ευρώ, αντικείμενα και προσωπικά έγγραφα. Οι κλοπές διαρρήξεις εξιχνιάστηκαν έπειτα από έρευνα και προανάκριση των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων. Τη δημιουργία στέγης υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με αναπηρία στη Σαλαμίνα δρομολογεί η Περιφέρεια Αττικής. Πρόκειται για τη δεύτερη δομή μετά από αυτή τη Ηλιούπολης που εντάσσεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για κατασκευή τριών στεγών, ενώ ακολουθεί και η κατασκευή αμαία στο Παλαιό Φάλιρο. Η σύμβαση για την κατασκευή της δομής υπεγράφει παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά από το Δήμαρχο Σαλαμίνας Γιώργο Παναγόπουλο και εκπρόσωπο του Αναδόχου στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Νέα σελίδα στην τουριστική συνεργασία μεταξύ Θεσσαλονίκης και Βουκουρεστίου αναμένεται να ανοίξει την άνοιξη με το μνημόνιο συνεργασίας που θα υπογράψουν οι δήμαρχοι των δύο πόλεων Στέλιος Αγγελούδης και Τσιπριάν Τσούκου. Οι δήμαρχοι συναντήθηκαν το πρωί στην πρωτεύουσα της Ρουμανίας στο πλαίσιο της παρουσίας του κυρίου Αγγελούδη στο Βουκουρέστι και συμφώνησαν οι υπογραφές του μνημονίου να γίνουν στην Θεσσαλονίκη, την οποία θα επισκεφθεί ο κύριος Τσούκου πιθανότατα τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο. Η φτώχεια στην Αργεντινή κατέγραψε σημαντική αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σηματοδοτώντας την αντίστροφη μιας πτωτικής τάσης που διήρκησε περισσότερο από δύο χρόνια, φτάνοντας το 32,3% του πληθυσμού, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο δύο στρατιωτών του στη λωρίδα της Γάζας, με έναν αξιωματικό να διευκρινίζει ότι σκοτώθηκαν όταν εξεράγει από λάθος Ισραηλινό ντρόουν. Μία έκρηξη ακούστηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη, σύμφωνα με αυτίκο μάρτυρα. 8 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί, τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί σε ουκρανική επίθεση με μη επανδρομένα αεροσκάφη στη ρωσική περιφέρεια Ουλιάνοφσκ, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Αλεξέη Ρούσκιχ. Το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε χθες ότι αναχέτησε επίθεση με πυράβλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από την γειτονική Ιεμένη από το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά, γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τον Χούθη, που πρόσκειται στο Ιράν με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση των εχθροπραξιών ανάμεσα στις δύο πλευρές. Οι φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τον περασμένο μήνα το Νεπάλ δεν είναι απλώς τοπική τραγωδία, ήταν προειδοποίηση για τον κόσμο ολόκληρο, τόνισε ο πρωθυπουργός του Ασιατικού κράτους Μπαλέντρα Σά στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ χθες Πέμπτη. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Ed Miliband δήλωσε στον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια συνάντησής τους ότι η Βρετανία δεν θα ανεχθεί εκφοβισμό, απειλές ή εχθρικές ενέργειες σε βρετανικό έδαφος. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί το απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο Οτόκου Παναγίτσα Παλαιού Φαλήρου με αφορμή την εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Ευαγγελιστού. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Σαν να έχουν πέσει λίγο οι θερμοκρασίες, περισσότερα όμως θα μας πει η μετεωρολόγος, η κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μάκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού σε πορτοκαλί προειδοποίηση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες σήμερα Παρασκευή 25 του μηνός και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές καλαζοπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Παρασκευή στα βορειοδυτικά και έρχεται η βορειοδυτική στερεά και από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα. Η Κέρκυρα, παρεμπιπτόντως να πούμε ότι η Κέρκυρα και η Οθονή ήδη έχουν καταιγίδα και βροχή έχει ξεκινήσει. Για αύριο τώρα Σάββατο, 26 του μηνός, στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι. Δεύτερον, στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα, κυρίως νομός Μεσσηνίας, νομός Λακωνίας και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι μέχρι και τις βραδινές ώρες. Και την Κυριακή στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες μέχρι και το μεσημέρι. Και το έκτακτο δελτίο θα ανανεώνεται ανά 12ωρο. Πάμε τώρα να δούμε τον καιρό, το σημερινό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά, στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά ανεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στο Ιόνιο και την Ήπειρο και τη Δυτική και Κεντρική Στερεά, και βαθμία Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Δυτική Πελοπόννησο και τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στην Κέρκυρα, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, πιθανώς και στη Δυτική Μακεδονία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε λίγες εφόσεις προσκυρά ψημένα το απόγευμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, ενώ στο νότιο ανατολικό Αιγαίο θα είναι 5-6 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 24-26 βαθμούς και τοπικά στα 12 και τις 27 βαθμούς. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στην χώρα μας είναι 18 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, αλλά και στα νησιά και Οθονή με βροχή και 19 βαθμούς στην Κέρκυρα με καταιγίδα. Ενώ οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 27 βαθμούς στη Ζάκυνθο, στην Αδραβίδα, στη Σπάρτη, στο Ελαφωνής και στην Παλαιοχώρα Χανίων και 28 βαθμούς στη Σκάλα Μεσημείας Μελιγαλά και στο Λεωνίδιο. Τώρα, στο Καστελόριζο έχουμε 26 βαθμούς θερμοκρασία με συννεφιά. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για βροχή και ανέμους νότιο-ανατολικούς 4 μποφόρ επάνω στο νησί. Ενώ στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική, βορειοδυτική 4 με 5. Στα δυτικά είναι πιο ενισχυμένοι 5 με 6 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα γίνουν βορειοδυτικοί και θα εξασθενήσουν στα 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική έχει λίγες νεφώσεις με ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 23 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα και στο Λαύριο μέχρι 25 στην Ελευσίνα, στα Μέγαρα, στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο Σκοινιά αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή έχει 23 βαθμούς και έχει νεφώσεις με βροχή και νότιο-ανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Για αύριο λοιπόν, Σάββατο, στο Ιόνιο, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού, στο Ιόνιο και τα υπηρετικά και βαθμία, Κυκλάδες, Κρήτη, βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυράς στα νησιά του Ιωνίου, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος και Ιδάκη, μέχρι το μεσημέρι και στην Πελοπόννησο, καθώς και στα Κύθυρα, κύριος νομός Μαγνησίας, Λακωνίας και Ανατολική Αρκαδία, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές στα 12ωρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και βαθμία στο βόρειο Αιγαίο 6-7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά τους 20-22 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα 23-25 και τοπικά στα 12ωρα τους 26 βαθμούς. στο Καστελόριζο. Αύριο οι άνεμοι θα είναι αστικά από νότιες διευθύνσεις και γρήγορα θα γίνουν δυτικοί, βορειοδυτικοί, 4 με 5 μποφόρ. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για βροχή. Στην Αττική για αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 μέχρι 22 βαθμούς με βροχή, κυρίως στις μεσημεριανές ώρες και πάλι το βράδυ, αργά το βράδυ, και βόρειο-ανατολικούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Θεσσαλονίκη θα έχει 15 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι, με βροχή και βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα βελτιωθεί στη Θεσσαλονίκη. Θερμοκρασίες για αύριο, Ανατολική Μακεδονία 14 βαθμούς το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Θράκη 13 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 15 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι. Δυτική Μακεδονία 11 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Ήπειρος 9 βαθμοί το πρωί, 17 το μεσημέρι. Θεσσαλία 13 βαθμοί το πρωί, 20 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου και Δυτική Στερεά 14-15 βαθμούς το πρωί μέχρι 23 το μεσημέρι. Η Δυτική Πελοπόννησο 17 βαθμούς το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Ανατολική 16 βαθμούς το πρωί με 20 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως και πάλι αύριο η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς. Οι Κυκλάδες 18 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά Εύβοια 15 βαθμούς το πρωί μέχρι 19 το μεσημέρι. Η Κρήτη 15 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Και 12, 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στον καιρό της Κυριακής. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ανατολική και νότια χώρα, νεφώς με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα στην Εύβοια και πιθανόν στη Μαγνησία, την Ανατολική Στερεά, τις Δυτικές Κυκλάδες και την Κρήτη. Από τις απογευματινές ώρες, βαθμία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσχεται νεφώς μεσημέρι και απόγευμα, με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα την Κυριακή θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και θα φτάσει στο Ιόνιο στα δυτικά και τα βόρεια τους 25 με 26 και τοπικά και τους 27 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 25 βαθμούς. Όσο για το Καστελόριζο, θα έχει πάλι δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ, ενώ υπάρχει μικρή πιθανότητα βέβαια και για βροχή. Η Αττική την Κυριακή 17 με 22 βαθμούς θερμοκρασία με πιθανότητα για βροχή και βορειοανατολικούς ανέμους 3-5 μποφόρ, και η Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα βροχής 18 βαθμοί το πρωί, 23 το μεσημέρι και βορειοδυτική άνεμη 2-3 μποφόρ.
0: Κυρία Ζαχαρία, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκυριακό.
1: Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκυριακό. Χαίρετε.
0: Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Χριστιανικός φονταμενταλισμός. Φάνηκε πως κάποιοι μουσουλμάνοι λόγω της φτώχειας και της φθήνουσας πίστης τους στις αναπτυξιακές και πολιτικές δυνατότητες των κυβερνήσεών τους έγιναν δεκτικοί στα ισλαμιστικά επιχειρήματα. Υπό τέτοιες συνθήκες είναι πιθανό η φτώχεια και η αίσθηση απελπισίας να επιδεινωθούν αν συνδυαστούν με τον μαρασμό των δεσμών της κοινότητας, ειδικά όταν οι άνθρωποι μετακινούνται από την περιφέρεια προς την πόλη σε αναζήτηση αμοιβόμενης εργασίας. Όταν οι παραδοσιακοί κοινοτικοί και οικογενειακοί δεσμοί πιέζονται ή σπάνε, το κενό που δημιουργείται είναι πιθανό να αναπληρωθεί από δεσμούς που έχουν θρησκευτικό προσανατολισμό και είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί για τους φτωχούς και τους διοκόμενους. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, βέβαια, οι χριστιανοί φονταμενταλιστές συναντώνται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα συμπεριλαμβανομένων των ευκατάστατων και επιτυχημένων ανθρώπων. Προφανώς θα ήταν παράλογο να ισχυριστούμε ότι η φτώχεια και η απομόνωση μπορούν να ερμηνεύσουν την ευρεία εξάπλωση του χριστιανικού φονταμενταλισμού στις ΗΠΑ. Όπως τονίστηκε, ο χριστιανικός φονταμενταλισμός στις ΗΠΑ είναι απόλυτα σύγχρονος και εκφράζει την αντίδραση στις τρέχουσες συνθήκες. Δεν συναντούμε όμως μόνο στη ΣΥΠΑ σημαντικό αριθμό ομάδων ή ατόμων που προσχωρούν στους χριστιανούς φονταμενταλιστές. Στην Αφρική υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι οι οποίοι, όπως οι ομόλογοι τους μουσουλμάνοι, βλέπουν τη θρησκευτική φονταμενταλιστική κοσμοθεωρία ως το απαραίτητο διορθωτικό μέτρο για τον αποτυχημένο εξυγχρονισμό. Όσον αφορά την περίπτωση της Αφρικής, κάποιοι στοχαστές συνδέουν τις αποτυχημένες αναπτυξιακές υποσχέσεις για ανεξαρτησία κατά τη διάρκεια του 1960 με την ανάδυση του χριστιανικού φονταμενταλισμού αρκετές δεκαετίες αργότερα. Αυτές οι προσεγγίσεις ισχυρίζονται πως ο χριστιανικός φονταμενταλισμός αντιδρά στις ανεπιθύμητες εκφάνσεις του εξυγχρονισμού, όπως η φτώχεια, η περιθωριοποίηση και η ανασφάλεια. Επιπλέον, σε κάποιες περιπτώσεις, όπως η Νιγηρία, η στροφή προς την κοσμοθεωρία του χριστιανικού φονταμενταλισμού συνέπεσε με την πεποίθηση ότι πολλοί ντόπιοι μουσουλμάνοι εμφανίζονται ολοένα και περισσότερο εριστικοί και δογματικοί. Η πρόσφατη λοιπόν άνοδος του χριστιανικού φονταμενταλισμού σε διάφορα σημεία του αναπτυσσόμενου κόσμου, ειδικά στη Λατινική Αμερική και την Αφρική, θεωρείται αποτέλεσμα της συγχώνευσης δύο ξεχωριστών πτυχών της χριστιανικής πίστης, του πεντηκοστιανισμού και του συντηρητικού προτεσταντισμού. Οι ευαγγελικοί της αμερικανικής τηλεόρασης, όπως ο Πατ Ρόμπερσον, ο Τσιμ και Τέιμι Μπέικερ, ο Τζίμι Σουάγκαρτ και ο Όραλ Ρόμπερτς, συνέβαλαν καθοριστικά στο να φέρουν κοντά τις δύο αυτές πτυχές κατά τη δεκαετία του 1970 και του 1980. Τέτοιοι άνθρωποι συχνά αυτοαποκαλούνται αναγεννημένοι χριστιανοί και μπορεί να παραμείνουν είτε στην κύρια γραμμή των προτεσταντικών δογμάτων, είτε στην καθολική εκκλησία ή στη λατρεία των δικών τους δογματικών εκκλησιών. Γενικά, οι αναγεννημένοι χριστιανοί δίνουν έμφαση σε θρησκευτικά στοιχεία που σχετίζονται με τον πεντηκοστιανισμό, δηλαδή τη βιωματική πίστη, την κεντρική θέση και σημασία του Αγίου Πνεύματος, καθώς και τα πνευματικά δώρα της γλωσσολαλιάς, της θεραπευτικής πίστης και των θαυμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε εισαγωγικά φονταμενταλιστές με την έννοια ότι αναζητούν να επιστρέψουν στα θεμελιώδη της πίστης όπως αυτοί οι ίδιοι τα αντιλαμβάνονται. Η κοσμοθεωρία των αναγεννημένων εδράζεται σε συγκεκριμένα δογματικά θεμέλια του χριστιανισμού και δίνει ιδιαίτερη έμφαση πρώτον στην αυθεντία της βίβλου σε ό,τι αφορά το σύνολο των ζητημάτων της πίστης και της πρακτικής. Δεύτερον, στην προσωπική μεταστροφή που αποτελεί ιδιαίτερη βιωματική εμπειρία πίστης στον Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Και τρίτον, από ευαγγελικής πλευράς,
στο να βοηθά κανείς τους άλλους να αποκτήσουν μια αντίστοιχη εμπειρία μεταστροφής. Γι' αυτό το σκοπό, κάποιες εκκλησίες υποστηρίζουν ιεραποστολές οι οποίες πρέπει να στρέφουν το βλέμμα τους μονάχα στον Θεό για την οικονομική τους υποστήριξη. Κάποιοι θεωρούν ότι η εκκλησία τους είναι η μοναδική δύναμη του καλού πάνω στη γη, δεσμευμένη στη μάχη ενάντια στο κακό. Το δε κακό μπορεί να εκδηλωθεί και με τη μορφή χριστιανών οι οποίοι δεν ακολουθούν πιστά την κοσμοθεωρία της αναγέννησης. Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός πως αρκετά συχνά τέτοιοι συντηρητικοί αναγεννημένοι αντιτίθενται στεναρά στο οικουμενικό κίνημα. Αυτό συμβαίνει διότι οι πιο φιλελεύθερες θεολογικές του απόψεις μπορεί να εμπεριέχουν ενδιαφέρον για κοινωνική δράση κατά την επιδίωξη των αναπτυξιακών του στόχων σε συνδυασμό με τις πνευματικές ανησυχίες. Οι σε εισαγωγικά αναγεννημένοι χριστιανοί κατά κανόνα αναζητούν το Θεό μέσω προσωπικής αναζήτησης και όχι δια της διαμεσολάβησης ενός ιεραρχικού θεσμού. Ο στόχος τους είναι να επιτύχουν αλλαγές ωφέλιμες για την πνευματική τους ζωή, αλλά και αλλαγές στη ζωή γενικότερα μέσω της επικοινωνίας και των αλληλεπιδράσεων με άτομα της ίδιας νοοτροπίας. Γι' αυτό το σκοπό, ομάδες ανθρώπων συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν και να αγωνιστούν μαζί για την πνευματική λύτρωση και την υλική ευημερία, έννοιες οι οποίες είναι ενίοτε και θεωρούνται αδιαχώριστες. Όταν ο στόχος της υλικής ευημερίας θεωρείται υψίστης σημασίας, τότε μπορεί να δημιουργηθούν υπόνοιες ότι τελικά πρόκειται για κάτι περισσότερο από μια ανέμελη και εγωκεντρική προσπάθεια προσωπικής ευημερίας. Τελικά οι λεγόμενοι αναγεννημένοι χριστιανοί μπορεί να θεωρούν ότι προσφέρουν στους προσιλητισμένους δύο βασικά αγαθά: εγκόσμια αυτοβελτίωση και εσχατολογική σωτηρία, στο πλαίσιο βέβαια των θεμελίων του χριστιανισμού και με ισχυρή πίστη στο αλάθητο της Βίβλου. Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν πως οι αναγεννημένοι είναι πιο συντηρητικοί πολιτικά σε σχέση με εκείνους που ανήκουν στις συμβατικές εκκλησίες

ξένου πολιτισμικού δόγματος στα μη δυτικά μέρη του κόσμου. Έχει επίσης υποστηριχθεί ότι το δόγμα των σε εισαγωγικά αναγεννημένων πιθανόν να προσφέρει στους προσιλητισμένους ελπίδα, αλλά πρόκειται για μια ελπίδα δίχως πρακτική εφαρμογή στον κόσμο του εδώ και τώρα. Δεν προσφέρει βοήθεια στα χειροπιαστά προβλήματα των ανθρώπων, ούτε δημιουργεί αλληλέγγυες ομάδες ή τάξεις οι οποίες είναι σημαντικές για την αντιμετώπιση των κοινωνικοπολιτικών προβλημάτων. Αιτία γι' αυτό τον πολιτικό συντηρητισμό είναι πιθανόν το γεγονός πως οι συντηρητικές ευαγγελικές εκκλησίες δημιουργούν συλλογικά ένα αμερικανικό κίνημα σκοτεινών προθέσεων. Γνωρίζοντας αυτή την προβληματική, οι ηγέτες των εγκαθιδρυμένων προτεσταντικών και καθολικών εκκλησιών είδαν με ανησυχία την εξάπλωση των συντηρητικών αμερικανικού τύπου αναγεννημένων εκκλησιών στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική και αλλού, καθώς έβλεπαν μεγάλους αριθμούς πιστών να στρέφονται προς αυτές. Οι χιλιάδες των αναγεννημένων σταυροφόρων, οι οποίοι συχνότατα υποστηρίζονταν οικονομικά από τους ευαγγελικούς της αμερικανικής τηλεόρασης και τις τοπικές ευαγγελικές εκκλησίες, θεωρήθηκε πως προωθούσαν μια αμερικανικού τύπου θρησκεία και σε κάποιες περιπτώσεις τη συντηρητική πολιτική της δεκαετίας του 1980. Ένθερμοι αντικομουνιστές εργάζονταν για την μεταστροφή όσο των δυνατών περισσότερων ανθρώπων προς μια συντηρητική χριστιανική πίστη και εν συνεχεία λέγεται για την προώθηση των στόχων της αμερικανικής πολιτικής. Υπονοήθηκε επίσης ότι προέκυψε μια νέα θρησκευτικοπολιτική ηγεμονία ως αποτέλεσμα της επιρροής που ασκούσαν οι Αμερικανοί Ευαγγελικοί Φονταμενταλιστές. Ο Πίτερς ισχυρίζεται πως το φερόμενο ως κίνημα της πίστης κέρδισε την πολιτισμική ηγεσία από τη χριστιανοσύνη σε πολλά μέρη του αναπτυσσόμενου κόσμου και κυρίως λόγω του κοινωνικού του κύρους και της πιστικότητας της ιδεολογίας του. Υπόθηκε ότι νόρμες, πεποιθήσεις και αρχές, οι οποίες ήταν συμβατές με τα συμφέροντα των ΗΠΑ, διαδόθηκαν μεταξύ των πιστών ως θεμελιώδες κομμάτι του θρησκευτικού μηνύματος. Έτσι προέκυψε ο ισχυρισμός πως αυτό ισοδυναμεί με το ότι τα άτομα που μεταστράφηκαν προς τις ευαγγελικές εκκλησίες αμερικανικού τύπου ήταν θύματα χειραγώγησης αυτής της νέας έκφανσης του νέου αποικισμού. Ο στόχος δεν ήταν πλέον όπως το παρελθόν να τύχουν εκμετάλλευσης οι υλικοί πόροι των αποικιοκρατούμενων περιοχών, αλλά να παρεμποδιστεί η εκδήλωση των όποιων λαϊκών αιτημάτων για πολιτικές και οικονομικές αλλαγές, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα αμερικανικά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και τα συμφέροντα των αμερικανικών πολυεθνικών εταιριών.

Εβραϊκός φονταμενταλισμός. Από την ίδρυση του Ισραηλινού κράτους ως πατρίδας των Εβραίων το 1948, υπάρχει έντονη αντιπαράθεση εντός της χώρας γύρω από το ζήτημα του αν το κράτος θα έπρεπε να είναι σύγχρονο δυτικού τύπου, όπου η θρησκεία θα είναι ιδιωτική υπόθεση, ή ένα εβραϊκό κράτος όπου ο Ιουδαϊκός νόμος και οι παραδόσεις θα έχουν το προβάδισμα έναντι των κοσμικών. Ο Λούκμαν παρατήρησε ήδη δεκαετίες πριν ότι το κράτος του Ισραήλ χαρακτηριζόταν από διαδικασία γραφειοκρατικοποίησης στη γραμμή μιας ορθολογικής επιχειρηματικής στρατηγικής, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε,

εκλαμβανόταν από πολλούς Εβραίους Ισραηλίτες ως προσαρμογή σε ένα διαρκώς αυξανόμενο κοσμικό τρόπο ζωής. Σύμφωνα με το γνωστό διάγραμμα ταξινόμησης του Βέμπερ, το Ισραήλ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα σύγχρονο κράτος που διαθέτει ένα ισχυρό νομοθετικό σώμα, το οποίο θεσπίζει τους νόμους, μια εκτελεστική εξουσία που διοικεί, ένα ανεπηρέαστο νομικό σύστημα που εκτελεί τους νόμους και προστατεύει τα ατομικά δικαιώματα, μια ευρεία γραφειοκρατία που ρυθμίζει και οργανώνει τα εκπαιδευτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά θέματα, αλλά και υπηρεσίες ασφαλείας που παρέχουν προστασία στο κράτος από εσωτερικές και εξωτερικές επιθέσεις. Ωστόσο, για πολλούς το Ισραήλ δεν είναι απλώς άλλο ένα δυτικό κράτος, κυρίως διότι, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η θρησκεία φαίνεται να κερδίζει όλο ένα και κεντρικότερο δημόσιο ρόλο. Οι μεν θρησκευόμενοι Εβραίοι προειδοποιούν για κοινωνικά δεινά, τα οποία πιστεύουν πως θα συμβούν αναπόφευκτα στην όλο και εντονότερα κοσμική αλλά και σταδιακά πιο άθεη κοινωνία τους, ενώ πολλοί μη θρησκευόμενοι Εβραίοι θεωρούν τους προηγούμενους στενόμυαλους και θρησκευτικούς φανατικούς. Εβραίους φονταμενταλιστές. Αυτή η κοινωνική διαιρετική τομή οδήγησε στα γεγονότα του Νοεμβρίου του 1995. Ο τότε πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν δολοφονήθηκε από έναν 25χρονο Εβραίο φονταμενταλιστή, τον Γιγκάλ Αμίρ. Η αιτία αυτής της πράξης ήταν η επιθυμία του πρωθυπουργού να διαπραγματευτεί με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, την PLO, για τη λήξη της διαμάχης με το Ισραήλ. Μετά τη δολοφονία του Ράμπιν, πολλοί Ισραηλινοί φοβήθηκαν πως η βία θα χαρακτήριζε όλο και περισσότερο την ήδη τεταμένη σχέση μεταξύ θρησκευόμενων και κοσμικών Εβραίων. Εν τούτης, αυτό που σε κάποιους παρατηρητές φαίνονταν αρχικά ως το έναυσμα ενός θρησκευτικού πολέμου μεταξύ των Εβραίων, τελικά είχε πολύ περιορισμένες επιπτώσεις στο Ισραήλ, έναν τόπο όπου, παρά τις έντονες πολιτικές και κοινωνικές διαμάχες, τα θρησκευτικά συμφέροντα δεν ήταν πάντα τόσο έντονα ώστε να καθορίσουν τα σημαντικά θέματα της δημόσιας πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, ο φόνος του Ράμπινγκ από έναν Εβραίο φονταμενταλιστή φάνηκε να είναι ξεκάθαρη εκδήλωση της προθυμίας των Εβραίων φονταμενταλιστών να επιτίθεται σε Εβραίους με κοσμικές τάσεις κατά την επιδίωξη της υλοποίησης της θρησκευτικής και πολιτικής τους ατζέντας. Η δολοφονία του Ράμπιν ήταν μια αφορμή για να δοθεί προσοχή στην αυξανόμενη πόλωση μεταξύ των μη θρησκευόμενων κοσμικών Εβραίων και των έντονα θρησκευόμενων ή φονταμενταλιστών Εβραίων στο Ισραήλ. Οι Εβραίοι φονταμενταλιστές χαρακτηρίζονται από μια αποφασιστικότητα να ακολουθήσουν τις θεμελιώδεις αρχές του Ιουδαϊσμού, όπως αυτοί τις αντιλαμβάνονται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και να δουλέψουν ώστε αυτές να είναι σεβαστές τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή. Ο σύγχρονος εβραϊκός φονταμενταλισμός, που βρίσκει την έκφρασή του σε οργανώσεις όπως η Γκους Εμινούμ, θεωρείται εν μέρη αποτέλεσμα της νίκης του Ισραήλ επί των Αράβων στον πόλεμο του 1967. Για πολλούς θρησκευόμενους Εβραίους, αυτή η νίκη ήταν ένας ιδιαίτερος θρίαμβος, εφόσον οδήγησε στην επανάκτηση των πιο ιερών τόπων του Ιουδαϊσμού, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, του όρους του Ναού, του Δυτικού Τείχους και της Χευρώνας, από τον έλεγχο των Αράβων. Αυτό εκλήφθηκε ως σημάδι θεϊκής σωτηρίας, μια ένδειξη της επικείμενης λύτρωσης. Ακόμα και κάποιοι κοσμικοί Εβραίοι μίλησαν για το αποτέλεσμα του πολέμου με θεολογικούς όρους. Η εβραϊκή ταυτότητα για πολλά χρόνια θεωρούνταν ένας συνδυασμός θρησκείας και έθνους. Για να το θέσουμε διαφορετικά, οι Εβραίοι του Ισραήλ τείνουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ένα έθνος που κατοικεί σε ένα εβραϊκό κράτος, το οποίο δημιουργήθηκε κατόπιν συμφωνίας με τον Θεό. Η ερμηνεία αυτής της συμφωνίας δημιούργησε τις χαρακτηριστικές πεποιθήσεις και πρακτικές των Εβραίων. Ζωτική σημασίας στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας ήταν η υπόσχεση της γης του Ισραήλ. Οι Εβραίοι, μετά τις ιστορικές τους διασπορές, αρχικά την περίοδο της κατοχής από τους Βαβυλώνιους και αργότερα από τους Ρωμαίους, προσεύχονταν επί αιώνες για τον τερματισμό της εξορίας τους και την επιστροφή τους στο Ισραήλ. Ωστόσο, με εξαίρεση έναν μικρό αριθμό, οι Εβραίοι έζησαν επί αιώνες στην εξορία και πολύ συχνά σε ξεχωριστές κοινότητες. Κατά τη διάρκεια της Διασποράς, και ενώ ανέμεναν τη θεϊκή λύτρωση και την επιστροφή στην πατρίδα, η ζωή πολλών Εβραίων καθορίστηκε από την Χαλάσκα, το θρησκευτικό νόμο, ο οποίος λειτουργούσε
ως το εθνικό συστατικό της εβραϊκής ταυτότητας. Τα ιστορικά δεινά των Εβραίων κατά τη Διασπορά έγιναν αντιληπτά ως μια απαραίτητη συνέχεια της ιδιαίτερης αφοσίωσης της κοινότητας στον Θεό. Εν κατακλείδη, χαρακτηριστικό των Εβραίων φονταμενταλιστών στο Ισραήλ είναι η απόλυτη απροθυμία διαπραγμάτευσης με τους Παλαιστίνιους σχετικά με τη γη που θεωρούν που τους δόθηκε από τον Θεό ως την αιωνιότητα. Επιπλέον, ειδικά μετά την απόφαση της Ισραηλινής κυβέρνησης να καθάρει τη λωρίδα της Γάζας από τους εβραϊκούς οικισμούς τον Αύγουστο του 2005, δημιουργήθηκε ακόμα ένα ζήτημα μέγιστης σημασίας για πολλούς Εβραίους φονταμενταλιστές. Ο Σάντλερ το θέτει ως εξής. Ποιος ή τι υπηρεσχεί, ο νόμος του Θεού ή ο νόμος του κράτους? Για τους Εβραίους φονταμενταλιστές το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και δύσκολα επιλύσιμο, καθώς τόσο το σύγχρονο κράτος του Ισραήλ όσο και η βιβλική γη του Ισραήλ έχουν σημαντικούς θρησκευτικούς συσχετισμούς. Το ζήτημα λοιπόν της ερμηνείας συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών φονταμενταλιστικών προσεγγίσεων δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Πάντα υπάρχουν εκείνοι που αντιτίθενται στις κυρίαρχες θρησκευτικές ερμηνείες. Αυτό που είναι νέο είναι ότι παλιότερα οι ποικίλες εκφάνσεις των θρησκειών ήταν στενά συνδεδεμένες με τα αυστηρά πλαίσια που τις συγκρατούσαν. Έτσι αστυνομεύονταν οι πιο ακραίες τάσεις, όπως συνέβαινε στην περίπτωση των χριστιανικών εκκλησιών ή των κυρίαρχων ερμηνεών του Ισλάμ, που έστω και σχηματικά διατηρούσαν υπό έλεγχο τις λαϊκές έχτες. Στη σύγχρονη εποχή δεν είναι πλέον εφικτό να συγκρατηθούν όλες οι θρησκευτικές τάσεις εντός των παραδοσιακά καθορισμένων πλαισίων. Αυτό έχει μία συνέπεια και η συνέπεια αυτή φέρνει δύο εξελίξεις. Της διευρυμένης αποσταθεροποιητικής αλλαγής που έλαβε χώρα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εν συντομία του εξυγχρονισμού και της εκοσμίκευσης, και δεύτερον, της ιδιωτικοποίησης της θρησκείας, τόσο στον ανεπτυγμένο όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός συνδέεται ιδιαίτερα με τις αβρααμικές θρησκείες των γραφών, Ισλάμ, Χριστιανισμός και Ιουδαϊσμός. Οι αποκαλύψεις των γραφών που σχετίζονται με πολιτικά, ηθικά και κοινωνικά ζητήματα είναι αυτές που διαμορφώνουν το κύριο πλαίσιο των φονταμενταλιστικών απαιτήσεων. Ενίοτε, οι φονταμενταλιστές είναι αξιοσημείωτα συντηρητικοί, κυρίως στη ΣΥΠΑ ή οι Αφρικανοί Χριστιανοί φονταμενταλιστές. Κάποιες φορές είναι πολιτικοί μεταρρυθμιστές ή ακόμα και επαναστάτες, όπως κάποιες ισλαμιστικές ομάδες. Και άλλοτε, είναι ξενοφοβικοί, ρατσιστές και αντιδραστικοί. Κάποιες εβραϊκές φονταμενταλιστικές ομάδες όπως η Γκους Εμουνίμ, η Κας και η Καχάν Γκάι, αλλά και διάφορες ισλαμιστικές ομάδες. Ενώ λοιπόν η εκοσμίκευση είναι μια σε εισαγωγικά φυσιολογική και διαρκής διαδικασία, στις περισσότερες κοινωνίες οι οποίες βρίσκονται εκτός της Δυτικής Ευρώπης, οι διάφορες φονταμενταλιστικές ομάδες που εξετάστηκαν μέχρι τώρα σε αυτές την αναφορά μας τείνουν να μοιράζονται πρώτον το αίσθημα της προδοσίας και της απογοήτευσης έναντι των εδρεωμένων ιεραρχικά οργανωμένων και θεσμικών θρησκευτικών σωμάτων. Δεύτερον, την επιθυμία να προσεγγίσουν τον Θεό μέσω της προσωπικής αναζήτησης παρά δια της μεσολάβησης των θεσμών. Και τρίτον, μια πίστη στην ικανότητα των κοινοτήτων να προβούν σε ευνοϊκές αλλαγές της ζωής τους μέσω της προσήλωσης στην ομαδική προσπάθεια. Αυτή η επιθυμία του προχωρώ μόνος, δίχως την υποχρεωτική διασύνδεση με ανώτερα θεσμικά σώματα, τίνει να χαρακτηρίζει πολλές από τις ομάδες που εξετάσαμε. Για κάποιες, η θρησκεία φαίνεται να προσφέρει μια ορθολογική εναλλακτική λύση, εκεί όπου είτε απέτυχε ο εκμοντερνισμός, είτε είναι κατά κάποιον τρόπο αποθητικός.
Μεσοπρόθεσμα, η αλληλεπίδρασή της με την πολιτική μπορεί να είναι πολύ σημαντική, διότι είναι πιθανό να μεταφέρει το σημαντικό μήνυμα μιας κοινωνικής αναγέννησης και αναβίωσης που να αφορά τόσο τους πολιτικούς αρχηγούς όσο και τις οικονομικές ελίτ. Θρησκεία και κράτος. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποιο αρχιμίδιο μηδενικό σημείο από το οποίο να μπορεί να ξεκινήσει η μελέτη της σχέσης θρησκείας και κράτους. Στις αρχές του 21ου αιώνα, το σύγχρονο κράτος αποτελεί το βασικό πρότυπο πολιτικής οργάνωσης παγκοσμίως, εν τούτης η μορφή του και ο τρόπος λειτουργίας παραμένουν ζητήματα μόνιμης διαμάχης. Η ευθύνη του κράτους για την διαχείριση θεμάτων, τα οποία άπτονται της φυσικής και υλικής ασφάλειας των πολιτών, είναι γενικά αποδεκτή, αλλά για ευρύτερα ζητήματα όπως το ποια θα πρέπει να είναι η σχέση με τις θρησκευτικές ανησυχίες, οι ριζοσπάστες, οι φιλελεύθεροι, οι συντηρητικοί και οι αντιδραστικοί διαφόρων αποχρώσεων εξακολουθούν να βρίσκονται σε μια κατά τα φαινόμενα ανεπίλητη αντιπαράθεση. Η φιλελεύθερη δημοκρατική επιλογή διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία αυτές οι ανησυχίες δεν αποτελούν ξεκάθαρη αρμοδιότητα του κράτους και πρέπει να μείνουν όσο αυτό είναι εφικτό εκτός πολιτικής ατζέντας, δεν κατάφερε να διασφαλίσει την ομοφωνία ακόμη και στα πιο ευημερούντα μέρη του πρώτου κόσμου. Σε άλλα μέρη, εκεί που οι υλικές συνθήκες είναι λιγότερο ευνοϊκές, θέματα όπως η σχέση κράτους-θρησκείας φαίνεται ότι βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Η ύπαρξη διαφορετικών κοσμοθεωριών, οι οποίες υιοθετούνται και διαχέονται από αντικρουόμενες θρησκευτικές παραδόσεις, συνεχίζουν να συνιστούν πηγή διαφορετικών και συχνά μη συμβατών μεταξύ τους απόψεων σχετικά με σημαντικά ζητήματα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιν, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φθιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Πρέπει να πω ευθύς εξ αρχής την αγάπη σας, ότι εκτός από τις επιστήμες τις οποίες είναι γνωστές σε όλο το επιστητό της κοινωνίας και στα πανεπιστήμια όσες γνωρίζουμε και όσες δεν γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές, υπάρχει και μία τεχνοψυχολογία όπως λέγεται, η οποία δεν λειτουργεί εδώ στην Ελλάδα ως έδρα και ως πανεπιστήμιο, αλλά η τεχνοψυχολογία είναι μία επιστήμη που διδάσκεται πολύ μακριά από εδώ και έχει σχέση με την ψυχολογία του λαού και ερευνά αυτή η επιστήμη ιδιαίτερα πώς μπορεί να αλλοιωθεί κάποιος λαός από κάτι το οποίο πιστεύει πολύ δυνατά και η πίστη του είναι σαν μία γροθιά, σαν ένα θεμέλιο πετών αρμέ. Αυτή η επιστήμη εξετάζει τόσο εξονυχιστικά τα πράγματα που μετά από πολλά χρόνια μελέτης βρίσκει, όπως ακριβώς και η επιστήμη της ιατρικής, όταν εντοπιστεί κάποιος νέος ιός, η επιστήμη της ιατρικής εξετάζει και βρίσκει το αντίδοτο για αυτόν τον ιό. Αυτή λοιπόν η τεχνοψυχολογία, αφού εργάζεται πολλά χρόνια πάνω στο τι είναι ο Έλληνας και ο Ορθόδοξος Χριστιανός και πώς πιστεύει, προσπαθεί όχι να αλλάξει τα πράγματα, έτσι φαινομενικά όπως φαίνονται σε περισσότερα μάτια και αυτιά και κεφάλια πολλών ανθρώπων, αλλά προσπαθεί να αλλοιώσει κάτι πολύ βαθύ που έχει σχέση με την ζωή του χριστιανού. Λέει λοιπόν ένας από αυτούς τους κανόνες ότι η νέα εποχή αυτής της τάξης δεν θέλει να αδειάσει τους ναούς μας από τους χριστιανούς. Δεν θέλει να φύγουμε από την Εκκλησία. Θέλει να είμαστε στην Εκκλησία. Αλλά, υπάρχει αυτό το αλλά θέλει να αλλάξει το εκκλησιαστικό μας φρόνημα. Εδώ εστιάζεται το θέμα μου, σεβαστέ πατέρα Ιωαννίκη. Το λειτουργικό σφαίρεσθε σημαίνει έναν τρόπο συμπεριφοράς, όχι όμως ο τρόπος καλής συμπεριφοράς όπως λέει το savoir vivre, πώς πρέπει να κινούμεθα ή αν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι ανώτερος από εμάς, τον βάζουμε στο δεξί μας μέρος και προχωράμε, αλλά το λειτουργικό σφαίρεσθε έχει σχέση με το πώς ο Ορθόδοξος Χριστιανός βιώνει σωστά αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει ανά τους αιώνες και πώς μπορεί αυτή την παράδοση να την κρατήσει αναλύωτη ο Χριστιανός Ορθόδοξος μπροστά σε αυτό που θέλει να λιώσει το φρόνημα. Γι' αυτό και το λειτουργικό σφαίρεσθε ως όρος δεν έχει σχέση με κάτι άλλο παρά μόνο με το πώς εμείς σαν χριστιανοί ορθόδοξοι βαπτισμένοι κατανοούμε ποια είναι η θέση μας μέσα στην Εκκλησία, ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μας μέσα στην Εκκλησία και πώς θα πρέπει εξερχόμενοι από την Εκκλησία να μεταφέρουμε τη λειτουργία και έξω από τη λειτουργία που γίνεται μέσα στην Εκκλησία να έχουμε μία μετά-λειτουργία. Γι' αυτό ο χριστιανός πάντοτε και λειτουργεί, όλοι μας λειτουργούμε, ξέρετε, κάθε Θεία Λειτουργία, όχι μόνο ο παπάς, γιατί ο παπάς έχει την ειδική ιεροσύνη, εσείς ο λαός έχετε την γενική ιεροσύνη, συλλειτουργούμε. Οπότε όπως ο παπάς και όπως εσείς συλλειτουργούμε και είμαστε μέσα στην Εκκλησία, βλέπετε τώρα όλοι είμαστε πολύ ήσυχοι και ακροούμεθα τον Λόγο του Θεού, αλλά όταν βγούμε και από την Εκκλησία, πώς μπορούμε να είμαστε, είναι μία προέκταση, ο τρόπος αυτός της λειτουργικής αγωγής, την οποία βιώσαμε δηλαδή μέσα στην Εκκλησία, είναι το ίδιο και όταν βγαίνουμε έξω από την Εκκλησία. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Είναι λοιπόν μια άλλη αγωγή που δεν αποκτάται φυσικά αυτή η λειτουργική αγωγή ούτε με πανεπιστημιακούς τίτλους, ούτε να καθίσεις σε πανεπιστήμιο, ούτε να πάρεις για να την έχεις περγαμηνές, πτυχία, οτιδήποτε άλλο,
αλλά όπως αντιλαμβάνεστε θέλει μια διαφορετική διαχείριση για να την κατακτήσει αυτήν ο άνθρωπος, η οποία όμως χρειάζεται διάθεση χρόνου και πίστεως πολλής για να μπορεί να την αποκτήσει. Και ο λόγος εν προκειμένου αφορά στο βίωμα, γιατί χωρίς βίωμα δεν μπορεί κάτι να μεταδοθεί σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι δυνατόν να φας ένα κύβο ζάχαρη και να εξηγήσεις σε έναν ο οποίος δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την ζάχαρη να περιγράψεις πόσο γλυκιά είναι. Μεταδίδεται αυτό στη γνώση του άλλου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο στοιχείο στο λειτουργικό σφαίρεστε είναι ότι από μας τους σύγχρονους νεοέλληνες, οι οποίοι ζούμε κάπως πολύ διαφορετικά από ό,τι ζούσαν και οι παλιότεροι, είναι ότι δεν έχουμε διαχειριστεί σωστά αυτό που μπορούσαμε να αποκτήσουμε, το βίωμα. Το βίωμα τώρα πώς μεταδίδεται και ποιος το μεταδίδει, ποιες είναι αυτές οι βιωματικές καταστάσεις του ανθρώπου, θα προσπαθήσουμε να τις περιγράψουμε, γιατί δεν είναι εύκολο να τις μεταδώσουμε. Αλλά το βίωμα είναι πολύ σημαντικό για να κρατήσουμε και σαν Ορθόδοξοι Χριστιανοί την Εκκλησία μας για τις επόμενες γενναίες και για να την κρατήσουμε μέσα στην καρδιά μας το ζώπυρο της πίστεως, πρέπει να το έχουμε ήδη από πολύ μικρή πάρη. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάτι πολύ όμορφο, αδελφοί μου. Λέει, από πότε ο άνθρωπος που γεννέται ξεκινάει την αγωγή του, την πνευματική αγωγή, από πότε ανδρώνεται ο άνθρωπος, από πότε αρχίζει να γίνεται ένας συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος. Αν ερωτήσω τώρα σε ευθύ λόγο έναν από όλους εμάς, έναν-έναν, εγώ πιστεύω ότι θα πάρω, πώς είμαστε εδώ, 800 άτομα, θα πάρουμε, ο καθένας θα δώσει την απάντησή του. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Χρυσορήμων, λέει ότι ο άνθρωπος αρχίζει να μορφώνεται πριν ακόμη από την σύλληψή του, που δεν υπάρχει ως άνθρωπος, που υπάρχει μέσα σε μία μορφή σπέρματος ή οαρίου, και οι γονείς αυτοί, οι οποίοι έχουν βίωμα και βρίσκονται μέσα στην Εκκλησία πριν ακόμη τελέσουν το μυστήριο του γάμου τους και πιστεύουν στο Θεό και εξομολογούνται και έχουν συνέστηση τι είναι ο Θεός, αυτό με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, δημιουργώντας το παιδί, το μεταδίδουν στο παιδί τους. Και μιλάμε για πολλά κληρονομικά στο χαρακτήρα του παιδιού μας και των παιδιών μας. Λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα, λέει η μάνα. Ο πατέρας λέει, αυτό το κληρονόμησε από μένα. Βλέπεις τη φάτσα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Βλέπεις το σώμα του, είναι ακριβώς όπως είμαι εγώ. Λέμε μόνο τα εξωτερικά πράγματα. Για τα εσωτερικά όμως δεν ομιλούμε. Γι' αυτό και το βίωμα αυτό το παίρνει ως γονιδίωμα ο νέος άνθρωπος από τους ίδιους τους γονείς του. Γι' αυτό και έλεγε και ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, πολύ επίκαιρα τα λόγια του μερικές φορές φαίνονται και προφητικά στη ζωή μας, ότι λέει, δώστε μου καλούς γονείς να σας δώσω καλά παιδιά. Γιατί αν οι γονείς δεν είναι καλοί, και αυτό που θα μεταδώσουν για να δημιουργήσουν το παιδί, θα το μεταφέρουν και το παιδί δεν θα είναι αυτό που πρέπει να είναι. Το βίωμα λοιπόν πώς μπορεί να αναπτυχθεί σε μία οικογένεια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτό δημιουργεί πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή του ανθρώπου. Ήρθε λοιπόν μία ψυχή, εξομολογήθηκε στο Πετραχύλι και κατόπιν γνώρισε κάποιο παιδί και το έφερε και αυτό το παιδί να εξομολογηθεί στο Πετραχύλι και αποφάσισαν να ενώσουν τη ζωή τους και ήρθαν και οι δυο στο Πετραχύλι
για να πούνε στον πνευματικό τους, στον εξομολόγο τους, εμείς θέλουμε να αφήσουμε ό,τι γνωρίζουμε, που μπορεί να είναι λάθος, θέλουμε να κάνουμε αυτό που η Εκκλησία θέλει και πείτε μας εσείς, Πάτερ, ποια να είναι η πορεία της ζωής μας. Και ξεκινάει ο ιερέας από ένα πρώτο. Παιδιά μου, θα νηστεύετε και θα εγκρατεύεστε μέχρι να έρθει η ευλογημένη έρα του γάμου σας. Το λέει κανένας από τους γονείς στα παιδιά τους. Ή κι αν το πει, οι γονείς ήταν στην ίδια κατάσταση για να διδάξουν στο παιδί τους αυτό που η Εκκλησία δίδαξε. Και λέει λοιπόν ο πνευματικός, θα συντομεύσουμε το γάμο, παιδιά μου, για να ενωθείτε κι εσείς κανονικά σαν ζευγάρι. Να είναι ευλογημένο. Πότε θέλετε, παιδιά μου, να σας παντρέψω? Εσείς θα αποφασίσετε, Πάτερ. Γιατί εμείς σε εσάς ακούμε και δεχόμαστε ότι ό,τι μας πείτε είναι η φωνή του Θεού. Θα παντρευτείτε ημέρα Κυριακή, παιδιά. Πολύ ωραία, ε? Κυριακές παντρευόμαστε. Σάββατα μήπως, Παρασκευές, Τετάρτες, πότε μας βολεύει? Πότε βολεύει τον κάθε έναν? Είναι τελικά η απόφαση της ημέρας θέμα κάποιου που αποφασίζει μόνος του να το αποφασίσει αυτό δηλαδή, ή πρέπει να ρωτήσει κάποιον ειδικό? Διότι αν είσαι άρρωστος, πας σε ένα γιατρό και λες με πονάει εδώ, σε εξετάζει ο γιατρός, ο δοντίατρος πρέπει να είναι, το δόντι σου πονάει. Αν σε πονάει εδώ στη μέση, πας σε έναν ειδικό γιατρό. Αν σε πονάει η καρδιά σου, πας εκεί. Και λέω, πνευματικός, ημέρα Κυριακή, παιδιά μου, στις 12 η ώρα θα φύγετε να τελέσουμε το γάμο. Τα παιδιά δεν είχαν σχέση ποτέ με την Εκκλησία, αλλά επειδή άκουσαν βιωματικά πράγματα από τον ιερέα που τους εξομολογούσε, τους είπε λοιπόν, αυτό θα γίνει. Την επομένη φτάνουν οι γονείς, οι λεγόμενοι χριστιανοί γονείς, κατά πάντα που είναι, συμμετέχουν στην Εκκλησία και συμμετέχουν με τον τρόπο τους, όπως είπαμε. Γιατί ο καθένας νομίζει ότι είναι χριστιανός, άλλος 50 κιλά, άλλος 200 κιλά, άλλος τόνο. Έχουμε πολλών λογιών βάρη πίστεως. Αυτοί είχαν πάνω από έναν τόνο, ήταν πολύ δυνατοί. Οι οποίοι ήρθαν να πούμε, παππούλοι, τι είναι αυτά τα οποία είπατε στα παιδιά μας, οι χριστιανοί γονείς, να παντρευτούν τόσο γρήγορα? Μα δεν γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Τι είδους γνωριμία θέλετε να κάνουν? Μα να γνωριστούνε τώρα, καταλαβαίνετε τι είδους γνωριμία, οι ίδιοι γονείς οι χριστιανοί, συμβουλεύαστε παιδιά τους. Και το δεύτερο, η μέρα Κυριακή, ποιος παντρεύει τη μέρα Κυριακή? Η μέρα, λέει, Παρασκευή είναι πιο φθηνά τα κέντρα από ότι είναι την Κυριακή που είναι πιο ακριβά, που βγαίνει ο κόσμος έξω και τρώει στα καταστήματα. Μας δίνουν φθηνότερα, λέει, το ποσό που θα κάνουμε το γλέντι και το τραπέζι. Οι χριστιανοί γονείς όμως, που η μέρα Παρασκευή και Τετάρτη απαγορεύουν οι ιεροί κανόνες να τελούνται μυστήρια χαράς, διότι η ημέρα αυτή είναι σαν λέγαμε ημέρα πένθους, γιατί είναι αφιερωμένη μόνο στο Δεσπότη Χριστό μας και η Τετάρτη και η Παρασκευή, και γι' αυτό γίνεται νηστεία. Και η μέρα νηστεία δεν μπορείς να την καταλύσεις και να πεις ότι έχω γάμο, ταΐζω τους ανθρώπους, τρώνε και πίνουν, γιατί είναι το μυστήριο της χαράς. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περίπτωση και πήγαν τον ιερέα και στην Αρχιεπισκοπή, γιατί ο ιερέας φάνηκε ότι είναι αιρετικός. Γιατί όταν ο ιερέας θέλει να πει κάτι σωστό, αντιλαμβάνεστε ότι οι κατέχοντες, εμείς όλοι που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και τα κατέχουμε τα πάντα, νομίζουμε ότι μπορούμε να λύνουμε τα πράγματά μας με καταγγελίες και οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, η περίπτωση δεν έχει να κάνει με τι εξέλιξη είχε το πράγμα, διότι το πάντοτε καθαρό, το πάντοτε προφητικό δεν μπορεί να το αλλάξει κανείς μέσα στην Εκκλησία και η αλήθεια οφείλει να λάμπει. Σημασία έχει ότι τα παιδιά μπήκαν στην Εκκλησία μέσα, παντρεύτηκαν ημέρα Κυριακή, στην εξομολόγηση πάντοτε τα παιδιά, ήρθε η ώρα να συλλάβουν παιδί
στην εξομολόγηση και οι δύο αυτοί οι νέοι. Ήρθε η ώρα που γεννήσαν το παιδί με το βυζανιάρικο το παιδί τους μέσα στο εξομολογητήριο και οι δύο γονείς. Ήρθε η ώρα που το παιδάκι περπάτησε στο εξομολογητήριο οι γονείς. Το παιδάκι έτρεχε μέσα στην εκκλησία, δεν καταλάβαινε τι γινόταν, το έπαιρναν οι γονείς. Οι γονείς όμως μέσα στο εξομολογητήριο της εκκλησίας. Πέρασε λίγος καιρός, πήγε 3-3,5 χρονών το παιδί αυτών, οι οποίοι μπήκαν δυναμικά μέσα στην εκκλησία, και το παιδάκι είπε: «Μπαμπά και μαμά, τι κάνετε εσείς που βλέπετε τον ιερέα στο εξομολογητήριο?» Δεν ήξερε τι είναι εκεί, τι γίνεται. 3,5 χρονών παιδί. Οι ερωτήσεις ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία είναι εκατοντάδες. Υπομονή να έχεις να δίνεις απαντήσεις. Λέει: «Ξέρεις παιδί μου, και εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι όπως και εσύ κάνεις κάποιες ζουζουνιές. Και όταν κάνεις κάποιες ζουζουνιές οφείλεις να ζητάς συγγνώμη από τους γονείς σου, και εμείς που είμαστε μεγάλοι ζητούμε συγγνώμη από τον Θεό μας». «Α», λέει, «θα πάω κι εγώ», λέει, «μέσα να πω τις ζουζουνιές μου στον πνευματικό». Γιατί κάποιοι από εμάς έχουμε την εντύπωση ότι ο άνθρωπος ξεκινάει να εξομολογείται κατά την γνωσιολογική μας έτσι κατάσταση, που όλα τα ξέρουμε. Άλλος λέει ξεκινάει να εξομολογείται κάποιος από 10 χρονών, άλλος λέει από 12, άλλος λέει από 15, άλλος λέει από 20. Και τώρα υπάρχει και, και η τοποθέτηση ότι δεν πρέπει τώρα να βαφτίζουμε τα νήπια, γιατί η νέα διρεκτίβα λέει ότι δεν πρέπει να γίνεται η βάπτιση στην εκκλησία μας. Για δείτε, αυτό είναι από το εξωτερικό, γιατί στο εξωτερικό δεν βάζουν τα παιδιά τους μέσα σε μία γάστρα να τα βαφτίζουν τα παιδιά τους, και αυτό φυσικά παραξενεύει όλη την Ευρώπη και όλους οι οποίοι δεν είναι μοιημένοι στην ορθόδοξη παράδοσή μας, αλλά αμέσως κάποιοι από εμάς κουλτουριάριδες μπορούμε να το πάρουμε και αυτό και να πούμε ότι καλύτερα είναι να βαπτιστεί κάποιος όταν γίνει ενήλικας, να ξέρει τι είναι αυτό που κάνει. Όμως και εδώ η τεχνοψυχολογία έκανε τα πράγματα να τα αποφασίζουν για το πότε θα γίνει η βάπτιση του παιδιού τους όχι οι ειδικοί που είναι οι πνευματικοί οι ιερείς μας, αλλά εμείς πάλι, οι πολύξεροι που τα ξέρουμε όλα, αποφασίζουμε πότε εμείς θα βαπτίσουμε το παιδί μας. Η υπόθεση δεν είναι στα χέρια όλων σας, είναι η υπόθεση του Θεού μας. Το παιδί μπορεί να βαπτιστεί από την ημέρα που σαραντίζει. 40 ημερών το παιδί βαπτίζεται. Το όνομα του παιδιού δίδεται την 8η ημέρα, υπάρχει ευχή στο ευχολόγιο της Εκκλησίας μας, και κατόπιν από την 40η ημέρα, να μην ξεπεράσει όμως ο 6ος μήνας, για να γίνει κανονικά το βάπτισμα του παιδιού μέσα στην κολυμβήθρα. Βίωμα λοιπόν για να βιώσει κάποιο παιδί σωστά το βάπτισμά του είναι να μπει 3 φορές στην κολυμβήθρα μέσα στο νερό και να βγει. Και έρχονται μερικοί γονείς που πάλι ξέρουν όλα και λένε στον ιερέα: «Ξέρετε, το παιδί μας έχει οτίτιδα, να μην το βουτήξετε μέσα στην κολυμβήθρα. Ξέρετε, δεν θέλουμε να το βάλετε μέσα στην κολυμβήθρα το παιδί. Πώς θέλετε?» Μου κάνανε μία ερώτηση πριν από μερικούς μήνες στο ράδιο, ότι πήγαν κάποιοι σε μία εκκλησία, σε ένα ναό, ορθόδοξο φυσικά, οι γονείς, και συζήτησαν να βαπτίσουν το παιδί τους. Και οι ιερείς είπαν: «Πώς θέλετε να κάνουμε το βάπτισμά σας? Θέλετε κατά τον παραδοσιακό τρόπο να μπει το παιδί σας μέσα στην κολυμβήθρα 3 φορές και να βγει? Θέλετε να το βάλω μέχρι τα γονατάκια του μέσα και να ρίξουμε λίγο νεράκι? Θέλετε να μην το βάλουμε καθόλου και να ραντίσουμε λίγο από πάνω? Τι σας βολεύει?» Τι βολεύει? Όχι όμως τι ξεβολεύει. Γιατί η Εκκλησία οφείλει να κάνει και να πει στους ανθρώπους αυτό που η λειτουργία της Εκκλησίας οφείλει να ενημερώνει. Τι είναι λοιπόν το σωστό? Να πούμε: «Εμείς θέλουμε την τάδε ημερομηνία το μυστήριό μας», ή να πούμε στην Εκκλησία: «Γεννήσαμε και παρακαλούμε, περιμένουμε από εσάς τους ιερείς να μας πείτε πότε είναι η κατάλληλη ημέρα
που μπορούμε να βαφτίσουμε το παιδί μας. Για να φτάσουμε όμως σε αυτό το επίπεδο και να το βιώσουμε αυτό, πρώτα πρέπει να έχουμε βιώσει εμείς οι ίδιοι πόσο σημαντικό πράγμα είναι να βαπτίσουμε το παιδί μας νωρίς, ώστε όταν το φέρουμε ενός έτους, 1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά εμείς στις μεγαλοπόλεις έχουμε και παιδιά αβάπτιστα. Τώρα ειδικά, ιδιαίτερα με την πολιτική ονοματοδοσία, όταν πας στο μευτήριο, σου λέει ο ληξίαρχος, δύνασε να δηλώσεις και το όνομα του παιδιού. Είναι πονηρό φυσικά αυτό, το λαμβάνουμε ως μία κατάσταση η οποία έρχεται να υποπέσει μέσα στο τόσο ρημαγδό των πραγμάτων αλλίωσης, ότι ένας αφελής λέει Ιωάννης, γράφει ο Ιωάννης, του λέει μετά ο ληξίαρχος, δεν χρειάζεται τώρα να βιαστείς να βαφτίσεις το παιδί σου, γιατί το παιδί σου έχει όνομα, μπορεί να γραφτεί στο σχολείο, κανένας δεν θα λέει το παιδί σου δεν έχει όνομα και τελείωσε η κατάσταση. Βλέπετε πόσο γρήγορα τρέχουν τα πράγματα. Το βίωμα λοιπόν, όλες αυτές οι βιωματικές καταστάσεις και αυτό ιδιαίτερα που σας είπα για το παιδί των παιδιών, η Εκκλησία το λύνει μεταδίδοντας το βίωμα στο παιδί. Πώς μπορείς να πεις στο παιδί σου, για παράδειγμα, το οποίο έχει φτάσει 18, 20 χρονών, να έρχεται στην Εκκλησία και να εκκλησιαστεί, αφού ποτέ δεν σηκώθηκες η μέρα Κυριακή πρωί από τις 7 παρατέταρτο το πρωί ώρα, να φέρεις το παιδί σου και τον εαυτό σου να φέρεις μέσα στην Εκκλησία. Πώς προσδοκάς το παιδί σου να έχει βίωμα θείας λειτουργίας και να αρέσει αυτό το οποίο θα δει μέσα στην Εκκλησία? Πώς θα πεις στο παιδί σου, ξέρεις, η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία είναι ό,τι πιο πανηγυρικό έχει η Εκκλησία μας? Και πώς θα πεις στο παιδί σου να παραμείνει σε αυτήν τη στιγμή που εσύ έτρεχες, η μάνα, ο πατέρας, ο χριστιανός, να φας στο κεπέντε τη μαγειρίτσα, αφού η νηστεία σου βάσταξε 3 ημέρες, γιατί έτσι νόμιζες ότι πρέπει να νηστεύσεις? Πώς λοιπόν να μιλήσεις και να πεις στο παιδί σου ότι, ξέρεις, πρέπει να εκκλησιάζεσαι, πρέπει να εξομολογήσεις, όταν εσύ ο γονέας δεν έδειξες ο ίδιος το παράδειγμα στο παιδί σου όταν ήταν μικρό? Στη Ρωσία, το παράδειγμα μετά τους Μπολσεβίκους το 1917, που ανατείναζε τους ναούς και σκότωνε τους ιερείς γιατί δεν εξυπηρετούσαν στο καθεστώς, υπήρξαν 3 ναοί, λέει, μέσα στη Μόσχα. Για όποιους έχουν επισκεφθεί τη Μόσχα, για να τη διανύσετε θα έπρεπε να πάτε από τη Λάρισα να φτάσετε μέχρι τη Λαμία για να εκκλησιαστείτε. Αυτή ήταν η απόσταση. Και πώς κράτησε αυτός ο λαός? Και μετά την Περεστρόικα ξεκίνησαν να ανοίγουν πάλι οι εκκλησίες και κράτησαν μέσα στα ζώπηρα της πίστεώς τους αυτοί οι άνθρωποι τον Χριστό και την πίστη τους. Θα σας πω με ποιον τρόπο. Αφού, λέει, φοβόταν ο άντρας να πει στη γυναίκα του ότι πιστεύει, έπαιρνε το παιδί του και πήγαινε κρυφά σε μια εκκλησία και το βάπτιζε ο πατέρας. Μια άλλη μέρα έπαιρνε η μητέρα το παιδί, το πήγαινε σε μια εκκλησία όπου έβρισκε και το ξαναβάφτιζε, γιατί δεν ήξερε το βάφτιζε ο άντρας της. Το βάπτιζε. Το έπαιρνε ο παππούς, λέει, έχω καιρό να δω το παιδί μου, το εγγονάκι μου, το σπλάχνο μου, του παιδιού μου το παιδί, 2 φορές παιδί. Μου το δίνετε να το πάω μια εκδρομούλα? Βεβαίως. Έπαιρνε το παιδί, πήγαινε ο παππούς, το βάπτιζε το παιδί. 30-40 βαπτίσματα μπορεί να έφτανε ένας. Με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τα ζώπηρα της πίστεως. Παρότι η φοβέρα του τσεκουριού και της φυλακής ήταν βέβαιη, κράτησαν όμως στα ζώπηρα της πίστεως. Μου έλεγε μια άλλη γυναίκα με πολύ κλάμα, γονατίσαμε και οι δυο στο εξομολογητήριο, ήταν από τη Βόρειο Ήπειρο. Μου λέει, εμείς ο Χότζας δεν επέτρεπε να υπάρχουν εκκλησίες. Τα ολοκληρωτικά καθεστώτα, αυτά που μας αρέσουν δηλαδή, όλους μας αρέσουν, αυτά είναι καλύτερα από τις εκκλησίες μας σήμερα. Όλα αυτά ποθούμε, εκεί κινούμεθα.
Λοιπόν, μου έλεγε αυτή και μια στιγμή δεν βάσταξα. Λέω, περίμενε να καθίσω γιατί δεν αντέχω αυτά που ακούω. Μου έλεγε, εμείς, λέει, πάτερ, δεν είχαμε παπά. Γιατί οι παπάδες είχαν κρυφτεί, είχαν ξυριστεί, τους ξύρισαν όλους και όσους, λέει, δεν πείθονταν σε αυτό, τους βάζαν στη φυλακή. Εμείς, λέει, είχαμε κρυφά ένα ραδιάκι και πιάναμε, λέει, κάποιες συχνότητες και εκεί, λέει, μαζευόμασταν την ώρα που ακούγαμε τη Θεία Λειτουργία, γονατούσαμε, λέει, την ώρα που ακούγαμε αυτά και τι έκανα, λέει, εβάζαμε, λέει, ένα ποτήρι με κρασί και ένα κομμάτι ψωμί και την ώρα, λέει, που έφτανε η στιγμή που ακούγαμε με τα φόβου Θεού πίστεως, εμείς, λέει, κοινωνούσαμε τον Χριστό. Τι είναι αυτό? Είναι το βίωμα. Ήξερε την Θεία Λειτουργία απ' έξω που λέμε εμείς οι νεοέλληνες, οι νεοκουλτουριάριδες. Δεν καταλαβαίνουμε τι λέει η Εκκλησία. Αυτή που ήξερε που δεν ήξερε και δεν τελείωσε το σχολείο. Ήξερε στο μεταφόβου Θεοπίστεως που κοινωνούν οι χριστιανοί. Γιατί το ήξερε? Γιατί είχε βίωμα. Γιατί γνώριζε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί κατήχε εκείνη τη στιγμή ότι εκείνη τη στιγμή είναι η Θεία Μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Και εμείς σήμερα λέμε η εντός της Εκκλησίας, γιατί το πρόβλημα δεν έρχεται εκτός από την Εκκλησία, εμείς οι ίδιοι βγάζουμε τα μάτια μας. Ένας, άκουσα προχθές, διάβασα, τον επενούσε πάρα πολύ μέσα στο ίντερνετ ένας ιερέας και ένας δεσπότης παλιότερα το έκανε φυσικά αυτό, μετέφραζε στη Μητρόπολη του όλα τα κείμενα στη Νέα Ελληνική. Δεν πήρε άδεια φυσικά από πουθενά, γιατί εμείς τα ξέρουμε όλα. Είτε είσαι λαϊκός είτε παπάς, όλα τα ξέρουμε, αν δεν έχουμε την αυτογνωσία μας. Επενούσε λοιπόν σήμερα ένα σύγχρονο διαδικτυακό κανάλι, λέει, να και ένας καλός παπάς που αφουγκράζεται, λέει, τον κόσμο και μετέφρασε όλη την Θεία Λειτουργία και όλα τα μυστήρια, γάμου, βάπτιση, τα κάνει στη Νέα Ελληνική. Αυτό λοιπόν το βίωμα μέσα στην Εκκλησία είναι ένα βίωμα που δύσκολα μπορεί να το κατανοήσει σήμερα ένας ο οποίος δεν έχει βιώσει από νωρίς μέσα το λειτουργικό αυτό γεγονός της ζωής του. Δεν έχει μπει μέσα στην Εκκλησία. Βλέπετε άλλωστε ότι εμείς στον Ιερό Ναό μας ερχόμαστε στο παραπέντε, όχι από τις 7 η ώρα που χτυπάει η καμπάνα, ερχόμαστε στο παραπέντε για το μνημόσυνο του γείτονα, παίρνουμε την πρωινή δόση του πρωινού μας, πολλά αντίδωρα να γεμίσουμε το στόμα μας και φεύγουμε στο κεπέντε, γιατί τελείωσε η υποχρέωσή μας που είχαμε να παραστούμε στο μνημόσυνο. Και λέω τώρα, για δείτε, λειτουργικός φέρεστε. Η παρουσία μας αυτή που πήγαμε στη Θεία Λειτουργία στο τέλος μας ωφελεί? Όχι. Ωφελεί για αυτό το μνημόσυνο που πήγαμε, που μας κάλεσαν να προσευχηθούμε για αυτόν τον κεκοιμημένο, την κεκοιμημένη. Προσφέραμε την προσευχή μας. Ανάψαμε το κερί μας και καθίσαμε στη θέση μας, στο στασίδι μας, για να προσευχηθούμε για αυτήν την ψυχή που έχει ανάγκη και βρίσκεται τώρα στον προθάλαμο της κρίσεως του Χριστού μας. Είναι στην αίθουσα αναμονής οι ψυχές των κεκοιμημένων μας. Κάνουμε την προσευχή μας για αυτούς που μας προσκάλεσαν κιόλας για να έρθουμε στο μνημόσυνο. Αλλά ερχόμαστε να κάνουμε τη χειραψία μας, να μας δουν ότι τους τιμήσαμε. Είναι, συγχωρήστε με λιγάκι, τους δικούς λέω, είναι όπως συμβαίνει στην Αθήνα πολλές φορές, δεν ξέρω εδώ αν συμβαίνει αυτό, οι πολιτικοί μπαίνουν σε ένα σημείο της Θείας Λειτουργίας και αμέσως αποχωρούν μετά, γιατί θα πάνε και στην άλλη εκκλησία και στην άλλη και στην άλλη. Δυνάμεθα αυτό να το κάνουμε μέσα στη λατρεία της εκκλησίας μας? Υποψιάστηκε κανείς γιατί η εκκλησία μας κατά την Θεία Λατρεία λέει σε κάποιο σημείο τας θύρας εν σοφία πρόσκομεν? Καλά, ποιος να προσέξει τις πόρτες της εκκλησίας? Όλοι κοιτάμε στην Ανατολή, οι πόρτες είναι από πίσω. Ποιος να κοιτάξει αυτές τις πόρτες? Ναι, η Εκκλησία έχει και διακόνημα πορτάρι, πιλωρού.
Κάποια στιγμή όταν ξεκινούσε το μυστήριο, το φρικτό της Θείας Ευχαριστίας, έκλειναν οι πόρτες και αυτοί που αργούσαν μείνετε έξω εσείς. Τώρα το μυστήριο γίνεται για αυτούς που είναι μέσα. Εσείς δεν είστε άξιοι να μπείτε μέσα. Αντιλαμβάνεστε σε τι βιωματική κατάσταση βρισκόμαστε εμείς οι σύγχρονοι νεοέλληνες χριστιανοί που θέλουμε να γευθούμε τον Χριστό μας. Ούτε την παρονυχίδα μπορούμε να καταλάβουμε σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν το βίωμα πρέπει να το ζήσεις. Πώς να πεις κάποιον ο οποίος λέει πιστεύω στο Θεό, αλλά ξέρετε λέει έφυγα πολύ μικρός από την Ελλάδα, αλλά ξέρετε λέει τι κρατάει το μυαλό μου, τη γιαγιά μου που ζήμωνε το πρόσφορο, βίωμα. Θυμάμαι τη μάνα μου που άναβε την κανδύλα και έκαμνε μετάνοια και φιλούσε την εικόνα όταν έβαζε την κανδύλα στην θέση της, στο εικονοστάσι. Λέει, θυμάμαι όταν πήγαινα στον επιτάφιο και γυρνούσα με τον νεκρό Χριστό μας. Για φαντάσου. Και είχε να εκκλησιαστεί 40 και 50 χρόνια. Και κρατάει μέσα η πίστη του γιατί είχε ένα βίωμα, μια φλόγα. Μου τηλεφωνάει κάποια γυναίκα στην εκκλησία την ώρα που λειτουργώ. Παπά μου έχεις το κινητό και το σηκώνεις την ώρα της λειτουργίας. Όχι. Το έχω όμως για μια ειδική περίπτωση που έχω βάλει και ένα ειδικό οίκο να χτυπήσει. Γιατί η γιαγιά αυτή που κρατάει το παιδί της κόρης της, η οποία κόρη της δεν θέλει το παιδί της να κοινωνάει, αλλά δέχτηκε για να βαφτίσει το παιδί της, για να έχει τι, για να έχει άλμπουμ φωτογραφιών βαπτίσεως και να μην διαφέρει το παιδί της από τα άλλα, που δεν αφήνει το παιδί να κοινωνήσει, σηκώνω το τηλέφωνο και μου λέει «Είναι η κατάλληλη στιγμή για να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, γιατί έχω 5 λεπτά μόνο στη διάθεσή μου». Έλα λοιπόν, σηκώνω το τηλέφωνο και έλα να κοινωνήσεις το παιδί. Αντιλαμβάνεστε τι βίωμα να έχει αυτό το παιδί, της γιαγιάς το βίωμα. Από τους γονείς δεν θα πάρει τίποτα. Ούτε θα ακολουθήσει ποτέ να εκκλησιαστεί το παιδί, ούτε θα έχει βιώματα. Να συνεχίσω στην αγάπη σας, να τονίσω και άλλα βιώματα, είπα, Πάτερ Ιωαννίτη, θα μιλήσω ανοιχτά. Άλλωστε θα φύγω εγώ σε λίγο και δεν θα με ξαναδείτε. Και μπορείτε, ας πούμε, να πείτε, μην το ξαναφέρεις αυτό, γιατί μας ψυχοπλάκωσε. Λοιπόν, πώς θα βιώσουμε όλα τα μυστήρια της ζωής μας? Να πω ακόμη για την επιλογή του αναδόχου και του παρανύμφου. Εδώ είναι η θεωρία του παραλόγου. Ποιος είναι ο ανάδοχος της εκκλησίας μας και ποιος είναι ο παράνυφος της εκκλησίας? Συνήθως δεν χρησιμοποιούν και τις σωστές ελληνικές λέξεις, γιατί εκλείπει το ελληνικό λεξιλόγιο. Ο ανάδοχος είναι ο νονός, να το μεταφράσω, και ο παράνυφος είναι ο κουμπάρος. Ποιος επιλέγει αυτά τα πρόσωπα τα οποία θα μπουν μέσα στο σπιτικό μας? Αυτός που ενδιαφέρεται να τελέσει γάμο για να κάνει κουμπάρο, ή κάποιος άλλος πρέπει να αποφασίσει για αυτά τα πρόσωπα? Υπάρχουν κανόνες, αδελφοί μου, στην Εκκλησία. Κανένας, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, τηρεί τις διατάξεις της Εκκλησίας μας, που προκειμένου κάποιος να παντρέψει ή κάποιος να βαπτίσει, πηγαίνει στο πνευματικό του και του λέει «Μου ζήτησαν να βαπτίσω και να παντρέψω», το λέει στο πνευματικό του. «Μπορώ, έχω την άδειά σας να το κάνω αυτό. Είμαι ικανός για να κάνω αυτό». Είναι ακριβώς ό,τι τηρούμε στη ζωή μας. Πώς το αποφασίζουμε? Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Είναι όλοι ικανοί να γίνουν ανάδοχοι και όλοι να γίνουν παράνυφοι? Για να πούμε μερικά απαγορευτικά πράγματα. Ποιοι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι και παράνυφοι με βάση τα δεδομένα της Εκκλησίας μας? Για να δούμε μετά πόσο βιωματικά αυτό μπορούμε να το εκτελέσουμε όλοι μας, αφού θα το ακούσουμε τώρα στη ζωή μας για τις επόμενες κουμπαριές μας. Ένας ο οποίος είναι χριστιανός ορθόδοξος, βαπτισμένος, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, όχι μόνο αυτό. Ένας ο οποίος μυστηριακά
είναι ενταγμένος μέσα στην Εκκλησία. Και όχι μόνο αυτό. Τι σημαίνει μυστηριακά? Να κοινωνάει τακτικά το σώμα και το αίμα του Χριστού, να ανοίγει το στόμα του και να μην βγάζει οχετό, αλλά να βγάζει Χριστό. Γιατί ένας που δεν μπορεί να βγάλει Χριστό από το στόμα του, δεν μπορεί με τις πράξεις του, με τις αισθήσεις του να μεταδώσει τον Χριστό, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος και παράνυφος. Για δείτε πώς είναι οι επιλογές μας. Φιλαράκια ήμασταν, μαζί αμαρτάναμε, μαζί κάναμε, θα τον κάνω κουμπάρο. Τώρα άμα πάρει ο κουμπάρος την κουμπάρα, γι' αυτό για την ταμπακέρα κανένας λόγος δεν γίνεται. Γιατί τα σύριαλ της τηλεοράσεως δείχνουν αυτό το αλωτριωμένο φρόνημα. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι, ένας φίλος μας. Πόσοι από εμάς κρατήσαμε τις κουμπαριές μας και έχουμε αναδόχους στη ζωή μας? Συνήθως μαλώνουμε, κάπου δεν τα βρίσκουμε, τα τσουγκρίζουμε και τελειώνει η κουμπαριά. Είναι κανείς εδώ που έχει τον ανάδοχο του πολύ κοντά του, δίπλα του, να σηκώσει το χέρι αλλά με παρησία και να εξηγήσει ότι εγώ τον έχω κοντά και τον θυμάμαι από τα πολύ μικρά μου χρόνια, να εκδαπανάτε όχι με το πορτοφόλι αλλά με το λόγο, τη σωστή πράξη, το καλό παράδειγμα, και με έκανε άνθρωπο ο ανάδοχός μου. Ένα στα 10 εκατομμύρια αν βγει για τους Έλληνες. Είναι κανείς παράνυφος που αντιλαμβάνεται ότι στο γάμο η παρουσία, η θεσμική του παρουσία είναι τόσο δυνατή που εγώ χαρακτηρίζω τον παράνυφο με μια λέξη που θα σας σοκάρει, αλλά εγώ θα την πω. Ο παράνυφος, ο κουμπάρος, είναι το μαντρόσκυλο του σπιτικού. Πότε παίρνεις ένα μαντρόσκυλο? Όταν έχεις κινδύνους απ' έξω και το βάζεις το μαντρόσκυλο να φυλάει το σπιτικό σου, τα υποστατικά σου. Γιατί ο κουμπάρος μπαίνει για να στηρίζει μονίμως τον γάμο, και όταν το ζευγάρι διαφωνεί, ο παράνυφος να δίνει τη σωστή κατεύθυνση, όχι να χωρίσει, ούτε να βάλει σπιουνές και διαβολές, αλλά να κρατήσει το ζευγάρι σωστά. Είπαμε και όχι μόνο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει ένας παράνυφος ούτε ανάδοχος εάν δεν έχει ακολουθήσει τη μυστηριακή ζωή, δηλαδή δεν αποδέχεται το μυστήριο του γάμου και αποφασίζει να κάνει πολιτικό γάμο και αποφασίζει να κάνει ένα συμβουλιογραφικό γάμο και αποφασίζει να κάνει έναν γάμο κοινή συνενέση με τα λόγια τους και τα λοιπά, να κάνει ένα γάμο δικό του. Η Εκκλησία

και πηγαίνουν εκεί για να του πούνε το πρόβλημά του ότι ξέρετε, καλοί άνθρωποι είμαστε και θέλουμε να γίνουμε παράνυμφοι και ανάδοχοι. Μα πώς θα διδάξεις εσύ που το παράδειγμά σου δεν είναι ορθόδοξο αυτό που πας να κάνεις ορθόδοξο. Η Εκκλησία ξέρετε γιατί θεσμικά έβαλε έναν ανάδοχο και ένα παράνυφο, αφού ο παπάς τα κάνει όλα. Τι χρειάζεται η παρουσία του νονού, τι χρειάζεται η παρουσία του κουμπάρου. Κι όμως χρειάζεται. Γιατί χρειάζεται? Γιατί η Εκκλησία βλέπει ότι στην περίπτωση που οι γονείς του παιδιού δεν είναι σωστοί για να κατηχήσουν το παιδί του σωστά την ορθόδοξη διδασκαλία, η ασφαλιστική δικλίδα της Εκκλησίας μας είναι ο ορθόδοξος ανάδοχος και παράνυφος, ο οποίος θα μεταγγίσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει άμεσα ίσως και ο παπάς της Εκκλησίας, να βοηθήσει το ζευγάρι. Αυτό είναι η παρουσία του αναδόχου και του παρανύφου στη ζωή της Εκκλησίας. Και βλέπετε εμείς σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Επίσης, βιωματική κατάσταση είναι να βιώνει ο κάθε ένας από εμάς και τη διδασκαλία της Εκκλησίας, διότι δεν μπορείς να πεις στο παιδί, ξέρεις ο Χριστός είπε αυτό, γνωρίζω γονείς οι οποίοι κάθε βράδυ, παρότι το πρόγραμμα το βάραβαρο, το οποίο εμείς δυστυχώς αποδεχτήκαμε στην ελληνική μας ορθόδοξη κοινωνία, που είναι ανεπίτρεπτο αυτό, θα ήθελα να το δείτε από την πνευματική και ακόμη και από την νομική βάση του, το πρόγραμμα της εργασίας του ανθρώπου σήμερα, τι είναι να πεις στον άνθρωπο δεν χρειάζεται να παντρευτείς. Δεν μπορείς να παντρευτείς, γιατί δεν πρόκειται να αφιερώσεις ούτε μισή ώρα στο παιδί σου, γιατί θα έρθεις κουρασμένος. Θα πω ότι το πρόγραμμα αυτό το δυτικό, γιατί οι παλαιότεροι Έλληνες εργάζονταν από τις 6 το πρωί και τελείωναν στις 2 η ώρα και πηγαίναν στα σπίτια τους να φάνε με τις οικογένειές τους, να μαζέψουν τα παιδιά τους, να μιλήσουν με τα παιδιά τους, να παίξουν με τα παιδιά τους, να διασκεδάσουν. Σήμερα δεν μπορεί το βάρβαρο πρόγραμμα 9 ώρα το πρωί με 9 το βράδυ να συγκροτήσει οικογένεια. Γιατί δεν είπαμε ποτέ στους πολιτικούς μας, εμείς δεν θέλουμε αυτό το πρόγραμμα εργασίας, εμείς θέλουμε ένα πιο βατό να κάνουμε οικογένειες. Αυτό είναι το ζήτημα. Θέλω να στηρίξω την οικογένεια. Πώς θα το κάνω? Η Εκκλησία στηρίζει την οικογένεια, γιατί ο θεσμός είναι ιερός. Πώς θα το στηρίξω όταν εξωτερικά όλο το περίβλημα δεν είναι ορθόδοξο, αλλά είναι δυτικό και ο δικός μου τρόπος είναι διαφορετικός? Δεν μπορώ να στηρίξω αυτό το πρόβλημα. Λέω ένα παράδειγμα πολύ συγκλονιστικό στην αγάπη σας. Από το μυστήριο της εξομολόγησης. Θα σοκαριστείτε. Έρχεται μια μητέρα, πολύ ταραγμένη, νέα, έχει 2 παιδιά. Μου λέει, καταστράφηκα. Τι έπαθες? Λέει, διάβασα στο λεύκομα της 8χρονης κόρης μου, ότι λέει, όταν θα μεγαλώσω, θα παντρευτώ την φίλη μου. Η κόρη της έγραψε ότι 8 χρονών, όταν θα μεγαλώσει, θα παντρευτεί τη φίλη της. Το ερώτημα που αμέσως έθεσα σε αυτή την ταραγμένη μητέρα. Να ρωτήσω, ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Έχεις το πρόβλημα και άρχισε να ασχολήσω. Δεν έχω κουμπιά να πατήσω. Α, ποιο πρόβλημα είναι αυτό? Αυτό ένα. Πατάω για να λυθεί. Ποιο είναι το 10? Δεν υπάρχουν τέτοια κουμπιά. Ποια είναι η σχέση σου με την Εκκλησία? Μου λέει, πηγαίνω. Κάθε πότε? Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Εντάξει. Τουλάχιστον 2 φορές. Το επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση η συζυγική σου με τον άντρα σου? Λέει, ξέρετε, ο άντρας μου φεύγει πολύ πρωί όταν τα παιδιά μας κοιμούνται και έρχεται, λέει, το βράδυ όταν τα παιδιά μας πάλι έχουν κοιμηθεί. Ξέρετε, εγώ κάνω, λέει, το μπάνιο στα παιδιά μας, εγώ διαβάζω τα παιδιά, εγώ τα πηγαίνω στο σχολείο, εγώ τα παίρνω, εγώ τα πάω στο φροντιστήριο, στις δραστηριότητες, εγώ το βράδυ κάθομαι και ξαπλώνω, τα χαϊδεύω κτλ. Και είπε η κόρη της στη συζήτηση που όταν

0: είδε αυτό γραμμένο στο λεύκομα, είπε, «Μαμά, δεν μας χρειάζεται», λέει ο μπαμπάς, «δεν χρειάζεται ο άντρας στη ζωή μας, γιατί εμείς οι γυναίκες περνάμε πάρα πολύ καλά μεταξύ μας. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Δεν μας χρειάζεται να έχουμε τον άντρα, τον μπαμπά, στο σπίτι μας». Για πάρετε ένα ωραίο παραδειγματάκι, για να δείτε εάν αυτά που λέω είναι παράλογα, δείτε λιγάκι ποια θα είναι η εξέλιξη ή η μετάλλαξή μας μετά από λίγα χρόνια, στα οποία δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Με το λειτουργικός λοιπόν φέρεστε, ο άνθρωπος μελετάει και το Λόγο του Θεού. Σας είπα για έναν πατέρα, ο οποίος κουρασμένος, αλλά φιλότιμος, προσπαθούσε να κλέψει, να γυρίσει στο σπίτι και να διαβάσει μία σελίδα κάθε βράδυ από την Καινή Διαθήκη στα παιδιά του. Ξέρετε, όταν τα παιδιά του τελείωσαν το δημοτικό σχολείο, γνωρίζουν όλη την Αγία Γραφή απ' έξω και ανακατοτά. Διότι αυτό κάθε βράδυ αν γίνεται, η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, διαβάζεται σε 280 ημέρες ολόκληρη. Γιατί έχει 280 κεφάλια η Καινή Διαθήκη. Μήπως πεθάνουμε οι χριστιανοί εμείς οι λεγόμενοι εδώ που είμαστε και δεν την έχουμε διαβάσει ποτέ στη ζωή μας? Μόνο 280 ημέρες χρειαζόμαστε, εάν τη διαβάσουμε από ένα κεφάλαιο την ημέρα, για να ξέρουμε τι είπε ο Θεός και τι μας δίδαξε ο Θεός και τι μας άφησε ως παρακαταθήκη ο Θεός, για να μπορούμε κι εμείς να δώσουμε μια σωστή συμβουλή και στον εαυτό μας, αλλά και στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα βιώματα είναι καταστάσεις πολύ ευλογημένες, αδελφοί μου, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι το λειτουργικό σφαίρεσθε. Αυτή η λειτουργία η οποία γίνεται στην Εκκλησία έχει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σκεφτήκαμε ποτέ ότι ο Μέγας Βασίλειος μας θέλει 4 φορές την εβδομάδα να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού? 4. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Και αν πέσει και καμιά άλλη μέρα, ελάτε να συμμετέχετε και στην γιορτινή άλλη μέρα. Ο Λόγος του Θεού ίδιος μας λέει, «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα, εν εμή μένει καγό εν αυτό». Εάν αυτό δεν το έχουμε ως βίωμα στη ζωή μας, γι' αυτό είμαστε οι χριστιανοί του αντιδώρου και δεν είμαστε οι χριστιανοί του δώρου. Γιατί μάθαμε να παίρνουμε το αντίδωρο, να το καταλύουμε όλη την εβδομάδα στο σπίτι, πουθενά φυσικά αυτό δεν το γράφει στην εκκλησία μας, για να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Να πάρουμε το αντίδωρο, το πάμε στον άντρα μας, στο παιδί μας, στη σύζυγό μας, στη γιαγιά μας, στον ξάδερφό μας, που δεν λειτουργούνται γιατί δεν θέλουν να λειτουργηθούν. Αλλά θέλουμε να τους δώσουμε το μαγικό, να το βάλουν στο στόμα για να είναι καλοί άνθρωποι. Δεν γίνεται ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εμείς είμαστε πλασμένοι να παίρνουμε μόνο το δώρο του Θεού. Και το αντίδωρο είναι για αυτούς οι οποίοι για κάποια έκτακτη ανάγκη δεν μπορούν να μεταλάβουν το σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο είναι θέμα το οποίο συζητάτε με το πνευματικό και ο πνευματικός θα πει γιατί αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, με το λειτουργικό σφαίρεστε, ο χριστιανός δύναται να ζει ορθοδόξος, να βιώνει σωστά τον Θεό, να γίνεται σε όλες τις εκφάσεις της ζωής, της ανθρώπινης ζωής, και παράνυφος, και κουμπάρος, και ανάδοχος, και νονός, όπως είπαμε, αλλά και να γίνεται ο ίδιος κατηχητής της Εκκλησίας. Συνήθως βλέπετε σήμερα το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε εμείς οι χριστιανοί είναι ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Πρέπει να βάλουμε το χέρι στην καρδιά μας και να πούμε αυτό, να το καταλάβει πολύ καλά το είναι μας, ότι δεν είμαστε σωστά κατηχημένοι. Γιατί δεν ασχολούμαστε ποτέ με το να ανδρώσουμε την ψυχή μας και να την κάνουμε πνευματικά τέλεια όπως κάνουμε το σώμα μας. Βλέπετε, μόλις ξεκινάει η νηστεία, όποια από τις μεγάλες νηστείες της Εκκλησίας μας, ο πονηρός πειράζει και ο χριστιανός έρχεται και ζητάει ευχή από τον πνευματικό του. Ξέρετε, τώρα την καθαρά Δευτέρα που ξεκινάει η νηστεία, έχω κάποια προβλήματα με την υγεία μου και πρέπει να επισκεφτώ ένα διατροφολόγο για να με προσέξει. Τότε το σκεφτόμαστε. Όταν είναι η κατάληψη, δεν σκεφτόμαστε ποτέ πώς είναι η υγεία μας εσφαλμένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, πας σε ένα διατροφολόγο τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων που αρχίζει η καταβασία. Δεν πας. Πας σε ένα διατροφολόγο την ημέρα του Πάσχα και του λες, έχω πρόβλημα, δώστε μου ένα συνταγολόγιο πώς να πορευθώ στη ζωή μου. Όχι. Αλλά στην πνευματική ζωή βλέπετε, ενώ έχουμε πολύ ωραίο σώμα, πάμε σε body line να κάνουμε καλή γραμμή σώματος, πάμε σε body building να χτίσουμε ένα ωραίο σώμα που τέρπει τον οφθαλμό. Στο body line και στο body building της ψυχής δεν πάμε ποτέ. Γι' αυτό και ξέρετε, οι πατέρες στην πνευματική ζωή έχουν χαρακτηρίσει ότι μπορεί μεν εξωτερικά το σώμα να μεγαλώνει, αλλά την ψυχή την αφήνουμε στην κατάσταση της μπέμπας. Οι ψυχές μας είναι μπέμπες μέσα. Είναι μωράκια οι ψυχές μας. Και γι' αυτό μεγαλώνει το σώμα ο άνθρωπος, αλλά ο νους δεν δουλεύει όπως το σώμα. Και γι' αυτό στην Εκκλησία μέσα έχουμε νεογέροντες, ενώ η Εκκλησία μιλάει για παιδαριογέροντες, όπως ήταν ο Άγιος Σάββας που λέει στο Συναξάρι του. Ενώ ήταν παιδί, σκεπτόταν σαν να είναι ένας γέροντας, αλλά η πνευματική του ζωή, το βίωμά του αυτό, εξέφραζε αυτό που πήρε μέσα όλον τον Χριστό. Όταν παίρνεις όλο τον Χριστό και μεγαλώνει η ψυχή σου και έχεις βίωμα Χριστού, αυτό μπορείς να το μεταδώσεις. Και γι' αυτό βλέπετε δυστυχώς σήμερα και πολύ μεγάλοι των 60, των 70, των 80 ετών κάνουν πράγματα που δεν τα κάναν όταν ήταν στην ηλικία των 10, των 20 και των 30 ετών. Τι τραγικό να είναι αυτό το πράγμα. Γιατί ο άνθρωπος, αντιλαμβάνεστε, πρέπει να μεγαλώνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Η Εκκλησία λοιπόν, αδελφοί μου, και συγχωρήστε με όσα τραγικά έτσι ίσως τα έδωσα στην αγάπη σας, γιατί το θέμα το λειτουργικό σφαίρεστη είναι πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την πνευματική μας κατάσταση. Πώς να μιλήσεις, ας πούμε, για την αγάπη δύο ερωτευμένων ανθρώπων που λένε ότι είναι πολύ ερωτευμένοι. Είμαστε, λέει, πολύ ερωτευμένοι την ώρα που βγάζουμε τις άδειες γάμου. Εμείς οι ιερείς συντάσσουμε κάποια δικαιολογητικά. Ρωτάω συνήθως το ζευγάρι που έρχονται, για πες μου, λέω στον γαμπρό, πόσο ερωτευμένος είσαι με βάση το 100%. Μου λέμε 101, λέω είσαι ψεύτης. Ρωτάω την κοπέλα πόσο, 100 πιο πολύ μου λέει. Λέω μη λες ψέματα, διότι ο έρωτας είναι η πιο τέλεια κατάσταση που βιώνει κάποιος στη ζωή του. Είναι ο θείος έρωτας του Θεού, ένας ασκητής, δηλαδή ένας μοναχός, γιατί η ορολογία δεν είναι σοκαριστική, είναι εκκλησιαστική και να βγάζουμε μερικές φορές τις παροπίδες της λέξης, γιατί οι λέξεις είναι πολύ όμορφες. Τα μυαλά μας είναι διεστραμμένα όταν δεν αισθάνονται σωστά τις ελληνικές λέξεις. Ένας ερωτευμένος είναι παθιασμένος. Δηλαδή λέει ο βήχας και ο έρωτας και το χρήμα δεν κρύβεται. Έτσι είναι και ένας χριστιανός που βιώνει την παρουσία του Θεού στη ζωή του. Και γι' αυτό ένας που βιώνει πολύ τον Θεό μέσα από τη λατρεία της Εκκλησίας μας γίνεται φως απέναντι στους άλλους. Γίνεται ένας οδοδείκτης όπως είναι οι Άγιοι μας αυτοί τους οποίους βάζουμε στις τείχους της Εκκλησίας μας. Δεν είναι για το στόλισμα οι Άγιοι, είναι για να αισθανόμαστε ακριβώς ότι και αυτοί ήταν σαν εμάς, έχουν πρόσωπο, μύτη, αυτιά, χέρια, πόδια. Είχαν και αυτή την πείνα, την δίψα, αισθήματα, αγωνίες όπως έχουμε όλοι μας και χαιρόμαστε πολύ όταν την ώρα που λειτουργούμαστε τους έχουμε δίπλα μας και ζητάμε τη βοήθειά τους να μας βοηθήσουν και εμείς να φτάσουμε σε αυτό που έφτασαν αυτοί. Αλλά για να φτάσουμε σε αυτό, αδελφοί μου, θα πρέπει πάρα πολύ να αγωνιστούμε, να προσπαθήσουμε ο κάθε ένας να δώσουμε και να πάρουμε ένα βίωμα μέσα από τη ζωή μας. Τώρα, οι αρχαίοι Λατίνοι, πατέρες της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία ήταν ενιαία μέχρι το 1054, οι αρχαίοι Λατίνοι έλεγαν ότι «extra ecclesia nullas salus». Έλεγαν έξω από την Εκκλησία δεν υπάρχει σωτήρια. Λοιπόν, για να πω και καθαρά τα πράγματα, ότι δεν μπορεί κάποιος να είναι χριστιανός και να λέει ότι είναι χριστιανός και να είναι έξω από την Εκκλησία. Δεν μπορεί να έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα και να λέει ότι είναι χριστιανός. Έρχονται μια κυρία, να σας πω το πάθημά μου, έχω μια κυρία, κάθε μεγάλο Σάββατο έρχεται στις 11 η ώρα το πρωί στην Εκκλησία. Εγώ είμαι κατάκοπος, έχω κάνει ήδη την πρώτη Θεία Λειτουργία στις 5 η ώρα. Κάθομαι στη δεύτερη για να κοινωνήσω με 7 αλλαγμένα Άγια ποτήρια, 7. Βάλε και τους άλλους συνεφημερίους πώς να κοινωνήσουμε όλο τον κόσμο, αλλά κάθε χρόνο έρχεται το μεγάλο Σάββατο, με γανιάζει, με τυρανάει. Τι μου λέει, Πάτερ, ξέρετε, πρέπει να κάνουμε μια πολύ μεγάλη χοροδία στην Εκκλησία μέσα, να τραγουδάμε όλοι κτλ. Λέω, βεβαίως, λέω, ξέρετε, έχουμε κάνει, λέω, χρόνια και τα παιδιά, οι χοροί είναι πάρα πολύ δυνατοί μεγάλοι. Πρέπει να γίνει αυτή η χοροδία. Λέω, ξέρετε, την πρώτη χρονιά το άκουσα, την δεύτερη το ξανακούω, την τρίτη κάθε χρόνο όμως έρχεται και μου λέει το ίδιο πράγμα. Και της λέω, ξέρετε, έχουν γίνει αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Όχι, λέει, πρέπει να δημιουργηθούν. Κάθε πότε, λέω, έρχεστε στην Εκκλησία. Μα φυσικά, λέει, κάθε Σάββατο. Μεγάλο Σάββατο για να κοινωνήσω, γιατί έτσι είναι το καθήκον και το πρέπον του χριστιανού. Δεν είναι καθόλου καθήκον να κοινωνάς τον Χριστό. Γιατί αν αισθάνεσαι ότι είναι καθήκον, κάθεσαι στο σπίτι σου καλύτερα, γιατί αυτός δεν είναι Χριστός. Έχουμε λοιπόν το βίωμα, το οποίο δεν το παίρνουμε αυτόν τον τρόπο. Για φαντάσου αυτή τώρα που θα είναι και η γιαγιά, ας πούμε, και θα έχει εγγονάκια, να διδάξει στο εγγονάκι της να έρχεται μια φορά το χρόνο, κάθε μεγάλο Σάββατο, να κοινωνάει. Όπως αυτό το βρίσκω πολλές φορές μεταξύ των χριστιανών που εξομολογώ, οι οποίοι αντί να ακούσουν το πνευματικό τι λέει και τι διδάσκει η Εκκλησία, προσπαθούν να πείσουν το πνευματικό για αυτό που κάνουν, ότι αυτό που κάνουν είναι σωστό, και παρότι λες ότι αυτό έτσι είναι το σωστό να γίνεται, λέει, εμένα ο παππούς μου και η γιαγιά μου έτσι με έμαθα, γι' αυτό θα κάνω. Ελέω του κουφού την πόρτα, πάρε την πόρτα καλύτερα και φύγε, γιατί αν μείνεις δεν ξέρω τι θα γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι η κατάσταση έτσι όπως νομίζουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το ανακαλύψουμε. Πατέρες, είναι το χρέος μας μέχρι να πεθάνουμε να διδάξουμε. Και εσείς φυσικά μέχρι να φύγετε πρέπει να μάθετε ποιο είναι το σωστό. Και για να μάθουμε ποιο είναι το σωστό πρέπει να αποκτήσουμε τη λειτουργική αγωγή μας. Το λειτουργικό σφαίρεστε. Αλλά αυτό, όπως είπα, δεν μαθαίνετε έξω από την Εκκλησία. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιό σου, πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιμών σου εξάλειψον τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μια αγαλία συν και φροσύνη να γαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδω κάνω καυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρτουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Δες το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέσει πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτινίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών. Καλώς ψάλατε αυτόν εν αλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών ύδατα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη. Επ' αυτού δε σαλευθήτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός, όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξ ετήμου κατ' Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμην και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημώνεστη, ότι εν αυτό εφρανθήσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι το Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
2: Ψαλμός 32. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από Αγία Χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας, εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες και δεν διαψεύδονται ποτέ και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προαυτού δε, ας αλευθούν εν τρόμο και ευλαβία όλοι όσοι κατοικούν στην οικουμένη. Διότι αυτός είπε μόνο λόγον και όλα έγιναν εκ του μηδενός. Αυτός έδωκε εντολή και αμέσως με το πρόσταγμά του κτίστηκαν τα πάντα. Κι αν έθνη ειδωλολατρικά λάβουν αποφάσεις κακάς, ο Κύριος ματαιώνει και διασκορπίζει αυτές σαν το άχυρο και σαν τον καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατόν να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως για αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολύ του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί το υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν, με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφ' ημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου, ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Ακολουθεί η ομιλία του Αρχιμανδρίτου Σεραφείμ Ζαφύρη, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος, με θέμα «Η Βασίλισσα των Αρετών», που εκφωνήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2004.
3: Το θέμα μας σήμερα, το οποίο θα αναπτύξουμε στην αγάπη σας, με πολύ σεβασμό και ταπείνωση, είναι η ελεημοσύνη. Διότι η ελεημοσύνη χαρακτηρίζεται από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ως βασίλισσα των αρετών. Για να δούμε όμως, αφού πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά, τι είναι η ελεημοσύνη. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις: «Ελεημοσύνη είναι η εκούσιος λύπη επ αλλοτρίης κακής». Είναι δηλαδή η συμπάθεια και η λύπη για τα δεινά τα οποία συμβαίνουν στον άλλον άνθρωπο. Μπορεί εμείς να είμαστε καλά, όμως δεν είμαστε καλά και συμπάσχουμε με κάποιον ο οποίος πάσχει και κλαίει και οδυνάται και στερείται. Η ελεημοσύνη είναι τόσο πλατιά αρετή που όλες θα λέγαμε οι αρετές χωράνε μέσα. Μπορούμε να πούμε επιγραμματικά ότι η ελεημοσύνη είναι πρωτίστως φιλία και σχέση με τον Θεό. Ο ελεών πτωχών δανείζει Θεό. Εκείνος ο οποίος ελεεί τους πτωχούς, δίδει εις τους πτωχούς, δανείζει στο Θεό και του χρωστά τρόπον τεινά ο Θεός. Έτσι η ελεημοσύνη μας κάνει φίλους με τον Θεό. Είναι η φιλία με τον Θεό. Η ελεημοσύνη επίσης είναι η φιλία με τους ανθρώπους. Και έχουμε το μεγάλο παράδειγμα του Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος κάθε μέρα, πλούσιος όν, για να δώσει από τα υπάρχοντά του ελεημοσύνη, έβγαινε στο δρόμο, ατένιζε μέσα στην έρημο και περίμενε τους οδηπόρους να τους προσκαλέσει και να τους φιλοξενήσει. Η φιλοξενία υπάγεται μέσα στη μεγάλη αρετή της ελεημοσύνης. Από αυτήν την ελεήμονα διάθεση του Αβραάμ αξιώθηκε αυτός ο μεγάλος πατριάρχης να φιλοξενήσει αγγέλους, να φιλοξενήσει αυτόν τον Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η ελεημοσύνη είναι συμπάθεια προς τους άλλους, φιλία με τον Θεό, φιλία και φιλοξενία με τους ανθρώπους. Είναι πλατιά καρδιά. Η ελεημοσύνη είναι το πέλαγος εκείνο το απέραντο, το οποίο χωράει μέσα όλους τους ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους Κορινθίους, τους λέγει να πλατείνουν την καρδιά τους, να ανοίξουν την καρδιά τους για να χωρέσουν μέσα όλοι οι άνθρωποι. Ελεημοσύνη είναι ο πλατισμός της καρδίας και ο παροξισμός της αγάπης. Άνθρωπος ο οποίος έχει ελεήμονα διάθεση έχει πλατιά καρδιά και μεγάλη αγάπη. Ελεημοσύνη είναι η συμπάθεια προς τους άλλους, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, κλαίην με τα κλαιόντων και χαίριν με τα χαιρόντων. Συμπάθεια λοιπόν προς τους άλλους, στις ανάγκες τους, στις λύπες τους, στις χαρές τους. Βλέπετε μέχρι τώρα αδελφοί, δεν είπαμε για την ελεημοσύνη καθόλου όσον αφορά το οικονομικό στοιχείο. Έρχεται πολύ μετά η ελεημοσύνη της τσέπης και του χρήματος. Πρωτίστως χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει σπλάχνα ικτυρμών. Ελεημοσύνη σημαίνει ευσπλαχνία, σπλαχνίζομαι τον άλλον. «Ο Θεός ημών ελεεί, είναι μίμησης Θεού η ελεημοσύνη. Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξη με πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ο άνθρωπος ο οποίος ελεεί, μιμείται αυτόν τον Θεό. Γίνεστε ουνικτήρμονες, λέγει ο Κύριος, καθώς και ο πατήρ ημών ο ουράνιος ικτήρμονες τι. Είναι αδύνατον σε έναν άνθρωπο να βάλει το χέρι του στην τσέπη και να δώσει χρήματα, εάν πρώτα δεν δώσει την καρδιά του, τα σπλάχνα του, τη συμπάθειά του, την αγάπη του, την φιλία του, την ελεήμονα διάθεση. Αν δεν αγκαλιάσει τον άλλον πρώτα πνευματικά και καρδιακά, δεν μπορεί να δώσει τίποτε, και αν δώσει θα είναι κάτι ψυχρό και άνοστο και άγευστο. Ελεημοσύνη είναι ενδιαφέρον πατρικό για τον άλλον. Όπως ένας πατέρας ενδιαφέρεται να μην λείψει τίποτα από την οικογένειά του και φεύγει το πρωί και εργάζεται και γυρίζει με τα χέρια γεμάτα. Αυτό το μυαλό και αυτή τη διάθεση και αυτόν τον στόχο πρέπει να έχει και ο κάθε χριστιανός ο οποίος θέλει να κάνει το καλό. Όχι απλώς να δώσει κάτι και να βγει από την αγκάρια, αλλά να ενδιαφερθεί σαν πατέρας, όπως ο ουράνιος πατέρας. Ανατέλει τον ήλιο και βρέχει αδιακρίτως για πονηρούς και δικαίους, για αγαθούς και αμαρτωλούς. Ελεημοσύνη σημαίνει στοργή αδελφική. Να βρεθείς δίπλα στον άλλον και να νιώσεις όπως θα ένιωθες για τον αδελφό σου. Να συμπαρασταθείς. Είδατε μερικές φορές, υπάρχουν βεβαίως και οι εξαιρέσεις, όταν πρόκειται για το σπίτι μας και για τα αδέρφια μας, δεν λογαριάζομαι ούτε κόπους, ούτε χρόνο, ούτε έξοδα, ούτε χρήματα, ούτε τίποτα. Βάζομαι βαθιά το χέρι στην τσέπη και λέμε ότι είναι ο αδερφός μου και πονάει και στερείται και αλίμονο αν δεν συμπαρασταθώ, και πολλές φορές οι άνθρωποι συμπαρίστανται στα αδέρφια τους εν αγνία της οικογένειας τους. Είναι τόσο μεγάλο αυτό το αίσθημα της αδελφικής στοργής. Ελεημοσύνη είναι φίλτρων μητρικών. Να είσαι για τον άλλον, είπαμε, πατέρας, αδελφός και μητέρα. Μπορούμε να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον, αρχίζοντας βεβαίως από την οικογένειά μας, να δείχνουμε αυτήν την αγάπη που δείχνει η μάνα, που διαρκώς βρίσκεται σε αγρύπνια πνεύματος. Μην πάθει το παιδί της τίποτα, μην στερεθεί τίποτα το παιδί της, μην του λείψει τίποτε, και αυτή η αγωνία μεταμορφώνεται σε προσευχή, σε κόπο, σε ξενύχτια, σε ενδιαφέρον, σε χορηγία, σε ευχή, σε οτιδήποτε άλλο. Βλέπετε λοιπόν πόσο μεγάλη και πλατιά είναι η αρετή της ελεημοσύνης. Μίμησης Θεού, πατρικό ενδιαφέρον, στοργή αδελφική, μητρικών φίλτρων, σπλάχνα ικτυρμών, ελεημοσύνη Θεού, φιλία με τον Θεό και φιλία με τους ανθρώπους. Όλοι λοιπόν συγκινούμαστε από αυτήν την μεγάλη αρετή και θαυμάζομαι τους ελεήμονες. Πάντοτε ο άνθρωπος όταν δει έναν ο οποίος να κάνει ελεημοσύνη από την καρδιά του, να δίδει, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον ελεήμονα, ο οποίος έδωσε τα πάντα. Και όταν κάποιος του πήγε ένα πάπλωμα, τρεις φορές το πούλησε και τρεις φορές το ξανάφερε εκείνος ο ευεργέτης του. Και του λέγει ο Άγιος, να δούμε ποιος θα βαρεθεί πρώτος, σύ να το φέρνεις σε μένα ή εγώ να το πουλάω και να το δίδω στους πτωχούς. Συγκινούμαστε από αυτήν την μεγάλη αρετή. Για να δούμε όμως πότε αυτή η αρετή είναι θεάρεστη. Γιατί γνωρίζουμε ότι η υπερβολή και η έλλειψη δεν είναι αρετή. Ο άνθρωπος ακόμα και στα καλά θα πρέπει να έχει την χρυσή τομή του μέτρου. Να είναι σωστός, όπως τον θέλει ο Θεός στις αρετές τις οποίες εξασκεί. Χρειάζεται λοιπόν και εδώ να βάλουμε κάποιους όρους και περιορισμούς. Η ελεημοσύνη είναι θεάρεστος αρετή όταν είναι χριστοκεντρική. Η μητέρα του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ ήταν ελεήμων άνθρωπος και από αυτά τα λίγα που είχε πήγαινε και έδινε και στους πτωχούς. Δεν ήθελε όμως να φανερώσει τον εαυτό της. Τι έλεγε? «Πάρε αυτό, μου είπε κάποιος να στο δώσω». Μου είπε ο Χριστός να στο δώσω. Όταν η ελεημοσύνη γίνεται με αυτόν τον χριστοκεντρικό τρόπο, τότε είναι πραγματικά αρετή. Θυμάστε τι λέγει ο Κύριος στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως. «Εάν, λέει, επιείσατε εις τους αδελφούς μου, σε μένα το κάνατε. Το καλό έχει αξία όταν γίνεται στο όνομα του Χριστού, επειδή μας το λέει ο Χριστός, για τη δόξα του Χριστού, όπως είδωσιν τα καλά ημών έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής». Ποιος μας έμαθε για την αγάπη? Η εσταυρωμένη αγάπη, ο Χριστός μας. Ποιος μας μίλησε για την ελεημοσύνη? Ο Κύριός μας που υπήρξε ο ελεήμων, που γράφουμε και στις αγιογραφίες. Ποιος μπορεί να μας πει πότε αυτή η αρετή είναι θεάρεστη? Ο Κύριός μας, ο οποίος έθεσε τα θεμέλια της πνευματικής και ηθικής ζωής. Η ελεημοσύνη είναι θεάρεστη όταν βοηθεί στην ισότητα. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Λέγει ο Απόστολος Παύλος πολύ εμφαντικά, με δύναμη, ότι δεν μπορεί μέσα στην κοινωνία των χριστιανών άλλος μεν να μεθύει και άλλος να πεινά. Θα πρέπει λοιπόν το περίσσευμα του ενός να συμπληρώσει το υστέρημα του άλλου για να γίνει ισότητα. Και γνωρίζουμε όλοι ότι στην πρώτη κοινωνία των χριστιανών οι άνθρωποι εκείνοι ό,τι είχαν πήγαιναν και το έδιναν στα πόδια των Αποστόλων και εκείνοι το μοίραζαν κατά την ανάγκη ενός εκάστου και ήταν όλοι μια καρδιά, μια ψυχή με ενότητα και ισότητα. Η ισότητα στον χριστιανισμό εφαρμόζεται. Εφαρμόστηκε στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων, στα μοναστήρια όπου υπάρχει κοινοκτημοσύνη και ισότητα, εφαρμόζεται όπου υπάρχει αγάπη και ελεημοσύνη. Άρα λοιπόν, σε αυτό το θέμα πρέπει να το πούμε ότι είμαστε πολύ μακριά, γιατί υπάρχει μεγάλη κοινωνική ανισότητα. Υπάρχει μεγάλη απόκληση του πλούτου του ενός, ο οποίος ξεχυλίζει από τα ταμεία, και της υστερήσεως και του υστερήματος του άλλου, ο οποίος δεν έχει τι να κάνει. Ο ένας δεν ξέρει τι να τα κάνει και ο άλλος δεν ξέρει τι να κάνει, διότι δεν έχει τα απαραίτητα προς το ζήν. Η ελεημοσύνη είναι θεάρεστη όταν είναι έμπρακτη αρετή. Λέγει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, εάν έρθει ένας αδελφός και σου ζητήσει τα αναγκαία, μη του πεις πήγαινε, χόρτασε, ξεδίψασε, θερμένου, εάν δεν του δώσεις αυτά. Είναι μάταιος η θρησκεία εάν κάποιος άνθρωπος αρκείται μόνο στην καλολογία και δεν κάνει ελεημοσύνη και δεν του στοιχίζει η ελεημοσύνη. Με ωραία λόγια δεν χορταίνει ο άλλος και με ζωγραφιστό νερό δεν ξεδιψά. Χρειάζεται να δοθεί στον καθέναν ό,τι έχει ανάγκη. Η ελεημοσύνη είναι θεάρεστη αρετή όταν είναι συνετή και δεν θάλπει τεμπέληδες. Πολύ βασικός λόγος αυτός. Ο Απόστολος Παύλος το φώναξε και το είπε. Ο μη εργαζόμενος μη δε αισθιέτο. Δεν μπορεί ένας να ζει εις βάρος των πολλών, εφόσον μπορεί, εφόσον έχει υγεία, εφόσον μπορεί να δουλέψει. Δεν θα καλλιεργήσει η Εκκλησία μας τεμπέληδες και χαραμοφάιδες. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι στον κατάλογο των χειρών θα γράφονται εκείνες που έχουν πραγματικά ανάγκη και όχι αυτές που δεν έχουν, για να μπορέσει η Εκκλησία μας να επαρκέσει και σε αυτούς οι οποίοι όντως είναι φτωχοί. Άρα λοιπόν χρειάζεται ο καθένας από μας όχι να σκορπά ασύνετα τα χρήματά του για να έχει την συνείδησή του αναπαυμένη ότι εγώ, ξέρεις, έδωσα. Αυτό δεν είναι αρετή. Πού έδωσες, πώς έδωσες, σε ποιον έδωσες και αν έπρεπε να δώσεις χρήματα ή να τον βοηθήσεις αλλιώς. Λέγει κάποιος σοφός, μη δίνεις χρήματα σε έναν άνεργο, βρες του δουλειά. Μη του δίδεις ψάρια, μάθε του να ψαρεύει. Και αυτό είναι πολύ βασικό στοιχείο για να μην εισπράττουν οι χριστιανοί την ειρωνία του κόσμου ότι είναι αγαθούλιδες οι χριστιανοί και δίνουν χωρίς να καλοεξετάσουν. Και πράγματι συμβαίνει και αυτό και πολλοί πηγαίνουν όπου υπάρχει δόσεις αγαθή από την Εκκλησία μας, μαζεύουν και ζουν εις βάρος της Εκκλησίας και δεν επαρκούμε να βοηθήσουμε εκείνους που πραγματικά έχουν ανάγκη και κρύβονται ένεκα αξιοπρεπίας. Η ελεημοσύνη είναι θεάρεστη όταν γίνεται με χαρούμενη διάθεση. Ηλαρών γαρδό την αγαπά ο Θεός. Μη δώσει κανείς, αδελφοί, ποτέ με σκυθροπό πρόσωπο. Μη δώσει κανείς όπως πετάει ένα κομμάτι στο σκυλί. Για να δώσεις ελεημοσύνη θα έχεις μέσα σου χαρούμενη διάθεση. Δεν είναι δικά σου αυτά που δίδεις. Ο Θεός σου τα δίδει για να τα δώσεις. Και δεν χωράει, ο Θεός είναι πλούσιος, είναι ο παντοκράτορ, έχει τα πάντα. Δεν λυπείται, δεν σταματά ο Θεός να εμπιπλά πανζώων ευδοκίας. Όταν θα δώσεις, να δώσεις με χαρούμενη διάθεση, γιατί έχει ο Θεός. Διότι υπάρχει ελπίδα και υπάρχει πλούσια αποθήκη του ελέους του Θεού στον ουρανό. Δεν θα σου στερήσει ο Θεός. Μη φοβάσαι να δώσεις και μη διστάσεις και μη παλεύεις μέσα σου πολλές φορές να δώσω ή να με δώσω. Όταν υπάρχει αυτό το δίλημα, δεν μπορεί να βγει η ελεημοσύνη με χαρούμενη διάθεση. Ηλαρών γαρδότην, χαρούμενον δότην αγαπά ο Θεός. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Αν θέλεις να σε αγαπά ο Θεός, θα πρέπει να δίδεις με χαρούμενη διάθεση εκ του περισσεύματός σου και εκ του υστερήματός σου. Θεάρεστη είναι η ελεημοσύνη όταν υπερβαίνει την τυπικότητα. Τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Λέγει ο Κύριος μας, εάν δεν περισσεύσει η δικαιοσύνη μας πλέον των Φαρισαίων και των Γραμματέων, δεν έχουμε κανένα κέρδος. Οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι έδωναν την δεκάτην του μισθού τους ελεημοσύνη. Ο Κύριος ζητάει κάτι παραπάνω. Θα μπορούσε να πει κανείς, οικονομικά μετρώντας τα πράγματα, από τον μισθό μας το 1/10 και κάτι παραπάνω να δίδουμε ελεημοσύνη. Ο λόγος αυτός έχει σοβαρότητα. Μακάρι κάποιοι από μας να φτάσουν προς αυτήν την κατεύθυνση, να δίδουν πλέον του 1/10. 10% έδιναν οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι ελεημοσύνη. Τυπικά όμως, ξερά, διότι έτσι έπρεπε. Αλλά λέγει εδώ ο Κύριος, η δική σας ελεημοσύνη πρέπει να ξεπεράσει αυτήν την τυπικότητα. Και για να μην φοβηθεί κανείς ότι πρέπει το 1/10 να δώσω, να πούμε ότι η έννοια αυτής της υπερβάσεως της τυπικότητος της ελεημοσύνης σημαίνει ότι μη μένω σε αυτά τα οποία υποχρεούμε. Δεν είναι λογαριασμοί των δέκο η ελεημοσύνη και ξέρεις όσο γράφει το χαρτάκι ή όσο σου ζητάει. Θέλει να ξεπεράσεις την τυπικότητα και να αποκτήσει η ελεημοσύνη σου θερμότητα και πλεονασμό. Επίσης η ελεημοσύνη είναι θεάρεστη κυρίως σε αυτό το σημείο όταν υπερβαίνει την δυνατότητα, την λογική δυνατότητα του ανθρώπου. Δεν μπορώ να δώσω ελεημοσύνη.
4: Μπορείς.
3: Ο Κύριος έφερε παράδειγμα το οποίο ισχύει για όλα τα θέματα. Το παράδειγμα της χείρας με το δίλεπτο. Ήταν παράλογο αυτό που έκανε η χείρα. Ήταν πέραν της δυνατότητός της. Δεν είχε τίποτα άλλο. Είχε ένα δίλεπτο. Ποιος σήμερα θα έκανε ελεημοσύνη όταν θα του μείνε στην τσέπη ένα δίλεπτο? Κανείς. Θα σκέφτονταν λογικά και ορθολογικά και θα έλεγε ότι πώς θα περάσω τη μέρα μου. Ο Κύριος μας ζητεί να ξεπεράσεις αυτήν την έννοια της δυνατότητος και να κάνεις ένα άλμα θανάτου και να πεις: εγώ θα δώσω και το τελευταίο που έχω εφόσον αυτός που μου τη ζητά έχει ανάγκη, και από εκεί και πέρα ξέρει ο Κύριος, έχει ο Θεός. Η λογική λέγει να μην δώσω, η πίστη λέγει να δώσω. Η δυνατότητα μου λέγει μη δώσεις, γιατί πώς θα τα βγάλεις πέρα. Η πίστη όμως και η εμπιστοσύνη στο Θεό με καλεί να δώσω, γιατί ο Θεός από το μηδέν μπορεί να μου δώσει και να με ελεήσει. Επίσης, θεάρεστη είναι η ελεημοσύνη όταν δίδεται απλόχερα. Εδώ ο Απόστολος Παύλος το λέγει αυτό πολύ χαρακτηριστικά: ο Σπύρον φιδωμένος, φιδωμένος και θερήσει. Τι σημαίνει ο λόγος? Εάν βγει ένας γεωργός έξω στο χωράφι του και τσιγκουνευτεί το σπόρο, αναλόγως θα είναι και η σοδιά. Λίγο σπόρο, λίγη σοδιά. Όποιος όμως δώσει απλόχερα στο χωράφι και δεν αφήσει άκρη για άκρη που να μην την σπείρει, αυτός θα πάρει πολύ καρπό. Τι λέγει ο Κύριος, τι σημαίνει αυτός ο λόγος? Χριστιανέ μου, δώσε χωρίς να λογαριάζεις τα χρήματά σου. Γιατί? Διότι εάν δώσεις έτσι, έτσι θα σου δώσει και ο Θεός. Ο Σπύρον φιδωμένος, όποιος σπέρνει με φιδό, με τσιγκουνιά θα πάρει και από το Θεό. Και όποιος σπέρνει με απλοχεριά θα πάρει την ευλογία. Ξέρετε τι σημαίνει εσύ να δίνεις υλικά και ο Θεός από πάνω να σου δίδει και υλικά και πνευματικά? Να δίνεις εσύ εδώ πέρα με απλοχεριά και ηλαρότητα και από πάνω και με τα δυο του χέρια να σε ευλογεί ο Θεός. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν το έχουμε συλλάβει όμως. Μένουμε κολλημένοι στο πορτοφόλι μας και στις καταθέσεις μας. Θεάρεστη, και το ξέρουμε όλοι, είναι η ελεημοσύνη όταν είναι ταπεινή. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Να μη γνωρίζει αφάνεια, σιωπή. Ο βλέπων Θεός εν το κρυπτό θα σου αποδώσει εν το φανερό. Τι μεγάλα είναι αυτά τα λόγια, αδερφοί. Τι μας λέγει ο Κύριός μας? Γιατί λέγει ότι πρέπει η ελεημοσύνη να είναι ταπεινή? Πρώτον μεν διότι όταν δεν υπάρχει ταπείνωση, καμιά αρετή δεν είναι ευπρόσδεκτη στο Θεό. Ας νηστεύεις, ας προσεύχεσαι, ας εκκλησιάζεσαι, ας κάνεις μετάνοιες χίλιες και δύο χιλιάδες, αν δεν υπάρχει ταπείνωση, αυτό που δίδεις είναι ένα βρωμισμένο ρούχο. Άρα λοιπόν και η αρετή της ελεημοσύνης χρειάζεται την ταπείνωση. Πολλού δε δει και περισσότερο. Γιατί? Διότι η ελεημοσύνη έχει σχέση και με τον άλλον άνθρωπο και δεν πρέπει να τον πληγώσεις και να τον προσβάλλεις. Υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι οι οποίοι αισθάνονται πολύ εξαρτημένοι από αυτόν που τους ευεργετεί και αισθάνονται πληγωμένοι και μαραμένοι όταν αυτό το οποίο δέχονται βλέπουν να κυκλοφορεί χάριν της φήμης και της δόξης του άλλου. Ταπεινή ελεημοσύνη, αφανής, δωρεές και ευεργεσίες ας μη αναγράφονται. Γράφονται στα βιβλία του Θεού. Στις εικόνες που γράφουν πολλή δέησης είναι άλλο θέμα. Το βλέπεις για να προσεύχεσαι και να δέεσαι με αυτόν ο οποίος έκανε αυτήν την εικόνα και έδωσε για την αγιογραφία. Άλλο αυτό. Ας μη διαφημίζομαι το καλό που κάνουμε. Ας το κρύβομαι εμείς για να μας διαφημίσει ο Θεός εν εκείνη τη ημέρα. Ελεημοσύνη θεάρεστη από τα δικά μου. και από τον ιδρώτα μου, όχι με ξένα κόλυβα μνημόσυνο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, θα μου δώσεις ελεημοσύνη από τα κλεμμένα, θα μου δώσεις ελεημοσύνη από τα αμαρτωλά σου. Μακάρι όλα τα προϊόντα μας, τα χρήματά μας, να ήταν από δίκαιο ιδρώτα και κόπο. Πολλές φορές και στο εμπόριο και στη ζωή και στο επάγγελμα πολλά χρήματα έρχονται, είτε χρήματα από εργασία της Κυριακής, είτε χρήματα που ήρθαν όχι με τίμιο τρόπο. Αυτά δεν τα θέλει ο Κύριος. Να μη δώσω δηλαδή ελεημοσύνη. Ναι, θα μετανοήσεις πρώτα, όπως ο Ζαχαίος. Ο Ζαχαίος είχε πολλά παράνομα χρήματα. Τα έδωσε όμως, πότε? Με τη μετάνοιά του. Μετά τη μετάνοιά του. Κύριε, λέει, όσα έχω τα μισά δίνω στους πτουχούς και ή την οστία συκοφάντησα αποδίδω μη τετραπλούν. Μπορεί κάποια χρήματα να είναι στο θησαυροφυλάκιό μας με παράνομα και άθεσμα μέσα. Αυτά θα τα δεχθεί τελικώς ο Κύριος. Θα γίνει κάποιο καλό από τον μαμονά της αδικίας, εφόσον ο άνθρωπος τελικώς κάνει στροφή και έρθει στο Χριστό και δοθεί ολόκληρος με τη μετάνοια στον Κύριο. Ποια είναι τα θεμέλια της ελεημοσύνης? Το πρώτο θεμέλιο της ελεημοσύνης, δηλαδή πρέπει να κάνουμε ελεημοσύνη για ποιον λόγο? Πρώτον, διότι κάνει ελεημοσύνη σε εμάς ο Θεός. Το πρώτο θεμέλιο της ελεημοσύνης είναι ο Θεός μας. Είπαμε ότι ανατέλει τον ήλιον επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Μας ελεεί. Πολύ συγκλονιστικό είναι, αδελφοί, αυτό το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Ο μόνος που ελεεί είναι ο Θεός μας. Ο μόνος που ξεχνά είναι ο Θεός μας. Ο μόνος που λησμονεί και σβήνει τις αμαρτίες μας είναι ο Θεός μας. Αυτό είναι το έλεος του. Το έλεος του επήγασε πάνω από το Σταυρό, όπου εκεί εσταυρώθη γυμνός ο εσταυρωμένος λυτρωτής μας. Ο ελεήμων είναι ο Χριστός. Εμείς είμαστε χριστιανοί, ακολουθούμε τον δρόμο του ελεήμονος Θεού μας. Το θεμέλιο της ελεημοσύνης μας. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε ελεημοσύνη. Γιατί? Διότι έχουμε και πιστεύουμε στον ελεήμονα Θεό. Αυτό ας το κρατήσουμε καλά μέσα μας. Και όταν θα πρόκειται να κάνουμε ελεημοσύνη, να μην κοιτάμε ούτε τις τσέπες μας, ούτε γύρω μας, τον εσταυρωμένο. Από αυτού επήγασε το μέγα έλεος. Και αυτό το μέγα έλεος μας οδηγεί στην δική μας ελεημοσύνη. Επίσης, θεμέλιο της ελεημοσύνης μας είναι οι Άγιοι μας. Δεν υπάρχει Άγιος στην Ορθόδοξη Εκκλησία που να μην ήταν άνθρωπος ελεημοσύνης. Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος, Χρυσόστομος έδωσαν τις περιουσίες τους. Άγιος Αντώνιος έδωσε την περιουσία του. Ενδιαφέρθηκαν για τους φτωχούς. Ο Άγιος Παντελεήμων, οι Άγιοι Πάντες, όλοι οι Άγιοι, ελεήμονες με εις το έπακρον. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να ξεφύγω από αυτόν τον δρόμο. Δεν μπορώ εγώ να βγω έξω από αυτήν την μεγάλη λεωφόρο όπου παρελάβουν οι ελεήμονες, οι χριστιανοί, οι Άγιοι, με το Χριστό μας επικεφαλής. Θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Άρα λοιπόν δεν ταιριάζει χριστιανός να μην είναι ελεήμον. Επίσης, θεμέλιον της ελεημοσύνης είναι η λιτότητα. Ο χριστιανός πρέπει να είναι λιτός άνθρωπος, ολιγαρκής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει, εάν έχουμε τροφάς και σκεπάσματα, ας μένουμε σε αυτά. Μη ζητάμε το παραπάνω. Το αναγκαίο να το έχουμε. Θα μιλήσω με ταπείνωση. Άκουσα μια ομιλία από έναν σύγχρονο ιεροκήρυκα και με ήλεγξε. Και έλεγε αυτός ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά. Πώς μπορεί, λέει, να συμβιβαστεί χριστιανός με διπλά αυτοκίνητα, κινητά, τηλεοράσεις, σπίτια, να μην προχωρήσω. λιτότητα και ολιγάρκια. Εάν κάτι δεν είναι αναγκαίο, ανήκει στον άλλον, στο φτωχό. Εάν είναι αναγκαίο, θα το πάρουμε. Ο χριστιανός και ο χριστιανισμός δεν είναι εκτός πραγματικότητος. Είναι εκτός πλεονεξίας και εκτός υπερβολής και εκτός σπατάλης. Υπάρχουν φτωχοί. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας έχουν μιλήσει πολύ σκληρά για τους πλουσίους, τους κακούς, και έλεγαν ότι αυτά τα οποία σου περισσεύουν ανήκουν στους φτωχούς. Στην τράπεζα των φτωχών πρέπει να κατατεθούν. Δεν είναι δικά σου. Κλέπτη με λες, κλέπτη σε λέω, διότι από τα άδεια χέρια των φτωχών τα έχεις πάρει. Κοιτάξτε να δείτε πώς ομιλούσαν οι Άγιοι για να ξυπνήσουν τη συνείδηση. Γιατί? Διότι άμα εγκλωβιστείς στα υλικά, άμα εγκλωβιστείς στην εγκοσμιότητα, εάν εγκλωβιστείς στην ματαιότητα και δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχει και άλλη ζωή προσωρινή, υπεραστική από εδώ, δεν πρόκειται να κάνεις αυτήν την ελεημοσύνη που, όπως θα δούμε, έχει μεγάλα και ευεργετικά αποτελέσματα. Θεμέλιο της ελεημοσύνης ο Σταυρός του Κυρίου, η λιτότητα της ζωής μας, η πρόνοια και το ενδιαφέρον για τον άλλον. Ο χριστιανός πονά για τον άλλον. Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, θα ξεκινήσεις από τους δικούς σου ανθρώπους, θα δείξεις ενδιαφέρον και πρόνοια στους οικείους σου, στο σπίτι σου. Λέγει στην Παλαιά Διαθήκη, πάντοτε πρέπει να έχεις έναν φίλο. Οι αδελφοί, οι συγγενείς, εν ανάγκες, χρήσιμοι έστωσαν. Άρα λοιπόν, το πρώτο ενδιαφέρον θα το δείξεις στο σπίτι σου, στους συγγενείς σου, στους δικούς σου, στο άμεσο συγγενικό περιβάλλον. Θα δείξεις πρόνοια. Δεν μπορεί να είσαι ελεήμων στους ξένους. Δεν μπορεί να είσαι πλεονάζων στον εαυτό σου, χωρίς να δίνεις τους άλλους, λιτός τον εαυτό σου, ελεήμων στους άλλους. Πρόνοια για το σπίτι σου, πρωτίστως, και μετά ελεήμων για τους άλλους. Εάν τα παιδιά σου δεν έχουν να πάρουν ένα κουλούρι για το σχολείο, δεν μπορείς εσύ να σκορπάς σε τρίτους τα χρήματά σου. Πολύ βασικό αυτό. Λέγει πάλι ο Απόστολος Παύλος, όταν ένας ιεραπόστολος έφευγε από ένα μέρος σε άλλο, έλεγε, δώσ' του όλα τα αναγκαία, μη του λείψει τίποτε. Το πρώτο που θα κάνουμε, να μη λείψει τίποτα στους δικούς μας. Είναι φυσικό αυτό. Δεν είναι άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για το σπίτι του. Είναι βασική αρχή έννοια, αίσθημα το οποίο υπάρχει σε κάθε φυσιολογικό άνθρωπο. Πρώτα να βοηθήσει το σπίτι του. Επίσης, θεμέλιον της ελεημοσύνης είναι η ηθική. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Λεπτό σημείο, πολύ. Δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη και να εκμεταλλεύεσαι έναν άνθρωπο. Δεν μπορείς να κάνεις ελεημοσύνη να παραπλανήσεις έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να κάνεις ελεημοσύνη τη στιγμή που ως εργοδότης στερείς τον κανονικό μισθό, την ασφάλεια, αδικείς τους υποσού και δεν ενδιαφέρεσαι για τους ανθρώπους που βρίσκονται υπό την δικαιοδοσία σου και την εργασία σου. Δεν μπορείς να λαμβάνεις χρήματα από αδικίες και αμαρτίες και να κάνεις ελεημοσύνη. Δεν μπορεί να μην δίδεις τον φόρο στο κράτος και να κάνεις ελεημοσύνη. Πολλοί αδικούν το κράτος, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι αλήθεια του Ευαγγελίου, και προσπαθούν με ελεημοσύνες να ξεπληρώσουν αυτό που έβλαψαν στο κράτος. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορείς να αδικείς τους ανθρώπους και κάποια άλλη στιγμή, σε μια κρίση συνειδήσεως, να κάνεις ελεημοσύνη. Επίσης, η ελεημοσύνη είναι συνυφασμένη με τη μετάνοια. Αλίμονο αν ταυτόχρονα κλέβεις και ελεείς. ή αν χρωστάς και ελεείς, ή αν είσαι εκτός του χριστιανισμού, ζεις μέσα στην αμαρτία και στην ασέβεια, και από την άλλη μεριά δείχνεις αυτό το μεγάλο άνθος της αγάπης που είναι η ελεημοσύνη. Πώς είναι αυτό? Αν δεν υπάρχει μετάνοια, ο Κύριος θέλει πρωτίστως την καρδιά μας, την πίστη μας, τη μετάνοιά μας και μετά όλα τα άλλα. Η ελεημοσύνη βασίζεται επίσης και στο γενικότερο πνευματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο. Θεμέλιό της είναι η ιεραποστολή. Δηλαδή, δώσαμε ένα πιάτο φαγητό και ξεμπλέξαμε? Δώσαμε ένα χιλιάρικο και ησυχάσαμε? Ο άλλος τι είναι δηλαδή, ένα σακί με κόκαλα? Τι είναι ο άλλος, ένα στομάχι το οποίο μόνο πρέπει να γεμίσουμε? Δεν έχει ψυχή, δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι εικόνα Θεού. Έρχεται ο άλλος να σου ζητήσει ελεημοσύνη, θα του δώσεις ελεημοσύνη, αλλά δεν θα ενδιαφερθείς και για την εξομολόγησή του και την πνευματική του ζωή? Λέγει ο Κόντογλου, σε όσους έκανα καλό υλικό δεν γύρισαν να με κοιτάξουν, σε όσους έκανα πνευματικό καλό ήθελα να μου φιλήσουν τα χέρια. Θα δώσεις και τα υλικά, θα δώσεις και τα πνευματικά. Υπάρχουν άνθρωποι απελπισμένοι, δεν έχουν ανάγκη από χρήματα. Υπάρχουν άνθρωποι ενδεείς φρενών, ασύνετοι, θέλουν μια καθοδήγηση. Υπάρχουν άνθρωποι χαροκαμένοι, θέλουν ένα λόγο παρηγορίας. Τι να πας, με γλυκά να πας αυτόν ή με δέματα αγάπης? Θέλει να σταθείς δίπλα του και να προσευχηθείς μαζί του. Σε αυτούς χρειάζεται άλλου είδους ελεημοσύνη. Πιθανόν και η υλική, κυρίως η πνευματική. Η ελεημοσύνη για να είναι σωστή πρέπει να έχει και εκκλησιαστικότητα. Προσέξτε αδελφοί σε αυτό το σημείο. Εγώ δίνω ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ναι, αλλά δεν δίνω να χτιστεί η εκκλησία. Όταν η γυναίκα εκείνη η αμαρτωλός έριξε στα πόδια του Κυρίου μας το πολύτιμο μύρο και το σκούπισε με τα μαλλιά της και αυτό το επίησε για τον ενταφιασμό του Κυρίου συμβολικά, ο Ιούδας εξανέστη και είπε, αυτά λέει δεν έπρεπε να πάνε στους φτωχούς, τι τα θέλουμε λέει όλα αυτά, λένε πολλοί σήμερα, τι τα θέλουμε όλα αυτά μέσα στο ναό, αυτά είναι λέει για τους φτωχούς. Ναι, ο Κύριος όμως δεν το είπε αυτό, τι είπε? Τους φτωχούς πάντοτε θα τους έχετε μαζί σας. Εμένα δεν θα με έχετε πάντοτε. Μια φορά γίνεται ο ναός του Αγίου Λουκά, αδελφοί. Μια φορά θα γίνει. Μια φορά θα γίνει και είναι κρίμα να μην γίνεται. Και πρέπει όλοι να βοηθήσουμε. Σκεφτόμουν κάποιες φορές, λέω, δεν υπάρχουν άνθρωποι στην Αμερική, στον Καναδά, απόδημοι οι οποίοι να έχουν χρήματα να βοηθήσουν να γίνει ο ναός του πολιούχου του προστάτου μας. Δίνουμε κάθε φορά στους φτωχούς, δίνουμε. Αλλά πώς συμβιβάζεται αυτό το δόσιμο και η ελεημοσύνη τη στιγμή που παραμένει ακόμα ο ναός 34, πόσα, 40 χρόνια μετά από την σωτηρία, 60 χρόνια μετά από την σωτηρία της πόλεως? Δεν είναι κρίμα αυτό, δεν πρέπει αυτό να γίνει? Και δεν πρέπει και προς τα εκεί να στραφεί η ελεημοσύνη μας, το δόσιμό μας? Και κυρίως η ελεημοσύνη γίνεται ιδιαίτερα σε περιόδους νηστείας. Η νηστεία δεν είναι μόνο για την προσευχή, δεν είναι μόνο για την προετοιμασία για το πάθος ή για τη γένα του Κυρίου μας. Αυτά τα οποία θα περισσεύουν θα δίνονται ελεημοσύνη. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Αν δούμε την ελεημοσύνη με ευρύτητα σκέψεως, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι η ελεημοσύνη είναι να δώσεις την δυνατότητα σε ένα παιδί να δει το φως της ζωής και να μην κάνεις, όπως λέγεται, διακοπή κοιήσεως. Είναι μεγάλη ελεημοσύνη σε αυτό. Να μην φωνεύσεις άνθρωπο. Να δώσεις τη δυνατότητα σε ένα παιδί που κυοφορείται μέσα στα σπλάχνα μιας μάνας, αυτό το παιδί να ζήσει, να δει το φως. Μέγα έλεος. Και απ' την άλλη

το είχε ανάγκη. Έλεγε κάποιος στη σύζυγό του που τους είχαν κλέψει το σπίτι. Πες βρε γυναίκα ότι κάναμε ελεημοσύνη. Μπήκε μέσα και τα πήρε. Ωραία, θα τα ξαναφτιάξουμε. Ας μην κρατήσουμε στην καρδιά μας έχθρα και ινάτη. Πες ότι κάναμε ελεημοσύνη. Ελεημοσύνη είναι να υπομείνεις την υπερβολική τιμή ενός προϊόντος ή μιας προσφερωμένης εργασίας τη στιγμή που δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, αλλά να δεχθείς αυτό το οποίο τρόπον την άσου σου επιβάλλεται. Ήρθε ο άλλος, ο υδραυλικός, ο Α, ο Β, να σου φτιάσει και σου ζητάει υπέρογκο ποσό. Κάνε ένα μικρό παζάρι. Μην επιμείνεις όμως στανικά. Πες ότι το έκανε σε ελεημοσύνη. Αυτό είναι ήθος το οποίο το καλλιεργούν πολλοί στα μοναστήρια και στις κοινές συνάξεις των ανθρώπων αυτών. Ελεημοσύνη είναι να υιοθετήσεις ένα παιδί και να του δώσεις την δυνατότητα να ζήσει σε ένα σπιτικό, κανονικό και ευλογημένο. Να συγχωρέσεις κάποιον που σου έκανε μεγάλο κακό και αντί να μνησικακείς να τον ευεργετείς και από πάνω. Ελεημοσύνη είναι. Ψώμιζε και πότιζε τον εχθρόν σου, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Θα του βάλεις κάρβουνα επάνω στο κεφάλι. Τον κες εντός εισαγωγικών. Μ' αυτή σου την ελεήμονα διάθεση. Ελεημοσύνη είναι και όταν συμμετέχεις στις ιεραποστολικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες της Εκκλησίας μας. Γίνεται αυτή τη βδομάδα ο έρανος της αγάπης. Όσοι βοηθήσουν με την συμμετοχή τους ή με την προσφορά τους, ελεημοσύνη είναι. Όσοι δίδουν στα γυροκομεία, ελεημοσύνη είναι. Στα ιδρύματα όσοι δίδουν, ελεημοσύνη είναι. Και όσοι βοηθούν για να γίνουν και να λειτουργήσουν αυτά τα ιδρύματα. Θέλω να πω κάνα δύο παραδείγματα. Ξέρετε για τον Άγιο Νικόλαο, όταν έμαθε ότι οι τρεις θυγατέρες ενός ανθρώπου επρόκειτο να παραστρατήσουν γιατί δεν είχαν χρήματα να παντρευτούν, πήγε τρεις φορές αυτός ο Άγιος άνθρωπος τη νύχτα και πέταξε μέσα από το παράθυρο ένα σακούλι με χρήματα, την πρίκα της κάθε κόρης αυτής. Και φύλαξε ο πατέρας να δει ποιος είναι. Ήτανε ο Άγιος Νικόλαος. Ελεημοσύνη. Ο πατήρ Παΐσιος όταν πήγε στο Σινά έφτιαξε έναν κήπο να έχει κάποια ντομάτα. Είδε όμως ότι οι Βεδουίνοι που ήταν δίπλα από αυτόν δεν είχαν ούτε και αυτό το, αυτή την ευκαιρία, αυτή την ντομάτα. Τον κατέστρεψε τον κήπο για να υπάρχει ισότητα με τους γύρω του. Ο Άγιος Φιλάρετος όταν πήγε να λειτουργήσει είχε μόνο το εξωτερικό ένδυμα. Και όταν φόρεσε τα άμφια ο Πατριάρχης θαμπόθηκε από την λαμπρότητα των άμφιων και λέει πως λειτουργείς τόσο προκλητικά με τέτοια άμφια. Αυτός όμως είχε δώσει τα ενδύματά του στους πτωχούς και τον έντισε με την δόξα του ο ίδιος ο Θεός. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει ντύνεις πτωχών ενδύεις Χριστών, δώσ όχι όσον θέλει αλλά όσον δύνασε. Και ένας αγιορείτης το βράδυ σηκωνόταν και κουβάλαγε νερό και γέμιζε τα παγούρια των άλλων συνασκητών γιατί η πηγή ήταν μακριά και έπαιρνε και έπλαινε και καρύκωνε τις κάλτσες των συνασκητών του. Ελεημοσύνη είναι και αυτό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ονομάζει την ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών και οδών μετανοίες. Είναι μυστήριο, λέει η ελεημοσύνη, κλείσε την θύρα της επιδείξεως. Ας μη σε γνωρίζει καν ο ελεούμενος. Η ελεημοσύνη είναι η πιο καλή κηδεία. Θέλει ο άλλος για την κηδεία του φιλαρμονικές, επισκόπους, άρχοντες. Η πιο καλή κηδεία είναι η ελεημοσύνη, όπως έγινε στο Μέγα Βασίλειο. Που την ημέρα που πέθανε ο Μέγας Βασίλειος, την 1η Ιανουαρίου του 379, είχε γεμίσει ο τόπος από αυτούς που είχε ελεήσει. Ήταν και Εβραίοι, ήταν και Εθνικοί, ήταν και Ιδωλολάτρες και οι Χριστιανοί με τη Βασιλιάδα. Όλοι αυτοί ξεπροβόδιζαν τον μεγάλο ελεήμονα. Και πέθαναν, λέει, μερικοί από τον συνωστισμό και θεώρησαν μακαρίους τους εαυτούς τους, διότι εκεί

0: εκείνη τη μέρα συνεδέθη ο δικός του θάνατος με τον θάνατο του μεγάλου βασιλείου. Σπίτι που ελεεί, ού τολμά προσελθήν ο διάβολος, ούτε τι των δεινών. Εάν κάποιο σπίτι κάνει ελεημοσύνη, δεν μπαίνει σε αυτό ο διάβολος, ού κάτι από τα δεινά και τα δύσκολα. Καρποί δε της ελεημοσύνης, λόγια του Ιερού Χρυσοστόμου, είναι η παρησία στην προσευχή, η άφεση των αμαρτιών πέραν της εξομολογήσεως, η φιλία με τους αγγέλους, η αγαθή συνείδηση, η ευφροσύνη της ψυχής. Ο Θεός την νομοθέτησε την ελεημοσύνη, πλούσιον και πένιτα ο Κύριος έκτισε. Ο καθένας, ο Κύριος λέει, δεν τους έκανε όλους πλουσίους ή όλους πτωχούς, πλούσιον και πένιτα, για να υπάρχει αυτή η συναντήληψη και η αλληλεγγύη. Και απευθύνεται στο τέλος στην Εκκλησία και λέει, «Ω Εκκλησία, δώσ' πτωχής, πούλησε», λέει, «τα πάντα», και το έχει κάνει η Εκκλησία μας, «πούλησε», λέει, «τα πάντα, η φτωχή είναι το έργο μας και τα αιώνια αγαθά μας». Και για να φτάσουμε και στο τέλος, ποια τα αποτελέσματα της ελεημοσύνης? Μακάρι, αδερφοί, να τα καταλάβουμε αυτά τα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι εάν καταλάβουμε τα αποτελέσματα, θα καταλάβουμε και την ανάγκη αυτής της αρετής. Ό,τι σας λέγω ως αποτελέσματα είναι μέσα από την Αγία Γραφή και τους Αγίους Πατέρας. Πρώτο αποτέλεσμα της ελεημοσύνης: ευλογεί ο Θεός τα παιδιά μας. Εάν κάποιος θέλει τα παιδιά του να πάνε καλά, ας κάνει ελεημοσύνη. Μη το σκεφτεί συμφεροντολογικά. Η ευλογία του Θεού αυτό είναι, θα δοθεί στα παιδιά του. Αυτός που ευλογεί, που ελεεί τα παιδιά του Θεού, ευλογεί ο Θεός τα δικά του παιδιά. Ο άνθρωπος που είναι ελεήμων, τον σώζει ο Θεός από παγίδες και από τον ευνίδιο θάνατο. Αυτά τα λέγουν στους ψαλμούς ο Δαβίδ. Επίσης στις παροιμίες: του ελεήμονος ανθρώπου δεν του λείπει τίποτε. Λόγος Θεού. Όταν ομιλεί ο Θεός, ο λόγος του είναι πέραν πάσης αμφιβολίας και αμφισβητήσεως. Ο δε Απόστολος Παύλος τι λέγει? Οι ελεήμονες περισσεύουν. Να μας φωτίσει ο Θεός να το καταλάβουμε αυτό. Οι ελεήμονες, λέει, πλεονάζουν, περισσεύουν. Έχουν αυτάρκεια. Σε τι? Έχουν πάσαν χάριν από τον Θεόν. Έχουν πάσαν αυτάρκειαν σε υλικά αγαθά. Και είναι καλοί άνθρωποι και εύχριστοι εις πάν έργων αγαθών. Σκεφτείτε ότι οι ελεήμονες έχουν γεμάτη την ψυχή με χάρη, γεμάτη το ψυγείο με υλικά αγαθά και είναι εύχριστοι άνθρωποι, χρήσιμοι. Με τις ελεημοσύνες μας συγχωρούνται αμαρτίες. Όχι αυτές που θυμόμαστε και πρέπει να πούμε στο μυστήριο της εξομολογήσεως, οι πολλές, οι άλλες, συγχωρούνται αμαρτίες. Εγώ θέλω να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Κάνε ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη φέρνει ανταπόδοση Θεού και πλεισμονή ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Ζει κανείς πολλά χρόνια και έχει καλή ζωή. Αυτά όλα τα κάνει η ελεημοσύνη, αδερφοί. Η ελεημοσύνη ανοίγει είσοδον εις τον παράδεισον. Ανοίγει όλες τις πόρτες, φεύγουν τα τελώνια, κανένα εμπόδιο. Όποιος κάνει ελεημοσύνη, ανοίγει η πόρτα του παραδείσου για αυτόν. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, προπορεύεται η ελεημοσύνη, μη φοβάσαι. Συγχωρούνται και ωφελούνται οι ψυχές των νεκρών. Πώς θα βοηθήσω τους νεκρούς μου που έχουν φύγει? Με τα μνημόσυνα, τις προσευχές, τις λειτουργίες, τα μνημονεύματα, την ελεημοσύνη. Και μάλιστα των παιδιών των εκτρώσεων. Διότι δεν έχουμε όνομα, έφυγαν αβάπτιστα. Πώς θα τα μνημονεύσουμε? Η μάνα τους και ο πατέρας τους, παιδιά τους είναι, θα κάνουν ελεημοσύνη, γενναία ελεημοσύνη. όταν δίδεις ελεημοσύνη, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, λαμβάνεις, δεν δίνεις. Όταν δίνεις, παίρνεις, δεν δίνεις. Παίρνεις από τον Θεό. Μη κρύβεις το τάλαντο, αδελφέ, μεταφορικά και υλικά, μη το κρύβεις το τάλαντο. Διάδος πτωχής, δώσε στους πτωχούς και έξεις φίλων των Κύριων και θα κάνεις φίλο τον Κύριο. Όσοι βρίσκονται σε παρεκάλεση, όσοι βρίσκονται σε μια δυσκολία, αδελφοί, έχουν κάποιο πρόβλημα στο σπίτι τους, κάποια στενοχώρια, κάποια θλίψη, κάποια ανάγκη, παρακαλούν το Θεό για κάτι, ας κάνουν τρία πράγματα. Το πρώτο είναι η θυσία του πνεύματός μας με την προσευχή. Αφιερώνω το πνεύμα μου στο Θεό με την προσευχή. Αφιερώνω το σώμα μου στο Θεό με την νηστεία. Αφιερώνω την περιουσία μου στο Θεό με την ελεημοσύνη. Θέλω ο Θεός να με βοηθήσει σε ένα πράγμα. Να αποκατασταθεί το παιδί μου, να γεννήσει η κόρη μου, να σωθεί από την αρρώστια ο συγγενής μου, ό,τι θέλω. Θα κάνω τρία πράγματα. Η μετάνοια και εξομολόγηση και θεία ευχαριστία οπωσδήποτε. Αλλά κυρίως για ένα χρονικό διάστημα θα κάνεις τρεις θυσίες. Θα θυσιάσεις το πνεύμα σου με την προσευχή στο Θεό, το σώμα σου με την νηστεία στο Θεό και την περιουσία σου με την ελεημοσύνη. Θα δώσεις και ο Θεός θα απαντήσει. Σήμερα ο Ιησούς πεινά. Επείνασε τότε όταν είδε την άκαρπο ποσική και σήμερα πεινά. Στο πρόσωπο αυτών που πεινούν, οι ειδήσεις που μας έρχονται από τον σύμπαντα κόσμο είναι ότι εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο πεθαίνουν ή τυφλώνονται από την ασιτία. Ένας μεγάλος ανθρωπιστής, όταν πήγε μια φορά, λέει, στην Ινδία και είδε μια κοπέλα 29 χρονών να ζυγίζει 20 κιλά και να πεθαίνει, την πήρε στα χέρια του και φώναξε προς τους μεγάλους της γης, τον πρόεδρο τότε της Αμερικής και της Ρωσίας, «Δώστε μου 2 βομβαρδιστικά για να λύσω το πρόβλημα της πείνης και του θανάτου από την ασιτία». Πεθαίνουν πολλοί. Δεν έχουμε ίσως τέτοια προβλήματα ακραία. Σκεφτείτε όμως ότι στην Ιεραποστολή την Ορθόδοξη της Αφρικής μια καραμέλα την ζητούν τα παιδιά για να φάνε κάτι γλυκό. Και με 1 ευρώ, αδερφοί, σώζεται ένα παιδί στην Αφρική. Με 1 ευρώ. Κάνει το εμβόλιο και σώζεται. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο, αν δεν μπορούμε να φτάσουμε εκεί κάτω, να φτάσουμε σε αυτούς που είναι δίπλα μας. Πέθανε ένα παιδάκι, έσκασε εκεί στην Ιεραποστολή, γιατί δεν είχε η μάνα του μια ασπιρίνη να του δώσει να πέσει ο πυρετός. Σήμερα λοιπόν που ο Χριστός πεινά, εμείς ας πέψουμε να χορτάσουμε τους αδελφούς μας. Ο Χριστός διψά, ας ποτίσουμε τους συνανθρώπους μας. Ο Χριστός είναι άστεγος και δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει, ας περιθάλψουμε τους αστέγους. Ο Κύριός μας βρίσκεται στο κρεβάτι του πόνου, ας επισκεφθούμε τους αρρώστους. Είναι κλεισμένος στη φυλακή, ας ενδιαφερθούμε για τους φυλακισμένους. Έρη των σταυρών του, ας πάμε κι εμείς σαν Σίμωνες Κυριναίοι να σηκώσουμε μαζί του τον σταυρό τον βαρύ. Παιδεύεται σαν τον οικογενειάρχη που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ας βοηθήσουμε. Στο πρόσωπο του παιδιού κινδυνεύει από τους εμπόρους των ναρκωτικών, ας δώσουμε διέξοδο χριστιανική στα νιάτα, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Φέτος, αδελφοί, σας παρακαλώ να σκεφτούμε αυτήν την αρετή. Ο Κύριος μας υπόσχεται έλεος σε αυτούς που ποιούν έλεος. Και λέγει πάλι μέσα στην Αγία Γραφή, «Ιδότι καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτό εστί». Αν κάποιος δεν το κάνει, αμαρτάνει. Και η κρίσις ανέλεος το μη ποιείς αντιέλεος. Και η κρίσις το δικαστήριο θα είναι σκληρό για αυτόν που φάνηκε σκληρό. σκληρώσει στη γη. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθίσονται. Θέλουμε να βρούμε έλεος. Θέλουμε εκείνη τη μέρα στη ζυγαριά της κρίσεως ο Θεός τα καλά έργα να τα βάλει πολύ βαριά, να γύρει η ζυγαριά, να σωθούμε, να μπούμε στον παράδεισο. Τι θα κάνουμε αφού είμαστε μεροκαματιάριδες, άνθρωποι συνταξιούχοι ή απλώς μισθωτοί? Τι μπορούμε να κάνουμε από αυτά? Αφού καλύψουμε τις ανάγκες μας, των παιδιών μας, του συγγενείς μας, αφού φροντίσουμε ώστε από το σπίτι μας να μην λείπουν τα αναγκαία, όλα τα άλλα αδελφοί, ό,τι άλλο αδελφοί, ας δώσουμε για τους φτωχούς. Ας δώσουμε γενναία. Μη λυπηθούμε, μη φοβηθούμε, μη διστάσουμε. Ο Κύριος μας μας βλέπει, μας επισκιάζει, μας ευλογεί, μας χαριτώνει, μας προστατεύει, μας ελεεί ο ίδιος. Ας εκδικηθούμε το χρήμα που πάει να γίνει Θεός, θέλει να μας υποδουλώσει. Και ας σκορπίσουμε, αυτό που λέγει και για τον Κύριο, ας το μιμηθούμε. Εσκόρπισεν, έδωκεν της πένηση. Η δικαιοσύνη αυτού μένει στον αιώνα. Ας δώσουμε κι εμείς, λέει. Ας σκορπίσουμε στους φτωχούς. Η αρετή και η ευσέβεια αυτών των ανθρώπων μένουν στον αιώνα. Γιατί είναι αγάπη η οποία ουδέποτε εκπίπτει.
1: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.
1: Το πρώτο πράγμα είναι τι είναι η οικογένεια για την Εκκλησία. Γιατί εμείς ως πνευματικοί γι' αυτό ενδιαφερόμαστε. Όχι τι είναι η οικογένεια για την κοινωνία, όπως το τι είναι η Εκκλησία για την Εκκλησία. Όχι τι είναι η Εκκλησία για την κοινωνία. Ζούμε σε μια εποχή στην οποία μας αλλάζουν όλο το λογισμό και μας δημιουργούν διαφορετικές εικόνες και μας μπρώχνει το σύστημα προς λάθος κατευθύνσεις. Έτσι, επί παραδείγματι, οι κοινωνίες ή μάλλον τα πολιτικά συστήματα που κατευθύνουν τις κοινωνίες δημιουργούν μια ατμόσφαιρα στην οποία η Εκκλησία είναι ένας κοινωνικός οργανισμός ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιεί με έναν ικανοποιητικό τρόπο στοιχεία του πολιτισμού μας. Αυτό δεν είναι εντελώς λάθος, αλλά όταν είναι μόνον αυτό, είναι μεγάλο λάθος. Έτσι λοιπόν εμείς αρχίζουμε να αισθανόμαστε ότι είμαστε συνεπείς στην αποστολή μας όταν κάνουμε πολύ καλό κοινωνικό έργο. Όταν μαζεύουμε κόσμο, όταν ταΐζουμε κόσμο, όταν πέφτει όλη η μέρημνα εκεί. Καλός επίσκοπος ή καλός παπάς είναι αυτός ο οποίος κάνει αυτό το πράγμα. Εάν συμβαίνει αυτό, μας έχουν σπρώξει σε λάθος κατεύθυνση. Και πνευματικός αρχίζει να διαμορφώνεται ένα κλίμα ότι είναι κάτι άλλο. Ότι είναι αυτός ο οποίος ξεκουράζει τους ανθρώπους, είναι περισσότερο θεραπευτικός. Είναι ένας καλός ψυχολόγος, μορφωμένος, ξέρει πολλά πράγματα, έχει απαντήσεις και ούτω καθεξής. Το ίδιο συμβαίνει και με την οικογένεια. Αρχίζει να χάνει την εικόνα του μυστηρίου και να παρουσιάζεται ως ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί εγγυήσεις κοινωνικού συνδέσμου ή νομιμοποιήσεις ή θεσμικά κατοχυρώνει συμβιώσεις. Και όταν αυτό το πράγμα είναι μόνον αυτό, τότε αρχίζουν να βγαίνουν και άλλα πραγματάκια. Έτσι, επί παραδείγματι, όταν η οικογένεια απλά είναι θεσμικά νομοθετημένη συμβίωση, τότε γιατί να μην φτιάξουμε και έναν άλλον τύπο συμβιώσεως με τα σύγχρονα δεδομένα. Έρχεται λοιπόν ο νομοθέτης, ο οποίος παρακολουθεί την κοινωνική αντίληψη όπως διαμορφώνεται και φτιάχνει τέτοια σχήματα. Έτσι δημιουργήθηκε ο πολιτικός γάμος. Έτσι τώρα, με τις προσαρμογές του αστικού κώδικα που έγιναν το 2002, δημιουργείται ένα πλαίσιο ακόμη και δημιουργίας απογόνων και παιδιών μέσα από τις νόμιμες συμβιώσεις. Είχε γίνει, είχαμε πει και κάτι για αυτά τότε, πώς αντιώνεται η οικογένεια στα Παύλια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, το 2006-2005, πώς ο νέος ο νομοθέτης εξισορροπεί την συζυγία με την μακροχρόνια παρατεταμένη μόνιμη, αλλά δεν λέει πώς ορίζεται αυτό το μόνιμο, συμβίωση. Όλο αυτό το κλίμα είναι πολύ φυσικό να επηρεάζει κάπως και τη δική μας αντίληψη, ιδίως των νεωτέρων, οι οποίοι είμαστε προϊόντα αυτού του συστήματος, πάμε σε αυτά τα σχολεία του συστήματος, βλέπουμε την τηλεόραση του συστήματος, παρακολουθούμε τις αντιλήψεις που διαχέει μέσα στην κοινωνία αυτό το σύστημα και επηρεαζόμαστε. Επιστρέφω λοιπόν και βλέπω ότι ο μυστηριακός χαρακτήρας είναι το κύριο στοιχείο που προσβάλλεται και ως προς την ποιματική μας διακονία, αντικαθιστάμενο το ψυχολογικό και το συμβουλευτικό, και ως προς την οικογένεια. Δεν το νιώθουμε τι θα πει μυστήριο, είναι μια μεγάλη λέξη, αλλά αρχίζει να μας φεύγει. Και ως προς το τι είναι η Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι πλέον, δεν είναι εύκολο να δημιουργήσουμε συνείδηση μυστηρίου για την Εκκλησία, Άρα είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσουμε μια αντίληψη ότι είναι ένας κοινωνικός οργανισμός ή ένας πνευματικός οργανισμός που μιλάει για αξίες. Η έννοια των αξιών επίσης είναι ένα όριστο πράγμα. Σήμερα όλοι λέμε ότι η κρίση δεν είναι η οικονομική κρίση, αλλά κρίση αξιών. Είναι πολύ λίγο να είναι μόνο κρίση αξιών. Πώς φτάσαμε στην κρίση των αξιών? Μετά από αυτήν την εισαγωγή, θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πώς η Εκκλησία βλέπει την οικογένεια ως μυστήριο και τον γάμο μυστήριο μέγα και μάλιστα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Βλέπει την οικογένεια ως μια κατοίκον Εκκλησία, ως ένα χώρο μέσα στον οποίο δεν νομοθετείται μια συμβίωση μόνο, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Μυσταγωγούνται κάποιες σχέσεις και μέσα από αυτές τις σχέσεις φανερώνεται ο Θεός. Όταν λοιπόν ο πνευματικός έχει να αντιμετωπίσει ανθρώπους πιστούς οι οποίοι θέλουν να μοιηθούν σε αυτή τη ζωή, τότε πρέπει αυτά τα στοιχεία να αναδείξει στην επιφάνεια της ζωής. Όχι μόνο να δώσει κάποιες συμβουλές για να κάνουν το σωστό, αλλά να δώσει αφορμές, έμπνευση, κατευθύνσεις, πνεύμα, ήθος, μέσα στο οποίο φανερώνεται ο ίδιος ο Θεός. Τότε πράγματι η οικογένεια αποκτά μια ιερότητα με την έννοια την εκκλησιαστική, ότι φέρνει τον Θεό, όχι μια ιερότητα με την έννοια την αξιακή, ότι έχει μια αξία. Και είναι μυστήριο μέγα, η ένωση των δύο ανθρώπων. Πάμε στην Εκκλησία και έχει αυτή την εκπληκτική ακολουθία του γάμου, που την ψάλουμε και όταν την ζούμε, έτσι όλο το μυστήριο του Θεού επανέρχεται μέσα μας. Και βλέπουμε έναν κόσμο ο οποίος δεν το καταλαβαίνει αυτό. Ενδεχομένως και εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά πόσο θα έπρεπε να δένουν τα λόγια που λέμε με το φρόνημα με το οποίο εμείς το επιτελούμε και με την διάθεση με την οποία οι άνθρωποι προσέρχονται. Απέχουμε. Δεν πειράζει. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Χάνεται όμως ο κόσμος αν αρκεστούμε σε αυτό και συμβιβαστούμε. Δεν χάνεται ο κόσμος αν πούμε ας κάνουμε κάποιο βήμα καλύτερο. Και εμείς αυτή την ώρα που βρισκόμαστε έτσι σε αυτή την ωραία σύναξη γύρω από το πρόσωπο του Χριστού και προσπαθώντας ό,τι περισσότερο μπορούμε να πάρουμε από το μυστήριο της Εκκλησίας, θέλουμε πραγματικά να ομορφύνουμε τους γάμους μας. Τους χάνουμε τους γάμους γιατί έχουν γίνει τελετές. Γράφουμε και εμείς ότι είναι τελετή στα χαρτιά μας. Δεν είναι τελετή, είναι μυστήριο. Εμείς έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στη Μητρόπολη τη δική μου, το οποίο είναι ίσως μοναδικό σε όλη την Ελλάδα. Είναι αυτό το πρόβλημα με τα κτήματα. Τα κτήματα τι είναι? Είναι κάποιες εκτάσεις που έχουν χώρους και αίθουσες δεξιώσεων και τελετών. Όταν θέλει λοιπόν κάποιος να κάνει το γάμο του σήμερα, το μυαλό του είναι πώς θα γίνει καλύτερα η τελετή μετά το μυστήριο, δηλαδή το φαγητό, ο χώρος, το χτύπημα των πιάτων και των δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα, πώς θα ισορροπήσουμε την οικονομική διάσταση του πράγματος και μετά όλα τα άλλα. Κλείνουν λοιπόν τη συμφωνία με το κτήμα και μετά θέλουν να τακτοποιηθεί και το θέμα της Εκκλησίας, το κερασάκι. Αυτός είναι πολιτικός γάμος με εκκλησιαστικό επίχρησμα. Δεν είναι εκκλησιαστικός γάμος. Για να διευκολυνθεί δε ο κόσμος, φτιάχνουν και ένα κτίσμα που το ονομάζουν εκκλησία, είναι προσκυνητάρι, ένα απίστευτο πράγμα, το οποίο να μην έχει πολλά λεφτά, για να συμφέρει στην επιχείρηση, να έρθει ο κόσμος απ' έξω, να είναι και λίγο ρομαντικά. Έχουμε ξενοδοχεία μεγάλα, τα οποία είναι στη Δύση. Αυτοί κλείνουν γάμους σε διαφορετικές στιγμές, ανάλογα σε διαφορετικές τιμές, ανάλογα με την ώρα. Φανταστείτε, ας πούμε, την ώρα της στέψης να βασιλεύει ο ήλιος. Να φαίνεται στο Σαρωνικό ο ήλιος που πέφτει εκείνη την ώρα να γίνει στέψη. Για να γίνει αυτό, ας πούμε, στις 7.30 ώρα που δει ο ήλιος, πρέπει να αρχίσει ο γάμος με τους ρυθμούς του συγκεκριμένου παπά που θα του προσδιορίσουμε εμείς τον ρυθμό του, ας πούμε στις 7 και 10. Ορίζουμε τον γάμο στις 7, να αργήσει και η νύφη καμιά δεκαριά λεπτά, συνήθως αργεί πολύ περισσότερο, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ.
2: Μια μισή ώρα.
1: Μάλιστα. Και γίνεται όλο αυτό το γνωστό φαινόμενο. Αυτό δεν είναι όμως μόνο με την εξέλιξη της επιχειρηματικής αντίληψης την οποία απέκτησε ο γάμος. Έχει συμπαρασύνει, όπως είπα, και τους χριστιανούς. Εγώ λυπούμαι που θα το πω, αλλά έχω πολύ πλούσια εμπειρία σε αυτό. Να πάω να τελέσω γάμους, στους οποίους ο γαμπρός είναι πνευματικό παιδί του γέροντος τάδε, η νύφη είναι της οικογένειας τάδε που συνδεότανε με τον πατέρα Πορφύριο και έρχονται οι χριστιανικές οικογένειες. Δεν έχω δει πουθενά αλλού ανθρώπους να βγάζουν τόσα αποθυμένα ρίχνοντας ρύζι, πετώντας ντυμένοι εξωφρενικά, με αλλαγμένες τις φυσιογνωμίες. Μου έχει τύχει να παντρέψω κοπέλα την οποία δυσκολευόμουν να αναγνωρίσω. Είχε αλλάξει τη φάτσα της. Για εκείνη την ώρα. Μα για ποιο λόγο? Κανένα επιχείρημα. Δημιουργείται αυτό το πράγμα, το οποίο εγκαθίσταται συνήθως στα μεγάλα αστικά κέντρα και μετά διαχέεται στην περιφέρεια. Έρχεται. Αν δεν ήρθε, έρχεται.
3: Σε εμάς.
1: Ήρθε.
3: Ήρθε.
1: Πολύ ωραία.
3: Λάβαμε μέτρα.
1: Υπάρχει λοιπόν, κάνω μια έτσι αδρά περιγραφή του πώς απομυστηριοποιείται ο γάμος. Όταν λοιπόν πάω με εμείς και πούμε, οπ, κόβεται. Το πρώτο πράγμα που θα κάνετε είναι θα κανονίσετε με την εκκλησία. Μου λένε, δεν έχετε πάρκινγκ. Και εσείς δεν έχετε πάρκινγκ. Εγώ λέει, έχω πάρκινγκ, δεν ξέρω πόσο θέσεων. Θέλω πάρκιν του Θεού, πάρκιν ευλαβίας, πάρκιν ευσεβίας, να δημιουργείται προϋποθέσεις. Λέει, τι θα πει αυτό τώρα? Γι' αυτό δεν θα κάνετε το γάμο εσείς. Θα τον κάνουμε εμείς το γάμο μυστήριο και μετά να τους προωθήσουμε εμείς τους ανθρώπους να έρθουμε στα διάφορα κτήματα, να πληρώσουμε και οτιδήποτε να κάνουμε. Το λέω λοιπόν αυτό, ότι η προστασία των όρων με τους οποίους τελείται το τελετουργικό μέρος του γάμου είναι απαραίτητη για να περιφρουρηθεί το μυστηριακό. Και από αυτό μετά να συνεχίσει όλη η ζωή να αποτελεί ένα μυστήριο. Να μπορεί πραγματικά να φανερώνεται ο Θεός στη ζωή του ζευγαριού. Αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ ωραίο σαν στόχος, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο ως πραγματικότητα. Κρύβει αλήθεια, αλλά απέχει από την πραγματικότητα. Ο στόχος μας ως πνευματικών είναι ό,τι περισσότερο από αυτό μπορούμε να περισσώσουμε, ό,τι περισσότερο να εμπνεύσουμε, αυτό να ομολογήσουμε, αυτό ταπεινά να πούμε ότι γνωρίζουμε και μέσα στην όλη μας έτσι προσπάθεια αυτό να αναδείξουμε και στις ψυχές των ανθρώπων, διότι αυτό ξέρουμε και αυτό υπηρετούμε, στις ψυχές των ανθρώπων οι οποίοι θα έρθουν να μας προσεγγίσουν. Όταν λοιπόν μέσα σε αυτή την εστία, τη φωλιά που λέγεται οικογένεια, βρεθούν δύο άνθρωποι και αν ο Θεός τους ευλογήσει, αποκτήσουν κάποια παιδιά, τότε αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να μπορέσουν να περάσουν από τις κλίμακες της εν αγίω πνεύμα της ζωής, όπως και πάλι επαναλαμβάνω, την ζει η Εκκλησία στο μέτρο της δυνατότητας του καθενός. Ένα λοιπόν βασικό στοιχείο, το οποίο έχουμε σαν σκοπό εμείς ως πνευματικοί, οι οποίοι δεν ακούμεθα, στο μόνο να συμβουλεύουμε ή να δίνουμε απαντήσεις ή ψυχολογικά να χαϊδεύουμε τους ανθρώπους, αλλά να τους μυσταγωγούμε, δηλαδή να τους προάγουμε στη σχέση τους με τον Θεό, το πρώτο βήμα είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν τις απαραίτητες αρετές, εργαζόμενοι στο επίπεδο της στήρησης των εντολών, τις οποίες ο ίδιος ο Κύριος έχει καταθέσει ως λόγο Του μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και την οποία η ιστορική ζωή της Εκκλησίας έχει επιβεβαιώσει δια των πατέρων, δια των σχημάτων των λειτουργικών και λατρευτικών, δια της εμπειρίας της, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι, επαναλαμβάνω, εργαζόμενοι αυτές τις αρετές και τηρούντες τις εντολές, να φτάσουν μέσα στη ασφαλή ατμόσφαιρα του γάμου, κατά το δυνατόν, σε αυτή την κατάσταση της εσωτερικής καθάρσεως. Σήμερα έκανε κάποιον υπαινικμό ο Σεβασμιότατος. Υπάρχουν νέα δεδομένα που αλλάζουν όχι μόνο τις συνθήκες, αλλά εντελώς πρωτόγνωρα στοιχεία εισάγουν στη ζωή και δημιουργούν τεράστιους προβληματισμούς. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για μερικά από αυτά. Το πρώτο λοιπόν είναι να δούμε πώς θα καλλιεργηθούν οι αρετές μέσα στο ζευγάρι και στα παιδιά, είτε μέσω των σχέσεων των κατακορύφων είτε των οριζοντίων. Το δεύτερο πράγμα είναι μέσα στην οικογένεια και είναι πάρα πολύ βασικό, πέραν από την ηθική που είναι καλή αλλά είναι λίγη, προέχει, έχει ιδιαίτερη θέση η τόνωση και η ενίσχυση της πίστεως. Η οικογένεια πρέπει να βγάζει πίστη και για να μπορεί να βγάζει και να γεννά και να αναπαράγει την πίστη, πρέπει να είναι, να έχει άλλα στοιχεία πέραν της ηθικής, όπως είναι η προσευχή, όπως είναι η λατρευτική ζωή, όπως είναι η προσπάθεια να δούμε τα σημεία της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Όταν η ζωή μας είναι μόνο επιχείρημα, απόδειξη, γνώση, συμβουλές, οδηγίες, πράγμα το οποίο γίνεται κυρίως προς τα παιδιά ή από τους πνευματικούς προς τα πνευματικά τους παιδιά, δεν υπάρχει σημείο. Φανταστείτε επί παραδείγματι σε μια οικογένεια να είναι η προσευχή ένα καθήκον. Έκανες την προσευχή σου? Βαριέμαι, δεν μπορώ. Έλα εδώ. Αν δεν την κάνεις θα σε τιμωρήσω, λέμε στο παιδί. Ή θα σε τιμωρήσει ο Θεός αν δεν κάνεις την προσευχή σου. Άλλο ένα στοιχείο απογής. Λάθος. Ή όταν θα έρθει το παιδί, ωραία, δεν θα κάνεις την προσευχή σου, αύριο δεν θα σου κάνω, δεν θα σου δώσω σουβλάκι. Λάθος. Αυτό το πράγμα δεν εμπνέει, αλλά αυτό γίνεται κατά κόρον. Και το κάνουμε εμείς ως οικογενειάρχες ή γίνεται ακόμη με την ανοχή ή ενδεχομένως και την προτροπή κάποιων εξημόνως πνευματικών. Αυτή η προσευχή δεν έχει ζωή. Μου ήρθανε εμένα και αρκετές φορές και σε εσάς ασφαλώς θα υπάρχει αυτό σε εμπειρία και γι' αυτό το αναφέρω. Σκεφτείτε να έρθει ένα παιδί, μεγάλωσε και να λέει, πάτερ μου, πάτερ μου, η μεγάλη μου αμαρτία είναι δεν κάνω προσευχή. Η αποχή μου από το Θεό, η αποξένωση μου, θυμούμαι τους γονείς μου, οι οποίοι όταν είχαμε ένα πρόβλημα, κάνανε την προσευχή τους και λυνότανε το πρόβλημα. Αυτό είναι εμπειρία. Αυτό είναι μετάγγιση εμπειρίας. Αυτό είναι ενίσχυση πίστεως. Αυτό δεν απαγορεύει τον δρόμο της εκτροπής, αλλά διανοίγει τον δρόμο της επιστροφής. Κρατάει μέσα κάτι. Θυμάμαι άλλο περιστατικό. Γυναίκα, πριν να είμαι πνευματικός, την εγνώρισα στην Αμερική. Ήταν παντρεμένη με έναν άντρα θηρίο. Θηρίο. Αυτή ήταν μια γυναίκα πολύ απλή, πολύ ήσυχη. Είχε όμως βαθύτατη πίστη. Την κοπανούσε και μιλούσε με τα μάτια, με ένα δάκρυ. Και μερικές φορές Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο και τι έκανε. Του έκανε καφέ μαγιασμό. Και ηρεμούσε το θηρίο. Ήμουν παρόν στο πείραμα. Δυο φορές. Χωρίς αυτός να το ξέρει. Μπορεί να το έκανα εγώ και να μην πετύχαινε. Αυτή το ξέρει. Και όταν μετά το πρόβλημα ήταν πώς θα πάει στην εξομολόγηση και μπόρεσε και πήγε στην εξομολόγηση και εγώ μετά έγινα παπάς και ήρθε στην Ελλάδα να εξομολογηθεί, του το είπα. Μου λέει αυτή η γυναίκα που της έκανε το ένα, το άλλο, το δύο, αυτή η γυναίκα λέει κάτι μου έκανε ρε πατέρ Νικόλε, λέει, και με ηρεμούσε. Να σου πω τι σου έκανε. Σου έκανε καφέ μαγειρεμό. Αυτό το πράγμα είναι ένα σημείο, είναι ένα στοιχείο της ζωής. Θυμούμαι μια άλλη γερόντισσα που μου έλεγε τη δυσκολία που είχε και τα λέω, έχετε πολλά περισσότερα, απλώς τα λέω έτσι σαν αφορμές. Τον είχε σαπούνι να πλύνει τα ρούχα των παιδιών και στρεφόταν και μου έλεγε, γύρισα πάνω και είπα, Θεέ μου, ούτε σαπούνι να πλύνω τα ρούχα των παιδιών δεν έχω. Και σε λίγη ώρα περνάει μια κάργα, μια καρακάξα και κάνει κρά και βγάζει ένα κομμάτι πράσινο σαπούνι. Αυτή το έζησε με τα παιδιά της. Μου το έλεγε μπροστά στα παιδιά της. Αυτό είναι σημείο. Αυτό είναι εμπειρία. Δεν είναι θεωρητική διδασκαλία. Αυτό είναι οικογένεια η οποία ενισχύει την πίστη. Σήμερα αγαπητοί μου, επιτρέψτε μου να το πω, η κρίση που περνάμε είναι κρίση πίστεως. Το είπε νομίζω πολύ σοφά και ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας τα Χριστούγεννα σε μια συνέντευξη, ένα, δεν θυμάμαι ήταν το η εγκύκλειός του, το μήνυμα ίσως, αλλά είναι κάτι που λέγεται ότι το κενό της, αυτό που χτυπήθηκε στην Ευρώπη και στο σύγχρονο δυτικό κόσμο είναι η πίστη. Και το όχημα της πίστεως είναι αυτό το οποίο, το κενό της πίστεως το καλύπτει το Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει πίστη, λάθος πίστη, αλλά πίστη. Όσο λοιπόν εμείς, ως Ορθόδοξοι, εκλογικεύουμε την πίστη και την αποδυναμώνουμε, τότε τόσο συνεισφέρουμε σε αυτό το γκρέμισμα της πίστης το οποίο γίνεται. Μας χρειάζεται να φύγει όλο αυτό το πράγμα και να μπει στη θέση της η ζώσα πίστη. Έλεγε, το γράφουν και τα βιβλία, ο Λουί Παστέρ, ο οποίος ήταν σε ένας πίστεος άνθρωπος και έλεγε ότι τίποτε δεν έχω ζηλέψει τόσο στη ζωή μου όσο την πίστη μιας απλής χωρικής της Βρετάνης. Η Βρετάνη είναι μια εγκαταλελειμμένη περιοχή βορειοδυτικά της Γαλλίας που είναι σαν να λέμε στο Καρπενήσι, ξεχασμένη. Τι πίστη έχει ένας τέτοιος άνθρωπος, μια τέτοια γυναίκα, αυτό εγώ ψάχνω στη ζωή μου. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ο πατήρ των λοιμόξεων. Αυτό το πράγμα, όχι των λοιμόξεων, της καταπολέμησης των λοιμόξεων, αυτό το πράγμα είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Το άλλο βήμα είναι η απάντηση της κοινωνίας με τους Αγίους, με την Παναγία, με τον Χριστό. Αυτό το πράγμα πρέπει να βγαίνει στην οικογένεια. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε, αφού περάσουμε από τις εντολές, την ηθική, τις αρετές, στο επόμενο βήμα που είναι η ενίσχυση της πίστης, να μπορέσουμε να μπούμε στην ψηλάφιση της χάριτος. Δηλαδή στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού, όχι της δυνατός, όχι της χειρός του, της δεξιάς του, αλλά του προσώπου του. Αυτό λέει η Εκκλησία. Γι' αυτό γίναμε ιερείς. Αυτά ενδεχομένως είπαμε την ημέρα της χειροτονίας μας. Αυτά διαβάζουμε σαν βιβλία. Αυτή η πίστη στην οικουμένη στήριξε. Αυτή την πίστη και μέσα στην οικογένεια καλούμαστε να την συντηρήσουμε, να την καλλιεργήσουμε, να την δυναμώσουμε, να την κατευθύνουμε, να την ζωοποιήσουμε και τότε να κάνουμε την οικογένεια όντως εκκλησία. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στην ενορία μας, στον μικρό κόσμο της οικογένειας πρέπει επίσης να το προσαρμόσουμε και να του δώσουμε ό,τι μπορούμε. Να το έχουμε αυτό το ήθος ως προσανατολισμό και έτσι να μπορούμε να διαχειριστούμε τα αναφιόμενα και αναδεικνυόμενα προβλήματα. Περνάει γρήγορα ο χρόνος στη Βέρεια.
3: Εδώ είναι τα όσα
1: θα πω λοιπόν πώς εγώ καταλαβαίνω τα διάφορα επίπεδα στα οποία εκδιπλώνεται η ποιμαντική μας όσον αφορά την οικογένεια. Και θα τα χωρίσω. Το πρώτο επίπεδο είναι, θα πω μερικά πράγματα, πριν από το γάμο. Πώς παντρεύονται τα παιδιά μας. Έρχονται, εμείς το αντιμετωπίζουμε, ευχαριστώ πολύ, σε πρώτη φάση σαν επίσκοποι. Έχουμε κάποια παιδιά που έχουν καλές προϋποθέσεις ιεροσύνης. Δεν έχουν παντρευτεί. Και προκειμένου να χειροτονηθούν, θέλουμε να παντρευτούν. Και μας φέρνουν γυναίκες που είναι δια γυμνού οφθαλμού ακατάλληλες, ατέριαστες, που μεταμορφώνουν την κλίση σε ασήκωτο σταυρό. Και δεν το βλέπουμε. Προκειμένου να παντρευτεί, για να χειροτονηθεί, προχώρα παιδί μου και γρήγορα. Όχι. Είναι λάθος. Δεύτερο πράγμα. Έρχονται πάλι παιδιά, τα οποία θέλουν, επειδή είναι δύσκολο πλέον να βρεθούν, είναι πολύ σύνηθες, αυτό πολύ συχνά ακούμε αυτό που λέει «Δεν υπάρχουν καλοί άντρες», μας λένε οι κοπέλες, ή «Χάθηκαν οι καλές κοπέλες», λένε τα αγόρια. Και όντως έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι. Γενικεύουμε πολύ εύκολα, διατυπώνουμε τέτοιες γενικές εκφράσεις, οι οποίες αποδεικνύουν τον κλονισμό της εμπιστοσύνης των ανθρώπων μεταξύ τους, μεταξύ μας. Σαν να εξαίρεται το καλό, σαν να υπάρχει μόνο ως ενδεχόμενο φωνής στη δική μας συνείδηση σε δύο-τριών ανθρώπων με τους οποίους ταιριάζουμε. Όχι. Υπάρχει το καλό. Και ο κάθε άνθρωπος κουβαλάει μαζί του και αρνητικά στοιχεία και θετικά στοιχεία. Απλώς ζούμε σε μια εποχή η οποία βγάζει τα αρνητικά. Και τι ωραίο πράγμα. Να λειτουργήσουν ως εκκλησία έτσι που να βγάλει τα θετικά. Και οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν στο επίπεδο του καλού εαυτού τους, των καλών στοιχείων τους, και έτσι να μπορέσουν να μοιραστούν το βάρος αυτής της ζωής και την ευκαιρία του εξαγιασμού τους που μπορεί να γίνει μέσα στην οικογένεια. Έρχονται λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη, μας πλησιάζουν κάποια παιδιά, έρχονται μεταξύ τους, σκέφτονται να παντρευτούν. Είναι μια κλασική αντίληψη των πνευματικών, των παλαιότερων, γρήγορα να παντρευτείτε. Γιατί? Για να μην πέσουν, λέει, στην αμαρτία. Δεν είναι τόσο δύσκολο να μην πέσουν στην αμαρτία και ούτε αυτή είναι η μόνη αμαρτία. Λίγη αμαρτία είναι να πέσουν στο λάκκο μιας ασήκωτης συμβίωσης από την οποία δεν θα μπορούν να σηκώνουν κεφάλι. Να μάθουμε να δίνουμε μια αγωγή στην οποία δεν είναι ένα αμαρτία μόνο η παράβαση μιας εντολής, αλλά είναι η υποδούλωση στα πάθη της ψυχής που μπορεί να γίνει η ίδια αμαρτία μες στο γάμο. Γιατί να μην καλλιεργούμε τους ανθρώπους έτσι που να είναι χαρά τους η αγνότητα και η καθαρότητα πριν από το γάμο. Μα πού ζεις, θα πει κανείς, στον 21ο αιώνα. Όπου εμπλεώνασαι είναι η αμαρτία, εμείς το λέμε το Ευαγγέλιο, υπέρ επερίσσευσεν η χάρις. Πλεονάζει αυτή η αμαρτία, υπέρ περισσεύει και αυτού του τύπου η χάρις. Επειδή ανέφερε για δική μου εμπειρία, εγώ δεν τρέπομαι να πω, μάλλον χαίρομαι που θα το πω, έχω μια εμπειρία εντυπωσιακής καθαρότητος. σε τέτοια παιδιά που έρχονται και την οποία την οικοδόμησα στο μετόχι. Δεν το ήξερα κι εγώ πώς γίνεται, το έζησα. Με παιδιά τα οποία μπορούσαν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να φτάνουν κρυστάλλινα στο γάμο τους ή, πιο δύσκολο, να έχουν ξεκινήσει αλλιώς, να φτάνουν στην εξομολόγηση και αντί εγώ να μου βγει το συνέστημα του καίνα τα παιδιά μου, τι πλάι είναι τώρα, δεν με αργέσει, τι να κάνουμε, σήμερα η εποχή και ο κόσμος και το άλλο και το β' και να υποχωρήσω, να τους πω, ακούστε παιδιά, εγώ έχω πρόταση, κάνατε ό,τι κάνατε, εντάξει, θέλετε να ζήσετε λίγο αρνητικά, να σας πω και τον τρόπο, και έλεγα ότι με φώτισε ο Θεός. Και να βλέπετε να ζούνε μετά για 8 μήνες, για 10 μήνες, για 1,5 χρόνο, ενώ ξεκίνησαν με την συνήθινη νοοτροπία, ξαφνικά να λένε θα το δοκιμάσουμε, πάτερ. Δώσ' μας την ευχή σου. Παπ! Μερικοί είχαν μια δυσκολία λίγο στην αρχή και ζούσα τη χαρά του ότι το μήνυμά μου έβλεπα να μπορεί να ζωοποιείται στη ζωή των ανθρώπων. Όχι σαν συμβουλή που να τους πω ότι ξέρετε, δεν μπορείς να τους ανακοινωνήσετε διότι οι κανόνες λένε έτσι. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά τους είπα, μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Και προσπαθούσα να δώσω μια ερμηνεία. Άλλο στοιχείο, μας έρχονται παιδιά τα οποία δεν ταιριάζουν ψυχολογικά. Δεν ταιριάζουν. Ταιριάζουν δεν σημαίνει ότι είναι ίδιοι, σημαίνει ότι δεν συμπληρώνονται. Δεν είναι συμβατοί. Γιατί να βιαστούν? Επειδή θα πόθηκαν και δεν βλέπουν? Να δούμε εμείς. Εμείς δεν θα τους πούμε μην προχωράτε, αλλά μπορούμε να πούμε προσέξτε παιδιά λιγάκι, να δείτε, δώστε λίγο χρόνο. Δηλαδή τι νομίζετε πάτε, ό,τι σας είπα. Αλλά να μην πούμε προχωράτε. Θα βοηθήσει ο Θεός. Μα γιατί να βοηθήσει ο Θεός? Είναι αυτό το επιχείρημα που λέμε τώρα, που είναι η Ελλάδα στα κακά της χάλια και λέμε δεν θα αφήσει ο Θεός. Και γιατί άφησε το 1453 και έπεσε Κωνσταντινούπολη? Και γιατί να μην αφήσει, είμαστε καλύτεροι εμείς? Θα αφήσει. Αν συνεχίσουμε έτσι θα αφήσει. Αν αλλάξουμε δεν θα αφήσει. Γιατί άφησε και πέρασε η Εκκλησία της Ρωσίας 75 χρόνια μαρτυρίου? Άφησε. Μήπως αφήσει και τώρα. Το ίδιο και εδώ. Το επιχείρημα δεν αφήνει ο Θεός για να περάσουμε στο επόμενο. Δεν ισχύει. Μπορεί να αφήσει ο Θεός. Είναι άλλου τύπου ο Θεός, ο αληθινός από αυτόν που εμείς χρησιμοποιούμε σαν ποιμαντικό εργαλείο. Να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε εμείς. Να πούμε λοιπόν στα παιδιά ότι, κοιτάξτε, αν είναι ο καταλληλότερος ο ένας για τον άλλον και δώστε χρόνο και απόσταση. Για να μπορέσετε να γνωριστείτε θέλει απόσταση. Εγώ το χέρι μου αν το βάλω εδώ δεν βλέπω, αν το βάλω πολύ μακριά πάλι δεν πρέπει να εστιάσω την απόσταση στην οποία θα βάλω το χέρι μου. Έτσι πρέπει να εστιάσω, να βρω την εστία στην οποία θα μπει ο άλλος για να μπορώ να τον διαβάσω. Όπως πρέπει να ζήσω και μέσα σε μια καθαρότητα και όχι σε έναν παρορμητισμό συναισθηματικό. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο κεφάλαιο που απλώς έτσι ενδεικτικά ανέφερα με αυτά τα παραδείγματα είναι το πώς πλησιάζουμε τα παιδιά τα οποία ετοιμάζονται για το γάμο. Εγώ μόλις πριν από 3 εβδομάδες με πλησίασε ένα παιδί πριν αραβωνιαστεί, έχουν γνωριστεί εδώ και κανένα 2 μήνες, αποφασίζουν να αραβωνιστούν και γίνεται μείζον θέμα η ημερομηνία του γάμου. Κάτω γιατί να βανιάζεστε. Πάτε κατευθείαν στο γάμο να τελειώνουμε. Κάτσε ρε παιδάκι μου. Μα λέει μου, μου ασκούν μεγάλη πίεση. Αξιολόγησε την πίεση που σου ασκείται. Για να δεις μήπως σου ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση αργότερα. Θέλει μια προσοχή. Ο πνευματικός λοιπόν της κοπέλας οθούσε τα πράγματα να γίνουν κατά ρηπάς. Παπαπαπαπαπαπα, να τους παντρέψουμε. Γιατί είναι πάτερ μου. Σε κάτσε να δούμε. Σιγά σιγά. Τους είπα λοιπόν, εγώ δεν θα σας κάνω γάμο αν τον ορίσετε πριν από τον αραβώνα. Φρέστε. αναγνωριστείτε λιγάκι και μετά προχωρήστε. Όπως εσείς κρίνετε, πάρτε την ευθύνη σας. Αλλά δεν θα πάρω εγώ την ευθύνη της δικής σας ασυνέτου σπουδής. Ένα λοιπόν κεφάλαιο που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι αυτό, από τις ρίζες του γάμου που είναι η γνωριμία των ανθρώπων και η γνώση του κατά πόσο ταιριάζουν. Του κατά πόσο, ας πούμε, ακόμη ένα άλλο πράγμα, η πνευματική τους διάλεκτος είναι συμβατή. Έχουμε, ας πούμε, άτομα τα οποία εγώ έχω πρόβλημα με δύο ιερείς. Μα είναι τόσο λάθος ο γάμος τους. Και το ωραίο επιχείρημα είναι ότι παραθεώ αρμόζεται αν δεν γίνει. Ας το αφήσουμε αυτό για συζήτηση. Αν φταίει ο Θεός για αυτά ή αν φταίμε εμείς. Πότε αρμόζεται παραθεώ η γυνή στον άντρα. Το δεύτερο επίπεδο που έκανε αναφορά και ο Σεβασμιότητος είναι οι σχέσεις των συζύγων, ή οι σχέσεις με τα παιδιά. Κάτι που κάνει εκτενή αναφορά και ο Απόστολος Παύλος και για το ένα και για το άλλο. Σήμερα δημιουργείται μια πραγματικότητα που τα δυσκολεύει όλα πάρα πολύ. Ήδη αυτό το ζούμε και μέσα στις στενές εκκλησιαστικές κοινότητες. Όταν ένα μικρό παιδί μαθαίνει να διεκδικεί τα δικαιώματά του από τον νηπιαγωγείο, κατάληψη, δικαιώματα, μαθαίνει ό,τι θέλει να του έρχεται αμέσως. Είναι μια ζωή με ένα κινητό. Μπαίνει στο Facebook, αρχίζει να ασχολείται και εγώ δεν ξέρω τι, να φεύγει το μυαλό του. Έρχεται η κοινωνία και δεν, ενώ του υπόσχεται με διαφημίσεις πολλά, στην πραγματικότητα δεν του δίνει τίποτα. Ας πούμε, δεν του δίνει εξασφάλιση εργασίας. Δεν του δίνει εμπιστοσύνη διαπροσωπικών σχέσεων. Αίσθηση ότι του λέγεται η αλήθεια. Εμείς όλοι τώρα, ένα, να ρωτήσω, εσείς εδώ, εμείς όσοι είμαστε εδώ 50 άνθρωποι, βλέπουμε φως στο τέλος του τούνελ της κρίσεως την οποία ζούμε για να ελπίσουμε. Χθες μόλις είπανε ότι η Ελλάδα θα είναι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μέχρι το 2023 σίγουρα. Έτσι είπε κάποιος, ένας, δεν ξέρω τι ήταν. Αύριο μπορεί να το διαψεύσει. Την περασμένη εβδομάδα λέγανε ότι Μάρτιος τελειώνει η Ελλάδα. Τώρα ακούμε τριαμβολογίες. Έτσι δεν τα πιστεύει κανένας. Ούτε τα με, ούτε τα δε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι μας λένε την αλήθεια. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε, και αυτό δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ένα γενικό πράγμα σε παγκόσμια κλίμακα, σε εθνική κλίμακα, έρχεται σε κοινωνική κλίμακα, σε οικογενειακή κλίμακα, σε προσωπική κλίμακα. Το νιώθεις έτσι. Αυτό διαμορφώνει νοοτροπία. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι οι άνθρωποι να μην αντέχουν πολλά. Και όλα αυτά που λέγαμε προηγουμένως, να λένε πάρα πολύ ωραία να τα ακούς, αλλά είναι αδύνατο να τα κάνεις. Δεν πιστεύουμε ότι γίνεται. Στα μοναστήρια οι αντοχές των νεοτέρων είναι πολύ μικρότερες από τις αντοχές των παλαιότερων. Κάτι παππούδες φοβεροί ήταν. Εγώ θυμάμαι έναν στη Μονή Αγίου Παύλου, ο οποίος ήταν, βασανιζόταν το σώμα του. Ήταν 84 χρονών, έλεγε ότι είμαι ο Πολυχρονόπουλος και ο Ασθενειάδης. Κουβαλούσε τις αρρώστιες επάνω του, είχε δεν ξέρω τι πάθει η μέση του, παραλύσει τα πόδια του, του ήταν αδύνατο στο λογισμό του να καθίσει στο στασίδι. Εμείς όλοι καθόμαστε, κραπ, το κατεβάζαμε και το πιο βαθύ και ήταν ωραίο. Και αυτός κρεμόταν έτσι. Και του λέγαμε, πατέρ Γιώργης ήταν, πατέρ Γιώργη, αφού έχεις πρόβλημα. Λέμε στον Γέροντα, πες τον Γέροντα να καθίσει. Και μα μια ζωή δεν κάθισα. Δεν έχω μάθει να κάθομαι. Δεν μπορώ. Όπως δεν έχω μάθει να κοιμάμαι. Εμείς θαυμάζαμε και απορούσαμε, δεν καταλαβαίναμε, δεν κάναμε το ίδιο πράγμα, δεν μπορούσαμε. Χέρια μας εμάς είναι ένα βαμβάκι. Είχαν μάθει να πιάνουν μολύβι. Τύποι μάθανε να σκάβουν. Μάθανε να τους έχουν από πάνω να κάνουν υπακοή. Ή για να κάνουν το παραμικρό παίρνανε ευλογία. Η δική μας γενιά έλεγε να το καταλάβω για να το κάνω. Η επόμενη γενιά

διαμορφώνεται μια γενικότερη ηθική και κοινωνική αντίληψη μέσα στην οποία οι άνθρωποι πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη δυσκολία στις σχέσεις τους και μεγάλη δυσκολία στις αντοχές τους. Δεν καταλαβαίνουν οι γονείς τα παιδιά. Παλιά λέγανε ότι μια γενιά κρατάει 30 χρόνια. Κοινωνικά σήμερα μια γενιά κρατάει πολύ λιγότερα χρόνια, 7-8 χρόνια. Αλλάζουν οι αντιλήψεις τόσο γρήγορα. Σας πω ένα παράδειγμα. Κρατάει, είναι κανείς που δεν έχει κινητό. Κάνε 2-3. Πλέον κινητά. Αυτά βγήκαν το 2000. Καινούργιο πράγμα. Δημιουργούν κουλτούρα. Το βίντεο. Το βίντεο βγήκε το 1980. 30 χρόνια. Φαντάζεστε σε 30 χρόνια πώς ήταν ο κόσμος. Πολύ αλλιώτικος. Εγώ έγχρωμη τηλεόραση είδα για πρώτη φορά στην Αμερική το 80. Τηλεόραση ήταν το 1972 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Μεξικό. Που πηγαίναμε στα μαγαζιά και δείχναν σπρώμαυρες, κάτι μικρές. Οι κομπιούτερ, οι personal computers, εγώ είχα το πρώτο μοντέλο της Macintosh που μου έδωσε κάποιος το 1992 για τους portable, τους μικρούς. Τώρα έχεις ένα κινητό, έχει τα πάντα μέσα. Αυτό είναι άλλος κόσμος. Χώρια οι πολιτικές συγκυρίες, χώρια οι πολιτικοί σχεδιασμοί και όλα αυτά. Δεν μένω σε αυτά. Είναι καλό ο πνευματικός να ξέρει τι κουβαλάει ο καθένας που έρχεται και όχι να παίρνει κανόνες και να κοπανάει, ούτε συγχωρώ χάρτια και να μοιράζει. Να κατανοεί για να αγιάζει. Να φύγω λίγο από αυτά και να πω σε άλλα δύο, ίσως και τρία κεφάλαια, πιο ειδικά, όπου το ένα έχει να κάνει για την οικογένεια, εκτός από τις σχέσεις των συζύγων και τα λοιπά που είπαμε των παιδιών, το έχει να έχει να κάνει με την τεκνογνωσία, το δεύτερο έχει να κάνει με την ανατροφή των τέκνων, το μεγάλωμα, και το τρίτο έχει να κάνει με το τέλος της ζωής. Εκεί μπαίνουν όντως σήμερα οι τεχνολογίες. Σήμερα που ζούμε σε μια ζωή στην οποία τεχνολογούνται πράγματα τα οποία ήταν αδιανόητο να τεχνολογηθούν. Έτσι, επί παραδείγματι, παρατηρούνται δύο φαινόμενα αντίρροπα. Το ένα είναι να αναπτύσσονται κάποιες τεχνολογίες που διευκολύνουν την μη σύλληψη. Εκεί δηλαδή που έρχεται η φύση να συνηγορήσει στη δημιουργία της ζωής, έρχεται η τεχνολογία και λέει το ελέγχω, αν θέλω. Το δεν γίνονταν παλιά. Υπάρχει τώρα το αντίθετο. Εκεί που δεν διευκολύνει τη γονιμότητα, έρχεται η τεχνολογία και λέει εγώ θα δημιουργήσω γονιμότητα. Και όχι μόνο αυτό, έχω σαν στόχο να δημιουργήσω και ζωή. Έχω επίσης σαν επιδίωξη να διαμορφώσω τη ζωή. Όχι μόνο να βελτιώσω την υγεία, ας πούμε, να κάνω εμβρυϊκές εγχειρήσεις για να μου βγει υγιής ή να κάνω γενετικές παρεμβάσεις στο έμβριο για να μην έχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ακόμη και να αλλάξω χαρακτηριστικά. Το θέλω πάρα πολύ. Αυτό το θέλει η κοινωνία. Η αντίληψη, η επιστήμη, εμφανίζεται σαν προσφορά, σαν κάτι πάρα πολύ καλό. Γιατί θα πείτε όχι. Στο πρώτο λοιπόν θα μπορούσε να διακόψει τη σύλληψη ή να διακόψει την κοίηση. Και αρκεί αρχίζουν να βγαίνουν πολύ μεγάλα διλήμματα. Έτσι, επί παραδείγματι, με όλα τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία μπορούνε, αυτή τη λέξη θα την υπογραμμίσω όμως, πιθανολογικά, με πολύ ψηλές πιθανότητες, όχι με απόλυτη ακρίβεια, αλλά με σχεδόν ακρίβεια, να μας πούν ότι είναι σχεδόν σίγουρο, σε διάφορες φάσεις της κοίησης, να δουν την κατάσταση του εμβρίου. Και τότε έρχονται και μας λένε. Κάναμε το τεστ τάδε και έχετε... Η αυγενική διαφάνεια είναι μεγαλύτερη. Πόσο είναι, γιατρέ? Έπρεπε να είναι 2,8 εκατοστά και είναι 3,6. Τι σημαίνει αυτό? Πιθανόν down. Down. Είστε σίγουρος? Μάλλον έτσι, κρατήστε το παιδί ακόμη ένα.

0: μήνα και θα κάνουμε τις επόμενες εκτετάσεις και θα σας πούμε. Ποια η πιθανότητα, γιατρέ? Α, όχι, να μην φτάσουμε εκεί. Προχωράμε λοιπόν, γίνεται η εξέταση. Έτσι και έτσι το βλέπω τώρα. Έχουμε κάποιες ελπίδες. Ναι, γιατρέ, αλλά την προηγούμενη φορά μου είπατε να το ρίξω το παιδί. Τι πιθανότητες υπήρχανε? 30%. Τώρα είναι 50-50. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, για μια κοπέλα 28 χρονών, είναι στα 1200 να είναι down. Στα 35 είναι 1 στα 800. Στα 40 είναι 1 στα 600. Στα 45 είναι 1 στα 45, δηλαδή 2% η πιθανότητα. Με τη διάγνωση μπορούν να ξέρουν κατά 95%, κατά 98%. Σε διάφορες φάσεις λοιπόν θα μπορούσε να μας πούνε περίπου πόσο. Και αρχίζει η λεγόμενη τυραννία της γνώσης. Τι ήθελα και το ξέρα. Και τώρα τι θα κάνω? Και κάνω ένα παιδάκι με ένα σύνδρομο Down, ποιος μπορεί να μας πει ότι είναι τόσο κακό για να ζήσει για τον εαυτό του σε αυτόν τον κόσμο? Γιατί, τι έχει ένα παιδάκι τέτοιο? Εξαιρετικό. Εγώ είχα στη Μητρόπολη Αττικής τρία παιδάκια που με διακονούσανε, τα πήγαν Down. Τα πήγανε εξαίρετα παιδιά. Ναι, εδώ εντάξει. Που κυρίως γι' αυτό λέγεται. Αν έχει όμως το παιδί νόσο, είναι επιρρεπέ, ότι θα εμφανίσει την νόσο του Χάντιγκτον, το οποίο σημαίνει θα διαλυθεί κυριολεκτικά. Γιατί αυτό το παιδί έρχεται σήμερα η επιστήμη και λέει ότι μπορούμε να το κάνουμε πολτό και να το βγάλουμε από μέσα και να τελειώνει. Να μην ζήσει έτσι. Θα θέλατε, πάτερ μου, να βλέπετε έναν άνθρωπο να ζει έτσι? Όχι, δεν θα ήθελα να ζω έναν άνθρωπο, να δω έναν άνθρωπο να ζει έτσι, με πόνους και με δυσκολία. Αλλά δεν θα ήθελα να δω και έναν άνθρωπο να εξαφανίζεται πριν του δοθεί η ευκαιρία της ζωής. Ένα. Και δεύτερο, να μου πείτε εσείς, αυτό που κάνετε στον έκτο μήνα της κοίησεως, θα το κάνατε την έκτη μέρα μετά τη γέννηση, μετά το τό και το? Δεν θα το κάνατε. Γιατί αυτός ο σπλουθοκαμιλισμός? Αυτό τώρα ανάγεται σε ένα πρόβλημα. Θα μπορούσε να έρθει το ζευγάρι, θα μπορούσε να διαφωνούν το ζευγάρι. Ο ένας δεν θέλει να το κρατήσει, ο άλλος δεν θέλει να το ρίξει. Και να απειλεί ο δεύτερος τον πρώτο ότι αν το κρατήσει εγώ θα σε χωρίσω. Και φτάνει στο πνευματικό για να κάνει την διαχείριση πλέον του θέματος. Και αυτό όντως είναι δύσκολο. Θυμούμαι ένα περιστατικό στο οποίο μου ήρθε από κάποιον έτσι πολύ καλό πνευματικό ένα νέο παιδί με τον πεθερό του, το οποίο ήθελε να γίνει και κληρικός. Οπότε έρχεται και μου λέει, σεβασμιότατε, ξέρω ότι θα μου πείτε όχι, αλλά απλώς θέλω να σας το πω. Κάναμε τις εξετάσεις και η γυναίκα μου έχει προβληματικό παιδί, μας είπανε, και έχουμε τρελαθεί. Εμείς πήραμε την απόφαση, θα το ρίξουμε. Ξέρω την αμαρτία. Ξέρω ότι θα χάσω την ιεροσύνη μου. Ξέρω, δεν μπορώ. Πάτερ μου, δεν μπορώ. Μάλιστα. Δεν μιλούσα εγώ. Λέει, δεν θα μου πείτε κάτι? Τι να πω? Πέστε μου κάτι. Λέω, κοίταξε, γιατί ήρθες? Ήρθες για να μου πεις ότι δεν μπορείς? Ήρθες για να σου πω και να μην το κάνεις? Δεν το πιστεύω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ήρθες, μήπως κάτι σου πω και δεν φορτωθείς αυτό το πράγμα πάνω στη συνείδησή σου? Το ξέρω, ναι. Άρχισε να κουνιέται έτσι. ξέρω ότι είστε και επιστήμονας. Δεν μετράει. Δεν μπορώ να σου κάνω τίποτε σαν επιστήμονας τώρα. Τέλος πάντων, ο πεθερός μόνον έκλαιγε. Η γυναίκα περίμενε. Δεν ήρθε αυτή για να μην την πείσω. Το είπαμε. Εμένα η ψυχή μου σκιζότανε. Είναι εύκολο. Πώς θα είμαι πέτρινος. Να δώσω τη συμβουλή. Κάντε έτσι. Κατέρευαν οι άνθρωποι. Δεν μπορούσα και να τους πω κάντε το. Τους λέω λοιπόν, ξέρετε τα πιο ωραία λάθη ποια είναι? Αυτά τα λάθη που κάνουν οι επιστήμονες. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Δεν παίρνετε την προσευχή σας και πέστε ό,τι μας δώσει ο Θεός. Τα ξέρω αυτά, παιδί μου, τα ξέρω. Μου τα έχει πει και ο πνευματικός μου. Καλά. Κάνε τις ερωτήσεις ο Θεός. Με χαιρέτησαν και φύγανε. Πέρασε καιρός. Δεν ξαναήρθαν. Ήμουν τόσο σίγουρος ότι θα το ρίχνανε. Επιστρέφουν στο σπίτι και η κοπέλα λέει, εγώ δεν αντέχω να το κάνω αυτό. Ό,τι θέλει ας βγει. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω τον εαυτό μου. Προτιμώ παιδάκι έτσι που θα μας ταπεινώνει, ας βγάζει καλούς λογισμούς. Το παιδί γεννήθηκε υγιές. Δεν ξέρω τι έγινε. Δεν θέλω να πω ότι δεν έχει επιστήμη την αξία της, αλλά είναι πολύ ωραίο όταν διαψεύδεται. Ιδίως όταν διαψεύδεται αυτό το εκκλησιαστικό σύστημα, το επιστημονικό σύστημα, μέσα στο οποίο εμφανίζεται ο γιατρός ως παντογνώστης. Την πιθανότητα την κάνει σιγουριά. Τον Θεό τον έχει πετάξει απ' έξω. Στο πλαίσιο της όλης αγωγής που εμείς θα μπορούσαμε να δίνουμε στα ζευγάρια και να βγαίνει λίγο πίστη, δεν θα έπρεπε επί παραδείγματι σε τέτοιες ευκαιρίες να μπει και λίγο ο Θεός μέσα από αυτή τη δοκιμασία? Εγώ δεν λέω να πούμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα. Μπορεί να συμβεί και το κακό. Αλλά το κύριο που μας ενδιαφέρει δεν είναι να αποκτήσουν το υγιές παιδί οι άνθρωποι. Είναι υγιώς να προκύψει ο Θεός στις καρδιές τους. Έτσι επί παραδείγματι σε πιο απλές περιπτώσεις, όταν θα μας έρθουν ζευγάρια τα οποία για χρόνια δεν έχουν παιδιά και θέλουν πάρα πολύ να κάνουν ένα παιδάκι. Μα είναι τόσο ανθρώπινο. Εσείς πόσοι από εσάς είστε έγγαμοι, το ξέρετε. Γεμίζει το σπίτι, αλλάζει η ζωή, μεταμορφώνονται οι σχέσεις, ησυχάζει ο λογισμός, ανακουφίζεται το μέσα σας. Δώστε μου μια άδεια. Δεν δίνουμε άδειες εμείς. Εμείς θα μπορούσαμε να δώσουμε μια ευλογία ή όταν έρθει ο άνθρωπος να δούμε πώς θα τον τακτοποιήσουμε, όχι να πάρουμε απόφαση για τον άλλον, αλλά έχουμε την ευθύνη να του μιλήσουμε εκτός από την έγκριση της τεχνητής γονιμοποίησης και για την πνευματική γονιμοποίηση. Πώς δίνει και ο Θεός παιδιά? Ότι σε μια κοινωνία στην οποία υπάρχουν όλα, θέλουμε να τα βολέψουμε μέσα στη συνεδρία της επιστημονικής ασφάλισης, έχει ο Θεός και τους δικούς του δρόμους. Και αυτά τα παιδιά είναι σημεία. Προσέξτε στην εξομολόγησή σας τα παιδιά που είναι τάματα, που έχουν ονόματα Νεκτάριος, Αρσένιος, Χρυσοβαλάντης, ξέρω εγώ, Εφραίμ, Λουκάς, τώρα, αυτά τα παιδάκια έχουν, ορίστε, γιατί, εγώ έχω καταλάβει, έχω δει άλλα πράγματα.
1: Λογίες.
0: Τα παιδιά που είναι με τάμα, εξαρτάται πως είναι, αλλά εγώ έχω δει φοβερά πράγματα από τέτοια παιδιά. Έχουν μια κληρονομιά προσευχής, μπορεί να μην είναι όλα. Σας λέω παιδιά που έχω δει, φοβερά πράγματα. Αυτά έχουν σκέπη προσευχής. Έχω 53 παιδιά που παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις των γιατρών ως προς την ικανότητα των γονέων να αποκτήσουν παιδιά, που λέγανε ότι δεν πρόκειται, σε διάστημα από 4,5 μέχρι 22 χρόνια συμβιώσεως, τα οποία τα έδωσε ο Θεός, αυτό που λέμε, τόσο απλά. 22 χρόνια, τακ, τα κοινωνούμε, έρχονται. Τώρα έχω άλλα δύο που έχουν, είναι, κυοφορούνται τώρα, το ένα ύστερα από 13 χρόνια και το άλλο ύστερα χωρίς, δεν θυμάμαι, ένα τέτοιο νούμερο πάλι είναι. Άνθρωποι που δεν είναι πολλοί της Εκκλησίας, αλλά έχουν πίστη. Έρχεται της Εκκλησίας και λέει, Πάτερ μου, γιατί δεν θα διερμηνώ ο Θεός? Γιατί, επειδή ακούς την πειραϊκή Εκκλησία και το σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδας, δηλαδή είσαι χριστιανός. Και έρχεται η άλλη με το ξόπλατο και δεν ξέρω εγώ τι και λέει, Πάτερ μου, πολύ αμαρτωλή και γι' αυτό δεν μου δίνει ο Θεός παιδάκι, μπορείς να μου διαβάσει μια ευχή? Τρίδημα στην Πάτρα. Υπάρχει ωραίος κόσμος του Θεού που είναι πάνω από το μυαλουδάκι μας. Αυτό να τον προσφέρουμε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε και σε ανθρώπους που θέλουν, δεν αντέχουν. Δεν θα μπορούσαμε να δούμε τα όρια της οικονομίας μας ως Εκκλησίας. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια ο δρόμος, υπάρχει μια οικονομία. Αλλά και η διαχείριση της οικονομίας πρέπει να γίνεται ταπεινά, όμορφα.
1: Λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως. Σειρά ομιλιών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας και Ελευρωτικής, κύριο Νικόλο.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλνίκου.

0: Μόνο.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασίλειμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε ένα αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός, μεγαλύνθης πόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ανεδίσω αναβαλόμενος φόσου σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ο σιδέρινος στεγάζουν εν είδαστε υπερό αυτού. Ότι θείς νεύθυν επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα. Ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτή σου πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμής όσο φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο όντων εθεμελίως αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται δε επιστρέψει καλυμπιστήν γην. Εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούς υπά τα θηρία του αγρού προσέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ότι ζων όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορτασίσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη τίνεση και χλώνει τη δουλεια των ανθρώπων, του εξ αγαγινάρτων τη γη. Και είναι ω εφραίνει η καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Φορτασίσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρι του λιβάνου ασυπίτευσα. Εκεί στρουθεί η ένωση έψωση του ερωτού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τα σελάφη πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου σκότω και γένετο νίξ εν αυτοί διελεύσονται πάνω τα θηρία του δρυμού. Σκημιοριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεοβρό συναυτή. Ανέτειλε εν ο ήλιο τη συνήθισαν και ει μάνδρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελέψεται άνθρωπο επί το έργο αυτού. Και επί την εργασία είναι αυτό έως ασπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησα, σε πληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δουνε την τρόφιν αυτόν εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα τα σύμπαντα, πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο, ταραχθίσονται. Απ' τα νελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και εις τόχον αυτόν επιστρέψουν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισίσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησού αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθίσουμε το Κυρίο. Εκλείπεν αμαρτωλή από τη γη και άνεμο στη μη υπάρχειν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού έθου σκότω και γέννη τον νίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εσά. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας στον αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Ευχόμε. Αγαπητοί Άνοι καρδία ημών, μη καταγινώς κοιμών, παρησίαν έχουμε προς τον Θεόν. Και ο εάνετόμεν λαμβάνομαι παρά αυτού, ότι τα σεντολάς αυτού τηρούμεν και τα αρεστά ενώπιον αυτού ποιούμεν. Και αυτή η αστή εντολή αυτού, είναι να πιστεύομεν το ονόματι του Υιού αυτού Ιησού Χριστού και αγαπόμεν αλλήλους, καθώς έδωκεν ημίν εντολήν. Και οτιρών τα σεντολάς αυτού εν αυτό μένει και αυτός εν αυτό. Και εν τούτο γινώσκομεν ότι μένει εν ημίν εκ του πνεύματος που έδωκεν ημίν. Αγαπητοί, μη παντί πνεύματι πιστεύετε, αλλά δοκιμάζετε τα πνεύματα ή εκ του Θεού εστί, ότι πολλοί ψευδοπροφείτε εξελιλήθασι εις τον κόσμο. Εν τούτο γινώσκετε το πνεύμα του Θεού. Παν πνεύμα ο ομολογεί Ιησούν Χριστόν, εν σαρκή ελληθώτα εκ του Θεού εστί. Και παν πνεύμα ο μη ομολογεί Ιησούν Χριστόν, εν σαρκή ελληθώτα εκ του Θεού ουκ εστί. Και τούτο εστί το του Αντιχρίστου, ακυκώατε ότι έρχεται. Και νυν εν το κόσμο εστιν ήδη. Ημείς εκ του Θεού εστέ, τεκνία και δεν νικήκατε αυτούς. Ότι μίζον εστί ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο. Αυτή εκ του κόσμου εισή, δια τούτο εκ του κόσμου λαλούσει, και ο κόσμος αυτόν ακούει. Ημείς εκ του Θεού εσμέν, ο γινώσκον των Θεών ακούει ημών, όσου και έστι εκ του Θεού ουκ ακούει ημών. Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Αγαπητοί, ιούτως ο Θεός ηγάπησεν ημάς και εμείς οφείλομεν αλλήλους αγαπάν. Θεόν ουδείς πόποτε τεθέατε. Εάν αγαπόμεν αλλήλους, ο Θεός εν ημίν μένει και η αγάπη αυτού τετελειωμένη εστί εν ημίν. Εν τούτο γινώσκομεν ότι εν αυτό μένομεν και αυτός εν ημίν, ότι εκ του πνεύματος αυτού δέδοκεν ημίν. Και εμείς τεθεάμεθα και μαρτυρούμεν ότι ο Πατήρ απέσταλκε τον Υιόν σωτήρα του κόσμου. Όσαν ομολογήσει ότι Ιησούς εστί ο Υιός του Θεού, ο Θεός εν αυτό μένει και αυτός εν το Θεό. Και εμείς εγνώκαμεν και επεπιστεύκαμεν την αγάπην ειν έχει ο Θεός εν ημίν. Ο Θεός αγάπη εστί και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Καθολικής πρώτης επιστολής Ιωάννου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομεν, Σοφία, πρόσχομεν.
0: Αγαπητή, αν της είπε ότι αγαπώ τον Θεόν και τον αδελφόν αυτού μισή, ψεύθησε στή, ο γαρμή αγαπών των αδελφών αυτού ον αιώρα και των Θεών ον ουχ αιώρα και πώς δύναται αγαπάν. Και ταύτην την εντολήν έχομεν από αυτού, είναι ο αγαπών των Θεών αγαπά και των αδελφών αυτού. Πάσο πιστεύων ότι Ιησού σε στήν ο Χριστός εκ του Θεού γεγέννηται και πάσο αγαπών των γεννήσαντα αγαπά και των γεγεννημένων εξ αυτού. Εν τούτο γινώσκομεν και αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τας εντολάς αυτού τηρώμεν. Αυτή η γαρεστή αγάπη του Θεού είναι τα εντολάς αυτού τηρώμεν και εντολέ αυτού βαρύ ούκηση, ότι πάν το γεγεννημένο εκ του Θεού νικά τον κόσμο. Και αυτή η αστή νίκη, η νική σας τον κόσμο, η πίστη ημών.

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου
1: Ισπολαετιδέσποτα
0: και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφών

Θεού ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων των ετυπολιτάφτη, των εορτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών τη Αγία Εκκλησία,

0: προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπερ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου το παρασουμένου.

0: του Πατρί και του Υιό και του Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνο.
1: Αμήν.
2: Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτη εν αμαρτήτους φυλακτήνη ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησο με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισο με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιός τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την εσπέραν

Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτό.

Χριστού ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των εορταίων επιτρόπων, συνδρομητών και εφερετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην και προσφερόντων αδώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπερά.

τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήν εν την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώρον από ορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοθύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενίκη ενδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλή.

0: Δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δε ίσως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γεννημιδές

Δέσποτα, πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναθράντου Δεσποίνης ημών, Θεό του Όκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Πρόδρομου και Βαφτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των εναχείς πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Διονυσίου Επισκόπου Εχήνης και Λουκά Επισκόπου Συμφυροπόλεως, και Κρυμαίας των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου,

Ισοσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Ισάρτης, Παρθενίου Επισκόπου Ροδοβισδίου, Ζαχαρίου του Εξάρτης, Μαξίμου του Γρεκού, Μαξίμου του Ομολογητού, Δωνάτου Επισκόπου Ευρίας του Αματουργού, Θεοχάρους και Αποστόλου των Εξάρτης, Αυταδέλφων, των Αγίων Οσιών Παρθενών Μαρτύρων, Βαρβάρας, Παρασκευής, Εκατερίνης, Θέκλης της Αποστόλου και Κυριακής της Αθληφόρου, Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης των Μαρτύρων, Φιλοθέης της Οσιών Μάρτυρος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιες, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ούτην μετάσταση εορτάζομαι.

ημών, σκέπασον ημάς σε τις σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την σωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων σου, και σώσον τας ψυχάς ημών,

Σιμών, ο ευλογή σα πέντε άρτου εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίου άντρα χορτά σα. Αυτό ευλόγησον του άρτου τούτου, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθνων αυτά εν τη αγία εκκλησία ταύτη, εν τη οίκη των εορταζόντων και το κόσμο σου άπαντη, και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντα πίστου δούλου σου αγία.

0: Αδελφοί μου, απόψε η Αγία μας Εκκλησία μας συγκεντρώνει με ευλάβεια γύρω από τη μνήμη του αγαπημένου μαθητού του Χριστού, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ευαγγελιστού της Αγάπης. Ο Ιωάννης άφησε τα δίχτυα του και ακολούθησε τον Κύριο. Τον είδε να θαυματουργεί, άκουσε τα λόγια του, αξιώθηκε να γίνει μάρτυρας της μεταμορφώσεως. Μα η μεγάλη ώρα της μαθητείας του ήταν ο Γολγοθάς. Εκεί κάτω από το Σταυρό ο Ιωάννης έμεινε κοντά στο Χριστό, μαζί με την Παναγία και τις μυροφόρες γυναίκες. Και ο εσταυρωμένος Κύριος, μέσα στην ώρα του πάθους του, το εμπιστεύθηκε τη μητέρα του. «Ιδού η μήτρη σου». Και από εκείνη την ώρα ο Ιωάννης πήρε την Παναγία στο σπίτι του. Τούτο είναι το μεγαλείο του Ιωάννη. Έμεινε κοντά στο Χριστό, μέχρι τέλους. Έζησε μαζί του. Περπάτησε μαζί του. Στάθηκε μαζί του κάτω από το Σταυρό και έγινε μάρτυρας της Αναστάσεώς του. Ύστερα από ολόκληρη ζωή γεμάτη μαρτυρία, αγάπη και προσφορά, έφτασε στα βαθιά του γεράματα. Η παράδοση της Εκκλησίας μας διασώζει πως κοιμήθηκε στην Έφεσο και τάφηκε εκεί. Ύστερα από λίγες ημέρες, οι μαθητές του βρήκαν τον τάφο του κενό. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της μεταστάσεώς του ως μαρτυρία της αιώνιας ζωής που χαρίζει ο Χριστός στους δικούς του. Απόψε λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης στέκεται μπροστά μας ως ένας δρόμος. Από τη γη προς τον ουρανό, από το Σταυρό προς την Ανάσταση, από την αγάπη του Χριστού προς την αιώνια ζωή. Και μας παραδίδει ο ίδιος το μυστικό αυτού του δρόμου. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Όποιος έχει το Χριστό, έχει τη ζωή. Εδώ βρίσκεται όλο το μυστήριο της υπάρξεώς μας. Ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει πολλά πράγματα και να μείνει φτωχός στην ψυχή. Μπορεί να γεμίσει το σπίτι του και να αισθάνεται μέσα του κενό. Μπορεί να γνωρίσει πολλά και η καρδιά του να ζητά ακόμη το δρόμο της ειρήνης. Η καρδιά όμως βρίσκει την αληθινή της ανάπαυση όταν βρει το Χριστό. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ανοίγει απόψε το δρόμο της μετανοίας. Μετάνοια σημαίνει επιστροφή. Είναι η επιστροφή του ανθρώπου στο σπίτι του Θεού. Είναι το γύρισμα της καρδιάς προς το φως. Είναι η ταπείνωση της ψυχής μπροστά στο έλεος του Θεού. Και η μετάνοια αρχίζει από τα απλά. Από μια συγγνώμη, από μια εξομολόγηση, από μια προσευχή, από μια πράξη αγάπης, από τη συγχώρηση ενός ανθρώπου που μας πλήγωσε. Έτσι εργάζεται η χάρη του Θεού μέσα στην ψυχή. Σιγά σιγά, αθόρυβα, βαθιά. Όπως ο σπόρος κρύβεται μέσα στη γη και καρποφορεί στον καιρό του, έτσι και η μετάνοια κρύβει μέσα της μια καινούρια ζωή. Αδελφοί μου, η μετάσταση του Αγίου Ιωάννου μας δείχνει τον προορισμό. Η μετάνοια μας ανοίγει το δρόμο προς αυτό τον προορισμό. Ας κοιτάξουμε λοιπόν απόψε μέσα μας. Πού βρίσκεται η καρδιά μας? Ας κάνουμε μια καινούργια αρχή. Ας γυρίσουμε την καρδιά μας προς τον Χριστό. Ας τον βάλουμε στο σπίτι της ψυχής μας, στην οικογένεια, στην καθημερινότητά μας, στις χαρές και στις δοκιμασίες μας. Και ας τον παρακαλέσουμε απλά με την προσευχή του ανθρώπου που διψά για έλεος. «Κύριε, κράτησέ με κοντά σου, δώσ' μου μετάνοια, καθάρισε την καρδιά μου, μάθε με να αγαπώ, αξίωσέ με να μείνω κοντά σου μέχρι την τελευταία ώρα». Αυτό μας διδάσκει ο Άγιος Ιωάννης, να μένουμε κοντά στο Χριστό, στο Σταυρό μας, στην προσευχή μας, στην Εκκλησία, στην αγάπη προς τον αδελφό. Και τότε ο λόγος του Αποστόλου γίνεται και δικός μας λόγος. Ο έχων των Υιών έχει την ζωή. Ας αξιωθούμε λοιπόν να έχουμε το Χριστό στην καρδιά μας, ώστε η επίγεια ζωή μας να γίνει πορεία προς την αιωνιότητα. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο μαθητής της αγάπης, ο φίλος του Χριστού, ο άνθρωπος που έμεινε κάτω από το Σταυρό, ας στέκεται πάντοτε κοντά μας και ας πρεσβεύει για τη μετάνοιά μας, για την ειρήνη των οικογενειών, για τη δύναμη της πίστεως και για τη σωτηρία των ψυχών. Ήθε με τις πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, ο Ιησούς Χριστός να μας ελεεί και να μας σώζει. Γέννητο. Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου των σωτηριών σου, ο ήτιμα σας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Εις πολλά ετη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, εν και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: έως αυτού έλθει θυμάς, δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε ένιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες Τιμίου Πουρανίων Θείων δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σωσίας Μητρός ημών Θεοδόρου Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενή Επισκόπου Ροδοβισδίου, πάντων των Αγίων των Διαλαμψάντων.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει εμάς. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Αύριο με το καλό αύριο το πρωί 7 η ώρα όρθρος και συνέχεια Θεία Λειτουργία. Στις 11 η ώρα παράκληση προς τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Και στις 6 αύριο το απόγευμα Ιερό Ευχέλιο. Εδώ στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Υπέροχος στρατηγός τους, ο Ρωμανός, ο γιος του Διογέννη, από την Καπαδοκία, ο καλύτερος όλων. Έτσι ξέρανε. Και τελικά, όπως λέει και ο Ψελός, εδώ μια παρένθεση, ο Μιχαήλ Ψελός, ο ύπατος των φιλοσόφων, όπως έμεινε στην ιστορία, και ο ύπατος των ραδιούργων, και ο ύπατος υπεύθυνος για την καταστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, ο Μιχαήλ Ψελός, έλεγε ότι ο Ρωμανός, ο Διογέννης, ο καλύτερος όλων αξιώθηκε το χρόνο. Γιατί τα έχει, ήθελε να τα έχει καλά με την Ευδοκία. Και θα δούμε τι έκανε μετά αυτός ο ραδιούργος, ο Ψελός.
2: Στο σημείο αυτό, μας επιτρέψετε, κύριε Κιμήσεολου, να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ακούμε με πολύ προσοχή όλα αυτά τα στοιχεία που μας οδηγούν λίγο πριν από τη μάχη του Μαζικέρτια να αντιληφθούμε την κατάσταση και στο κέντρο της Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και στις περιοχές της Μικράς Ασίας και της Καπαδοκίας. Μικρή διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε την εκπομπή «Καπαδοκία μετά τη μάχη του Μαντζικέρ και μέχρι τον 15ο αιώνα» στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον γενικότερο τίτλο «Ιωνία Πόντος Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός ερευνητής και συγγραφέας. Αναφερόμαστε σε αυτήν την χρονολογία η οποία θα λέγαμε ότι αποτελεί και μια χρονολογία τομή για την εξέλιξη της ιστορίας της Βυζαντινής από το 1071 και μετά. Όλα αλλάζουν, η Μικρά Ασία χάνεται σιγά σιγά από τον έλεγχο των Βυζαντινών και τα πράγματα πλέον προειδεάζουν, οι εξελίξεις προειδεάζουν ότι είναι κοντά πλέον και η πτώση της πόλης και η πτώση της βασιλεύουσας, η πτώση ολόκληρης της αυτοκρατορίας τελικά. Στην σημερινή μας εκπομπή έχουμε την ευκαιρία να συνομιλούμε με τον κύριο Σιμεών Κιμίσογλου, λοιπόν, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα. Σας δίνουμε και πάλι το λόγο, κύριε Κιμίσογλου. Έχουμε 3-4 λεπτά μέχρι την επόμενη μικρή μας διακοπή για την ώρα και θα έχουμε βεβαίως την ευκαιρία και στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής να σας ακούσουμε έτσι χωρίς μεγάλο χρονικό, χωρίς μεγάλο άγχος για τον χρόνο στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας ακούμε, λοιπόν.
1: Οπότε να μιλήσουμε. Να γνωρίσουμε λίγο τον Ρωμανό τον Διογέννη. Ο Ρωμανός ο Διογέννης καταγόταν από αριστοκρατική στρατιωτική οικογένεια της Καπαδοκίας. Αρχαία και πλούσια, λαμπρή και διαβόητη για τα ανδραγαθήματά της. Γόνος ένδοξης και επιφανέστατης γενιάς πολέμαρχων, με δικά τους κάστρα και κτήματα, δώρα της πατρίδας για να τιμήσει την Ανδριοσύνη. Ήπατοι, τουρμάρχες, οι στρατηγοί που δόξησαν τα ρωμαϊκά ιδεώδη. Πατέρας του ήταν ο κατεπάνω Κωνσταντίνος Διογέννης, μητέρα του και μητέρα του η αδερφή του βασιλιά Ρωμανού Τρίτου του Αργυρού. Τα χρόνια του αυτοκράτορα βασιλείου Β' του Βουγαροκτώνου, ο Κωνσταντίνος Διογέννης, ο πατέρας του, ανέλαβε τη θέση του στρατηγικού διοικητή της Ανατολικής Βουλγαρίας, έχοντας υπερεξουσία στην περιοχή. Αλλά ας γνωρίσουμε τον γιο του, τον Ρωμανό. Ο Ρωμανός ήταν από πάσα γεννημένο αρχηγό. Γεροδεμένος, ψηλός και όμορφος άντρας, με ωραία κελκυστικά μάτια. Αχ, αυτά τα μάτια, τι θα τα δούμε στο τέλος, τι έγινε. Ό,τι είτε να πει ή να κάνει, το έπρατε δίχως στεροβουλία. Η αχίλλες πτέρνα του Ρωμανού, την οποία εκμεταλλεύτηκαν αντίπαλοι του, ήταν πως με την ανδρίκαια ευθύτητά του, χαρακτηριστικό των Καπαδοκών, δεν μπορούσε να αντιληφθεί και να αντιμετωπίσει τον περίγυρο των δολοπλόκων. Ήταν διακεκριμένος στρατιωτικός, ειλικρινής πατριώτης, οραματιστής, γενναίος, φιλόδοξος και δραστήριος, έξεχος αγωνιστής και καλός μαχητής, αλλά τύχος σπουδαίες επιτελικές γνώσεις και σύνεση. Ο Ρωμανός ο Διογέννης, λοιπόν, αυτός που ανήκε στην ομάδα των στρατηγικών, δεν συμπαθούσε την απόλεμη φατρία των λογίων που είχαν καταλάβει, όπως το ίδιος πίστευε, το παλάτι και το είχαν κάνει εκτροφείο των επικίνδυνων φιλοδοξιών τους και είχαν φτάσει στο χείλος της καταστροφής της χώρας του. Γι' αυτό, όταν το 1067 απεβίωσε αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Δούκας, πήγανε σπουδαίοι στρατηγοί και είπανε το Ρωμανό ότι κοίταξε, να κάνεις τάση, να ξεσηκωθείς, να κάνεις επανάσταση και εμείς θα είμαστε στον πλευρό σου, να διώξουμε αυτούς, να σώσουμε την πατρίδα. Πίστηκε ο Καπαδόκης και αποφάσισε να γίνει το γερτήριο σάλπισμα στις αποκαπνωμένες συνειδήσεις των Βυζαντινών. Θεώρησε προσωπική του υπόθεση τη σωτηρία πατρίδος και το ξαναζωντάνημα της χώρας. Γι' αυτό άρχισε να οργανώνει στάση. Τα έδιωχνε, έλεγε, από την εξουσία του νοχελής πολιτικάντητες των ανακτόρων. Θα αναλάβανε ο ίδιος τις τύχες της πατρίδας. Έτσι θεώρησε σωστό και πρέπει να κάνει, αλλά οι καταδότες που βρίσκονταν παντού πρόδωσαν την αυτοκράτορα τις νομοτικές κινήσεις του με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να καταδικαστεί σε θάνατο ως ένοχος εσχάτης προδοσίας. Βεβαίως για να εκτελεστεί θανατική ποινή έπρεπε να επικυρωθεί από έκτακτο βασιλικό δικαστήριο που θα προείδευε η αυτοκράτορα, ενώπιον της οποίας απολογούνταν.
2: Να μας μιλήσετε για την απολογία του. Πρέπει να κάνουμε την μικρή μας διακοπή τώρα λίγων δευτερολέπτων για την ώρα το σήμα του σταθμού και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Η ώρα είναι 8:30.
0: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής με τον τίτλο «Η Καπαδοκία μετά τη μάχη του Μαντζικέρτ». Και η εκπομπή αυτή είναι ενταγμένη στο γενικότερο αφιέρωμα του 89,5 με τον τίτλο «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915». Σε αυτή τη ζώνη της ώρας αναφερόμαστε λοιπόν στην Καπαδοκία και στην εξέλιξη σημαντικών γεγονότων, στους σημαντικούς σταθμούς καλύτερα της Καπαδοκίας και ευρύτερα της περιοχής της Μικράς Ασίας μέσα στα χρόνια, και βεβαίως δεν θα μπορούσε να διαφύγει αυτής της αναφοράς μας και τα γεγονότα της μάχης του Μαντζικέρτ του 1071 και τον τεράστιο αντίκτυπο που δημιούργησε αυτή η μάχη εναντίον της συνοχής πλέον από εκεί και πέρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Καλεσμένος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο κύριος Σιμεών Κιμίσογλου, ιστορικός, ερευνητής και συγγραφέας. Πριν του δώσουμε το λόγο ξανά για να ακούσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά που πραγματοποιεί την ενδιαφέρουσα περιγραφή γεγονότων που έχουν να κάνουν και με τον Καπαδόκη Ρωμανό τον Διογέννη, να υπενθυμίσουμε ότι εσείς επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και μπορείτε επίσης και εναλλακτικά από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr να μας ακούτε και από εκεί. Καθώς στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε και ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Κύριε Κιμίσογλου, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Είπαμε λοιπόν ότι ο Ρωμανός ο Διογέννης έκανε απόπειρα στάσεις να αναλάβει έτσι τελικά τη διοίκηση της χώρας. Όμως τον καταδώσανε, καταδικάστηκε σε θάνατο ως ένοχος εσχά της προδοσίας, αλλά για να εκτελεστεί έπρεπε να επικυρωθεί από έκτακτο βασιλικό δικαστήριο, όπου θα προείδευε η αυτοκράτηρα ενώπιον της οποίας θα απολογούνταν ο κατηγορούμενος. Και αυτοκράτορα Ευδοκία. Όταν ήρθε η ώρα, ο οραματιστής Ρωμανός στήριχθηκε μπροστά στο αυτοκρατορικό δικαστήριο να απολογηθεί. Η χαρά των πολιτικών του, των πολιτικών της παλατιανής εξουσίας ήταν μεγάλη, γιατί θα γλίτωναν από τον φιλόδοξο άνδρα της στρατιωτικής αριστοκρατίας. Μάλιστα, επειδή ήταν σίγουροι πως η βασίλισσα θα επικύρνε την πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση, δεν έκρυβαν την ικανοποίησή τους μέσα στο δικαστικό χώρο εκεί. Όμως, όταν ο γοητευτικός Καπαδόκης παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, άλλαξε όλα τα δεδομένα. Το λεβέντικο παράστημά του και οι θαραλές απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις του δικαστηρίου, ομολογώντας ότι ο ίδιος εμπνεύστηκε και οργάνωσε τη σχεδιαζόμενη στάση με πρόθεση να βοηθήσει στην ανόρθωση της παραπέωσης αυτοκρατορίας, τον έκαναν συμπαθή σε πολλά μέρη του δικαστηρίου και στην αυτοκράτηρα. Η ομολογία του ήταν φανερό πως θα οδηγούσε επικύρωση της πρωτόδικης καταδίκης του σε θάνατο, αλλά έδειχνε και τις αληθινά πατριωτικές προθέσεις. Η βασίλισσα Ευδοκία δεν έμενε ασυγκίνητη από την παρουσία του Διογέννη. Έτσι, αντί να για επικύρωση της καταδίκης του, εκδόθηκε αθωωτική απόφαση που τον απάλασε από κάθε ποινή. Η αθώωση του Ρωμανού έδωσε χαρά και ικανοποίηση στους φίλους και συναγωνιστές του, που παρακολουθούσαν με αγωνία τη δίκη, οι οποίοι με ζητοκραυγές και επιθυμίες έτρεξαν κοντά του, αγκαλιάζοντας, φιλώντας και επιθυμώντας του. Αθώθηκε ο Ρωμανός, αλλά με εντολή της βασίλισσας εκτοπίστηκε από την Κωνσταντινούπολη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Καπαδοκία, η οποία βρισκόταν στην πρώτη γραμμή του πολεμικού μετώπου. Με ανάμεικτα συναισθήματα επέστρεψε ο Διογέννης στο πανέμορφο τόπο των προγόνων του αποφασισμένος να αποξενωθεί από τα κοινά και να απολαύσει τις μικροχαρές της ζωής και το κάστρο της φαμίλιας του. Να μην συνεχίσω όμως τόσο αναλυτικά πάνω στα δεδομένα αυτού του διαστήματος, απλά να πω ότι όταν πήγε ο Ρωμανός στην Καπαδοκία, οργάνωσε και εκεί τα ανδριωμένα παλικάρια του, τα ανδριωμένα παλικάρια που είχε την επίβλεψή του και τους εμψύχωσε και ήτανε και επιτεθήκανε κατά των ομάδων αγαρινών, τους οποίους νίκησαν. Και μάλιστα τους διώξανε και τους... Και ήταν η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που οι Βυζαντινοί αντιστάθηκαν και νίκησαν. Το νεό διαδόθηκε γρήγορα και έφτασε έως τη βασιλεύουσα πόλη. Ήξερα, η ελπίδα ξαναζωντάνευσε και το καταρακωμένο ηθικό του λαού που μόνο για συμφορές άκουγε άρχισε να τονώνεται. Όλοι στη χώρα των Ρωμιών μιλούσαν για τον γενναίο Καπαδόκη πολεμιστή και πίστευαν πως ήταν ο μόνος ίσως που θα μπορούσε να οδηγήσει τα φουσάδα στις νίκες. Γι' αυτό η βασίλισσα έδωσε την αρχιστρατηγία όλων των στρατευμάτων. Λέει, για πολλούς λόγους, και ένα γιατί ήταν πολύ εγωιτευμένοι μαζί του. Και η Ευδοκία που φημιζόταν για την ομορφιά της και πολύ παρά για την αρετή της και γεροντευτεί τον Ρωμανό, θέλησε να το κάνει άνδρα της, φανταζόμενη ότι αυτός θα μπορούσε να γίνει του χεριού του, καθώς αυτή τον γλίτωσε από την καταδίκη, καθώς αυτή τον έκανε αρχιστράτηγο, καθώς αυτή τον κάνει και σύζυγό της. Η πρώτη στρατοκράτορας ξάφνιασε τον Ρωμανό, σύζυγος της βασίλισσας και αυτοκράτορας, τόσα πολλά σε τόσο μικρό διάστημα. Ήταν φύλαρχος, μα ούτε στα πιο τρελά του όνειρα δεν τον ονειρεύτηκε. Παρ' όλα αυτά δέχτηκε. Αλλά για να γίνει αυτοκράτορας, κάνανε και ορισμένα κόλπα απέναντι στον δεσπότη, τον δεσπότη που ήθελε να γίνει άλλος αυτοκράτορας. Τέλος πάντων, έγινε αυτοκράτορας και σύζυγος της αυτοκράτηρας. Έτσι λοιπόν, ο Ρωμανός αναγορεύτηκε ως ο νέος εν Χριστώ και Θεό, Χριστώ το Θεό, αυτοκράτορας των Ρωμαίων. Το αρχικό μέλημα του αυτοκράτορα ήταν να οργανώσει τους παραμελημένους ατομένους και να τους κάνει αξιόμαχο φουσάτων. Τι να κάνει όμως. Όλα ήταν διαλυμένα στο στρατό. Παρ' όλα αυτά έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για μια γρήγορη ανασυγκρότηση των στρατευμάτων του. Πιεζόμενος μάλιστα από την ανάγκη να ετοίμαζε όσο πιο γρήγορα μπορούσε τα φουσάτα του και να πάει να χτυπήσει τους αγαρινούς που έπαιρναν από τα ανατολικά του σύνορα. Τα προβλήματα ήταν τεράστια όμως. Παρ' όλα αυτά, μέσα σε, για να μην σας φάω όλο τον χρόνο με τις εκστρατείες και όλα τα δεδομένα, ξεκίνησε εκστρατεία κατά των Σελτζούκων εισβολέων και όπως πριν πολλά χρόνια ο Ηράκλειος, ένας άλλος ακόμα Καπαδόκης αυτοκράτορας του Βυζαντίου, έτσι και ο Ρωμανός, με κύριο σύνθημά του την εκδίκηση κατά των αλόπιστων επιδρομέων, κήρυξε τον υπερπάντων αγώνα κατά των αγαρινών. Την εκστρατεία θα τη διεύθυνε ο ίδιος, όπως και ο Ηράκλειος, ο έτερος Καπαδόκης. Οι ίδιοι θα διευθύνουν, γιατί δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι θα είναι πίσω και οι άνδρες θα πολεμάνε. Γίνανε τρεις εκστρατείες. Καλά τα πήγαινε. Καλά την έκανε την οργάνωση και στο τέλος έφτασε να έχει ένα πραγματικά τεράστιο στρατό. Φτάνουμε στο 1071. Να φτάσουμε λίγο εκεί, γιατί θα έχουμε χρόνο να πούμε τα κυριότερα που έχουμε να πούμε. 26 Αυγούστου του 1071 ετοιμάζεται η μεγάλη σύγκρουση ανάμεσα των Ρωμανών του Διογέννη, τα Βυζαντινά Φουσάτα και των Αγαρινών από την άλλη μεριά με τον Αλπαρσλάν. Ο Ρωμανός στην αρχή, όπως και σε πολλές αποστατικές μάχες ιστορίες, δεν έλαβε υπόψη του ότι μπορεί να υπάρχουν μέσα στο στράτευμά του δούρι ήπι. Δυστυχώς υπήρχαν πάρα πολλοί προδότες στο στρατό, αυτό φανερώνεται μέσα στις τρεις εκστρατείες που έκανε τα Βυζαντινά φουσάτα κατά των Σελτζούγκων. Εφιάλτες υπήρχαν και θα υπάρχουν. Και θα υπάρχουν γιατί υπάρχουν χρήματα και θέσεις εξουσίας για ανάξιους. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που θα δούμε ποιος ήταν ο εφιάλτης που κατέστρεψε όλα όσα δημιούργησε ο Ρωμανός, ήταν ο στρατηγός Ανδρόνικος Δούκας. Ο Ρωμανός νίκησε τους Σελτζούκους, τους πήρε παραμάζωμα.

0: ακόμα και σήμερα. Κάνουν πως υποχωρούν, αλλά μετά από λίγο επανέρχονται δρυμύτεροι. Έτσι λοιπόν, ο Αλπασλάν δίνει εντολή στο στρατό του να οπισθοχωρήσει. Ο Ρωμανός, μιλάμε πολλές χιλιάδες στρατός, είναι με τον Ρωμανό, αφήνει βοήθεια για ενίσχυση αν κάτι χρειαστεί με τον Ανδρόνικο Δούκα. Λέει, εμείς κυνηγάμε, εσύ φύλαγε την αυτοκατορική σκηνή, όλα τα χρήματα και τα ό,τι έχουμε αξίες. Μείνε πίσω, όταν χρειαστεί τη δύναμή σου, την επικουρία σου, θα σε φωνάξουμε να έρθεις και εσύ με 30.000 στρατό ακόμα να τους εξαφανίσουμε τους Σελτζούκους. Όλα πάνε καλά. Ο Ρωμανός κυνηγάει με το στράτευμά του τους Σελτζούκους, οι οποίοι υποχωρούν. Υποχωρούν. Ο Ρωμανός κυνηγάει όλη μέρα. Κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει τι κάνουμε. Συνεχίζουμε, γιατί φεύγει μακριά από τη βάση που ξεκίνησε. Άλλοι του λένε συνέχισε. Τώρα που τους έχουμε το χεριού μας, μην τους αφήσουμε. Άλλοι λένε πάμε πίσω. Και ο Ρωμανός αποφασίσει, να σας το διαβάσω πώς το τι συνέβη τότε. Μετά από την δίνει εντολή μετά ο Ρωμανός να επιστρέψουν πίσω στο στρατόπεδο που ήταν για να ετοιμαστούν ώστε την άλλη μέρα να ξαναπολεμήσουν κατά τους Σελτζούκων και να τους πάρουν ξανά παραμάζωμα και να τους νικήσουν. Μετά την απόφασή του να επιστρέψουν τα φουσάτα στο στρατόπεδό τους, ο Ρωμανός έδωσε εντολή στους στρατιώτες που τον ακολουθούσαν να κινηθούν προς τα πίσω και να αποχωρήσουν από το πεδίο της μάχης πειθαρχημένα. Πρώτα το βασιλικό λάβαρο, ώστε οι στρατιώτες, βλέποντας τον αυτοκράτορά τους να αποχωρεί συντεταγμένα, να τον ακολουθήσουν και εκείνοι. Όμως, όπως ο Λύκος χαίρεται στην Αντάρα, έτσι και ο Ανδρόνικος, που περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να σταμποτάρει τον αυτοκράτορά του, τη βρήκε. Γνώριζε πως στους πολέμους η διάδοση αρνητικών φημών φαίνει μεγαλύτερη καταστροφή από ότι τα καλύτερα όπλα. Όπως επίσης πως το ηθικό των στρατιωτών καταραίει όταν ευνηδιαστικά και απροσδόκητα συμβούν μη αναμενόμενα αρνητικά γεγονότα. Έτσι, ενώ ο πολέμαρχος και οι άνδρες του έκαναν μεταβολή και επέστρεφαν συντεταγμένα στο στρατόπεδό τους, στρατιωτικές μοίρες που βρίσκονταν μακρύτερα υπό τον Δούκα, είδαν μεν τις κινήσεις, αλλά δεν καταλάβαιναν τι είχε συμβεί. Ορισμένοι θεώρησαν την αποχώρηση από το πεδίο της μάχης ως υποχώρηση και άρχισαν να αγωνιούν. Η πλάνη τους βρήκε την ευκαιρία να ενισχύσει ο στρατηγός Ανδρόνικος, ο οποίος μάλιστα άρχισε να διασπείρει φήμες πως θα είχαν νικήθηκαν ο Ρωμανός και προς το φυλακείο του αυτοκρατορικού στρατού και ο σώζονε αυτόν στο Τίτο. Πήρε μάλιστα τους στρατιώτες του και έφυγαν καλπάζοντας 30.000 και στρατιώτες που ήταν η δύναμη πίσω να τους ενισχύσει, γιατί να ενισχύσουν, φεύγουν πίσω. Καλπάζοντας το στρατόπεδό τους, παρασέρνοντας και τους υπόλοιπους, οι οποίοι πανικοβλημένοι τράπηκαν σε άτακτη φυγή, επακαλούσε σε χάος. Ο Αλπαρσλάν, βλέποντας από την κορυφή του λόφου που βρισκόταν την πλήρη σύγχυση και αυτοδιάλυση των αντιπάλων, την πίστευε στα μάτια του. Δεν ήξερε τι συνέβαινε, αλλά η στιγμή εκείνη ήταν πολύ, αλλά και τη στιγμή έγινε πολύ λίγο τον ενδιέφερε η απάντηση στο ερώτημα αυτό. Έμπειρος όπως ήταν στα πολεμικά, εκμεταλλεύτηκε αμέσως την απροσδόκητη ευκαιρία και έδωσε εντολή για επίθεση και τους πήρανε παραμάζωμα τώρα οι Σελτζούκοι τους Βυζαντινούς. Και μάλιστα, ενώ υποχωρούν, προσπαθεί ο Ρωμανός να τους έχει συνταγμένα, αλλά οι μισθοφόροι που είχε μέσα αρχίζουν να υποχωρούν και να πηγαίνουν και στον εχθρό μαζί και να χτυπάνε και ξαφνικά τον Ρωμανό. Όλοι φύγανε. Κοντά στον Ρωμανό έμειναν μόνο οι αληθινά γενναίοι μαχητές του. Οι αληθινά ανδροί συμπατριώτες του Ρωμνί της Καπαδοκίας και οι σκληροτράχυλοι Αρμένοι συμπολεμιστές τους. Εκείνοι που ήταν πατοπαράδοτος να πολεμάνε τους εχθρούς και η γενιά τους βρισκόταν πάντα στατευμένη στη φύλαξη Θερμοπυλών. Αυτοί λοιπόν πολέμησαν γύρω από τον Ρωμανό, μαζί με τον Ρωμανό, όσο περικυκλωμένοι χάσαν τη μάχη. Ο Ρωμανός χτυπήθηκε από ένα βέλος, στο χέρι τραυματίστηκε, εχμαλωτίστηκε και ο Ρωμανός. Εχμαλωτίστηκε τιμώντας το όπλα του. Νίκησε, νικούσε, αλλά δυστυχώς έχασε. Αυτό λοιπόν μόνο στους Έλληνες γίνεται, να νικάμε, αλλά να χάνουμε. Που τι να πει κανείς. Ο Ρωμανός πιάστηκε εχμάλωτος από τον αντίπαλό του, τον Αλπαρσλάν.
1: Και είναι από τα πολύ σπάνια ιστορικά.

0: Τα γεγονότα, κύριε Κιμίσογλου, να κερδίζει ένας στρατός και ένας άνθρωπος που έχει βλέψεις για τον αυτοκρατορικό θρόνο ή, εν πάση περιπτώσει, θέλει να δημιουργήσει ζημιά στον αυτοκράτορά του, να το κάνει τη στιγμή της μάχης που εξελίσσεται νικηφόρα για την ίδια του την πατρίδα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν ξέρω πόσο έχουν, φαντάζομαι, λίγη ώρα, οπότε ακόμα πιο περιληπτικά να πούμε ότι ο Ρωμανός με τον Αλπαρσλάν μείνανε μαζί 8 μέρες. Ο Αλπαρσλάν τιμάει τον εχμάλωτό του. Τιμάει. Η ζήτηση μεταξύ νικητή και ιτημένου ήταν με σοφές κουβέντες. Καταλάβανε λοιπόν οι δυο αυτοί άνδρες πως χίλιοι φίλοι είναι λίγοι όταν υπάρχει ένας εχθρός, οπότε καλύτερα να μην είναι εχθροί. Έτσι λοιπόν, τώρα που ο Αλπαρσλάν σιγουρεύτηκε πως οι Βυζαντινοί δεν θα τον απειλούσαν πλέον στο άμεσο μέλλον, ζήτησε και υπόγραψε ο ίδιος ο Αλπαρσλάν, ο οποίος ήταν ο νικητής, σύμφωνο ειρήνης με τον αυτοκράτορα των Βυζαντινών, των Ρωμανών. Με την καταρτιστρήσα συνθήκη συμφωνήθηκε ότι, πρώτον, ο Ρωμανός θα αποκτούσε την ελευθερία του πληρώντας συμβολικά ως αποζημίωση ορισμένα λίτρα. Το Βυζαντινό κράτος θα πλήρωνε ετήσιο φόρο στο Σουλτάνο ως πολεμική αποζημίωση. Οι Βυζαντινοί θα απελευθέρωναν τους Σελτσούκους εχμαλώτους και οι Σελτσούκοι του Βυζαντινού εχμαλώτους. Αναγνωρίζονταν από τους Σελτσούκους το προηγούμενο από τη μάχη του Μαντικέτ εδαφικό καθεστώς. Ακούστε το αυτό. Αναγνωρίζουμε τη συνθήκη ότι είχαμε, θα ξανάχουμε. Αυτό λοιπόν. Συγγνώμη λίγο να πιω λίγο νεράκι.
0: Ναι, παρακαλώ. Εμείς να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι συζητάμε σήμερα με τον κύριο Σημεών Κιμίσογλου, ιστορικό ερευνητή και συγγραφέα, για τη μάχη του Μαντζικέρτ που άλλαξε κατά πολύ, θα λέγαμε, την κατάσταση στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και, όπως τονίσαμε και στην εισαγωγή της σημερινής εκπομπής, αποτελεί ένα σημείο σταθμό η μάχη αυτή του Μαντζικέρτ, γιατί τίποτα μετά από αυτή δεν θα ήταν το ίδιο. Κύριε Κιμίσογλου, έχουμε ακόμη 5 λεπτά στη διάθεσή μας, παρακαλώ.
1: Συνέχεια λοιπόν, ο Ρωμανός μετά τη συνθήκη δηλαδή απελευθερώθηκε από τον Αλπαρσλάν και με τη μυτική συνοδεία πήγαινε για τη βασιλεύουσα, ακολουθούμενος από περίπου 3.000 άοπλους στρατιώτες του που τους ελευθέρωσε και αυτούς ο Σουλτάνος. Όλα καλά, όλα ωραία. Θα πήγαινε στη βασιλεύουσα να συνεχίσει εκεί. Η ζημιά ήταν μεγάλη, αλλά δεν ήταν καταστροφική. Θα μπορούσε όλα να ξαναγίνουν, όλα θα μπορούσαν να ξαναγίνουν εάν δεν υπήρχαν οι προδότες. Και μάλιστα ο αρχηγός των προδοτών, ο Μιχαήλ Ψολός, οργανώνει και βγάζει τον Ρωμανό ως άνθρωπο που δεν είναι δεκτός πλέον στην πόλη, ότι όποιος τον βρει ή όποιος τον βοηθήσει είναι καταδικασμένος, και αρχίζει ένας εμφύλιος, θα λέγαμε, πόλεμος. Όχι, θα λέγαμε, εμφύλιος πόλεμος, γιατί οι άνδρες του Ρωμανού τρέχουν δίπλα του, οι της πρωτεύουσας οργανώνεται σαν στρατός, ο Ρωμανός οργανώνει τους δικούς του που έρχονται και αρχίζει να γίνει ένας εμφύλιος πόλεμος. Για να μην όμως συνεχιστεί η αδεσποκτόνια αιματοχυσία, ο Ρωμανός δέχεται να παραδοθεί και μάλιστα επιδείξεται με τι ανθρώπους έχει να κάνει, ζήτησε να έχει και ορισμένοι να του εγγυηθούν. Και εγγυήθηκαν 3 δεσπότες ότι δεν θα τους περάξουν. Παρ' όλα αυτά όμως η αταγή των καρεκλοκένταυρων από την πόλη ήταν να τυφλωθεί ο Ρωμανός. Να τυφλωθεί. Δεν βρέθηκε κανείς να το τυφλώσει. Ένας μόνο βρέθηκε για να πάρει χρήματα. Αλλά και εκείνος δεν ήξερε πώς γινόταν η τύφλωση, γιατί παλιά η τύφλωση και εκείνα τα χρόνια γινόταν με ένα απλό ακούμπημα πάνω στο μάτι και στην κουκίδα του ματιού, λοιπόν, ενός καυτερού προϊόντος. Δεν ήξερε και του ξέβαλε τα μάτια, λέει, ουρλιάζοντας ο Ρωμανός, δεν άντεξε και μετά τον είχαν δεμένο τυφλό, βγαλμένα τα μάτια του, οι ίδιοι Βυζαντινοί. Και έτσι ο Ρωμανός στο τέλος πέθανε βασανισμένος. Το άθλιο τέλος του Ρωμανού είχε πολύ κακό αντίκτυπο στους ανθρώπους του λαού. Αναθεμάτιζαν τους αίτιους. Δεν ξέρανε τι να κάνουν. Πλέον τα πράγματα ήταν καταστροφικά. αποτέλεσε αυτό το τέλος μια αφετηρία τραγικών εξελίξεων και ενός μαρτυρικού ορόσημου αφανισμού της χώρας του μεσαιωνικού ελληνισμού. Φίλες και καταιγίδες έπεσαν πάνω στο Βυζαντινό κράτος και το ρήμαξαν. Οι λόγοι της μεγάλης καταστροφής ήταν πολλοί. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε ορισμένους τους σπουδαιότερους. Με τον χαμό του Διογέννη, τόσο οι Βυζαντινοί όσο και οι Σελτσούκοι δεν θεώρησαν πλέον τα κράτη δεσμευμένα από τη συνομολογητήσα συμφωνία που είχαν υπογράψει ο Ρωμανός με τον Άλπα Σλάν. Οπότε η συνθήκη ειρήνης ήταν ως μη γενόμενη και εκτοπλαξίες ξανά. Όμως με τι αρματωμένους και ποια ηγεσία θα νικούσαν τώρα οι Ρωμιοί, με τους πολιτικάντιδες. Δεύτερον, ενώ η αποτελεσματικότητα της κρατικής εξουσίας ήταν τεράστια, εάν αποτελεσματικότητα, την ίδια στιγμή η οικονομία της κράτους πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι φεουδάρχες καταπίεζαν φοβερά τους οικονομικά ασθενέστερες ανθρώπους. Τρίτον, από την κατάσταση εκείνη υποφελήθηκαν τα μέγιστα Σελτούκοι, στο στρατό με τον οποίο έγιναν πολλές αλλαγές και κυριότερα ήταν ότι ο Άλπα Σλάν δολοφονήθηκε και στη θέση του έγινε Σουλτάνος ο Μαλέκ Σακ, ο οποίος επέτρεψε στον ξάδερφό του Σουλεϊμάν να συνεχίσει τις τροπιδρομές και το κατακτητικό πόλεμο κατά των Βυζαντινών, θεωρώντας ότι δεν ισχύουν πλέον οι συνθήκες ειρήνης. Δεν υπήρχε άξιος ηγέτης να αντικαταστήσει τον Ρωμανό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό κύριο των Ρωμανών των χρόνων εκείνων ήταν ότι στο Βυζαντινό κράτος ένα μεγάλο πλήθος των Βυζαντινών είχαν καταντήσει δουλοπάρικοι και ακτήμονες, οι οποίοι ζούσαν με ελάχιστα δικαιώματα, καλλιεργώντας τα κτήματα των λίγων αφεντάδων που διαφέτευαν τεράστιες εκτάσεις γης, δίχως ουσιαστικά να έχουν τίποτα δικό τους. Ο λαός. Η καταπίεση, η βαριά φορολογία, η απομίζηση, η παραμέλησή τους από την κεντρική διοίκηση τους έφτανε σε όρια απελπισίες. Έχοντας ανάγκη ελπίδας μιας μερίδας γης και εργασίες για να ζήσουν. Όλοι οι Βυζαντινοί εκείνοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, γιατί οι προγονείς μου δεν έγιναν, οι προγονείς μου συνέχισαν να μην υποχωρούν, έγιναν εύκολη ηλία για τους Σελτούκους κατακτητές. Ο πανέξυπνος Σουλεϊμάν, πονηρά και μακροπρόθεσμα σκεπτόμενος, τους απολύτρωνε από τα δεσμά και τους έδινε δικά τους κτήματα να καλλιεργούν, με μοναδικό όρο να πληρώνουν ένα μικρό κεφαλικό χώρο. Επίσης τους άφηνε ελεύθερους να λατρεύουν ό,τι Θεό θέλουν εκείνα τα χρόνια. Και να μιλούν τη γλώσσα τους. Στην αρχή. Όλα αυτά ήταν εύκολα. Έτσι, πολλοί, καταδυναστευμένοι ξωμάχοι και αδειλοπάρικοι, προτίμησαν να έχουν κυρίαρχους αφέντες τους Σελτσούκους εισβολής που δεν αποσύρονταν πλέον μετά από κάθε επιδρομή, αλλά έμειναν μόνιμα στις περιοχές που καταλάβαναν. Σαν να μην έγιναν όλα, να μην φταίνουν όλα αυτά, να πούμε ότι πολλοί, οι Βυζαντινοί πήραν πολλούς Τούρκους μισθοφόρους, οι οποίοι όμως ήταν ληστικοί, μυστικός λαός και κάναν τις λαιλασίες τους, δεν είχαν στρατό. Όλα αυτά, μετά τη μάχη του Μαντικέ, ήταν μια πρώτη τάξη στη δικαιολογία και ευκαιρία για την Παπική Εκκλησία να επέμπει στα θέματα της Ρωμαϊκής Ανατολής. Έτσι, με διάφορες προφάσεις, ο Πάπας απόριζε όσους θεωρούσε ότι δεν ήταν του χεριού του, όπως συνέβη το 1078, όταν ο Νικηφόρος Βουτανιάδης πήρε το θρόνο από τον Μιχαήλ τον Παραπινάκιο, τον εκλεκτό του Πάπα. Ο Ποντίφικας, μόλις το έμαθε, αφόρησε αμέσως τον άπραγο, όπως έλεγε ο Βουτανιάδη. Μάλιστα, όταν τον Απρίλιο του 81 ο Βουτανιάδης αντικαταστήθηκε από τον Αλέξιο Κομινό, ο αφορισμός επεκτάθηκε και στον εαυτό κάτω. Για όλους αυτούς τους λόγους και για άλλους ίσως, σηματοδοτήθηκε η αρχή του τέλους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Μερικές δεκαετίες.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονήσας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρ οδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
7: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρμόζουσα.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας

0: Αποπάσεις σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου τη καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξής εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: πράγματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
1: Γεια σας φίλοι ακροατές. Ομιλήματα κοντά σας για την επόμενη ώρα περίπου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα βιβλίο του αρχιμανθρίτου Βασιλείου Ποντικάκη, προηγουμένου της Ιεράς Μονής Ιβύρων, ο βασιλεύς της δόξης.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει ο πατήρ Βασίλειος, επιδίζει το πλήρωμα της χαράς της Αναστάσεως, παρουσιάζει τον Χριστό ως βασιλέα της δόξης στη Σταύρωση και στον επιτάφιο ύπτιο νεκρό. Αυτή η εικόνα είναι μια ομολογία πίστεως και φανέρωση του εκκλησιαστικού ήθους. Τα λέει όλα εν σιγή. Πιστοποιεί την νίκη κατά του θανάτου και την μεθυμών παρουσία του Κυρίου, ο οποίος δεν μας επισκέπτεται, ούτε μας χαροποιεί πρόσκαιρα, αλλά μας συνοδεύει η ζωή αιώνιων. Εάν τε ουν ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν. Το μυστήριο της αρκώσεως του Θεού Λόγου δεν γνωρίζεται ως απλό κεφάλαιο της πίστεως, αλλά βιούται ως η μεγίστη φανέρωση της Θείας Αγάπης που προσλαμβάνει και θεώνει την ανθρώπινη φύση. Ζώντας εν Χριστώ, ειρηνεύεις εν πνεύματι και κυκλοφορείς με άκρα απάθεια και ευαισθησία. Παρόλο που βρίσκεσαι μέσα στον παρόντα αιώνα των ταραχών και κινδύνων, καλύπτεσαι από τη Θεία Ευλογία. Επεσκέψα το ημάς εξ ύψους ο σωτήρ ημών. Από παντού δέχεσαι αφορμές ευφροσύνης και από όλα τα εντός σου εκπορεύεται πνεύμα ευγνωμοσύνης. Αυτό λειτουργεί ως μια αναπνοή της ψυχής σου. Γνωρίζεις τα πάντα δια πνεύματος Αγίου. Είδε και εγνώκαμεν κατά σάρκα Χριστών, αλλά νυν ουκέτι γινώσκομεν. Τα πάντα γέγονε κενά, τα πάντα υπάρχουν θεανθρώπινα. Ο Χριστός ανελήφθη εν δόξη και μένει δια πνεύματος Αγίου. Οι πιστοί ζουν τη λειτουργική χαρά της εις ουρανούς ανόδου και την μεθυμών παρουσία του Κυρίου. Αυτό γεμίζει τα πάντα με τη βεβαιότητα της σωτηρίας και οδηγεί στο δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Εάν δεν φτάνεις σε αυτή τη δοξολογία, σημαίνει ότι είσαι δούλος στη φθορά και συνέχεια κλαίγεσαι και παραπονείσαι πάντων ένεκεν. Ή όλα γίνονται αφορμή χαράς και δοξολογίας, ή όλα γίνονται αιτία μουρμούρας και παραπώνων. Εδώ καταλήγουμε στο δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ο θάνατος τε θανάτωτε και ο άνθρωπος κινείται ελεύθερα στον πόνο και στη χαρά, σε τούτη τη ζωή και στην άλλη που είναι ο ίδιος ο αναστημένος Χριστός. Επειδή γίνεται η επίσκεψη της χάριτος εν της καθημάς και η ανάληψη των πάντων εν της υψίστης, γι' αυτό στο τέλος που είναι η αρχή της καινής πολιτείας, ευχαριστείς για όλα και είσαι ευγνώμων για τα βάσανα και αυτούς που θέλησαν να σε διαλύσουν και σε έκαναν να καταλάβεις την αίτητη δύναμη που κρύβεις μέσα σου ως δώρο Θεού. Γι' αυτό, βασιλεύς της δόξης, δεν παρουσιάζεται ο Κύριος στην Ανάσταση αλλά στη Σταύρωση. Και αυτό αενάως διακηρύττει το αληθώς ανέστη ο Κύριος και μένει με θυμόν εις τον αιώνα. Στην ερώτηση ποιος τα καταλαβαίνει όλα αυτά, η απάντηση είναι ότι δεν τα καταλαβαίνει, αλλά τα ζει ο άνθρωπος που αγαπά, πονά και περιμένει. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα απλό και εύκολο πλάσμα, όπως μπορεί να φανεί με μια εξωτερική ματιά. Κρύβει μέσα του τη θεία πνοή που του χαρίζει απεριόριστες δυνατότητες και απαιτήσεις. Τον φορτώνει με χρέη ελευθερίας και ευθύνης για όλη τη δημιουργία. Ο κόσμος που χωρά τον άνθρωπο, όπου μπορεί να κινηθεί άνετα, να βρει τον εαυτό του και να γνωρίσει το μυστήριο που τον περιβάλλει, δεν είναι η δημιουργία αλλά ο δημιουργός. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν. Αυτόν βρίσκει στην Εκκλησία και από αυτόν τρέφεται. Η Εκκλησία γνωρίζει τον άνθρωπο, δεν περιφρονεί την κτιστή του φύση και τις ανάγκες της, ούτε αγνοεί την έμφυτη δίψα του για το ξεπέρασμα των πάντων. Γι' αυτή την ελευθερία πλάστηκε. Και αυτό περιμένει από τον άνθρωπο όλη η δημιουργία. Έχοντας την πνοή του Θεού μέσα του, ακολουθεί την πορεία του. Νιώθει ότι όλος ψυχοσωματικά είναι δημιούργημα μιας πάνσοφης αγάπης που τον γνωρίζει και τον συνοδεύει. Η παρουσία της φανερώνεται όχι ως υπεροχή ισχύως που συνθλίβει τον αδύνατο, αλλά ως πλήθος εκτιρμών και ελαίους που παρηγορεί και σώζει τον άνθρωπο. Ενώ οι άνθρωποι ζουν στον πρόσκαιρο κόσμο, δέχονται τον αραβόνα και την τροφή της μελούσης ζωής και βασιλείας μέσα στη Θεία Λειτουργία. Με την ολοκληρωτική προσφορά των πιστών και την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, όλα αγιάζονται και μεταμορφώνονται. Η στιγμή διαστέλλεται σε αιωνιότητα. Σε ένα Άγιο Μαργαρίτη, σώμα και αίμα Χριστού, βρίσκεται το πλήρωμα της αγάπης που εκ του μη όντως έφερε τα πάντα στην ύπαρξη.
Αγιάστηκε η ύλη. Καταργήθηκε ο θάνατος. Νίκησε η αγάπη. Πολιτεύεται η ζωή. Όλα έχουν γίνει ευλογία για τον πιστό. Και για όλους γίνεται ευλογία ο πιστός ότι σ' Αναστάσεως την πήραν ύλη φως. Το φως του προσώπου του δεν έρχεται να μας εξουθενώσει με την υπεροχή της φανότητος, αλλά να μας παρηγορήσει με την ανερμήνευτη συγκατάβαση της αγάπης του. Μένεις άφωνος με τη διαπίστωση που σε συγκλονίζει. Σου χάρισε τη ζωή εκεί που δεν υπήρχες. Σε φροντίζει με άκρα διάκριση εκεί που δεν το αξίζεις. Αυτή την έκπληξη της χάριτος δεν θέλουμε να κρύψουμε από κανένα. Όλοι επιθυμούν τη ζωή. Αυτή βρίσκεται μέσα στη δωρεά της αγάπης και το κάλος της ειρήνης. Εάν εμείς σιωπήσουμε, κράζουν τα οστά των εσφαγμένων. Υποφέρουν οι ψυχές των σφαγέων. Ζωή είναι η αγάπη που μας γέννησε. Εκτροπή είναι το μίσος που μας καταστρέφει. Μέσα στην Εκκλησία ζεις και γνωρίζεις την αλήθεια της αγάπης ως παροχή ζωής και ελευθερίας στον άνθρωπο, που είναι ακατανόητος και ανυπόφορος για τα ανθρώπινα συστήματα και τις θεωρίες. Είναι γνωστός και αγαπητός από αυτόν που τον έπλασε και τον πλούτησε με την πνοή της ζωής του. Είναι αδιάρρηκτη η σχέση του πλάστου με το πλάσμα του. Ο Θεός μας αγαπά. Μας αγαπά πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς φανταζόμαστε, φίλοι ακροατές. Ακόμη και όταν μας συμβαίνουν διάφορα κακά, αυτά δεν τα στέλνει ο Θεός. Τα επιτρέπει όμως, μήπως και μετανοήσουμε. Αλλά δεν πρέπει ποτέ να σκεφτόμαστε ότι ο Θεός εκδικείται ή είναι μνησίκακος, να μην προβάλλουμε δηλαδή τα δικά μας χαρακτηριστικά της ψυχής στο Θεό. Αυτό είναι ανεπίτρεπτο και θα καταστρέψουμε και τη σχέση που έχουμε μαζί με το Θεό. Γι' αυτό και εδώ ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης και σε άλλα βιβλία του πάρα πολύ συχνά αναφέρει το πόσο πολύ μας αγάπησε ο Θεός και πόσο πολύ μας φροντίζει ακόμα και αν δεν το αξίζουμε. Και συνεχίζει, είναι μεγάλη ευλογία και πλούτος ουράνιος να φωτιστείς από την αστραπή της θεότητος. Να αγαπήσεις τον Χριστό ως πηγή ζωής και ελευθερωτή των ανθρώπων. Τότε τα θυσιάζεις όλα για Αυτόν. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ζει και διακηρύττει το γεγονός. Ο αιμός έρος εσταύρωται και ουκέστην εν εμή πυρ φιλόηλον και γίνεται φως παρακλήσεως όλων. Ο αμαρτωλός εντός εισαγωγικών Ντοστογεύσκη ομολογεί ότι θέλει το Χριστό και όχι την αλήθεια. Και η συγκλονιστική μαρτυρία του λειτουργεί ως σεισμική δόνηση με εστιακό βάθος το κέντρο του κόσμου και την καρδιά του Ντοστογεύσκη. Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης ομολογεί ότι ο Χριστός είναι το παν και γεμίζει τον κόσμο όλο με το πλήρωμα της θεϊκής χαράς. Λέει, πρέπει να φύγω, να χαθώ, να μην υπάρχω. Και όταν θα φύγω θα είμαι πιο πολύ μαζί σας. Ο άνθρωπος ζητά τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Δεν θέλει βελτίωση των όρων της καταδίκης, αλλά κατάργηση του θανάτου. Δεν ανέχεται την οποιαδήποτε απασχόληση ως ναρκωτικό για να ξεχάσει το πρόβλημα της ζωής. Το αίτημα μέσα στην Εκκλησία είναι τας αισθήσεις όλας διατήρησον. Να μην κάψει κανείς τις αισθήσεις του ανθρώπου, αλλά να τον βοηθήσει να γίνει όλος μια αίσθηση. Η πεπλανημένη αγωγή καίει τις αισθήσεις και μαραζώνει τον άνθρωπο. Τον κλείνει σε ασφυκτικά πλαίσια που πνίγουν τη ζωή του. Η κάθε θεωρία προσπαθεί να δαμάσει τον άνθρωπο, να τον διαμορφώσει όπως την εξυπηρετεί, όχι να τον σεβαστεί όπως είναι. Αλλά αυτό τελικά δεν τελεσφορεί. Όλα τα απολυταρχικά συστήματα που προσπάθησαν να καθάρουν δυναμικά την κοινωνία κατακαίοντας τα ζυζάνια των αιρετικών και απίστων, τα μοιάσματα των ανθρώπων κατωτέρας φύσεως, τους εχθρούς του λαού, διαλύθηκαν. Η ανθρώπινη ψυχή δεν ανέχεται τη διαστροφή και καταπάτηση της φύσεώς της. Κανείς ολοκληρωτισμός δεν επικρατεί για πάντα. Προτείνεται ως λύση το δημοκρατικό πολίτευμα. Όχι η απολυταρχία του ενός, αλλά η κοινή συνεννόηση για την έβρεση του πρακτέου. Όμως, ούτε αυτό λύνει το πρόβλημα του ανθρώπου. Πάνω στα πράγματα επικρατεί ο πιο δυνατός. Αυτός επιβάλλεται. Και κυριαρχεί χωρίς συζήτηση το δίκαιο του ισχυρωτέρου, ως η ποιότερη μορφή ολοκληρωτισμού. Εάν διαθέτεις υπεροπλία, νικάς τον άλλο. Εξαφανίζεις τον αντίπαλό σου και επικρατείς. Αυτό όμως δεν λύνει το πρόβλημα, απλώς το αγνοεί. Και αναβάλει το θέμα για την επόμενη αναμέτρηση των αντιμαχωμένων με νέα θύματα και ελπίδες. Έτσι συνεχίζεται ασταμάτητα η συσήφια κίνηση ενός φαύλου κύκλου.

Μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ζούμε τη λύση του προβλήματος. Βρίσκουμε ότι η τελική νίκη που σώζει όλους δεν κατορθώνεται από κάποιο ισχυρό άνθρωπο, αλλά δορίζεται από έναν άνωθεν ερχόμενο θεάνθρωπο. Αυτός δεν φροντίζει ένα μέρος των ανθρώπων, πλειονότητα ή μειονότητα, αλλά το σύνολο. Δεν χύνει το αίμα του άλλου για να επιβληθεί, αλλά χύνει το δικό του αίμα και θυσιάζει την ψυχή του για να σώσει όλους, και αυτούς που τον σταυρώνουν. Αυτό είναι η εξάρθρωση της κακότητος και η νίκη της ζωής. Αυτός είναι ο παντοκράτορ της αγάπης και δημιουργός όλων που σέβεται το πλάσμα του και θέλει να αναπτυχθεί. Το θέμα της Ορθοδόξου πίστεως δεν είναι μια άποψη που μπορείς χωρίς συνέπειες να αντιπαρέλθεις, αλλά το ένα γεγονός της ζωής που επαληθεύεται πάνω στα πράγματα, γιατί φανερώνει τη θέληση του ενός διού τα πάντα ηγένετου. Αυτό δεν επιβάλλεται δια της βίας, αλλά γίνεται αποδεκτό δια της εμπειρίας. Είσαι ελεύθερος να δράσεις όπως θέλεις, αλλά είσαι υπεύθυνος της επιλογής σου. Δεν μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο της υπάρξεως του σύμπαντος. Η αγάπη που δημιουργεί τον κόσμο καθορίζει τον τρόπο της λειτουργίας και της ζωής του. Δεν βρίσκεσαι σε περιβάλλον εχθρικό που πρέπει να αμήνεσαι για να σωθείς, αλλά σε κλίμα φιλικό που σε βοηθά να αναπτυχθείς. Αυτή η αίσθηση διαμορφώνει το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά σου. Κινείσαι ελεύθερα και φυσιολογικά. Κάνεις τον αγώνα σου, λες το λογισμό σου, εκφράζεις την επιθυμία σου και καταλήγεις την προσευχή σου όπως ο Κύριος, πλην ούχ ως εγώ θέλω, αλλά ωσύ. Βρίσκεσαι σε μια ευρύχωρη μήτρα που σε πλάθει και σε κυοφορεί για ένα καινούργιο τοκετό σε άλλο κόσμο. Όταν έχεις αυτή τη συνείδηση και την πολιτεία, ανοίγουν δρόμοι ζωής και ελευθερίας. Όταν ζητάς να γίνει το θέλημα του Θεού και όχι το δικό σου, δυναμώνεις και φωτίζεσαι. Ανοίγονται μπροστά σου νέοι δρόμοι και ορίζοντες, και αν έλθουν εμπόδια και πειρασμοί που σίγουρα θα έλθουν και θέλουν να σε ακινητοποιήσουν και να σε εξαφανίσουν, τότε αυτενεργούν και εκρημένες δυνάμεις. Αλλάζεις ισχύν και τα βγάζεις πέρα όλα ακόπως. Τα εμπόδια βοηθούν να πετύχεις τα ακατόρθωτα. Καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν πολλές λύσεις στο πρόβλημα της ζωής, αλλά ένας είναι ο σωτήρας και δημιουργός όλων. Και είσαι ευγνώμων για αυτούς που θέλησαν να σε εξαφανίσουν. Καταλαβαίνεις ότι η αγάπη δημιούργησε τα πάντα για να νικήσει η ζωή που δεν τελειώνει ποτέ. Η νίκη που απολαμβάνεις δεν είναι κατόρθωμα των ικανοτήτων σου, αλλά δωρεά της αγάπης αυτού που σε γέννησε και σε αλλίωσε ως ευλογία για όλους. Δεν υπερηφανεύεσαι, μόνο ταπεινώνεσαι και δέχεσαι τη χάρη. Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μέσα στην κόλαση των ατελευτήτων διαπληκτισμών για τυποτένειες επιδιώξεις. Ζητά τα μεγάλα και αΐζωα. Ζητά τον παράδεισο της ελευθερίας και της συναδελφώσεως των πάντων. Μας δημιουργεί ο πλάστης του παντός από αγάπη για να χαρούμε τη ζωή που δεν έχει τέλος. Έρχεται και μας επισκέπτεται. Δεν γίνεται σύστημα ή θεσμός εξουσίας για να μας συνθλίψει, αλλά γίνεται άνθρωπος για να μας θεώσει. Εμείς πολλές φορές βέβαια, φίλοι ακροατές, θα θέλαμε να γίνει ένα σύστημα, ένας θεσμός, μια κυβέρνηση, ο πλάστης του παντός, όπως λέει εδώ ο πατήρ Βασίλειος, για να επικρατήσει και να επιβληθεί ο χριστιανισμός, για να εξυπηρετήσουμε τα δικά μας συμφέροντα έτσι όπως τα εννοούμε εμείς, και να απαλλαγούμε βέβαια από την ευθύνη τη δική μας να μαρτυρούμε τον Χριστό. Να το κάνει αντί για μας ένα σύστημα, ένα νομικό πλαίσιο, ένας θεσμός. Όσο καλή εντός εγωγικών σκέψη και αν ακούγεται, αυτό το πράγμα δεν είναι χριστιανικό. Αν ήταν, θα το επέβαλε ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο. Θα έκανε μια χριστιανική κυβέρνηση, ας πούμε, μια χριστιανική πολιτεία. Όλοι οι νόμοι να είναι χριστιανικοί, να επιβάλλονται και να τιμωρούνται όσοι δεν τους τηρούν, και πάει λέγοντας, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο μόνο του, λέει ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης, μέσα στο χάος, χωρίς συμπαράσταση, για να τα χάσει και να χαθεί. Ούτε κάνει τα πάντα μόνος του ο δημιουργός, καταδικάζοντας τον άνθρωπο σε πνευματική ατροφία που οδηγεί σε μαρασμό απραξίας και τελική εξαφάνιση. Ο άνθρωπος πλάθεται ως συνεργός Θεού. Φεύγει για να τον γνωρίσουμε. Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Βγαίνουμε στο δρόμο της αναζητήσεως και τον βρίσκουμε ως οδό, αλήθεια και ζωή. Όταν τον ζητούμε, μας συνοδεύει χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Μόλις τον γνωρίσουμε στην κλάση του άρτου και στο σπάσιμο της αντοχής μας, γίνεται άφαντος για να μην τον χάσουμε, περιορίζοντάς τον με τη δική μας λογική στον τρόπο που τον βλέπουμε. Αυτός είναι πανταχού
και ουδαμού. Παίρνει άλλες διαστάσεις, περιεχόμενο και χάρη η ζωή του ανθρώπου. Καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι άλλο η αναζήτηση και άλλο η έβρεση, αλλά η πορεία προς αυτόν είναι η θέα του προσώπου του. Δεν είναι άλλο η απώλεια και άλλο η σωτηρία ζώντας εν Χριστώ. Έτσι, καμιά δοκιμασία δεν μπορεί να μας κόψει το δρόμο της ζωής. Αλλά όλα τα εμπόδια μας βοηθούν να πετύχουμε το ανέφικτο. Συχνά η έσχατη δοκιμασία φανερώνει την ακατάλητη δύναμη της ζωής. Η αιμορροούσα του Ευαγγελίου κατέληξε να είναι ένα φορτίο αβάστακτου πόνου. Φτάνει στο απροχώρητο. Ζητά και ακουμπά το άκρο του ηματίου του Κυρίου. Αφήνει να χυθεί όλος ο πόνος της. Βρίσκει παραχρήμα ανταπόκριση και θεραπεύεται. Ο Κύριος ομολογεί: «Εγώ γαρέγνων δύναμην εξελθούσαν απ' εμού». Κανείς δεν παίρνει είδηση του τι συνέβη. Αλλά αυτό ήταν το γεγονός για το οποίο σταματά η πορεία όλου του κόσμου, σταματά η πορεία της ιστορίας. Αυτό μιλά για τη σάρκωση του Θεού Λόγου και τη δύναμη της παρουσίας του. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις και το περιεχόμενο της πραγματικής γνώσεώς του. Σπρώχνουν τον άνθρωπο οι επίσημοι τιτλούχοι και βαθμοφόροι της κοινωνίας και δεν καταλαβαίνουν τίποτε. Άλλοι γράφουν βιβλία ογκώδη περί Ιησού με ατέλειωτες σελίδες παραπομπές και δεν λένε τίποτε. Αλλά όλα είναι καλά. Όλα βοηθούν όλους. Και η ιστορία συνεχίζεται. Αυτό είναι η ομορφιά και το επικίνδυνο της ζωής. Εδώ ακούγεται αφώνος ο λόγος του Κυρίου. Μακάριος εστίν ως εάν μη σκανδαλιστεί εν εμή. Η αιμορροούσα, μια διαλυμένη ύπαρξη, ζει το ένα γεγονός. Τη μεγάλη έκρηξη εν απολύτως η γη. Δίδει κουράγιο σε όλους. Φανερώνει τη δύναμη της πίστεως και ακούει από τον Κύριο: «Θύγατερ, η πίστη σου σε σοκέσε», είπαγε η Σιρήνην. Το θαύμα της πίστεως χαρίζει την ειρήνη και τη σωτηρία. Αυτό συμβαίνει παντού και πάντοτε όπου υπάρχουν άνθρωποι πονεμένοι και ευαίσθητοι. Αυτό διαβεβαιώνει ο Θεάνθρωπος όταν ομολογεί για τον Εκατόνταρχο: «Ουδέν το Ισραήλ το σαύτην πίστην εύρων». Τα όρια της παρουσίας του Θεανθρώπου δεν ορίζονται ούτε περιορίζονται από κτιστές αντιλήψεις. Εκτός από την κάμινο των τριών παιδών, την αιμορροούσα, τον Άγιο Ιγνάτιο και τη σειρά των γνωστών Αγίων, υπάρχουν κάποιοι εισάξιοι και πάναγνοι, διαλυμένοι και άγνωστοι, που πέρασαν βάσανα. Κάνανε υπομονή, δέχθηκαν τη χάρη που τους ανέλαβε στα ύψη της παρακλήσεως και τους έφερε ως παρηγοριά όλων των πονεμένων. Δεν παραπονιούνται για τη σκληρότητα των βασανιστών τους, μόνο λυπούνται για το δρόμο της καταστροφής που πήραν για τον εαυτό τους.

Μια τέτοια περίπτωση αναφέρει ο Βιενέζος ψυχίατρος Βίκτορ Φράνκλ ως έγκλειστος στο στρατόπεδο συγκεντρώσεως του Άουζουβιτς. Περιγράφει στο βιβλίο του τη ζωή και τη συμπεριφορά των κρατουμένων. Και ενώ δεν ήταν σπάνιο να αυτοκτονούν πολλοί πέφτοντας στα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα της περιφράξεως, παρουσιάζει με έκπληξη μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Μια νέα γυναίκα, λέει, ήξερε ότι θα πέθαινε σε λίγες μέρες. Και όμως, παρά το γεγονός αυτό, δεν είχε χάσει τα κέφια της. «Είμαι ευγνώμων γιατί η ζωή με κτύπησε τόσο σκληρά», μου είπε. «Στην ως τώρα ζωή μου ήμουν πολύ χαϊδεμένη και όσο για τις πνευματικές μου φιλοδοξίες δεν τις έπαιρνα ποτέ μου στα σοβαρά». Και δείχνοντας από το παράθυρο της παράγκας είπε: «Αυτό εκεί το δέντρο είναι ο μόνος φίλος που έχω στη μοναξιά μου». Έξω υπήρχε μια ανθισμένη καστανιά. Από το παράθυρο αυτό μπορούσες να διακρίνεις μονάχα ένα κλονάρι της. «Συχνά μιλώ σε αυτό το δέντρο», μου είπε. Ξαφνιάστηκα και δεν ήξερα πώς να ερμηνεύσω τα λόγια της. Μήπως παραλυρούσε, μήπως είχε κάπου ψευδεστήσεις. Περίεργος τη ρώτησα αν το δέντρο της απαντούσε. «Μάλιστα», μου απάντησε. «Και τι της έλεγε?» Και μου απάντησε: «Μου λέει, είμαι εδώ, είμαι εδώ, είμαι η ζωή, η αιώνια ζωή».

Φράνκλ δεν προσθέτει κανένα σχόλιο. Αλλά εδώ έχουμε μια μνημειώδη φανέρωση της συγκεκριμένης δυνάμειος του ανθρώπου. Καμιά ευτυχία της πρόσκυρης ζωής δεν μπορεί να σβήσει τη δίψα για την αιωνιότητα. Και καμιά καταδίκη δεν μπορεί να ακυρώσει τη δύναμη που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος. Αυτή η δύναμη επαναστατεί τη δύσκολη στιγμή και όχι μόνο σώζει τον άνθρωπο, αλλά τον κάνει ευγνώμονα για αυτούς που θέλησαν να τον εξοντώσουν. Στην έσκατη δοκιμασία λάμπει μια ανθρωποφάνεια ως θεοφάνεια, φανέρωση του θησαυρού που κρύβει μέσα του ο άνθρωπος. Όλοι φωτίζονται από αυτούς τους ήρωες που έλαμψαν με την τόλμη της πίστεως και τη δύναμη της υπομονής. Τανίστηκαν στη βία του πόνου, συντονίστηκαν σε ρυθμούς υψηλών συχνοτήτων και δίδουν μηνύματα ελπίδος σε όλους που παλεύουν στον αγώνα της ζωής. Η δίψα για το απόλυτο και η αδάμαστη δύναμη της ψυχής του ανθρώπου δεν ανέχονται απειλές. Αλλά μπορεί αυτή η δύναμη, στην έσχατη στιγμή της καταπιέσεως, να πολλαπλασιαστεί στο έπακρο και να εκραγεί. Να τα κάνει όλα στάχτη, να τα τεινάξει σαν σκόνη και να ελευθερώσει τον άνθρωπο, την φθοράν του θανάτου εκτινάξαντες. Γελιοποιεί τις θανατικές ποινές και καταδίκες και αφήνει τον άνθρωπο ελεύθερο να πραγματώσει τον προορισμό του.

Σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να φτάσει στην τελική απελευθέρωση. Όλα να τα περάσει, να τα ξεπεράσει και να τα αφήσει για να φτάσει τον άφθαστο. Δεν μένει ένα αεροσκάφος στο διάδρομο απογειώσεως. Του είναι απαραίτητος για να τον διατρέξει και να τον αφήσει να απογειωθεί και να πάει στον προορισμό του. Το μέγεθος, το σχήμα και η δύναμή του το προορίζουν για άλλη αποστολή και μετεωροπορία. Το μεγαλείο και το ξεδίψασμα του ανθρώπου βρίσκεται στο ξεπέρασμα των πάντων. Αυτό είναι δώρο του λυτρωτού των ψυχών ημών, ως ούκα πέστη πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγε. Να φτάσει εκεί ο άνθρωπος, να γίνει Χριστός κατά χάριν, να του κάνουν όλα, τα θετικά και τα αρνητικά καλό, να βγαίνει από μέσα του, ως καθολική δοξολογία, το δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, να γίνει η ύπαρξή του ευλογία για όλους, εχθρούς και φίλους, και να δέχεται όλα τα γεγονότα της ζωής του ως αφορμές βοηθείας για την επιτέλεση του ενός σκοπού. Να μπει στην πορεία που δεν τελειώνει, μόνο επεκτείνεται και μεταμορφώνεται. Να δεχτεί τη μικρά ζύμη που ζυμεί όλο το φύραμα. Να αρχίσει η ζωή που αυτομάτη καρποφορεί. Να ταυτιστεί η ζωή και η ύπαρξη του ανθρώπου με την ορμή και την κίνηση, επί το άπειρόντε και αόριστον. Να χαίρει εν τη σπαθήμαση, να δυναμώνει όταν ασθενεί. Να εναγκαλίζεται αυτούς που θέλησαν να τον αφανίσουν από προσώπου γης. Όλα αυτά, ως υπερφύσιν και αίσθησιν γεγονότα, δεν είναι ανθρώπινα κατορθώματα, αλλά ευλογία Θεού που απολαμβάνουν κάποιοι διαλυμένοι και ταπεινοί, που έκαναν υπομονή στους πειρασμούς. Και η σπίσμα της μανίας, που θέλησε να τους εξαφανίσει, τους επισκέφθηκε η χάρις. Τράφηκαν από τις αείρωες πηγές του πνεύματος και είναι παράκληση για όλο τον κόσμο. Δεν τους παίρνουν είδηση οι πολλοί. Όμως αυτοί είναι οι συμπαραστάτες που μας συνοδεύουν στις δύσκολες στιγμές. Όταν αγνοείς την κεκριμένη και ακατανίκητη δύναμη του ανθρώπου, δεν μπορείς να κάνεις τον παιδαγωγό σε νέους ανθρώπους που ζητούν την αδέσμευτη ελευθερία. Μόνο τον ινστρούκτορα σε κόμμα που κομματιάζει τον άνθρωπο και τον φέρνει σε κόμμα. Όταν στον αετό κόψεις τα φτερά, νομίζεις ότι τον έκαμε σκότα, ενώ η καρδιά του χτυπά για τα ύψη του ουρανού. Παραξενεύεται μόνον όταν του παριστάνεις τον ηγέτη και τον ελευθερωτή, ενώ έχεις υποταχθεί στο καθεστώς της υποτέλειας και στον εχθρό του ανθρώπου. Έσχατος εχθρός καταργείται ο θάνατος. Σαν να πονάει η καρδιά κάποιου, έχει ανάγκη θεραπείας, περιμένει τον καρδιολόγο. Και έρχεται ένας ράφτης που του μιλάει για τα ρούχα που φορά και πώς μπορεί να του εξασφαλίσει φθηνότερα. Έχει ένα θέμα ζωής. Και έρχεται ένας καρδιολόγος που δεν μπορεί να διαβάσει το καρδιογράφημα που καταγράφεται αφού σταματήσει η καρδιά του ανθρώπου. Η Εκκλησία γνωρίζει τον άνθρωπο από αρχής μέχρι τέλους με τις γνωστές και άγνωστες απαιτήσεις και προεκτάσεις του. Δεν ζητάς από ένα ράφτη να είναι καρδιολόγος, ούτε από ένα καρδιολόγο να είναι ψυχίατρος. Αλλά δεν μπορεί ένας που θέλει να δώσει αγωγή να μην υποψιάζεται το τι ζητά η ψυχή του ανθρώπου και τι δύναμη κρύβει μέσα της που τη δύσκολη στιγμή επαναστατεί. Κάνει σκουπίδια τις αποφάσεις της βίας και φεύγει ελεύθερη και ακύρατη πάνω από απειλές και θανάτους. Εκμηδενίζει τις αυτοκρατορίες της βίας χωρίς κανένα σχόλιο, μία μόνη ψυχή. Ερχόμενος από την ελευθερία της Αναστάσεως, δεν δεσμεύει τα παιδιά με απόψεις των υποτονικών, ούτε τα ζαλίζεις με θεωρίες των ισταλέων. Ξέρεις τις δυνατότητες που διαθέτουν και τις εφέσεις που κρύβουν στην καρδιά τους. Τα σέβεσαι. Δουλεύεις και θυσιάζεσαι για να μπουν στο χώρο της ελευθερίας, να απολαύσουν την ακύρατη ζωή του πνεύματος. Η αγωγή μοχθεί όχι για να δαμάσει και να εκμεταλλευτεί τα παιδιά, αλλά για να δώσει στο καθένα τη δυνατότητα να ακολουθήσει το δρόμο του, να βρει το βηματισμό του, να μιλήσει τη γλώσσα του, να αναχθεί στον ουρανό των ελπίδων του. Ένας Άγιος, τολμηρός και απελεύθερος του πνεύματος είναι μια ευλογία για όλους. Να νιώσουν τα παιδιά ότι δεν είναι μόνα τους, αλλά κάποιος από αγάπη θυσιάζεται για να χαρούν τη ζωή τους. Να γεννηθεί μέσα τους η αστήρευτη πηγή της χαράς. Να γαλινέψει η ψυχή τους και να γελάσει το πρόσωπο και η καρδιά τους. Όταν ζητάς να γίνει το θέλημα του ενός που τα πάντα υπομένει για να σώσει όλους, μπαίνει σε λειτουργία ο οργανισμός του σύμπαντος που σε προστατεύει. Δεν ανήκεις στον ελάχιστο εαυτό σου. Παίρνει άλλες διαστάσεις, χάρη και δύναμη η ζωή σου. Το ύπαιθρο της ελευθερίας γίνεται η ζεστή φωλιά που σε αναπαύει και σε τρέφει. Και όλοι που ήλθαν εναντίον σου τελικά γίνονται ευεργέτες σου. Αντίθετα, εάν ζητάς να κάνεις το θέλημά σου για να επιτύχεις, να δοξαστείς και να θαυμαστείς, πήρε στραβό δρόμο.
αυτοκαταδικάζεσαι στη φυλακή της φυλαυτίας. Τα βραβεία και οι τίτλοι που συγκέντρωσε σε αφήνουν ακάλυπτο και ενδέη, γιατί αγνόησες την ευγένεια της ψυχής που δεν σώζεται με την επίδειξη τίτλων πολλών, αλλά με την απώλεια χάριν του ενός. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι εύκολα ζαλίζονται και υποκύπτουν στα θέλγητρα της φθοράς. Συνθηκολογούν με το θάνατο. Μειώνεται η όρασή τους. Φτάνουν στην τύφλωση. Δεν τους χρειάζονται μάτια. Ζουν σαν τυφλοπόντικες στο σκοτάδι. Στα υπόγεια ορίγματα που κινούνται κάνουν επαναστάσεις και κινήματα διαφωτισμού. Στα παιδιά προτείνουν μια παρόμοια ελευθερία μέσα σε αποπνικτικές συνθήκες φυλακής και την αποδοχή του θανάτου. Ο άνθρωπος όμως δεν ζητά να σταδιοδρομήσει μέσα στο σκοτάδι της φθοράς, ούτε να νικήσει σκοτώνοντας τον άλλο. Ζητά τον παράδεισο της ελευθερίας και της συναδελφώσεως των πάντων. Οι σφαγοί των άλλων ανθρώπων καταδικάζουν τον εαυτό τους και όταν είναι ελεύθεροι παραμένουν σκλάβοι. Οι λαοί που ζουν με τις γενοκτονίες των αδυνάτων γειτόνων τους για να ελεηλατούν τα ιερά και τα όσια της ζωής των εσφαγμένων παραμένουν ως φανέρωση της διαστροφής της αμαρτίας. Η Εκκλησία βλέπει ότι όλοι, τα θύματα και οι σφαγείς, είμαστε άνθρωποι. Όλοι μετέχουμε στην ευθύνη των εγκλημάτων και όλοι είμαστε θύματα εκτροπής. Πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ούκα εις την ποιον Χριστότητα, ούκα εις την έως ενός. Όλοι έχουμε ανάγκη μετανοίας και στοργής, όχι ανθρωπίνης σκληρότητος και οργής. Αυτό βρίσκουμε μέσα στην Εκκλησία του Εσταυρωμένου και Αναστημένου Χριστού. Οι παρελάσεις με το βήμα της Χίνας των στρατευμάτων του Χίτλερ ήθελαν να μεταδώσουν τον κρότο και τον τρόμο της δυνάμεως που απεφάσισε να καθάρει τον κόσμο. Οι παρελάσεις των αντιπροσωποιών των Σοβιετικών Δημοκρατιών στην Κόκκινη Πλατεία προχωρούσαν με αλλαλαγμούς βεβαιότητος ότι γύρισε τελεσίδικα η σελίδα της ιστορίας. Οι εκκλησίες γίνονταν μουσεία αθεΐας και ο Λένιν έλεγε «Δεν έχω χρόνο να χάνω με τα σκουπίδια του Ντοστογεύσκη». Όλα τέλειωσαν πιο σύντομα από ό,τι περίμεναν. Μένει στον αιώνα αυτός που έχει τη θέληση και τη δύναμη, ο Χριστός δηλαδή, όχι να κτυπήσει εχθρούς, αλλά να σώσει φίλους, να θεραπεύσει ασθενείς και να αναστήσει νεκρούς. Όταν αυτή την αγωγή παίρνεις, όταν μπαίνει μέσα σου η βεβαιότητα ότι νικήθηκε ο θάνατος δια του θανάτου, αλλάζει η ζωή σου. Ζεις στην καινή πολιτεία της Αναστάσεως. Ο γερμανόφωνος ελβετός πάστορας Εδουάρδος Τουρνέιζεν, πλησιάζοντας τα έργα του Ντοστογεύσκη, ταράχθηκε και στη συνέχεια ηρέμησε. Ένιωσε σαν τον άνθρωπο που ενώ βρισκόταν σε ειρηνική συμβίωση με τα κατοικίδια ζώα του, μια στιγμή όλα αγρίευσαν. Από σκυλιά, γάτες και κότες έγιναν λύκοι, τίγρεις και γήπες. Παρόμοια, διαβάζοντας έργα του Ντοστογεύσκη, τρομάζει συναντώντας τους ακραίους τύπους των εγκληματιών, παραφρόνων και μανιακών. Εκπλήσεται όμως και ειρηνεύει όταν βλέπει ότι όλους αυτούς τους οδηγεί στην Ανάσταση και σε μια ευαισθησία αγγελικά παιδική. Από την γνωστή ταραχή και τον έσκατο προβληματισμό σε οδηγεί σε ένα αγαθό τέλος. Από το υπόγειο των υποχθονίων συγκρούσεων και περιπλοκών οδηγείσαι σε μια ουράνια άνεση και έγλη. Από την έκρηξη του ηφαιστείου που γεμίζει τα πάντα με τον τρόμο του σεισμού, του καπνού και της λάβας φτάνει στην ώρα της ήρεμης χαράς. Περνά ο χρόνος, στεγνώνει η λάβα και δημιουργείται το γόνιμο χωράφι όπου βλαστάνουν τα φυτά που παράγουν τους πιο γλυκείς καρπούς. Σε τρομάζει ο κόσμος του προβληματισμού του υπογείου, η αποκάλυψη των κεκριμένων και συνοθουμένων δυνάμεων και τάσεων του υποσυνειδήτου. Και όλα καταλήγουν στην ηρεμία της δοξολογίας και την ευαισθησία της ψυχής του μικρού παιδιού ή της πληγωμένης καρδιάς ενός μεθύστακα. Στις μυροφόρες γυναίκες ο λευκοφορεμένος άγγελος είπε «Τι το ακένο των μύρων ζητείτε, εξεγείγερτε την υφήλιον πληρώ σας νοητής ευωδίας». Όλα φεύγουν και μένει η νοητή ευωδία της Αναστάσεως. Όταν ζεις και πολιτεύεσαι στο χώρο των εσχάτων, μετά την κατάργηση του θανάτου, τότε κυκλοφορείς ως παρών και απών. Δια των λόγων σου ειρηνεύεις τον κόσμο και δια της σιωπής φωτίζεις τα πάντα που συλλειτουργούν μόνα τους.

να ακολουθεί το αρνίον ως καλόν ποιμένα όπου ανυπάγει. Αυτός υπομένει τα πάντα για να σώσει όλους. Ζητά από τον πατέρα του να τον αναστήσει για να ανταποδώσει σε αυτούς που τον θανατώνουν, δηλαδή να τους προσφέρει ζωήν την αιώνιον. Δεν θεωρεί τελεσίδικο κανένα έγκλημα, καμιά κακία, κανένα μίσος. Αφήνει πάντοτε το περιθώριο της μετανοίας και του κλάματος. Περιμένει την επιστροφή, βοηθά και ενθαρρύνει όλους. Είναι η τελική ελπίδα όλων, και της πόρνης και του ληστή. Ενώ ο Πέτρος λέει μεγάλα λόγια. «Κι αν όλοι σε εγκαταλείψουν, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Είναι αυτός που τον αρνείται, αλλά σώζεται με το κλάμα της μετανοίας». Ενώ είναι σταυρωμένος εκ δεξιών του, ένας ληστής μπαίνει πρώτος στον παράδεισο με το να πει την τελευταία στιγμή «Το μνήστητί μου, Κύριε».

ενώ συμπάσχουν τα πάντα. Σχίζεται το καταπέτασμα του ναού. Σεισμός μέγας συγκλονίζει τη γη. Πέφτει σκοτάδι παντού. Όλα αυτά δεν είναι τίποτε στις καρδιές των σταυρωτών. Νυν κρίσεις εστί του κόσμου. Αν είσαι μακριά και πονεμένος, μην απογοητεύεσαι. Αν νιώθεις αδιάφορος και ξένος, μην νομίσεις ότι δεν έχεις σχέση με τα γινόμενα. Αν θεωρείς τον εαυτό σου Απόστολο και μαθητή του Ιησού, μην αναπαύεσαι εύκολα σε αυτό. Αν αισθάνεσαι δυνατός και στέκεις σταθερά, μην είσαι σίγουρος ότι έτσι θα προχωρήσουν τα πράγματα. Όλα δοκιμάζονται. Και όλοι κρινόμαστε με το να μην μας κρίνει. Και αν δεις μου ακούσει των ρημάτων και μη πιστεύσει, εγώ ου κρίνω αυτόν. Ταυτόχρονα η κρίση του απλώνεται αδιόρατα μέχρι συντελείας του αιώνος. Ο λόγος τον ελάλησα, εκείνος κρίνει ημάς εν τη εσχάτη ημέρα. Όλα είναι σίγουρα και όλα διακυβεύονται. Ή τίποτε δεν είναι σίγουρο εκτός εκείνου που είναι άφατη η αγάπη. Φανερώνεται με το να γίνεται άφαντος και κρίνει όλους με το να μας αφήνει ελεύθερους να κινηθούμε κατά το λογισμό μας. Όλα είναι σαφή και έχουν νόημα, όχι όπως νομίζουμε με τη δική μας λογική και καλοσύνη. Είναι σίγουρα με άλλο τρόπο για όλους, όχι μόνο για κάποιους λίγους. Δίδει την καινή εντολή της αγάπης σε όλους. Χαρίζει ειρήνη εσωτερική και βεβαιότητα και τονίζει ου καθώς ο κόσμος δίδωσιν, εγώ δίδωμι ημίν. Είναι δικός μου ο Θεάνθρωπος, όχι όπως νόμισε μια στιγμή ο Πέτρος και έβγαλε το μαχαίρι να τον υπερασπιστεί. Είναι δικός μου όταν στηρίζομαι στην αγάπη του, συσταυρούμαι μαζί του και έχω απογοητευτεί από τον εαυτό μου. Είναι δικός μου όταν είμαι δικός του. Έχω τη δική του λογική και τη διάθεση της θυσίας. Είναι δικός μου όταν έχω αρνηθεί τον εαυτό μου και τα σχέδιά μου. Έχω κάψει την καλύβα μου και βρίσκομαι στο ύπαιθρο. Δεν έχω που την κεφαλήν κλίνε, όπως αυτός που είναι ξένος και ξενίζει, φιλοξενεί τους ξένους. Παρηγορεί τους αδικημένους, ανορθεί τους κατεραγμένους. Βρίσκεσαι μπροστά σε μια θεοφάνεια, σε ένα μυστήριο που σου είναι οικείο και αγαπητό. Ταυτόχρονα ξένο και μακρινό, με άλλη ιερόπρεπη δύναμη και λογική. Το κατέχεις και οφείλεις να το αποκτήσεις. Το καταλαβαίνεις και σου μένει άγνωστο. Σε ξεπερνά και σε περιβάλλει. Είναι ένα αέναο ποτάμι ζωής. Πηγάζει από βάθη ανάρχου αρχής. Αρδεύει την οικουμένη και εκβάλλει στα έσκατα ανεσπέρου φωτός. Όλα βρίσκονται μπροστά σου. Βλέπεις τα αόρατα, κοινωνείς με τα ξένα. Ξεκαθαρίζουν τα μπλεγμένα. Νιώθεις ότι ανατέλει ακατέσχυντη ελπίδα για την οικουμένη. Τα πάντα καταλήγουν, τελειώνουν και ανασταίνονται καινούργια. Όλες οι μεγάλες παραδόσεις που προηγήθηκαν παραδίδουν τη σκυτάλη σε αυτό που ακολουθεί. Πεθαίνουν και ανασταίνονται μεταμορφωμένες και ενωμένες. Όλα τα μεγάλα ποτάμια των ανθρωπίνων παραδόσεων εκβάλλουν στην ευρύχωρη θάλασσα της πίστεως και της αγάπης μέσα στην καινή κτήση και πολιτεία. Εν γάρ Χριστώ Ιησού ούτε περιτομεί τη ισχύ ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Βρίσκεται μεταμορφωμένη όλη η παράδοση των Ιουδαίων και των Εθνικών. Βρίσκεται δυνάμει η ανθρωπότης ολόκληρη με την κλίση και τη δυνατότητα να γίνει κοινωνός της χάριτος που είναι δωρεά ουράνια. Δεν καυχέται κανείς αρκικά. Τη γαρχάριτη εστέ σε σωσμένη, ή να μην τη καυχήσετε. Μένεις έκπληκτος. Βρίσκεσαι μπροστά στην πραγματικότητα που τιμά και καθοδηγεί τον άνθρωπο. Εάν σας πούν ιδού εν τη ερήμο εστί, μη εξέλθετε. Ιδού εν τη ταμείης, μη πιστεύσετε. Η παρουσία του Κυρίου θα είναι και είναι σαν την αστραπή που φωτίζει την υπουρανών και πείθει ολόκληρο τον άνθρωπο. Η Βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δεν είναι κάτι εξωτερικό και επιμέρους. Αν και εμείς έτσι τη φανταζόμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε κι αλλιώς. Γιατί δεν έχουμε εμπειρία της Βασιλείας του Θεού. Όπως οι Άγιοι, όπως ο Απόστολος Παύλος. Είναι κάτι που λάμπει μέσα σου και φωτίζει τα σύμπαντα. Σε αναπαύει ολόκληρο και αναλαμβάνει την οικουμένη. Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, ούτω κράτος και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ζωήν ήλθες παρασχήν και ου θάνατον, ένα άλλο κείμενο του πατρός Βασιλείου Γουντικάκη, ακούς συχνά να μιλούν για αιωνιότητα της κολάσεως. Αντιδράς μέσα σου και λες, θέλω να ακούσω και να μιλήσω για την αιωνιότητα του παραδείσου. Ζωήν ήλθες παρασχήν και ου θάνατον. Ναι, αλλά δεν αναφέρεται συγκεκριμένα από τον Κύριο στο Ευαγγέλιο για την αιώνια ζωή και για την αιώνια κόλαση. Δεν το επικυρώνουν αυτό οι μεγάλοι πατέρες Εκκλησίας. Έτσι είναι και δεν μπορεί κανείς να το αρνηθεί. Αλλά μέσα στο κλίμα και στο πνεύμα που όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας, όλα ερμηνεύονται αναστάσιμα και σωτηρία. Και αυτή η σωτηρία της Αναστάσεως έχουμε ανάγκη όλοι. Εμείς πάντα φανταζόμαστε το Θεό ότι τιμωρεί και εκδικείται και μνησικακεί και όλα τα κακά. Και ξεχνάμε την κατάσταση του Παραδείσου, τη Βασιλεία του Θεού, αυτό που λέει εδώ ο πατήρ Βασίλειος από τον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής, ζωήν ήλθες παρασχήν και ου θάνατον. Μας αρέσουν τα κακά, μας αρέσει περισσότερο ο Αντίχριστος πολλές φορές παρά ο Χριστός και ούτω καθεξής. Πριν όμως καταφύγεις εκεί όπου η αλήθεια, ένας μήνος σοφών και συνετών σπέβδουν να σου δώσουν απαντήσεις. Οι μεν σοφοί θεωρούν τον εαυτό τους τολμηρό και προοδευτικό. Η γενική τάση και η ερμηνεία τους, χωρίς να τους στοιχίζει, είναι ότι ο Θεός της αγάπης δεν μπορεί να καταδικάσει σε αιώνια κόλαση κάποιον αμαρτωλό. Από την άλλη πλευρά, περιμένουν οι συνετοί και ενώπιον αυτών επιστήμονες να διορθώσουν την εκτροπή των σοφών. Θέλουν να πούν κατά το λογισμό τους την αλήθεια και να μην αλλοιώσουν το λόγο του Ευαγγελίου. Αυτοί μιλούν ξεκάθαρα και σχεδόν αποκλειστικά για την αιωνιότητα της κολάσεως, σαν να επιχαίρουν γι' αυτό. Εσύ αντιδράς. Δεν αναπάβεσαι ούτε με τους σοφούς ούτε με τους συνετούς. Κάπου φαίνεται να διαφέρουν οι τοποθετήσεις τους εξωτερικά. Όμως ουσιαστικά συμφωνούν. Απολυτοποιούν τις πολύ ανίσχυρες απόψεις τους. Ούτε η τόλμη των σοφών σε ελευθερώνει, ούτε η σύνηση των συντηρητικών σε σώζει. Και ακούγεται η φωνή του Αποστόλου Παύλου που επικυρώνει την πεποίθηση του προφήτου Ισαΐου. Απολώ την σοφία των σοφών και την σύνηση των συνετών αθετήσω. Απορρίπτω και τη μία θέση και την άλλη.

0: και της δημιουργίας του ανθρώπου βρίσκονται σε μια άναρχη αρχή, σε μια απερινόητη θεότητα που είναι κάλος αμήχανον, αγάπη τριαδική και μοναδική. Εν τριάδι προσώπων και μονάδι ουσίας διαιρέσει την ένωση και έμπαλην έχουσα. Και ο Κύριος γνωρίζεται ως ο απεσταλμένος του Πατρός, εκ του Θεού εξήλθον και οίκο. Ουδέγαρ απ' εμαυτού ελήλυθα, αλλά εκείνος με απέστειλε. Κάνει υπακοή στο θέλημα του Πατρός. Έρχεται να μας φανερώσει το πλήρωμα της αλήθειας ως κοινωνία ζωής και αγάπης. Να εγκεντρήσει την ύπαρξή μας στο τριαδικό καθώς. Καθώς ηγάπησέ με ο Πατήρ, καγώ ηγάπησα ημάς. Μείνατε εν διαγάπη τη εμή. Εγώ ημί η άμπελος, ημί στα κλίματα. Ήλθε η να ζωήν έχομεν και περισσόν έχομεν. Το περισσόν της ζωής είναι η κενή κτήσης και πολιτεία των εσχάτων. Ήλθε και μας έσωσε. Έφυγε για να μείνει μαζί μας δια πνεύματος Αγίου. Λύνει τα προβλήματα ενώ φαίνονται άλυτα. Δεν επεμβαίνει βιαίως για να επιβάλλει τάξη. Δεν καταργείται η κόλαση με άλλη κόλαση. Δεν εμποδίζει τους σοφούς και τους συνετούς να κηρύττουν τη σοφία και τη σύνεσή τους. Δεν σε ξεδιψά με ένα ποτήρι νερό, αλλά σε κάνει πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Δεν σε βλέπει ως αντικείμενο, αλλά σε βαπτίζει στην κενή κτήση χαρίζοντάς σου ίδιον όνομα. Ήλθε να μας κάνει κατά χάριν κοινωνούς της θείας και τριαδικής ζωής. Να αποκτήσουμε το χάρισμα της υιοθεσίας. Να πολιτευόμεθα εν κενότητη ζωής. Όχι φόβο των υπηλημένων, ούτε πόθο των επιγγελμένων, αλλά τρόπο της τριαδικής πολιτείας. Να φτάσουμε στην εκκλησία των πρωτοτόκων. Όλοι ισοστάσιοι, όλοι πρωτότοκοι, όλοι θεοί κατά χάριν. Να είμαστε ενωμένοι καθώς ο Πατήρ και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και για να φτάσουμε όλα αυτά, εκείνος θυσιάζεται. Και πάντα υπομείνας άπαντας έσωσε. Είναι αληθινή η σωτηρία επειδή σώζει τους πάντας. Εάν δεν δοθεί η δυνατότητα να σωθούν όλοι, δεν σώζεται κανείς. Η τελική αίτηση του Κυρίου είναι «Ιν απάντες εν όσοι». Είναι αληθινή η σωτηρία γιατί δεν επιβάλλεται σε κανένα. Όλοι μπορούν να τη δεχθούν εάν θέλουν. Και όλοι μπορούν να την αρνηθούν. Το θεϊκό δώρο της ελευθερίας χαρίζει τη δυνατότητα να γευθείς προσωπικά τι είναι παράδεισος, ζωή εν το Θεό και τι είναι κόλαση, θάνατος με την απομάκρυνση από το Θεό. Το επικίνδυνο της ελευθερίας σώζει τη χάρη της ζωής και της δημιουργίας, το μηχανικά εξασφαλισμένο καταδικάζει σε μαρασμό θανάτου εκείνον που το δέχεται. «Ο βασιλεύς της δόξης» είναι ο τίτλος του βιβλίου του Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Γοντικάκη, προηγουμένου Ιεράς Μονής Σιβήρων, που μας κράτησε συντροφιά σήμερα, αλλά και σε κάποιες από τις επόμενες εκπομπές μας. «Ο βασιλεύς της δόξης» που είναι όχι ο αναστημένος Χριστός τόσο, όσο ο εσταυρωμένος Χριστός, αυτός που μας αγαπά, όπως είπαμε, πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, και αυτός που θυσιάστηκε για τον κάθε έναν από εμάς. Αυτός που είναι ο προσωπικός μας σωτήρας. Μην το ξεχνάμε αυτό, το λένε συχνά οι Προτεστάντες και διστάζουμε να το πούμε και εμείς. Εμείς οι οποίοι δεν έχουμε μια ατομική ιδιωτική σχέση με τον Χριστό, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, μέσα στη χριστιανική κοινότητα, αλλά δεν χάνουμε εκεί το πρόσωπό μας, ίσα ίσα, την ιδιαιτερότητά μας, τη μοναδικότητά μας. Γι' αυτό και ο Χριστός είναι και ο προσωπικός σωτήρας του καθενός μας. Να είστε καλά, καλώς απόγευμα.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Η εκπομπή Πατέρων Γνώση και Διδαχή, μια εκπομπή που έρχεται και σήμερα να δώσει λόγο αλήθειας, να ξεδιψάσει την ψυχή των αδελφών εκείνων και όλων των πιστών που πραγματικά ζητούν την χάρη του Θεού να έρθει και να ευλογεί την ζωή τους. Συνεχίζουμε και σήμερα αγαπητοί ακροατές την σειρά των εκπομπών που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας ως πνευματικό μας διδάσκαλο και χειραγωγό σε αυτή μας την προσπάθεια τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Γέροντα εκείνον που στις μέρες μας, θα λέγαμε, κάποιοι τον προλάβανε, έρχεται να μας δώσει στοιχεία της πνευματικής του διδασκαλίας, να μας αποκαλύψει λοιπόν την τέχνη της πνευματικής ζωής. Μέσα από το βιβλίο έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοσης της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, παρακολουθούμε αγαπητοί ακροατές την διδασκαλία μέσα από τις επιστολές που ο Γέροντας έστελνε στα πνευματικά του παιδιά και στους δικούς του ανθρώπους, μιλώντας λοιπόν για εμπειρίες μέσα από την δυνατότητα της ζωής που είχε στο περιβόλι της Παναγίας. Μία τέτοια λοιπόν εμπειρία καταγράφηκε στην επιστολή που θα ξεκινήσουμε σε λίγο να διαβάζουμε. Λέει λοιπόν ο Γέροντας Ιωσήφ: «Με τη χάρη του Θεού λοιπόν και πάλι, αδελφοί μου, μιλώ μαζί σου μέσα από το γράμμα αυτό. Εγώ εδώ στο Άγιο Όρος βρίσκομαι περισσότερο από 15 ημέρες. Λοιπόν, προτού να φύγω από τη Θεσσαλονίκη, σου έγραψα γράμμα. Σου έστειλα και τις εικόνες που μου είχες πει και ένα καλαθάκι γεμάτο. Αλλά λησμόνησα τι είχα βάλει μέσα. Νομίζω πως κάτι ξηρούς καρπούς, έτσι ευλογία για τα παιδιά. Θα τα πάρεις από τη Βερονίκη στο μοναστήρι της Μελετίας. Τέλος, τώρα θα σου τα έφεραν. Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψεις, γι' αυτό όταν βγήκα δεν έγραψα, να έλθετε στη Θεσσαλονίκη, μήπως βραδύνετε και εγώ βιαζόμουν να επιστρέψω. Γι' αυτό λοιπόν θα λέγαμε πως ξέχασα την υπόσχεσή μου. Και άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, με βλέπετε και σας βλέπω πως οικονομήσει ο Κύριος μας. Τώρα μόνο σε παρακαλώ να κάνεις υπομονή στους διαφόρους πειρασμούς. Για τα χρήματα των εικόνων, ας μη στεναχωριέσαι, όποτε τα έχεις τα στέλνεις μαζί και τις άλλες εικόνες των τριών ιεραρχών. Τώρα γίνεται, κοντεύει να τελειώσει. Και παρακαλώ, αυτή η γυναίκα, αν είναι πτωχή, μην τη ζητήσεις άλλα χρήματα, μήπως δεν έχει. Και εγώ εδώ φροντίζω και τα οικονομώ όπως θέλει ο Κύριος. Ήθελα μόνο να στείλει τους γονείς της, τους πεθαμένους, να μνημονεύονται. Κι άλλη γυναίκα, αν θέλει εικόνες, ας στέλνει είδηση και τα χρήματα και εγώ την παραγγέλνω. Επειδή δεν μου κάνει κόπο και κάνω ευκολία στους ασκητές. Και αυτοί πάλι εμένα κάνουν άλλες ευκολίες. Εδώ άλλωστε κέρδος δεν υπάρχει, αλλά αγάπη κάνουμε, λέγοντας στον Κύριο και υπενθυμίζοντας τα λόγια του Κυρίου «αγαπάτε αλλήλους». Καθότι οφείλει ο μοναχός νύχτα και μέρα να θυσιάζει τον εαυτό του εις δόξαν και αγάπη του Θεού. Να σου πω λοιπόν, εμείς εδώ αδελφοί μου, τη νύχτα καθόλου δεν κοιμόμαστε. Κάθε βράδυ κάνουμε αγρυπνία. Για όλο τον κόσμο όλη τη νύχτα ευχόμεθα. Μόνο πρωί ησυχάζουμε λίγο και μεσημέρι μετά που θα φάμε. Η τάξη μας αυτή είναι. Τη μισή μέρα εργαζόμαστε, το υπόλοιπο ησυχάζουμε και είμαστε όντως όλοι ικανοποιημένοι. Ασκητική ζωή, έρημος, ζωή αγγελική, γεμάτη από χάρη. Να ήταν δυνατόν να μας έβλεπες, να ήταν δυνατόν να μας έβλεπες. Εδώ αδελφοί μου είναι ένας επίγειος παράδεισος. Κι αν κανείς πιάσει από την αρχή μια ζωή σκληρή, ψηλή, γίνεται άγιος. Αλλιώς και πιάσει εξ αρχής λίγο φαρδί δρόμο, κατόπιν αργότερα τον παίρνει ο κατήφορος. Γίνεται κάποτε χειρότερος και από τους κοσμικούς, διότι ο διάβολος πολύ πολεμάει τους μοναχούς επειδή θέλει να εκδικείται τον Χριστό. Λέγει λοιπόν, είδε ένα ζωρέ οι στρατιώτες σου, εσύ τους τάζεις βασιλεία αιώνιων και σε αρνούνται, εγώ για μικρά ειδονή του Λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά λοιπόν καυχαίται ο δαίμονας. Για τούτο πρέπει σε εκείνο που θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλη αυταπάρνηση και να πει ότι δεν έχει άλλο να ζήσει σε αυτή τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτό του υπομένοντας κάθε πειρασμό που έρχεται. Πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικίες,
ύβρις και κάθε είδους στεναχώρια. Εάν δε και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται τυχόν να αναπαυθεί, καλύτερα θα ήταν να μην έλθει, αλλά να ζήσει ως καλός χριστιανός στον κόσμο, κι αν άνδρας είναι και αν είναι γυναίκα. Ο μοναχός είναι καιρός όπου, όταν είναι η χάρις και βοηθεί, ο άνθρωπος είναι μέσα στον παράδεισο και πραγματικά περνάει σαν να έχει σώμα αγγέλου. Αλλά όταν φεύγει η χάρις για να δοκιμαστεί, το οδηγεύεται κάθε στιγμή του άδη τα φαρμακερά ύδατα. Σκοτάδι και οδύνη ψυχής, αλλά και πάλι φως και παράκλησης και πάλι οδύνη. Ο δε παντρεμένος περπατά έναν δρόμο μέτριο, μήτε πολύ ανηφορικό, μήτε πολύ κατηφορικό, λοιπόν, ο Θεός να βοηθήσει τον κάθε ένα στο φορτίο που μπορεί να βαστάσει. Διότι μέγα βάρος στη μοναχική ζωή και πολύς ο αγώνας. Και είναι ανάγκη αυτός που έρχεται σε μεγάλη νύψη να προσπαθεί πάντοτε να βιάζει την φύση και μέχρι θανάτου να μην ξεθαρεύσει και αφήσει την προσοχή, διότι αμέσως πέφτει και αφανίζεται, καθότι οι δόλοι και αιμοβόροι δαίμονες στέκονται άγρυπνοι και σε καιρό ικανό αναμένουν. Λοιπόν, ο Θεός να μας δίδει φώτιση και να μας φυλάει. Όλοι εμείς που μονάζουμε για ένα σκοπό τον κόσμο και τα του κόσμου αφήνουμε για να αξιωθούμε των αυθάρτων και αιωνίων αγαθών. Και αν της λησμονεί το σκοπό αυτό, είναι σαν να μην γνωρίζει γιατί εξέλεξε την σκληρή αυτή οδό της μοναχικής πολιτείας. Ο αγώνας μας είναι να καταφρονήσουμε όχι μόνο τα ευχάριστα, αλλά και τα λυπηρά της παρούσης ζωής και να μεταθέσουμε το πολίτευμά μας στους ουρανούς. Να αγαπήσουμε με όλη την ψυχή και την καρδιά τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και την γλυκητά τη μητέρα Του, αφού από αυτούς πολύ αγαπηθήκαμε. Και διαπεράσαντες τον κλείδωνα της ζωής αυτής, αχώριστοι, από εκεί από αυτούς να είμαστε βλέποντας διαπαντός την απόρριτο δόξα και τα άρρητα κάλλη όλων αυτών που για όσους τους αγάπησαν και υπέμειναν έχουν ετοιμαστεί. Διότι είδα αλήθεια, αδελφό, και δεν λέω ψέματα, όπου ήλθε σε έκσταση όταν καθόταν στη νύχτα μέσα στην βαθύτατη ερημία του. Άκραση γη, κανενός ανθρώπου ή καλύβης να βρίσκεται γύρω του. Και αγρυπνώντας και ευχόμενος, του εφάνηκε φωνή πτηνού λιγυρά και του ήλκησε όλον το νου και του πήρε όλη την αίσθηση. Και ακολούθησε πίσω από αυτή να δει από πού έρχεται αυτή η τόσο γλυκιά φωνή. Και κοιτάζοντας εδώ και εκεί ως έξαλλος, πλην όχι με πόδια και οφθαλμούς, αλλά εν εκστάση, βλέπει και περπατεί και προχωρώντας είδε ένα υπέρλαμπρο φως γεμάτο χάρη και ευωδία. Και αφού άφησε το κελάιδημα του πουλιού, υψώθηκε ή μάλλον εχμαλωτίστηκε στη θεωρία του άπλετου φωτός. Και βάζοντας ο σάλος, μπήκε σε μια οδό που ήταν γεμάτο χιόνι, λευκή. Και εδώ και εκεί τα τείχη ήταν αδαμάντινα, όλα εκείνα λοιπόν τα απόρριτα της διηγήσεως. Μέσα δε βλέποντας παράδεισος ωραιότατος με άνθη που ήταν και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα που δεν μπορεί η γλώσσα ανθρώπου να τα πει, αλλά σαν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει, και προχωρώντας στο μέσο είναι μέγα χιονόλευκο παλάτι. Και στην πόρτα καθόταν η κυρία μας Θεοτόκος, η βασίλισσα των αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και παράκληση κάθε ψυχής χριστιανών, που βάσταζε σαν χιόνι το βρέφος στην αγκαλιά της, λάμποντας περισσότερο από μύριους ηλίους. Και αφού πλησίασε εκείνος ο αδελφός, έπεσε σαν γιος στη μητέρα του, όλος φλεγόμενος από θείο έρωτα, και τον αγκάλιασε σαν γνήσιο παιδί και τον εφίλησε. Ο έρωτας αγάπης Θεού, ο αγάπη μητέρας προς Υιόν, τον ασπάστηκε σαν παιδί της, τον γέμισε άρρητη ευωδία. Και μου είπε εκείνος ο αληθής ότι μέχρι όλα τα έτη του θυμάται τη θεωρία, αισθάνεται την ευωδία και τον γλυκασμό στην ψυχή του. Τον χάιδευσε στο πρόσωπο με το παχουλό του χέρι εκείνο το άρρητο και γλυκύτατο βρέφος. Πληροφορήθηκε από την μητέρα και το μυστήριο που θερμός δεόταν επί ημέρες πολλές. Και ο Υιός πάλι του είπε ότι για να απολαύσεις τέτοια χαρά πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχοντας εφόρο ζωής. Και αυτός πάλι αναχωρώντας από εκεί βγήκε όταν μπήκε χωρίς να θέλει.
και όσον μάκρυνε πάλι άκουγε τη φωνή του πτηνού, όπου τον εχμαλώτησε στην αρχή και κοιτάζοντας επάνω είδε ένα μεγάλο πουλί που σκέπαζε όλον εκείνο τον παράδεισο με τα πτερά του με πάρα πολλά χρώματα, και γύρω θρόνοι και καθόντουσαν μικρά πουλάκια ομοιόμορφα και έκαναν εκείνη την άρρητη μελωδία και διασκέδαζαν όσοι ήταν εκεί. Αυτός δε που έβλεπε πάλι ήλθε στον εαυτό του και βρέθηκε εκεί όπου ήταν προτού να δει όλα αυτά. Αυτά λοιπόν ακούγοντας, εμείς υπομένουμε κάθε θλίψη που έρχεται για τα τόσα αγαθά που μέλει να λάβουμε, διότι τα εδώ που φαίνονται ωραία εμπρός εκεί να είναι σκοτάδι λοιπόν και κόλασης.

Πατέρα γνώση και διδαχή, αγαπητοί ακροατές, πάντα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό και πάντα έχοντας τη δυνατότητα να ακούμε τα πνευματικά του γέροντος Ιωσήφ. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την διδασκαλία, αφήνοντας τον γέροντα να μας καταγράφει και να μας μεταδίδει εμπειρίες λοιπόν πνευματικές. Συνεχίζει λοιπόν, γράφοντας λοιπόν πάλι στην αδελφή του. Η αγαπημένη μου λοιπόν, η καλή μου, εύχομαι λοιπόν να είσαι καλά και στο σώμα και στην ψυχή. Ανέβηκε προημερών λογισμός και είπα στη σκέψη μου, πως τόσο άργησες να μας γράψεις, πως παραμέλησες. Ίσως λέγω, ασχολείται με άλλα πράγματα. Τέλος πήρα το γράμμα σου. Χαίρο λοιπόν για την υγεία σου, αλλά λυπούμε δια τις αμαρτίες σου που συνεχώς πράττεις. Καθότι εσύ μια κόρη τόσο μικρά μαλώνεις με όλους. Άραγε όταν γίνεις νυμφούλα του Χριστού, όταν φορέσεις το Άγιο και Αγγελικό σχήμα των μοναχών, θα διορθώσεις αυτό το άτοπο ή θα μαλώνεις και πάλι. Τέλος, τώρα είναι όλα συγχωρημένα. Πρόσεχε μόνο στο υπόλοιπο, διότι αυστηρά θα σε κανονίσω. Καθότι ως νύμφη του επουράνιου βασιλέως πρέπει να μην κάνεις τίποτε άτοπο, αλλά σε όλους να είσαι μικρότερη, σεμνότερη, ταπεινότερη. Με δάκρυα λοιπόν στα μάτια να κλαις και να παρακαλείς να αξιοθήσεις χαράς των φρονίμων παρθένων μετά των αγγέλων και των Αγίων. Και πρόσεχε, καλό μου παιδί, διότι πλέον εσύ εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να αλλάσουν. Τα βέλη του πονηρού άρχισαν να πετούν λοιπόν δίπλα σου. Σύ δε φύλαξε την ψυχή σου, φύλαξε την τιμή σου. Ο Χριστός και οι Παναγίες μας θέλουν να είμαστε πάντα προσεκτικοί και με φόβο Θεού σε όλα. Μην νομίζεις να βρεις ανάπαυση και χαρά σε όσα η ψυχή λυπάται και η Θεία χάρη δεν αναπαύεται. Η χαρά είναι δώρο από Θεού μέσα στην ψυχή. Και αν εκεί την ντροπιάσεις και φύγει, δεν γυρίζει πλέον πίσω, εκτός αν για όσα αμάρτησες λυπηθείς και μετανοήσεις. Όμως ποιος ο λόγος να εκδιώξεις μέσα από την αμαρτία τη χάρη, την περιστερά και έπειτα με τα λύπης και στεναγμό να την γυρεύεις, να την καλείς να έλθει και πάλι. Πολλοί εκδίωξαν τη χαρά. Κατέσχυναν αφρόνως αυτήν και πλέον αυτή δεν επανήλθε. Γι' αυτό λοιπόν πρόσεχε καλό μου κορίτσι. Χωρίσεις μητέρα σου βήμα μην κάνεις. Φιλενάδες μην πολύ έχεις, στολίδια μην αγαπάς. Αρώματα μη γυρεύεις. Όλα αυτά είναι του κόσμου. Όσο περιτά, έτσι λοιπόν και εφάρματα. Συ λοιπόν να έχεις έναν ένθεο στολισμό, το θείο φόβο. Ένδυμα σεμνό την ταπείνωση. Σκέπη κρατεά την Παναγία. Φύλακα οδηγώ τον άγγελο της ψυχής σου. Ως μη αρωμάτων την παρθενική ευωδία της ψυχής και του σώματος. Ναι παιδί μου, έτσι κάνε. Και θα δεις λοιπόν ότι θα ζήσεις τώρα και εις τον αιώνα. Διότι ο θάνατος της ψυχής περπατά πλάι σου, προπορεύεται στο βήμα σου, περιτριγυρίζει την καρδιά σου, πετά στα μάτια σου, παλεύει τους λογισμούς σου, πρόσεχε και φύλαξε την ψυχή σου. Ναι, γιατί ο κόσμος χάλασε και ο πειρασμός βλέποντας την προς Θεόν αγάπη σας και τον ένθεο ζήλο της ψυχής σας βάζει λοιπόν λίθο προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου στην οδό της ζωής. Γι' αυτό άκουγε τους λόγους μου και αγάπα αυτούς για να σε φυλάτουν από διάφορα εμπόδια. Να διαβάζεις τα Θεία Βιβλία για να φωτίζεται η ψυχή σου και να σε οδηγεί σε πνευματική οδό και θα γεννηθεί και θα δώσει αυτή η Θεία Μελέτη πρίκα ουράνια και πλούτο αιώνιο σε σένα. Για όλα αυτά λοιπόν πρόσεχε πλέον να μην παρακούς τον πατέρα μητέ την μητέρα. Να φυλάγεσαι από τις διάφορες φιλίες των κοσμικών. Πέρασε ήδη η μικρά και άδουλος ηλικία. Μη μαθαίνεις να λέγεις πολλά. Τα λίγα είναι καλύτερα. Η δε σιωπή πλούτος ψυχής. Εάν μάθεις να λες πολλά και την ευχή του Χριστού σύντομα θα χάσεις και την ψυχή σου θα κινδυνεύσεις και άλλους πολλούς εξάπαντος θα βλάψεις. Διότι έχει γραφτεί «Εν τη πολυλογία ουκ εκφέξει την αμαρτία». Και λοιπόν, κόρη μου, ας είσαι φρόνιμη, ταπεινή, υπάκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, προκομμένη, αδιαλείπτως ευχόμενη.
το στόμα σου να μην σταματά την νοερά προσευχή και θα δεις εκεί λοιπόν πόσο ο νους σου θα φωτίζεται και η καρδιά σου θα έχει χαρά και ειρήνη. Πάντα με σύνεση, πράτε, κατόπιν συμβουλής. Αγάπα την εξομολόγηση και συχνά να κοινωνείς. Μη βλέπεις τον κόσμο για να σε βλέπει ο Θεός. Φύλαγε την παρθενία του σώματος και της ψυχής και η Παναγία Παρθένος θα σε φυλάξει από κάθε κακό, από κάθε εχθρό, ορατό και αόρατο. Και εύχομαι ταπεινή μου κόρη, γρήγορα, να πληρωθεί σε σένα το θέλημα του Κυρίου. Δόησε Κύριος ο Θεός κατά την καρδία σου, αναφέρει λοιπόν ο γέροντας Ιωσήφ.

Πατέρα γνώση και διδαχή, αγαπητοί ακροατές. Και εμείς, έχοντας όντως σαν μια μεγάλη ευλογία στη σειρά αυτή των εκπομπών το λόγο του γέροντος Ιωσήφ μέσα από το βιβλίο «Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας», έκδοσης της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Ο γέροντος Ιωσήφ γράφει στα πνευματικά του παιδιά, γράφει στους δικούς του ανθρώπους για την τέχνη των τεχνών, την επιστήμη των επιστημών που είναι η πνευματική ζωή, η δυνατότητα ο άνθρωπος να ζει συνεχώς μέσα στην χάρη του Αγίου Θεού. Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, με την επόμενη, θα λέγαμε, επιστολή του γέροντος Ιωσήφ με τα υπόλοιπα που σημειώνει πάνω σε θέματα πνευματικής ζωής. «Να χαίρεις εν Κύριο λοιπόν εσύ ο αγαπητός και όντως ποθητός μου Υιός, ο πολύ καλός αλλά λίγο θυμώδης, ο πολύ φρόνιμος πλην λίγο πεισματάρης, ο πολύ αγαθός και λίγο ζηλότυπος. Εύχομαι λοιπόν, παιδί μου, γρήγορα να σε δω καθώς επιθυμεί η ψυχή μου. Έλαβα το γράμμα σου και παρακαλώ, παιδάκι μου, να γράφεις λίγο καθαρότερα, διότι από τις μουτζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω, διότι εγώ, καλό μου παιδί, είμαι, όπως βλέπεις, αλφαβητάριος και μόλις με τα βία συλλαβίζοντας να τα διαβάσω. Και πάλι όχι όλα, μερικά. Οπότε λησμονώ την αρχή έως να φτάσω στο τέλος. Και γιατί, παιδί μου, όλο παραπονείσαι ότι δεν σε γράφω? Αλλά εγώ δυστυχής μήτε εις εκείνους που με γράφουν δεν ευκαιρώ να γράψω, πόσο μάλλον σε εκείνο όμπου δεν γράφει. Δεν γνωρίζεις, παιδί μου, ότι η δική σου επιστολή με παρακινεί για να σου γράψω? Δεν ξέρεις ότι έχω και εγώ, καθώς είμαι μοναχός, πολλά πνευματικά χρέη, όπου δεν με συγχωρούν μήτε στιγμή να καθίσω? Δεν υποχρεούμαι να σας προσεύχομαι, και αντί της επιστολής που θα γράψω το αναπληρώνω δια προσευχής. Καθότι για ομιλία πολλούς βρίσκεις εκεί να ακούσεις, ενώ προσευχή στον κόσμο είναι σχεδόν δύσκολη, ενώ εδώ στην ησυχία σε εμάς είναι ευκολότερο. Γι' αυτό μην παραπονιέσαι, διότι εγώ ό,τι κάνω εν γνώση και μετά φόβου Θεού το κάνω. Όταν πάλι θέλεις επιστολή, μη βαριέσαι αλλά γράφε. Και τότε πάλι θα κάνω υπακοή, διότι λέγει ο Κύριος το ετούντι σε δίδου, όχι το μη ετουμένο. Εύχομαι λοιπόν, παιδί μου, με πόνο ψυχής και με πλήθος δακρύων να σε φυλάει ο Κύριος από κάθε κακό. Τρέχω αμέσως να φύγεις σαν ελάφι ξεπηδώντας τις παγίδες του διαβόλου και πατώντας πάνω σε ασπίδες και βασιλίσκους, να χαίρεις συνεχώς τη χαρά του γλυκητά του Ιησού και της Παναχράντου Μητρός του. Εάν δε συν Θεό Αγίου έλθεις καμιά φορά μετά το Πάσχα, τότε θα μιλήσουμε ωραία πνευματικά. Τότε θα πούμε πολλά, τότε θα δεις τα πολύ μικρά και όμορφα καλυβάκια μας εδώ στην έρημο. Θα εφρανθείς αληθινά, θα σκυρτήσεις σαν ελάφι. Θα χοροβατήσεις σαν λοιπόν πρόβατο. Θα δεις με ποιον τρόπο ξυπνάει η ψυχή. Πώς γαλουχείται όσοι μικρά αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει αν διατηρείται καλώς. Έτσι λοιπόν, πώς να ασχημίζει, εξασθενεί και απονεκρούται στο παντελές και χάνεται εις το τέλειο. Όταν λοιπόν λέγει ο γέρον Ιωσήφ ζούμε όλα αυτά, πώς όντως η ψυχή μας μπορεί να εξασθενήσει? Ονειρέψου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξη, να έχεις μπρος το καλοκαιράκι. Ανέβασε το μυαλό σου σε αυτά που γράφω και περνάει γρήγορα καιρός. Βιάζου και στα πνευματικά σου καθήκοντα να μην βρει άδεια ο εχθρός να σε παγιδεύσει σαν κακομήχανας. Αυτά λοιπόν εν ολίγησιέ μου, μετά πολλής λοιπόν της προσέμου αγάπης, σημειώνει ο γέροντας Ιωσήφ και καταλήγει σε αυτήν λοιπόν την επιστολή του, καθώς με τον τρόπο αυτό θέλει να ενθουσιάσει το πνευματικό του παιδί, να ενθουσιάσει έναν νέον άνθρωπο ώστε να επιμείνει, να παραμείνει και να αγωνιστεί στο να έχει όντως εμπειρία της πνευματικής ζωής, στο να έχει λοιπόν όντως γνώση αυτής της αποκάλυψης του Θεού στη ζωή του. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η σημερινή μας επικοινωνία. Ανανεώνουμε την ραδιοφωνική μας και πάλι συνάντηση για την προσεχή μας εκπομπή. Μέχρι τότε, ο Θεός να ευλογεί και να αγιάζει όλους μας. Χαίρετε.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

να πιάνουμε και άλλες περιπτώσεις. Γέροντα, όταν μετά τη διακονία πηγαίνω στο κελί μου, συνήθως κάνω ευχή για διάφορες περιπτώσεις. Μήπως θα με βοηθούσε να διαβάζω για κάποιους ψαλμούς με την αντίστοιχη περίπτωση? Αν θέλεις, δοκίμασε, θα σε βοηθήσει. Να διαβάζεις πρώτα την περίπτωση του ψαλμού, ύστερα να κάνεις ευχή για το συγκεκριμένο θέμα και μετά να διαβάζεις τον ψαλμό. Το ψαλτήρι πολύ βοηθάει για την καρδιακή προσευχή. Θα το καταλάβεις αργότερα και μόνη σου. Εγώ, αφού διαβάσω την περίπτωση, κάνω καρδιακή προσευχή και δεν πιάνω μόνο ένα θέμα, αλλά πολλά. Ξεκινώντας δηλαδή από τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου, πηγαίνω και σε άλλα θέματα. Όλες τις περιπτώσεις τις πιάνω πνευματικά και υλικά. Για τον πρώτο ψαλμό, τον οποίο διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να καρποφορήσουν τα δέντρα ή τα αμπέλια που φύτευαν, πρώτα λέω «Ό,τι φυτεύεται να πιάσει» και μετά εύχομαι και για κάθε ξεκίνημα και για κάθε αρχή. Λέω «Τα παιδάκια που γεννιούνται να είναι αγιασμένα, να κάνουν προκοπή. Κάθε λόγος πνευματικός που σπέρνεται και ό,τι πνευματικό αρχίζει να καρποφορεί». Στον 105ο ψαλμό, που είναι για το θείο φωτισμό, εύχομαι και για τους τυφλούς. Στον 122ο ψαλμό, που είναι για τους τυφλούς, εύχομαι και να φωτίσει ο Θεός όλο τον κόσμο. Ο κάθε ένας, ξεκινώντας από την περίπτωση που αναφέρει ο Άγιος Αρσένιος, μπορεί να βρει και άλλες περιπτώσεις και να προσευχηθεί. Και εσύ, αν θέλεις να ανοίξεις δουλειά πνευματική, να πάρεις με τη σειρά το ψαλτήρι και όλες τις περιπτώσεις του Αγίου Αρσενίου να τις ερμηνεύεις και πνευματικά και να κάνεις καρδιακή προσευχή. Μπορείς, παίρνοντας μια περίπτωση του Αγίου Αρσενίου, να μου πεις και γιατί άλλο θα προσευχώσουν? Πριν από λίγο καιρό, γέροντα, είχα πρόβλημα με τα αυτιά μου και διάβαζα τον 95ο ψαλμό που διάβαζε ο Άγιος Αρσένιος για να δώσει ο Θεός την ακοή στους κοφούς. Προσευχόμουν όμως και για όλους τους κοφούς και για τα παιδιά να ακούν τους γονείς τους και για τους υποτακτικούς να κάνουν υπακοή. Βλέπεις, επειδή αυτή την περίπτωση την έζησες και πόνεσες, εύκολα μπόρεσες να σκεφτείς και τους άλλους πονεμένους. Να προσπαθήσεις να πονάς όλο τον κόσμο και χωρίς να ζεις τις δύσκολες καταστάσεις που περνούν. Έτσι, σιγά σιγά θα πονάς όλους τους ανθρώπους από μακριά και θα κάνεις για αυτούς καρδιακή προσευχή. Θα πονάει η καρδιά και από τον πόνο θα βγαίνει προσευχή. Γέροντα, όταν διαβάζω την περίπτωση ενός ψαλμού και προσπαθώ να σκεφτώ και άλλες σχετικές περιπτώσεις, καθυστερώ. Δεν χρειάζεται να σκεφτείς τι περιπτώσεις θα βρεις. Αυτές οι περιπτώσεις ξεπετάγονται μέσα από την καρδιά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Εγώ βοηθιέμαι στο θέμα αυτό, γιατί έχω υπόψη μου τον πόνο του κόσμου, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται και πονώ. Κάθε φορά, ανάλογα με τις καταστάσεις, βρίσκω και άλλα και άλλα. Από την περίπτωση ενός ψαλμού πηγαίνω σε ένα γνωστό πρόσωπο και μετά σε όλους τους αγνώστους που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Αλλά κι εσείς να μην ζείτε αδιάφορα. Να σκέφτεστε πόσο υποφέρει ο κόσμος για να προσεύχεστε καρδιακά. Το θέμα είναι να δουλέψει η καρδιά. Θέλει πολύ προσευχή σήμερα. Η μόνη λύση είναι η προσευχή. Αλλιώς δεν γίνεται. Πάντως το ψαλτήρι πολύ βοηθάει. Είναι κεραυνός για το διάβολο. Πόση παρηγοριά βρίσκω με το ψαλτήρι? Το χώρισα σε τρία μέρη. Κάθε μέρα διαβάζω και ένα μέρος. Σε τρεις μέρες το τελειώνω και μετά το αρχίζω πάλι από την αρχή. Διαβάζω την περίπτωση του ψαλμού και κάνω καρδιακή προσευχή για την περίπτωση αυτήν και για όσους πάσουν σωματικά και ψυχικά. Μετά διαβάζω τον ψαλμό και στο τέλος κάθε ψαλμού λέω «Ο Θεός ανάπαυσον τους κοιμηθέντας δούλους σου». Αυτή τη μια μισή ώρα που διαβάζω το ψαλτήρι τη βλέπω σαν την πιο θετική βοήθεια προς τον κόσμο. Το χειμώνα που υπέφερα πολύ από την κύλη, όρθιος το διάβαζα. Από τα μάτια μου έτρεχαν δάκρυα από τους ανυπόφορους πόνους. Με το ένα χέρι σημάζευα την κύλη και με το άλλο κρατούσα το ψαλτήρι. Χτυπούσα το διάβολο με το πυροβόλο. Την ημέρα τον χτυπούσα με το ψαλτήρι, το βράδυ με την ευχή.
Λύσαξε ο διάβολος. Αυτό το σακάτεμα με την κύλη ήταν δαιμονικό χτύπημα, αλλά και ο Θεός το παραχώρησε για να δει τι θα κάνω. Γέροντα, δυσκολεύομαι να διαβάζω όρθια το ψαλτήρι χωρίς να στηρίζομαι κάπου. Θα κάνω και για σας υποστηλώματα για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Της κάθε μιας θα κάνω και για σας ακουμπιστήρια. Επάνω σε ένα ξύλο καρφώνω ένα οριζόντιο σανίδι σε σχήμα ταφ. Σε αυτό ακουμπώ και διαβάζω το ψαλτήρι. Έχω ένα ακουμπιστήρι μέσα στο κελί και ένα έξω. Γέροντα, μερικές φορές όταν είμαι κουρασμένη και διαβάζω το ψαλτήρι, αν και από την κούραση δεν καταλαβαίνω τίποτε, βιάζω τον εαυτό μου να σταθώ όρθια και νιώθω ότι αυτό με βοηθάει. Μου λέει όμως ο λογισμός ότι αυτή η προσευχή δεν έχει αξία. Μπορεί να μην καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, αλλά έχει αξία. Γιατί παρόλο που είσαι κουρασμένη, βιάζεις όμως τον εαυτό σου και στέκεσαι μπροστά στο Χριστό. Να μην ξεχνάς ότι και ο κόπος συμπεριλαμβάνεται στην προσευχή.

Ευχή και νύψη. Η δύναμη της ευχής. Γέροντα, πώς να λέω την ευχή? Καλύτερα να τη λες ολόκληρη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Γιατί η ευχή περιέχει όλο το δόγμα της πίστεως. Αν δυσκολεύεσαι να την πεις ολόκληρη, ας λες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Διάβασα, γέροντα, ότι η προσευχή πρέπει να απευθύνεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Με το Κύριε Ιησού Χριστέ όμως δεν απευθυνόμαστε μόνο στο Χριστό. Το Χριστό, δηλαδή τον Υιό, δεν απέστειλε ο Πατήρ στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο? Ο Χριστός δεν θυσιάστηκε και σταυρώθηκε για μας? Ο Χριστός δεν θα κρίνει τον κόσμο? Στο Χριστό λοιπόν θα απευθυνθούμε, αφού σε αυτόν στήριξε ο Θεός τη σωτηρία του κόσμου. Είναι σωστό, γέροντα, αντί να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, να λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρεσέ με ή σκέπασέ με? Καλύτερα να λες την ευχή όπως είναι. Το ελέησόν με τα έχει όλα μέσα. Σημαίνει και σώσον και φώτισον. Αναφέρεται και στις σωματικές ανάγκες και στην απαλλαγή από τα πάθη κλπ. Αλλά αν κάποια στιγμή νιώσεις την ανάγκη να πεις Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισέ με ή συγχώρεσέ με, μπορείς να το κάνεις. Γέροντα, με το ελέησόν με πρέπει να λέω πάντοτε την αμαρτωλήν? Μπορείς να το πεις λίγες φορές στην αρχή και μετά δεν χρειάζεται να το λες. Φτάνει να έχεις συνέστηση της αμαρτωλότητάς σου. Γέροντα, μου είναι πιο εύκολο να κάνω κομποσκίνη στην Παναγία ή στους Αγίους παρά να λέω την ευχή. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό? Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ευχή έχει άλλο νόημα. Με την ευχή συνδέεται κανείς με το Χριστό, ενώνεται ο νους του με το Θεό. Αλλά πρέπει ο νους να είναι στην ευχή. Αυτό είναι το μυστικό. Όταν κάνουμε πολλά κομποσκίνια στον έναν ή στον άλλον Άγιο, καλό είναι και αυτό, αλλά δεν βοηθάει στην αδιάλειπτη προσευχή. Να συνηθίζεις να λες περισσότερο την ευχή για να κινείται ο νους πολλές φορές στο Κύριε Ιησού Χριστέ, και έτσι θα βρίσκεσαι φυσιολογικά στην αδιάλειπτη προσευχή, η οποία περιορίζεται συνήθως στο Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, το οποίο πρέπει να λέμε εν όλη την καρδία και εν όλη την ψυχή και εν όλη τη διανοία. Άλλο είναι όταν θέλουμε να παρακαλέσουμε έναν Άγιο για να επέμβει, να βοηθήσει σε κάποιο πρόβλημα. Αυτό το λέω από δική μου πείρα. Πώς βοηθιέμαι εγώ? Δεν ξέρω εάν βοηθάει και άλλους. Το παν είναι να στραφούμε στην ευχή για να ενωθούμε με τον Θεό. Μόνο αυτό αξίζει, γιατί ο άνθρωπος με το Πνεύμα του Θεού συγγενεύει και με το Πνεύμα του Θεού ενώνεται με το Θεό κατά ένα ιερό τρόπο δια της προσευχής. Επαναλαμβάνουμε δηλαδή πολλές φορές το γλυκύτατο όνομα του Χριστού, όχι γιατί ο Χριστός δεν ακούει με μια φορά που θα τον επικαλεστούμε, αλλά για να ενωθεί ο νους μας μαζί του, αφού ο Χριστός είναι για μας το παν και σε αυτόν θα καταλήξουμε. Γέροντα, αισθάνομαι αδύναμη να αντιμετωπίσω οποιονδήποτε πειρασμό και δυσκολία. Δεν λες την ευχή? Όπως τα καράβια που κινδυνεύουν εκπέμπουν SOS, έτσι και εσύ να λες συνέχεια Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με, και θα λαμβάνεις βοήθεια. Εμένα μια φορά ο πειρασμός θα με έριχνε στον κρεμό αν δεν έλεγα την ευχή. Η ευχή με έσωσε. Όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου ένα βράδυ, είχα πάει σε μια σπηλιά που βρισκόταν σε ένα επικίνδυνο και απότομο μέρος. Ήταν πολύ μικρή, μόλις που χωρούσα καθιστός. Είχα βάλει μερικές πέτρες έξω από το άνοιγμά της, γιατί κάτω ήταν γκρεμός. Όλη τη νύχτα έλεγα την ευχή. Τα χαράματα μέσα στην ησυχία ακούστηκε ξαφνικά ένα τρομακτικό κικυρίκου και ένα δυνατό χτύπημα φτερών ακριβώς δίπλα μου. Ξαφνιάστηκα. Κύριε Ιησού Χριστέ, φώναξα και πετάχτηκα έξω. Λίγο έλειψε να πέσω στον γκρεμό.
Αμέσως όμως κατάλαβα ότι ήταν ο πειρασμός και συνέχισα την ευχή ενώ τα αυτιά μου βούιζαν από το θόρυβο. Γέροντα, όταν κανείς λέει την ευχή μόνο με το στόμα, χωρίς να συμμετέχει ο νους, αυτό βοηθάει? Βοηθάει και αυτό. Δεν διώχνει βέβαια τον εχθρό, αλλά με τις ρηπές που του ρίχνει τον καθυλώνει εκεί που βρίσκεται.

Λέω την ευχή. Μπορεί να επισύρω την οργή του Θεού? Όχι. Το ταγκαλάκι από την κακία τους παίρνει πονηρούς λογισμούς. Αλλά εσύ να το αξιοποιείς για να εργάζεσαι στην αδιάλειπτη προσευχή. Να του λες, καλά που μου έφερες αυτούς τους λογισμούς, γιατί είχα ξεχάσει το Θεό, και να λες την ευχή. Το ταγκαλάκι, όταν δει ότι σου κάνει καλό, θα υποχωρήσει μόνο του, γιατί δεν το συμφέρει να γίνεται αυτό αφορμή για να προσεύχεις εσύ. Όταν υποχωρήσει και δεν θα σε πειράζει πλέον, εσύ θα έχεις αποκτήσει την αδιάλειπτη προσευχή. Πάντως, ο διάβολος, χωρίς να το θέλει, κάνει τελικά μεγάλο καλό. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέχεται. Όταν ήμουν στη Σκήτη Ιβύρων, μια νύχτα τα ταγκαλάκια πήγαν να με σκοτώσουν με μια πλάκα. Το απόγευμα είχε περάσει από το καλύβι ένας ταλαιπωρημένος άνθρωπος. Του έδωσα ό,τι χρήματα είχα και έφυγε. Τη νύχτα ακούω να χτυπούν την πόρτα. Σκέφτηκα ότι αυτός θα νόμιζε πως έχω κι άλλα χρήματα και ξανάρθε. «Ποιος είναι?» φωνάζω. «Τίποτε». Ακούω μετά χτυπήματα στην άλλη πόρτα. Ανάβω ένα κερί για να φέξει. «Ποιος είναι?» ξαναφωνάζω. «Τίποτε». Σε λίγο ακούω χτυπήματα πάνω στο ταβάνι. Τώρα συνεννοηθήκαμε», λέω. Και αρχίζει ένας θόρυβος. Γονάτισα και έλεγα συνέχεια την ευχή. Ξαφνικά πετάνε μια πλάκα και πάνω μπαμ, έσπασε το σανίδι από το ταβάνι και βγήκε η μισή πλάκα ακριβώς επάνω από το κεφάλι μου, με τη μύτη προς τα κάτω. «Κατάλαβα», είπα. «Έτσι θα πάμε όλη τη νύχτα». Κάναμε αγρυπνία μετά. Εγώ με την ευχή και τα ταγκαλάκια με τα χτυπήματα πάνω στη στέγη. Όμορφες αγρυπνίες ήταν αυτές. Ευχή σημαίνει πόλεμος κατά του ταγκαλακιού. Θα πολεμάει επομένως και το ταγκαλάκι αμυνόμενο. Αφοπλισμένα είναι τα ταγκαλάκια, μόνο όταν τα πολεμάει κανείς με λεβεντιά που έχει μέσα ταπεινοφροσύνη και όχι με εγωιστική παλικαριά. Γέροντα, πώς καθαρίζει η καρδιά? Με την ταπείνωση, την ανεξικακία, τη θυσία, την ανιδιοτέλεια, την εξαγόρευση, την άσκηση, την προσευχή. Και προπαντός με την ευχή καθαρίζει η καρδιά. Η ευχή πετάει όλη τη σαβούρα που έχει η καρδιά. Γέροντα, μόνο με την ευχή να καθαρίσει η καρδιά? Όχι, δεν γίνεται η κάθαρση μόνο με την ευχή, αν παράλληλα δεν υπάρχει ταπείνωση και δεν γίνεται ο ανάλογος αγώνας. Αν προσεύχεσαι και δεν προσπαθείς να τηρήσεις και τα άλλα που είπα, τότε χαμένος κόπος. Ή αν τηρείς εκείνα και παραμελείς την προσευχή, πάλι χαμένος κόπος. Αγωνίζεσαι και συγχρόνως προσεύχεσαι. Ζητάς τη βοήθεια του Θεού με την προσευχή και έτσι σιγά σιγά καθαρίζει η καρδιά. Αγώνας και προσευχή πάνε μαζί.

Η εργασία της ευχής. Γέροντα, πώς είναι καλύτερα να λέω την ευχή, φωναχτά, ψιθυριστά ή με το νου? Αν τη λες φωναχτά, θα κουράζεσαι και γρήγορα θα αποκάμεις. Γι' αυτό να τη λες πότε ψιθυριστά και πότε με το νου. Η ευχή με το νου είναι το καλύτερο. Επειδή όμως δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τη λένε συνέχεια με το νου, βοηθάει να τη λέει κανείς και ψιθυριστά, σαν μια προπαίδεια. Μπορείς να αρχίζεις να τη λες ψιθυριστά, να συνεχίζεις με το νου και ύστερα πάλι ψιθυριστά και πάλι με το νου. Να κάνεις αυτή την εναλλαγή μέχρι να καταλήξει η ευχή να γίνεται μόνο με το νου. Να γίνει δηλαδή νοερά, όπως και λέγεται νοερά προσευχή. Τότε προσεύχεται κανείς με το νου του και η καρδιά του σκυρτά, αγάλεται, φθάνει στο θείο έρωτα, ζει ουράνιες καταστάσεις. Αυτό το διάστημα, γέροντα, κάθε φορά που μπαίνω στο κελί μου έχω μετεωρισμό και βλάστημους λογισμούς. Γιατί μου συμβαίνει αυτό? Ξέχασες, φαίνεται, την ευχή και γι' αυτό ο πειρασμός έστησε τη σκηνή του έξω από το κελί σου. Προσπάθησες τις κενές ώρες που έχεις στο κελί να λες την ευχή ψιθυριστά.

αυτά για να διώχνεις το μετεωρισμό και τους λογισμούς που υποβάλλει ο εχθρός. Η ψιθυριστή ευχή πολύ βοηθάει στις ώρες της επιθέσεως, γιατί εκείνη τη στιγμή χρειάζεται προσοχή για να γλιτώσει κανείς από την εχθρική φάλαγγα. Γέροντα, συμφέρει όταν μου έρχονται κακοί ή βλάστημοι λογισμοί να τους πολεμώ με αντιρρητικό πόλεμο? Καλύτερα να τους πολεμάς με την ευχή παρά με αντιρρητικό πόλεμο. Όσο μπορείς να μιλάς νοερός με τον Χριστό δια της νοεράς προσευχής και να μην συζητάς με το νου σου τούτο ή εκείνο. Να καλλιεργείς την ευχή η οποία αρχικά θα σε απαλλάξει από τους κακούς λογισμούς και στο τέλος θα γίνει ένα με την αναπνοή σου. Γέροντα, τι να προσέξω περισσότερο? Να στρωθείς, να συμμαζευτείς και όπου βρεθείς να λες την ευχή με το νου και με την καρδιά σου, ζητώντας το έλεος του καλού Θεού για τον εαυτό σου, για όλους τους ζώντες και για όλους τους κεκοιμημένους. Και όταν κουράζεσαι από την ευχή, να ψάλεις δυνατά το αργό «Κύριε ελέησον» ή ένα τροπάριο. Συνήθως, γέροντα, λέω την ευχή μόνο στο ναό. Όταν ο μοναχός αρκείται στο να λέει την ευχή μόνο στο ναό, είναι σαν τους κοσμικούς που πηγαίνουν στην εκκλησία μόνο την Κυριακή. Γι' αυτό να μην περιορίζεσαι να λες την ευχή μόνο στο ναό. Να τη λες και στο διακόνημα και στο κελί και όταν ξαπλώνεις για να ξεκουραστείς, πάλι να λες την ευχή. Στο διακόνημα να προσέχεις, να κινείσαι ήρεμα και συνετά, για να μην σου κλέβει το ταγκαλάκι το νου από την ευχή. Πάντα να έχεις στο στόμα σου το γλυκύτατο όνομα του Ιησού, για να γλυκαίνεται η ψυχή σου. Μεγάλη υπόθεση να περνάς ολόκληρη την ημέρα με την ευχή. Αρχίζεις την ημέρα σου με την ευχή, στη συνέχεια κάνεις την εργασία σου λέγοντας την ευχή και έτσι αγιάζεται ό,τι κάνεις. Αγιάζονται και όσοι συμμετέχουν σε αυτό. Όταν λόγου χάρη μαγειρεύεις και λες την ευχή, αγιάζεται το φαγητό που κάνεις. Αγιάζονται και όσοι τρώνε. Γέροντα, αυτόν τον καιρό αντιμετωπίζω συνέχεια πειρασμούς. Να αξιοποιείς τον κάθε πειρασμό με το να καταφεύγεις τον Χριστό ζητώντας τη βοήθειά Του. Και έτσι θα σου μένει κέρδος η αδιάλειπτη προσευχή. Γέροντα, να μας λέγατε κάτι για την αυτενέργητη ευχή. Ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή δεν προσπαθεί να πει την ευχή, αλλά χωρίς να καταβάλει καμία προσπάθεια, η ευχή λέγεται μέσα του από μόνη της. Ακόμη και στον ύπνο λέει την ευχή και όταν ξυπνάει συνεχίζει η ευχή. Γι' αυτό στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων λέει «Εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί». Στο Άγιον Όρος ήταν ένας εργάτης που δούλευε πολύ. Δούλευε για τρεις εργάτες και γι' αυτό οι πατέρες του έδιναν διπλό μισθό. Ερχόταν καμιά φορά και εκεί στο καλύβι, στον Τίμιο Σταυρό. Μια φορά που ήρθε του είπα «Εκεί που δουλεύεις να λες την ευχή για να αγιάζεται και η δουλειά που κάνεις». Με άκουσε με απλότητα και συνήθισε να λέει την ευχή. Έρχεται μια μέρα και μου λέει «Κοιμάμαι και στον ύπνο μου λέω την ευχή. Και όταν ξυπνάω, συνεχίζει η ευχή. Νιώθω μου, μέσα μου χαρά. Άρχισε να γλυκοχαράζει», του λέω. Κοσμικός άνθρωπος και είχε φτάσει σε τέτοια κατάσταση. Γέροντα, ο άνθρωπος που έχει την αυτενέργητη ευχή έχει καθαριστεί από τα πάθη. Τότε έχει φτάσει σε καλή κατάσταση. Πώς θα είναι, γέροντα, κανείς στην αυτενέργητη ευχή? Όταν ο άνθρωπος συναισθάνεται την αμαρτωλότητά του και έχει συνέχεια κατά νου την αχαριστία του, τότε πιέζεται η ψυχή φιλότιμα και ζητάει ταπεινά το έλεος του Θεού. Και μετά, χωρίς να καταβάλει προσπάθεια, αρχίζει η ευχή να λέγεται μόνη της, δουλεύει μέσα του δηλαδή η ευχή. Το αισθάνεται ως ανάγκη, γέροντα? Όχι ως ανάγκη, αλλά του έχει γίνει συνήθεια πλέον. Του έχει μείνει η καλή συνήθεια της αδιαλείπτου προσευχής από την εργασία που έκανε.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Μαζί και πάλι με την χάρη του Θεού και την προστασία της κυρίας Θεοτόκου, της εφόρου και καθηγουμένης του Αγίου Όρους, στα πλαίσια της καθιερωμένης αθωνικής επικοινωνίας μας. Βρισκόμαστε, υπενθυμίζω, στην Ιερά και Σεβασμία Μονή Διονυσίου, εδώ στις νότιες αθωνικές ακτές, και συνομιλούμε με τον πολιό γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη εδώ στο ασκητήριό του, στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, απέναντι από την Ιερά Μονή. Πριν περάσουμε στην σημερινή μας επικοινωνία με τον πολυσέβαστο γέροντα, θα σας διαβάσω ως έναυσμα της επικοινωνίας αυτής, όπως κάνουμε πάντα, ένα απόσπασμα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε», που είναι το 7ο στην αθωνική σειρά «Πύρα Πατέρων».

Η μοναχική ζωή είναι κατά κάποιον τρόπον αγενεαλόγητος, αναφέρει ο αρχιμανδρίτης Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης. Το πρότυπο της μοναχικής τελειότητος είναι η περί των θρόνων και των ουράνιων κόσμων του Θεού ζωή των αγγέλων, πρώτης δημιουργίας ακόμη του αισθητού κόσμου. Γενεαλογείται δηλαδή, αρχίζει από την Εδέμ την κατανατολάς, από αυτήν την παραδείσιαν κοινωνία του τέκνου μετά του γεννήτωρος, όπερ όμως φεύ δια της αμαρτίας κατέστη σύνδρυμα ελεηνών, αναμένων το πρωτευαγγέλιον της λυτρώσεως. Ο μοναχισμός λοιπόν έχει ως αφετηρίαν την ζωήν αυτήν, ήτις είναι και η τελειωτέρα επανάκτησης της τερπολής του παραδείσου. Ο Χριστός ούτως απελευθέρωσε των σκλάβων άνθρωπων. Του έδωκε την Εκκλησία, το βάπτισμα, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μάλιστα δια μεγαλυτέραν και ευχερεστέραν δυνατότητα χαράς, ειρήνης και πλουτισμού Αγίων δωρημάτων και θείας ζωής, έκτισεν εν το κόσμο έναν κόσμον έξω του κόσμου, των μοναχισμών. Δι' αυτού ο χωρικός άνθρωπος της εποχής αμιλάται με τους αγγέλους και συγκάθεται συνομιλών όσων χωρεί με τον Θεόν. Εις των Ιουδαϊσμών και των εθνικών κόσμων, ιδίως στην Αίγυπτον, προϋπήρχον σκιώδης μοναστικέ μορφέ. Στην Παλαιάν Διαθήκην προετύπωσαν άνδρες άγιοι την μοναχική ζωή, όπως η προφήτε Μωυσής, Ηλίας, ο πρόδρομος Ιωάννης, ήτινες ενόρεση και σπηλαίης και τεσοπές της γης έζησαν. Στην πρώτην εκκλησία, αγάπε, εκείνε τράπεζε, η αποστολική κοινωνία στην Ιερουσαλήμ και αποστολικές κοινότητες ήσαν πάλιν προτυπώσεις της μοναχικής βιωτής.

Ο μοναχισμός έβρενε στον χώρο της Εκκλησίας πρότυπα ιδεώδους και θαυμαστού βίου και φρονήματος. Παλαιοτέρους ασκητεύοντας, αναχωρητάς και ερημίτας, οι οποίοι έμεναν άφθοροι, παρθένοι και ετέλουν μεγαλειώδη κατορθώματα. Εκ τούτων, ως πέπειρος καρπός, προήλθε ο μοναχικός βίος, ώστισε γεννήθη στην Ανατολή επί της εποχής του Αγίου Κωνσταντίνου και μετεδόθη ως υπόδειγμα καθολικών. Ο μοναχισμός έκτοτε έμεινε και ζει ως στρατός ιερός, θείων και πάγκαλων τάγμα, πολιτεία μοναχική και αγγελική. Η εμφάνιση του ιστορικού θεσμού του μοναχισμού ήταν μια σπουδαιοτάτη και βασική στιγμή της ιστορίας του κόσμου. Εαλλεπάλληλοι κατόπιν μοναχικέ περίοδοι, κατ' εποχάς και κατά τόπους, διέσωσαν το εσχατολογικό βίωμα εις τα συνθήκα των χριστιανικών κοινωνιών, παρότι επηρέαζαν εν αρχή η αντίδραση και περίσφυγξη της ειδωλολατρίας ή τα της εκοσμικεύσεως της μοναχικής ζωής, της αιρέσεως, των σχισμάτων, έως της ασθματικής εποχής μας. Ούτως, εις πάσαστας εποχάς και χρόνους, το μοναστήρι μένει το ίδιο πράγμα, μια ζώσα εικόν της Βασιλείας του Θεού. Παραπάσαν αλίωσιν ή αχρίωσιν, ένας προσκυνητής των ιερών μονών θα το διαπιστώσει αμέσως. Μεγάλη η δύναμη του πνευματικού σπέρματος.

0: Περνάμε ευθύς αμέσως, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, στην συνομιλία μας με τον οσιολογιότατο γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη.
1: Τι είναι αυτό, γέροντα, που ακτινοβολεί στο Άγιον Όρος? Γιατί θέλει το Άγιον Όρος τόσο πολύ όλους εμάς στον κόσμο?
2: Η αυτοσυνειδησία του κόσμου ως πεπτοκότος και βιούντος σε χαμηλά επίπεδα άπελπης εναρασφαλεία, σε φοβίες, σε μέρημνες, σε λύθη στο Θεό, όλα αυτά δεν του διαφεύγουν. Και όταν βλέπει ένα κόσμο, όμορφο κόσμο, ηθικό, αγγελικά πλασμένο, σαν τους μοναχούς, σχολάζοντας, δηλαδή ασχολουμένους συνεχώς με την υμνοδία στο Θεό, με δοξολογίες, με ψαλμοδίες, με αγρυπνίες, καθημερινές λειτουργίες, όταν έρθει κανείς εδώ και λύσουν αμέσως, το δεν θέλει πολλά πράγματα για να δει μέτρα συγκρίσεως, για να δει την χαόδη διαφορά που υπάρχει μεταξύ του τρόπου ζωής των μοναχών και της ζωής που κάνουν στον κόσμο, του συμβατικό τρόπο ζωής. Και έτσι λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι από εδώ και θαυμάζουν και επιθυμούν να επιστρέψουν, να ξαναδούν και να ωφεληθούν.

0: Υπάρχει μια μικρή μερίδα ανθρώπων γέροντα, οι οποίοι έχουν έρθει έτσι λίγο στο Άγιον Όρος, ας πούμε δοκισίσοφοι είναι, και διατείνονται ότι η ζωή των μοναχών είναι ρουτίνα. Δηλαδή, κάθε μέρα την ίδια ώρα θα κάνουν το διακόνημα, την ίδια ώρα θα πάνε στην τράπεζα, την ίδια ώρα τη νύχτα θα γερθούν τις κλίνεις. Κάθε μέρα αυτά. Την ίδια ώρα θα κάνουν τις ακολουθίες, την ίδια ώρα το ένα, την ίδια ώρα το άλλο. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Τους φαίνεται, λέει, ρουτίνα αυτή η συνεχής επανάληψης. Από την άλλη όμως, πληροφορούμε θα γίνονται ότι εσείς έχετε κάποιους γλυκασμούς που εξιδανικεύουν αυτή την φαινομενική ρουτίνα. Πώς είναι τα πράγματα, Γέροντα?
1: Εμμανουήλ, θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν δύο μορφές ρουτίνας. Εάν ρουτίνα είναι ένας ρυθμός επαναλήψεως, έχουμε επανάληψη εν το Θεό και επανάληψη εν το διαβόλο. Όταν επαναλαμβάνεις τα έργα του διαβόλου, είναι φοβερά. Είναι καταδυναστεύεσαι, υποφέρεις από ανίαν και από, τέλος πάντων, από κορεσμόν ενός επαναλαμβανωμένου τρόπου ζωής, μηχανικού. Αλλά εν το Θεό, όσο επαναλαμβάνεις τον ίδιο τρόπο της προσευχής, της μελέτης, της επαφής σου, των αγαλιάσεων, της χαράς, της, του θείου έρωτος, όπως και οι Άγιοι Άγγελοι. Ρουτίνα είναι, ένα αλληλούια λένε, συνεχώς. Εν με ένα αλληλούια περνάνε όλο το βίο τους, στην αιωνιότητες, ατελείωτες αυτές χαρές και
0: δοξολογίες.
1: Ένα αλληλούια. Λοιπόν, όταν έχουμε τέτοια ρουτίνα πνευματική εν το Θεό, δεν παράγει το αίσθημα που παράγει η άλλη ρουτίνα. Εκείνη είναι θάνατος. Είναι νέκρα, είναι ακινησία, είναι λιμνάζοντα ύδατα. Εδώ είναι κίνησης. Όπως το Ευαγγέλιο. Πάρ το Ευαγγέλιο τώρα. Το ξαναπήρες πάλι. Δεν είναι το ίδιο. Όλο το βλέπεις ανανεωμένο. Νέα νοήματα, νέα πράγματα, νέους τρόπους. Αυτές. Λοιπόν, ζούμε σε μια εμπειρία χάριτος. Σε μια εμπειρία θείου έρωτος. Σε μια εμπειρία ελευθερίας πνευματικής. Σε μια εμπειρία συνεχούς πόθου πνευματικού. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυριαήρωδας αμαρτίας
0: και εμπληστήνε.
1: Και εμπληστήνε της εσύ τρυφής καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Λοιπόν, όταν ζούμε μέσα σε αυτή την πλησμονή, σε αυτό το χορτασμό του θείου έρωτος, της αγάπης, στεκόμαστε σε ένα μέρος και δεν είμαστε σε ένα μέρος. Και μάλιστα το ιδεώδες μας είναι όσο είμαστε μόνοι, τόσο είμαστε πιο γιωμάτοι. Όπως έλεγε ο Άγιος Σημεών ο Θεολόγος, δε, Θεέ μου, λέει, με έκανες μόνον, με ποιησας μόνον, ελθέω μόνος των μόνων. Και είμαστε μόνοι, και ου μόνοι, γιωμάτοι με το Θεό. Γι' αυτό και στέκονται σε ένα βράχο απάνω 20 χρόνια, 30 χρόνια μοναχοί και είναι πλήρης. Λοιπόν, ταύτα είχα να πω ότι αυτό που λένε ρουτίνα στον κόσμο είναι δια τον γλυαρβούν και αν την αποφεύγουν αυτή τη ρουτίνα, την άρρωστη και την νεκροποιών.

0: Γέροντα, σας παρακαλώ πολύ να μας μιλήσετε για το μοναστήρι σας, για την Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου, την Ιερά Μονή Διονυσίου. Ήρθατε πριν από 60 τόσα χρόνια εδώ, Γέροντα. Είναι τεράστιο το νούμερο για μας. Πείτε μας παρακαλώ πολύ για τον γέροντά σας, τον μακαριστό Άγιο Γέροντα Γαβριήλ τον Διονυσιάτη. Πείτε μας για πατέρες της εποχής εκείνης. Πείτε μας για τέτοιες μορφές απλές, παύλα απλοϊκές, που ευηρέστησαν όμως Θεό και ανθρώπης. Είστε ο αρμόδιος γέροντα μετά από τόσα χρόνια να μας μιλήσετε για αυτούς.
1: Εμμανουήλ, διαμέν το γέροντά μου. Έχω να πω το εξής. Ήταν μια πλουσιωτάτη προσωπικότης. Ένας οδηγός λεβέντης φωτισμένος από το Θεό, και έχω γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, ο γεροντάς μου Γαβρίλ, ο ηγούμενος Γαβρίλ, ο γεροντάς μου.
0: Ένα από τα πολλά σας βιβλία.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί λέω είναι μια ολόκληρη ζωή. Περάσαμε μαζί από το 41 έως το 83 που εκοιμήθη, 42 χρόνια. Ολόκληρη ζωή, έχεις διάφορες φάσεις της ζωής του, έγραψα. Όσον αφορά πάλι για άλλους, υπήρξαν μορφές άγιες. Αλλά κάθε ένας είχε μια ιδιοτυπία. Μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι έχουν ιδιοτυπίες. Και η διδασκαλία τους ακόμη, των Αγίων Πατέρων, παρουσιάζει ιδιοτυπίες. Αλλιώς σκέπτεται και γράφει ο Χρυσόστομος, ο Ζρήτορ, Δεινός, αλλιώς ο Βασίλειος με τους κανόνες της Εκκλησίας, αλλιώς ο Γρηγόριος που γιορτάσαμε εμείς προχθές, ο Θεολόγος με τον θεολογικό του λόγο και αυτά. Και οι χαρακτήρες ακόμη των Αγίων έχουν μία ποικιλία. Δεν είμαστε ομοιόμορφα στρατιωτάκια μολυβένια. Έχουμε μία ποικιλία προσωπικότητος, καθένας τη διαφορά του και αυτά. Και έζησε αναλόγως τους σκεύους, διότι είναι και θέμα σκεύους. Γι' αυτό λέει και ο Άγιος Μάξιμος, ούτε το πνεύμα του Άγιον χορηγεί σοφίαν εις τον μη δεκτικόν νου σοφίας, ούτε λόγον χορηγεί εις τον μη δεκτικόν νου λόγου. Και είναι απλοί άνθρωποι. Και μάλιστα και ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής λέει, υπάρχουν πολλοί στη φιλοσοφία του μοναχισμού οι οποίοι εις λόγους ενδόξους σου και έρχονται, γιατί είναι απλοί, απλοϊκοί. Έχουν εμπειρίες όμως. Εγώ πρόλαβα εδώ στο Άγιον Όρος τον Πετράκι, ένα κουντούτσικο γεροντάκι εκεί που έφτιανε σαρώματα και κάτι τέτοια, σάρωθρα. Δεν μιλούσε, αλλά ήταν γιωμάτος χάρη. Είναι το σκεύος του, αυτό ήταν. Δεν είχε λόγον, γι' αυτό και ο λόγος έχει τεραστία σημασία που μας και που τον καλλιεργούμε ως μέσον εκφράσεως. Τώρα άλλο τώρα αν γίνεται ο λόγος αυτόνομος και αφώτιστος από το Θεό και γίνεται βερμπαλισμός κουραστικός και πάσχομαι σήμερα από τους λόγους. Καλύτερα να μην είχαμε δει τους λόγους ανοήτους,
0: κενούς,
1: βλαβερούς, πλανημένους, και να μας λένε τόσα χαζά πράγματα όπως ακούμε και είμαστε μάρτυρες σήμερα και υποφέρομαι από αυτήν την κατάσταση.

0: Είπατε, Γιώργο, μία λέξη που θα την πάρω ως έναυσμα για το επόμενό μου ερώτημα. Είπατε για τους λόγους. Ο λόγος, οι λόγοι. Με λάμδα πεζό βέβαια και όχι κεφαλαίο, όχι ο κύριος. Θα σας παρακαλέσω θερμός, σεπτέ γέροντα, να περάσουμε στην προσευχή τώρα, που είναι λόγος προς τον Θεό. Να εστιάσουμε μάλιστα στην ευχή του Ιησού, την μονολόγιστη. Ποια είναι η αξία, γέροντα, ποια η σημασία της?
1: Το είπα και προηγουμένως, Εμμανουήλ, ότι η ζωή μας εδώ έχει ως κέντρο την προσευχή και μάλιστα την μονολόγιστη προσευχή. Η μονολόγιστη προσευχή ως γνωστόν δεν είχε διαδοθεί από τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού. Είχαμε την Κυριακή προσευχή και τη λατρεία γενικώς. Αργότερα στο Βυζάντιο ανεπτύχθη από τον 4ο, 5ο, 6ο αιώνα την ευχούλα. Κοιτάξτε, και έχω γράψει οι διάλογοι στον Άθο περί νοερά, η θεολογία της νοεράς προσευχής, και αλλού τελευταίως έχω γράψει για την νοερά προσευχή, και αποδίδω τεραστία σημασία. Αν ο Άγιος Νικόδημος έλεγε ότι δια τούτο δεν έχουμε πλήθος Αγίων, όπως το Βυζάντιο που έλεγαν την νοερά προσευχή, γιατί είναι για δεν λέμε την προσευχή, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ, και μάλιστα θα έλεγα η κατάπτωση του κόσμου οφείλεται στο ότι αγνοεί την προσευχή και δεν την καλλιεργεί. Είναι και από άγνοια, αλλά και από διαστροφή της καρδίας, της ψυχής, τα πάθη. Δεν είναι μόνο δηλαδή, όπως και το διάβασμα. Δεν διαβάζουν πνευματικά βιβλία οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Είναι η αμαρτία. Και είναι βεβαίως και οκνηρία διανοητική, αλλά κυρίως δεν υπάρχει συγγένεια με το περιεχόμενο και τη γεύση που αναδίδουν τα διάφορα νοήματα τα πνευματικά. Λοιπόν, η νοερά προσευχή είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό έγινε μάλιστα αντικείμενο συγγραφής τόσων βιβλίων, η δύναμη του ονόματος, του Κύριου Ιησού Χριστέ ελεησόν με, και γενικότερα έχει εξαπλωθεί κάπως. Πολλοί όμως χριστιανοί δεν λένε την ευχή. Η ευχή είναι γλυκή και πράγμα και είδος. Επαναλαμβανόμενο το όνομα του Χριστού αγιάζει. Αγιάζει συνεχώς και φωτίζει και ευρύνει και πλατύνει και υψώνει την ψυχή. Λοιπόν, όλοι οι μοναχοί δεν παραλείπουν την ευχή εν εσπέρα και πρωί και μεσαυρία και παντή καιρό. Είναι μεγάλο πράγμα. Είναι, θα έλεγε κανείς, είναι μια δόξα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ένας καθολικός θεολόγος, ο Ιρηναίος Χάουζερ, έλεγε τότε, μου έλεγε ένας μαθητής του, ότι είναι μια ανατολική λιθιώτης η προσευχή αυτή. Αλλά ήταν ανοησίες, δεν δέχονται. Για μας τους Ορθοδόξους η νοερά προσευχή είναι μια δόξα, είναι μια τροφή αδιάλειπτη και εύκολη, με καρπούς πνευματικούς, τους οποίους έχει αναφέρει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που γράφει και περί νοεράς προσευχής. Τόσοι πατέρες φιλοκαλίες, γεροντικά, βίοι Αγίων. Από τη φιλοκαλία που έγραψε, εξέδωσαν ο Άγιος Νικόδημος με τον Άγιο Μακάριο, μετεφράστη από τον έγκλειστο τον ποιον, τον Ρώσο, έγκλειστος.
0: Θεοφάνης.
1: Θεοφάνης. Μετά ο Παΐσιος Βελισκόφσκι στη Μολδαβία και έγινε κτήμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και οι Σλάβοι έδωσαν πολύ σημασία, μάλιστα είχαμε και ένα καρπό τελευταίος, αυτό το περί νοεράς προσευχής. Λοιπόν, θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα. Τι να πω, τι περιμένεις να πω για την νοερά προσευχή? Η μαρτυρία μου είναι η εμπειρία όλων των Αγίων. Ύμνους έχουν κάνει στην προσευχή αυτή. Είναι ο λόγος ο οποίος ενσωματώνει όλες τις δυνάμεις της ψυχής και αυτές ανατείνει στο Θεό. Είναι όπως λέγει μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος, νους μη σκεδανήμενος επί τα έξω, μη δε υπό των αισθητηρίων επί των κόσμων διαχεόμενος, επάνηση μεν προς εαυτόν, διε αυτού δε προς την Θεού έννοια να αναβαίνει, κακίνο το κάλλι, περιλαμβόμενος και λαμβόμενος. Το ίδιο λέει και ο Παλαμάς αργότερα, όταν το ενιαίον της ψυχής γέννηται τρισών, δηλαδή νους ουσία, νους ενέργεια και βούλησης, γεννιέται ενιαίο, γιατί από αυτό ο κόσμος πάσχει από διάχυση. Μάλιστα μην ξεχνάμε ότι ο Βαρλάμ, όταν πολεμούσε την ωερά προσευχή του Σύσικαστάς,
0: ο Καλαβρός,
1: είναι διότι αυτοί ενόμιζαν, ακολουθούντας την ελληνική πλάνη, πρέπει ο νους να εξέρχεται στον κόσμο, στα αντικείμενα, στα πράγματα, στις μορφές. Ενώ αντιθέτως εμείς αναχωρούμε από το δεδομένο ότι όσο είναι ενοποιημένος ο νους, όσο έχουμε ενιαία την ψυχή, δηλαδή συγκεντρωμένες τις δυνάμεις το θυμικών, το επιθυμητικών με όλες τις ενέργειες και το λογιστικών ενωμένο και ανατείνεται στο Θεό, τότε είναι ο νους καθαρός και έχουμε πλέον την απλότητα με την οποία επλάστη ο άνθρωπος, το αρχαίον απλούν όπως λέγανε, το αρχαίο κάλος, που η συνίστατο εις την απλότητα αυτή, εις το ενιαίον και εις την άμεση εποπτεία του Θεού. Όσο ήσουνα καθαρός, όσο ήσουν απειλαγμένος από αυτό, τόσο ανέβαινες προς τα πάνω. Αν εν αντιθέσει με τον άνθρωπο των μεταπτωτικών, ο οποίος διεχύθη στον κόσμο, σκορπίστηκε στον κόσμο και η ψυχή του είναι αγκιστρωμένη στα αντικείμενα του ερωτός του. Και δεν είναι αυτό. Εκείνο που λέμε, αυτός είναι έξαλλος, όταν το βλέπεις σε κατάσταση που είναι οργισμένος, αυτό είναι σε όλους τους ανθρώπους. Είναι έξαλλοι οι άνθρωποι.
0: Εκτός σε αυτού.
1: Εκτός σε αυτόν. Είναι εκτός σε αυτόν. Αλλά επειδή συνηθίσαμε αυτή την κατάσταση την παραφυσική, την έξω εαυτού βιούντες, νομίζουμε αυτή είναι, έτσι είναι. Όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνης, θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι θα μένονται. Και αν δούνε κανένα μη μενόμενο, θα πούνε μένεσαι. Έτσι φτάσαμε σήμερα. Δηλαδή η κατάσταση αυτή, αυτό που γίνεται, αυτό το όργιον, η μέθη θα έλεγε κανείς, η βακτία των θεαμάτων και των ακουσμάτων, είναι κατάστασης νεκρόσεως, κατάστασης έξαλλη. Και εσύ μάλιστα τώρα ασχολείσαι με τον λόγον, αλλά αυτός δεν είναι λόγος, είναι αντίλογος εις των λόγων των νεκρών. Είναι ζωντανός λόγος εις τον οποίον αντιπαραθέτεις εις των νεκρών λόγων, εις την διάχυση λες διαλόγου, μη στη διάκριση, μη στο λόγο, μη στους λόγους.
0: Αναιρετικός.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή επικοινωνία μας εδώ, στο κάθισμα των Αγίων Αποστόλων, απέναντι από την Ιερά Μονή Διονυσίου, με τον σεπτό οικιστή του, τον οσιολογιότατο γέροντα Θεόκλητο Διονυσιάτη. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ και απολωστή φορά πάντοτε στις θεοποιηθείς προσευχές του. Όλος ιδιαιτέρως εσάς, αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ, ευχαριστώ που είχατε την καλοσύνη και αυτή τη φορά να με συνοδεύσετε στο προσκυνηματικό αυτό ταξίδι. Είχαμε την ευκαιρία όλοι μαζί να συνομιλήσουμε με τον πολιό γέροντα Θεόκλητο και να τον ακούσουμε να μας διδάσκει, να μας νουθετεί, να μας στηρίζει με τον άλατη ηρτημένο λόγο του. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε», που είναι το

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Με το σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης, κύριο Παύλο.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατέ, να ερμηνεύουμε την ιερά ακολουθία του γάμου, για την οποία έχουμε πει ότι μέσα της έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, τις αλήθειες, τις απαντήσεις, τα ερωτήματα που αν ένα ζευγάρι θελήσει να ζήσει αυτό το οποίο παραδίδεται μέσα από την ακολουθία, μπορεί να φτάσει στην πλειότητα της σχέσης και της αγάπης. Βρισκόμαστε στην τρίτη ευχή του γάμου. Είναι το σημείο εκείνο που ο ιερέας επίσης ενώνει τα χέρια των δύο μελονύμφων. Ας τη δούμε όμως πρώτα. Ο Θεός ο Άγιος, ο πλάσας εκχώος των άνθρωπων και εκ της πλευράς αυτού ανοικοδομή σας γυναίκα και συζεύχες αυτό βοηθών κατά αυτόν, δια τούτος αρέσε τη σύ μεγαλειότητη, μη μόνον είναι των άνθρωπων επί της γης, αυτός και νυν δέσποτα, εξαπόστειλον την χείρα σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον των δούλων σου και την δούλην σου, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς εις άρκα μίαν, χάρισε αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση, ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βλέπουμε, αγαπητοί ακροατές, και σε αυτή την ευχή ότι η Εκκλησία και πάλι επαναφέρει στην αρχή της δημιουργίας και της κατασκευής του ανθρώπου, διότι ακριβώς ο γάμος έχει τη ρίζα του εκεί, σε αυτήν την ίδια τη δημιουργία του ανθρώπου. Δεν είναι μια μεταγενέστερη πραγματικότητα, αλλά μια αρχική πραγματικότητα που ξεκινάει από την διάκριση του ανθρώπου σε άνδρα και γυναίκα. Έχουμε πει κι άλλοτε το χαρακτηριστικό εκείνο χωρίο που λέει «κατοικώνα Θεού επίησεν αυτόν τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς». Το άρσεν και θήλη, όπως έχουμε ξαναπεί, είναι υπόμνημα και ερμηνεία της λέξης άνθρωπος. Ουσιαστικά έρχεται δηλαδή να τονίσει ότι η ανθρώπινη φύση είναι ανδρόγυνη. Τώρα εδώ προχωράει και ενώ μας ξαναγυρίζει στην αρχή, έρχεται, θα έλεγα, λίγο να ερμηνεύσει αυτή τη δημιουργία. Ο Θεός ο Άγιος, εκείνος που έπλασε από χώμα τον άνθρωπο και από την πλευρά του ανοικοδόμησε την γυναίκα και την πρόσφερε και την ένωσε μαζί του ώστε να είναι βοηθός κατά αυτόν, δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Όμως να μείνουμε λίγο και να προχωρήσουμε με προσοχή. Εδώ λοιπόν, από τη μια μεριά, βεβαιωνόμαστε ότι ο άνθρωπος είναι χωρικός αλλά και επουράνιος. Από την άλλη πλευρά, ο άνθρωπος είναι ο άνδρας και η γυναίκα, διότι από την πλευρά του άνδρα ανοικοδομείται η γυναίκα και όχι απλώς ανοικοδομείται σαν ένα πρόσωπο ξεχωριστό ή και αντικείμενο στον άνδρα, αλλά συζεύγνεται μαζί του, προσφέρεται για ενωθεί μαζί του ως βοηθός του ανθρώπου. Θα μείνουμε λίγο σε αυτό το σημείο. Πρώτα-πρώτα οι πατέρες Εκκλησίας τονίζουν ότι η γυναίκα δεν δημιουργείται ούτε από την κεφαλή του άνδρα, ούτε από τα πόδια του άνδρα, αλλά από την πλευρά του. Αυτό τονίζεται, με αυτό τονίζεται η ισοτιμία των δύο προσώπων. Αυτά τα δύο πρόσωπα είναι διαφορετικά, πλην όμως απολύτως ισότιμα. Στην εβραϊκή η λέξη γυνή λέγεται, μάλλον στην ελληνική η γυνή είναι λέξη εβραϊκή, λέγεται ανδρής. Και έτσι αυτό δείχνει τη σχέση των δύο, ότι αυτή η σχέση είναι βαθιά, είναι ουσιαστική. Δεν είναι η γυναίκα κάτι το έτερο και το διαφορετικό, αλλά όπως λέει εδώ, βοηθός. Σημειώστε εδώ τη λέξη βοηθός για να τη συναντήσουμε σε ένα άλλο σημείο, εκεί που ο Θεός οδηγεί ενώπιον του Αδάμ ολόκληρη τη δημιουργία. Και ο Αδάμ λέει, δίνει το όνομα στο κάθε τι από τα δημιουργήματα για να καταλήξει το κείμενο στο σημείο αυτό, και αυτό ουχευρέθη βοηθός όμοιος αυτό.
Ενώ λοιπόν πέρασε ολόκληρη δημιουργία μπροστά από τον Αδάμ και ο Αδάμ στο καθένα δίνει το όνομά του, όμως ο Αδάμ δεν συναντά κάτι που να έχει σχέση μαζί του. Νιώθει υπό ότι δεν συγγενεύει με αυτή τη δημιουργία επί της ουσίας. Νιώθει ότι δεν μπορεί μόνος του να βρει ένα νόημα σε αυτήν τη δημιουργία. Είναι κάτι που έχει δημιουργηθεί για να τον υπηρετήσει, αλλά δεν είναι κάτι που μπορεί να τον καλύψει και να τον ολοκληρώσει. Ακριβώς λοιπόν, εδώ έρχεται ο αληθινός βοηθός του. Έρχεται η γυναίκα για να βοηθήσει ως βοηθός. Σε τι, θα πει κανείς. Αυτό που βοηθάει ο άνδρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άνδρα, γιατί ούτε ο άνδρας μπορεί να υπάρχει χωρίς τη γυναίκα, ούτε η γυναίκα χωρίς τον άνδρα, είναι ο δρόμος της θεώσεώς τους. Είναι ο δρόμος της σωτηρίας. Ο άνδρας στο πρόσωπο της γυναίκας ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξή του. Γιατί όπως είπα, άνθρωπος, η φύση του είναι ανδρόγυνη. Ο γάμος λοιπόν είναι η συνάντηση και η ένωση αυτών των δύο προσώπων, τα οποία μαζί αποτελούν τον άνθρωπο. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Μάλλον να δούμε πρώτα το δια το ούτως αρέσε τη σύ μεγαλειότητη. Δηλαδή η δημιουργία του ανθρώπου εκφράζει το θέλημα του Θεού. Έτσι όπως το ακούμε, αυτό το αρέσε μοιάζει λιγάκι εγωιστικό. Έτσι άρεσε στο Θεό, έτσι έκανε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν στεκόμαστε στην επιφάνεια. Γιατί ο Θεός φροντίζει και προσφέρει την ομορφιά. Ο Θεός κατασκευάζει τον άνδρα και τη γυναίκα διαφορετικούς, αλλά και αναζητώντας ο ένας τον άλλον, ώστε μέσα από τη γνήσια κίνηση και ένωσή τους να γίνουν πρώτον μέτοχος ο ένας της ζωής του άλλου, μέτοχος ο ένας της χαράς του άλλου, να νιώθει ο καθής ότι ολοκληρώνεται μέσα από τον άλλον, και από την άλλη μεριά να γίνουν και οι δύο στην αγάπη και στην ένωσή τους πηγή μιας νέας ζωής, αφετηρία της δημιουργίας ενός νέου ανθρώπου. Δεν είναι λοιπόν ένα θέλημα εγωιστικό του Θεού, αλλά ένα θέλημα πανέμορφο και δημιουργικό, το οποίο προσφέρεται και ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξη. Άρα λοιπόν αυτό το αρέσε τη σύ μεγαλειότητη είναι ο τρόπος που ο Θεός, να πω έτσι, σκέφτηκε και μηχανεύτηκε για να οδηγήσει στην πληρότητα το ανθρώπινο ζευγάρι. Η κατασκευή του ανθρώπου, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι διαφορετική. Αλλά η διαφορά του καθενός είναι ο πλούτος του άλλου. Ο καθένας προσφέρει στον άλλον μέσα από την ενότητά τους, τι προσφέρει, αυτό που δεν έχει ο άλλος, τόσο στο συναίσθημα όσο και στη σχέση, ώστε να είναι δυνατή η καρποφορία, η κατασκευή ακόμα του ανθρωπίνου σώματος με ό,τι το κάθε ένα σώμα έχει σαν δικό του πλούτο, αλλά που αυτός ο πλούτος του ενός είναι απαραίτητος για τον άλλον και στον άλλον για τη δημιουργία μιας καινούργιας ζωής. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπει κανείς τη σοφία του Θεού. Μη μόνον είναι τον άνθρωπον επί της γης, ώστε ο άνθρωπος πλέον να μην αισθάνεται τη μοναξιά που αισθάνθηκε στην αρχή, να νιώσει πλέον την πληρότητα της κοινωνίας των προσώπων. Διότι όπως ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων, έτσι και ο άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού δημιουργημένος είναι κοινωνία προσώπων. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, αγαπητοί μου, ότι μέσα στο γάμο δεν ερχόμαστε ως ατομικές υπάρξεις και μάλιστα για να μείνουμε ατομικές υπάρξεις. Ερχόμαστε αναζητώντας, ο λαός το λέει πάρα πολύ ωραία και έχει μέσα του βαθιά σοφία και αλήθεια, το έτερον ίμιση. Αυτό δεν είναι ένα σχήμα λόγου, είναι μια πραγματικότητα. Ο άνθρωπος θα παραμείνει μισός, δεν θα φτάσει στην πληρότητά του. Αυτό λοιπόν αναζητά. Και είναι σημαντικό ο καθένας να μην νιώθει αυτάρκης με τον εαυτό του. Εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η αγωγή που θα δώσουμε στον άνθρωπο. Να το πω κάπως αλλιώς. Μεγαλώνουν δύο άνθρωποι, δύο παιδιά, μια κοπέλα, ένα αγόρι. Έχουν συνειδητοποιήσει τι είναι ο άλλος. Ο άλλος δεν είναι αντικείμενο απρόσωπης χρήσης.
δεν είναι ένα αντικείμενο σεξουαλικής χρήσης από την οποία παράγεται ηδονή, αλλά τελικά εγώ το χρησιμοποιώ αυτό το αντικείμενο, αλλά είναι έξω από μένα. Αλλά είναι ένα πρόσωπο που η κοινωνία μαζί του, και η σαρκική και η πνευματική κοινωνία, με αποκαθιστούν στην πληρότητά μου, με αποκαθιστούν στην αλήθειά μου, με αποκαθιστούν στην εσωτερική μου ομορφιά. Και δεν είναι μόνο η ευχαρίστηση και η απόλαυση της σχέσης, αλλά η χαρά της δημιουργίας μέσα από την κοινωνία και μέσα από την αγάπη. Εδώ θα ξαναπώ κάτι, έστω και αν στενοχωρώ κάποιους. Αυτές οι αλήθειες δείχνουν ότι όλη αυτή η ιστορία περί ομοφιλόφιλων σχέσεων είναι μια ιστορία λάθους, αποτυχίας, ανομαλίας. Μπορεί να υπάρχει μέσα από τη χρήση των σεξουαλικών οργάνων απόλαυση, αλλά δεν υπάρχει πληρότητα. Δεν υπάρχει η αποκατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο άνθρωπος κοροϊδεύει τον εαυτό του γιατί εντόπισε τη ζωή και την ευτυχία του στην αναζήτηση της ειδονής και όχι στη χαρά της αγάπης και της δημιουργίας. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σημαντικό να βοηθήσουμε και τα παιδιά και να κατανοήσουμε κι εμείς ότι χωρίς πραγματική έξοδο από τον εαυτό μας δεν θα χαρούμε. Αν ο καθένας μένει στο ίδιο σπίτι με τον άλλον, κοιμάται στο ίδιο κρεβάτι με τον άλλον, αλλά δεν χαίρεται την παρουσία του άλλου και δεν είναι ο άλλος η χαρά του, τότε είναι μισός άνθρωπος, τότε είναι ανάπηρος άνθρωπος και τότε φτιάχνουμε ανάπηρες οικογένειες από τις οποίες υποφέρουν τα παιδιά μας. Κι άλλοτε θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, αλλά τώρα ας προχωρήσω λίγο. Αυτός καινήν, Δέσποτα, εσύ λοιπόν Κύριε, που είσαι ο δημιουργός του ανθρώπου με αυτόν τον τρόπο, τώρα εξαπόστειλον την χείραν σου εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Μια όμορφη εικόνα, στείλε το χέρι σου από ψηλά, από τον Άγιο κατοικητήριό σου και άρμοσον τον δούλον σου Ιωά και τη δούλη σου Μαρία. Ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή υγιεινή. Εδώ αγαπητοί ακροατές έχουμε πάλι μια πανέμορφη λέξη. Άρμοσον. Θα μπορούσε να πει ένωσον. Η αρμονία όμως είναι κάτι πολύ πιο πέρα από την ενότητα. Η αρμονία σημαίνει τη σωστή λειτουργία και την τέλεια σχέση από αυτήν ακριβώς την κοινωνία. Όχι απλώς να είναι μαζί, αλλά να είναι αρμοσμένοι. Θα έλεγα το κάθε τι του καθενός να ανταποκρίνεται σε αυτό το άλλο, στο κάθε τι του άλλου, ώστε να φτάσει στην πληρότητα, να ζήσει την ανατροπή των μαθηματικών. Να ζήσει ότι εδώ ένα και ένα κάνει πάλι ένα. Μόνο που τώρα αυτό το ένα που είναι ο καθένας μαζί με τον άλλον ή έχει μια πληρότητα, έχει ένα πλούτο, έχει μια επέκταση, έχει μια ολοκλήρωση, έχει μια έκταση τελικά που καλύπτει τη ζωή και το νόημά της. Όμως τονίζει κάτι, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Ζητάμε από το Θεό να ενώσει, να αρμόσει τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, ζούμε σήμερα σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν περιμένουν το Θεό. Δεν θέλουν, θα το δούμε παρακάτω αυτό που θα πω τώρα, να νιώσουν ότι ο καθένας τους δέχεται τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Και ο Θεός ξέρει ποιο δώρο μας κάνει. Το λάθος δεν το κάνει ο Θεός. Το λάθος το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Και το μυστικό που οδηγεί στο λάθος βρίσκεται εδώ σε αυτή τη λέξη. Ότι παρά σου αρμόζεται. Αρμόζεται. Από το Θεό μόνον. Ανδρή γυνή. Είπαμε δύο λόγια για αυτό το ρήμα και το ρήμα. Αρμόζω. Εδώ τώρα τι λέει. Ο μόνος που μπορεί να αρμόσει τους ανθρώπους είναι ο Θεός. Αυτό όμως έχει μια προϋπόθεση. Ότι τον αφήνουμε. Να, αν θέλετε να συνεχίσω την εικόνα. Στείλε Κύριε το χέρι σου.
και πάρε αυτούς τους δύο ανθρώπους και άρμοσέ τους. Θα έλεγα ότι στο χέρι του Θεού μένει αυτοί οι δύο άνθρωποι να πλώσουν το δικό τους χέρι, να βάλουν το χέρι τους ο καθένας στο χέρι του Θεού μέσα, και ο Θεός κλείνοντας, θα έλεγα, το χέρι του, να τους κρατά πια ενωμένους, και να αυτοί μένουν σε αυτή την ενότητα και την αρμονία που είναι έργο της Θείας Χάριτος, θα είναι πάντα μαζί. Έχετε δει δύο κλειδιά περασμένα σε ένα κρίκο? Όπου κι αν είναι, θα είναι πάντα μαζί. Είτε είναι στην τσέπη μας, είτε μας πέσουν στο δρόμο, είτε τα πετάξουμε στη θάλασσα, είτε τα ρίξουμε σε μια χαράδρα, εφόσον είναι περασμένα στον ίδιο κρίκο, θα είναι πάντα μαζί. Αυτό είναι το μυστικό της αρμονίας. Η αρμονία του καθενός με το Χριστό. Αυτό σημαίνει να βάλω το χέρι μου στο χέρι του Θεού. Σημαίνει να βάλω την καρδιά μου. Είπα και άλλοτε ότι ο άνθρωπος είναι ότι είναι η καρδιά του. Ο Χριστός μου λέει, παιδί μου, δώσ' μου την καρδιά σου. Του τη δίνω. Του τη δίνει και η άλλη. Και τότε εκείνος, με τη Θεία Χάρη την οποία επικαλούμεθα, έρχεται να αρμόσει τις δύο καρδιές, ώστε πραγματικά να νιώσουν πανέμορφα, να νιώσουν ότι βρήκα αυτό που ήθελα. Όταν όμως δεν αφήνουμε το Θεό να αρμόσει, και συνήθως ο τρόπος που ζουν σήμερα οι άνθρωποι δεν επιτρέπει στο Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Πριν από το γάμο τους ζουν σαν παντρεμένοι. Διαλέγουν μόνοι τους. Και ο Θεός μας αφήνει στις επιθυμίες της καρδιάς μας. Και η κρίση που περνάει ο γάμος οφείλεται στις επιθυμίες της καρδιάς μας και όχι ακριβώς στο θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο άνθρωπος είναι συντονισμένος και αρμονισμένος με το θέλημα του Θεού, τότε θα είναι αρμονισμένος με το έτερο πρόσωπο και θα γίνει το ένα και ένα ένα, και θα αποκατασταθεί η ανθρώγινη φύση του συγκεκριμένου προσώπου, του άνδρα και της γυναίκας, που θα είναι όμως ένα, που θα είναι μαζί, που δεν θα είναι δύο. Και σε αυτή την προοπτική, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο και συγχωρέστε μου για τη λέξη που θα χρησιμοποιήσω. Τότε πλέον δεν μπορείς να ακούς τις αχλαμάρες του κάθε νεαρού και της κάθε νεαρής που έρχεται και λέει, εγώ δεν μπορώ να βάλω πάνω από τον άντρα τη γυναίκα μου, τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Για μένα την πρώτη θέση έχουν οι γονείς μου. Για να σου πω, βρε ανόητε, νεαρέ ή νεαρά, τι δουλειά έχει το ένα με το άλλο? Εκεί βαθιά ανοιχτωμένος είσαι, ώστε φοβάσαι ότι η αγάπη στη γυναίκα σου απειλεί την ύπαρξή σου? Χωρίς αυτή την αγάπη στη γυναίκα σου είσαι μισός. Όσο και αν αγαπάς τη μάνα σου, μισός και ανάπηρος είσαι. Η ενότητά σου, η αποκατάσταση της προσωπικότητάς σου δεν θα γίνει με το να είσαι κοντά στη μάνα και στον πατέρα σου, αλλά αρμοσμένος με τη γυναίκα που σου χάρισε ο Θεός. Ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την ευχή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη. Ζεύξη θα πει ένωση. Ενώνουν δύο πράγματα. Σύζευξη σημαίνει ότι αυτή η ένωση είναι βαθιά. Είναι κοινωνία ζωής. Εν ομοφροσύνη. Να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αλλά είναι δυνατόν να έχουν και οι δύο το ίδιο φρόνημα. Αυτό βέβαια αφορά τα ουσιώδη της ζωής. Και εδώ η ομοφροσύνη μεταξύ των προσώπων αυτών προϋποθέτει την ομοφροσύνη του καθενός στο Θεού το θέλημα. Τότε έχουν ένα κοινό μέτρο και ένα κριτήριο για να μετρήσουν τον εαυτό τους, τη γνώμη τους, τη διαφωνία τους και να μπορούν αυτή η διαφωνία να μην γίνει ρήξη αλλά να οδηγήσει σε αυτήν την ομοφροσύνη. Στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Κρατήστε αυτή τη λέξη, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε σε κάτι άλλο και θα την ερμηνεύσουμε. Χάρη σε αυτής καρπών κοιλίας ευτεκνίας απόλευσιν. Το στεφάνωμα η σάρκα μίαν έχει την προοπτική πρώτον της κοινωνίας της ζωής ολόκληρης. Ο άνθρωπος είναι ψυχοσώμα. Αλλά παράλληλα, ο άνθρωπος, όπως είναι κατασκευασμένος στο πρόσωπο του άνδρα και της γυναίκας, μέσα από αυτό το στεφάνωμα, την κοινωνία, θα το δούμε αναλυτικότερα σε λίγο, έρχεται ο καρπός της κοιλίας. Το γέννημα μιας καινούργιας ύπαρξης. Αυτή η καινούργια ύπαρξη από πού πηγάζει? Από τη σοφία του Θεού. Από τον τρόπο που ο Θεός έφτιαξε τον άνδρα και τη γυναίκα. Από το υλικό, να το πω έτσι, που περιέχεται στο σώμα του καθενός. Και από την άλλη μεριά, την απόλαυση της ευτεκνίας. Όχι απλώς της τεκνογονίας, αλλά και της των καλών, θα λέγαμε, παιδιών. Και ο ιερέας, εκεί στη λέξη που λέει άρμοσον, παίρνει το χέρι του ενός και το βάζει μέσα στο χέρι του άλλου και του ζητά όλο το υπόλοιπο διάστημα του μυστηρίου έτσι να είναι. Έτσι θα ξεκινήσουν σε λίγο και τα πρώτα βήματά τους. Η ένωση των χεριών τους είναι η έκφραση, η φανέρωση, ο εικονισμός της ένωσης των καρδιών τους, της σύνδεξης των καρδιών. Μετά από αυτή την ευχή ακολουθούν τα στέφανα. Ο ιερέας παίρνει τα στέφανα, τα σταυρώνει επάνω στο Ιερό Ευαγγέλιο, λέγοντας εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και στη συνέχεια ακουμπά το πρώτο στεφάνι στο μέτωπο του γαμπρού, λέγοντας στέφεται ο δούλος του Θεού, ας πούμε τώρα Ιωάννης, την δούλη του Θεού Μαρία, και παίρνει το στεφάνι από το μέτωπο του γαμπρού και το φέρνει στις νύφες. Και στη συνέχεια σταυρώνει μπροστά στο πρόσωπο του γαμπρού εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τρεις φορές. Και στη συνέχεια θα αρχίσει από την ύφη. Στέφεται η δούλη του Θεού, των δούλων του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα τόσο γνωστά λόγια είναι όμως πάρα πολύ άγνωστα. Διαθέτουν ένα ατέλεστο τέλος. Και λέω πολλές φορές στα ζευγάρια που παντρεύω, μόνο αυτή την πρόταση, αν ζήσετε, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Να τη δούμε πιο απλά. Στεφανώνεται ο δούλος του Θεού. Υπάρχουν δύο ερωτήματα. Ποιος τον στεφανώνει και γιατί στεφανώνεται. Το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, είναι στη συνείδησή μας σαν καρπός επιβράβευσης
του αγώνα και της προσπάθειας ενός ανθρώπου. Στεφανώνουμε έναν αθλητή για τον κόπο που έκανε, για τον αγώνα που έκανε. Εδώ το στεφάνωμα έχει την ίδια αιτία. Ο άνθρωπος για να φτάσει σε ένα σημείο που να μπορεί να παντρευτεί, να μπορεί να ολοκληρωθεί, σημαίνει ότι έχει διανύσει μία πορεία. Τι πορεία θα μου πείτε? Πολλαπλή. Πρωτίστως όμως στην καλλιέργεια του εσωτερικού του κόσμου. Όταν προσφέρεσαι στον άλλον, πρέπει να έχεις κάτι να του προσφέρεις. Εάν προσφέρεις σε κάποιον μία κασετίνα που απ' έξω φαίνεται πάρα πολύ ωραία, πιθανώς να είναι και βελούδινη, και μόνο που τη βλέπεις λες ποιος ξέρει τι έχει αυτό μέσα, και την προσφέρεις στον άλλον, κι ο άλλος ανοίγει την κασετίνα αλλά μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό είναι κοροϊδία, αυτό είναι απογοήτευση. Άρα λοιπόν, για να στεφανωθεί κάποιος πρέπει να έχει κάνει τον αγώνα του, τον αγώνα της ζωής του. Και πιο συγκεκριμένα, αν στόχος και σκοπός του γάμου είναι η θέωση του ανθρώπου, να έχει κάνει το δικό του αγώνα της αρετής και του αγιασμού του. Δεν στεφανώνουμε κάποιον χωρίς να υπάρχει λόγος και προπαντός χωρίς άθληση. Μπορεί η άθληση να είναι πνευματική, μπορεί η άθληση να είναι σωματική, μπορεί η άθληση να είναι άθληση αγιασμού του ανθρώπου, αγώνας για την πραγμάτωση του νοήματος της ζωής του. Μέσα σε αυτό υπάρχει και η επαγγελματική αποκατάσταση. Όλα αυτά όμως προϋποθέτουν κάτι, τον αγώνα. Μέσα από τον αγώνα ο άνθρωπος διαμορφώνεται σε προσωπικότητα. Έτσι λοιπόν, στεφανώνεσαι για την προσωπικότητα που δημιούργησες. Και τώρα έρχεται ο Θεός να σε στεφανώσει για τον αγώνα σου αυτόν. Με ποιο τρόπο? Με το να σε αποκαταστήσει στην πληρότητα της ύπαρξής σου. Το στεφάνι είναι η κοπέλα, η νύμφη για τον νυμφίο, ο νυμφίος για την νύμφη. Ποιος στεφανώνει όμως? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα. Και εδώ γεννιόνται μερικά ερωτήματα που ήδη τα θέσαμε. Είσαι έτοιμος να παντρευτείς, παλικάρι μου ή κοπέλα μου? Τι έχεις κάνει σαν προϋπόθεση? Σας είπα κι άλλοτε, μου είχε κάνει εντύπωση όταν ήμουνα μαθητής της τρίτης λυκείου, ότι υπήρχε μια επιστολή του Οδυσσέα Ανδρούτσου σε κάποιο συγγενικό του πρόσωπο νεαρό, το οποίο του ανεκκίνωνε ότι σκέπτεται να παντρευτεί. Και αυτός ο άνθρωπος, ο αγωνιστής, ο μπαρουτοκαπνισμένος, όμως στον ανιψιό του θέτει μερικά ερωτήματα. Του λέει, είσαι άξιος να γίνεις γονιός? Είσαι άξιος να παντρευτείς? Ώστε μπορεί και να μην είσαι άξιος. Και βέβαια, πότε δεν είσαι άξιος? Όταν ουσιαστικά δεν έχεις κάνει τον αγώνα σου αυτόν. Όταν αύριο στην κοπέλα αυτή που τώρα παντρεύεσαι δεν έχεις να δώσεις τίποτα, ή αν έχεις κάτι να της δώσεις είναι η ασχήμια της ψυχής σου. Ο Θεός μας στεφανώνει όταν κάνουμε τον αγώνα για την ομορφιά της ψυχής μας, γιατί τότε μπορεί να θεμελιωθεί το υλικό. Δεν ευλογούμε το τίποτα. Το μυστήριο του γάμου δεν λειτουργεί μαγικά. Δεν είναι αρκετή η παρουσία η σωματική δύο ανθρώπων. Χρειάζεται
η προσωπικότητα του καθενός. Βέβαια, μερικές φορές οι δύο προσωπικότητες είναι ίδιες, το ίδιο άδειες. Και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς γάμους σήμερα, που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Δεν υπάρχει τίποτα να τους ενώνει. Και υπάρχει κάτι που τους κρατάει μακριά, ακόμα και αν κοιμώνται στο ίδιο κρεβάτι. Ο εγωισμός τους. Ο εγωισμός είναι η υπανάπτυξη του ανθρώπινου προσώπου. Ένας άνθρωπος που παραμένει εγωιστής, δεν έχει αναπτυχθεί, δεν έχει οριμάσει, δεν έχει καλλιεργηθεί, δεν έχει στοχεύσει στην αρετή στη ζωή του. Δεν ζητά πλέον το πρόσωπο που θα αρμοστεί μαζί του και θα ολοκληρωθεί η ζωή του και θα φτάσει στην πληρότητα. Ζητά στην καλύτερη περίπτωση έναν νόμιμο σεξουαλικό σύντροφο ή έστω την ικανοποίηση και όχι την ευθύνη ότι μπορεί να φέρει παιδιά στον κόσμο. Εδώ μέσα βρίσκεται όλο το κλειδί της ευτυχίας ή της τραγωδίας, όπως το ζούμε σήμερα. Να δούμε όμως και την ομορφιά τώρα του πράγματος. Ο Θεός με στεφανώνει και μου χαρίζει σαν στεφάνι την κοπέλα αυτή που στέκεται δίπλα μου ή για την κοπέλα το παλικάρι αυτό που στέκεται δίπλα μου. Ο Θεός δεν κάνει λάθος. Αν τον έχουμε αφήσει να μας αρμόσει, διότι τη λέξη θα την πούμε στην ακολουθία, αν όμως είμαστε αρμοσμένοι με τον Χριστό, τότε δεν θα μπορούμε να ταιριάσουμε και να αρμοστούμε μεταξύ μας. Αν δεν έχουμε αφήσει εκείνον να σμιλέψει όλες τις πλευρές του καθενός ώστε να ταιριάσουν με τον άλλον, τότε άδικα θα γίνει και η τελετή και μόνοι μας θα αποδείξουμε την ματαιότητα. Γιατί τότε στο Θεό προσφέρουμε άχυρα και τα άχυρα δεν ευλογούνται. Το στάρι το ευλογούμε και γίνεται ψωμί και γίνεται σώμα Χριστού. Τα σκουπίδια όταν πολλαπλασιάζονται, τότε γίνεται πιο δύσκολη η ατμόσφαιρα και δεν την αντέχουμε ούτε εμείς οι ίδιοι που προκαλούμε τα σκουπίδια ή που, συγχωρέστε μου τη βαριά λέξη, γινόμαστε και είμαστε σκουπίδια. Γιατί χωρίς χάρη, χωρίς αρετή, χωρίς ευλογία, με μια σκέψη που είναι διαρκώς διεστραμμένη και σκέπτεται μόνο εγωιστικά και σκέπτεται μόνο το κακό ή την εκμετάλλευση του άλλου, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σκουπίδια. Και σε λίγο θα αρχίσουμε να μυρίζουμε. Αν δω όμως τον άλλον, έχω δουλέψει στον εαυτό μου και ο Θεός μου χαρίζει το έτερο πρόσωπο και έτσι πλέον βλέπω την κοπέλα σαν δώρο του Θεού, σαν το στεφάνι μου, τότε η μεταξύ μας πιστότητα και αγάπη είναι το ναι της ευχαριστίας μας απέναντι στο Θεό που χάρισε τον έναν στον άλλον. Καθώς προσέχουμε ο καθένας τον άλλον, καθώς νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον, είναι σαν να λέμε: Κύριε, κοίταξε πόσο προσέχω αυτήν που μου χάρισες. Κύριε, κοίταξε πόσο νοιάζομαι για αυτόν που μου χάρισες. Και τότε η προσοχή του ενός τον άλλον θα είναι το ναι της ευγνωμοσύνης και της ευχαριστίας στον Κύριο που μας χάρισε τον έναν στον άλλον. Και τότε η σχέση μας θα έχει υπερβεί τη διαδικότητα του εγωισμού, θα έχει εντρυφήσει στον τριαδικό τρόπο της ζωής, οι δύο μας μπολιασμένοι στην τριαδική ζωή, ανοιχτή πια, όριμη, ολοκληρωμένη. Έχουμε την ετοιμότητα και την οριμότητα
ώστε μέσα στον κύκλο αυτής της θεανθρώπινης αγάπης μας να γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος.

Και εδώ έρχομαι στο στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μίαν. Διότι έχουμε υποβαθμίσει στη συνείδηση και στην καρδιά μας την ερωτική σχέση σαν ένα μέσο απόλαυσης, άντε και δημιουργίας μιας καινούργιας ζωής. Δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αυτή είναι η σχέση, η ένωση, η συνέβρεση, πηγάζει από την αγάπη και το άρμοσμα των δύο ανθρώπων. Νομίζουμε ότι μπορούμε να συνευρεθούμε με οποιονδήποτε, με οποιαδήποτε. Αλλά αυτό το ξέρουμε, δεν οδηγεί στην πληρότητα. Πολλές φορές οδηγεί και στο θάνατο. Έτσι, τα μεγάλα.

0: Και αν πάμε πιο βαθιά, θα καταλάβουμε τη δυστυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε την αποτυχία του γάμου σήμερα. Θα καταλάβουμε ότι πάρα πολλά νέα ζευγάρια είναι ανέτοιμα για να παντρευτούν και γι' αυτό και να παντρευτούν θα χωρίσουν και να ξαναπαντρευτούν θα ξαναχωρίσουν πάλι, αλλά την ευτυχία δεν θα τη συναντήσουν. Και ίσως στην καλύτερη περίπτωση θα κάνουν μια συμβατική ζωή, μια ψεύτικη ζωή, μια ζωή χωρίς χαρά. Και όταν βλέπω σήμερα από την άλλη πλευρά τη χαρά στα πρόσωπα αυτών που ζουν πραγματικά το γάμο τους ως ευλογία, ως σχέση, ως κοινωνία, ως ολοκλήρωση, που μέσα από αυτή την ένωση προέκυψαν ευλογημένα παιδιά, χαρούμενα, ελεύθερα, που ξέρουν τι θέλουν, που έχουν σαν παράδειγμα τη ζωή των γονιών τους και μέσα από αυτή την εμπειρία προχωρούν στο δικό τους το γάμο και πετυχαίνουν και στο δικό τους το γάμο, τότε μπορούμε να καταλάβουμε αυτές τις δύο πραγματικότητες που υπάρχουν σήμερα και που θέλουμε δεν θέλουμε είναι συγκρίσιμες. Έτσι, στο σημείο αυτό, μετά το στεφάνωμα των δύο προσώπων, που εδώ πρέπει πλέον να προβληματιστούμε, μας αξίζει αυτό το στεφάνωμα, έχουμε τις προϋποθέσεις. Γιατί αυτό το στεφάνωμα, αγαπητοί ακροατές, δείχνει μια άλλη αλήθεια, ότι στο γάμο υποδεχόμεθα τον άλλον σαν δώρο του Θεού. Αν όμως εμείς τον έχουμε διαλέξει και τον έχουμε ζήσει σαν σύντροφο χωρίς το Θεό, τότε δεν προκύπτει κανένα αποτέλεσμα. Προκύπτει αυτό που τα ζευγάρια παντρεύονται και που ο γάμος τους δεν έχει τίποτα καινούριο, όλα τα έχουν ζήσει πριν από το γάμο τους και πιθανώς αυτή τη ζωή πριν από το γάμο την έχουν φορτώσει και με φοβερά βάρη, και ενώ το ενδεχόμενο κάποιου παιδιού που δεν το αφήσαμε να γεννηθεί γιατί δεν είχαμε φτάσει στο γάμο. Έτσι ο γάμος μετά ξεπέφτει. Νομιμοποίηση μιας σχέσης που πηγάζει από την αγάπη, από την ανάγκη και όχι από την αγάπη, αλλά μερικές φορές δεν πηγάζει καθόλου. Γι' αυτό λοιπόν θα το ξαναπώ ότι η ακολουθία του γάμου μας προσφέρεται για να σκύψουμε πολύ βαθιά και να τη μελετήσουμε. Και επειδή έθεσα το ερώτημα πολλές φορές, πώς προετοιμάζεται ένας νέος άνθρωπος για να παντρευτεί, τώρα μπορώ να σας πω ένα τρόπο προετοιμασίας. Πάρτε την ακολουθία του γάμου πολύ νωρίτερα, πριν καν δημιουργήσετε κάποια σχέση, και διαβάστε την και μελετήστε την και ξαναμελετήστε την όταν βρείτε ο ένας τον άλλον. Και αν νιώθετε ανάγκη βοήθειας, πηγαίνετε σε κάποιον ποιμένα, σε κάποιον ιερέα, σε κάποιον επίσκοπο, για να του ζητήσετε να σας βοηθήσει να καταλάβετε αυτό που θα κάνετε. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κύριο Παύλο.

πάλι θα επιχειρήσω να κάνω ένα διάλογο παραμυθητικών. Παραμυθία στη γλώσσα μας σημαίνει παρηγοριά. Γιατί όμως να θέλουμε παρηγοριά οι άνθρωποι του 21ου αιώνα μετά τις πολύ μεγάλες κατακτήσεις και τις μεγάλες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις που έκαναν τον άνθρωπο παντοδύναμον? Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούμε. Γιατί φαίνεται ότι δυναμώσαμε κάτι μέσα μας, κάτι γύρω μας, κάτι στη ζωή μας, γιγαντωθήκαμε σε κάποια διάσταση του είναι μας, αλλά αυτό δεν αρκεί, γιατί τα βαθύτερα του είναι μας είναι απαρηγόρητα, πονάνε και θρυνούνε. Για σκεφτείτε ότι σε όλες τις μεριές της γης έχουμε και πολέμους και δυστυχήματα και βαρύτατες έτσι, και αρρώστιες ψυχικές και σωματικές. Έχουμε θανατώσεις βρεφών πιο πολλές από όσες είχαν στην, οι Φίνικες στην Παλαιστίνη και οι Αζτέκες στην Αμερικανική Ήπειρο. Έχουμε εγκλήματα φοβερά που δεν προλαβαίνει η αστυνομία να τα μαζέψει. Και αυτό σημαίνει ότι τι κι αν δεν έχουμε, ας πούμε, χολέρες και άλλες επιδημίες, όταν και αυτά που έχουμε είναι επιδημίες. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να παρηγορηθούμε, γιατί μολονότι είμαστε ένοχοι, η Εκκλησία μας δεν μας βλέπει ενόχους, μας βλέπει παιδιά της και μας αγαπάει, και από αυτό το σταθμό εκπέμπεται η Εκκλησία. Δηλαδή η παρηγοριά της Παναγίας μας, της Αγίας Τριάδος, η χάρη του Χριστού μας, και την παρηγοριά μας τώρα ψάχνουμε να τη βρούμε στα χαρτιά και στα βιβλία, ενώ μας δίνεται από την ωραία πύλη του ναού με το ότι μας κάνει Χριστούς ο Θεός. Για σκεφτείτε ότι μας κάνει Χριστούς. Μας ζυμώνει με το σώμα του Χριστού που σταυρώθηκε, και πάνω στο σταυρό του με όλο τον πόνο που είχε ήταν η ίδια η χαρά, όχι ήταν χαρούμενος. Στη βαθύτερη διάσταση του ήταν και αυτός η χαρά, παρέμενε να είναι η χαρά, η αγάπη, η παρηγοριά. Λοιπόν, μας μεταδίδει αυτό το σώμα ώστε να είμαστε κι εμείς αυτής της φύσεως, όχι της εφύσεως, αλλά τουλάχιστον μέτοχοι της υποστάσεως. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε τώρα τι μας λένε και εμάς τα χαρτιά, αφού είναι αναγκαίο να καταφύγουμε σε αυτά, εφόσον δεν αξιοποιούμε όπως πρέπει την μεγάλη παρηγοριά που είναι η μετάδοση του ίδιου του σώματος και του αίματος του Κυρίου. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης. Για σκεφτείτε τώρα ότι να πέσουμε σε πειρασμός ποικίλους κάθε λογής, και πνευματικούς και ηθικούς και σωματικούς και εθνικούς και χιλιαδιό. Και εμείς να του πούμε πω τι ευτυχισμένοι είμαστε που πέφτουμε σε αυτές τις συμφορές. Ακούμε για σεισμούς εδώ γύρω μας, ακούμε για τόσα πράγματα και να λέμε δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος έχει τόσο πολύ διαστραφεί από την αλήθεια του Θεού, ώστε θα μας περάσει για τρελούς. Και φυσικά πρέπει ένας χριστιανός μέσα στο σημερινό κόσμο να είναι τρελός, να φαίνεται για τον κόσμο τρελός. Αδελφοί μου, ακούω και ειδήσεις, έρχομαι και αντιμέτωπος με τα πράγματα τα ίδια, με τις συνέπειες των πολιτικών επιλογών που γίνονται γύρω μας και των λόγων που λέγονται,
αλλά συγχρόνως και σαν άνθρωπος δέχομαι τους πειρασμούς της γκρίνιας. Εγώ δεν το ξέρα ότι η γκρίνια είναι τόσο μεγάλη αμαρτία. Το πληροφορήθηκα από τον πνευματικό μου, που μου είπε ότι ένας χριστιανός το πρώτο πράγμα που νικάει και το μεγαλύτερο κέρδος που έχει από το ότι είναι χριστιανός συνεπής είναι ότι απαλλάσσεται από την γκρίνια. Μα να μην γκρινιάζουμε κιόλας, λέει άλλος, καλά να μην βλαστημάμε, να μην βρίζουμε, να μην ουρλιάζουμε, να μην διαμαρτυρόμαστε κτλ. Ούτε να γκρινιάζουμε. Κοιτάξτε, τα άλλα που είπα τα πρώτα τα κάνει κανείς κάποτε, όχι συχνά πολύ. Ενώ την γκρίνια την έχει όλη την ημέρα. Είναι η διαρκής αμαρτία. Μάλιστα. Λοιπόν, και όταν το σκέφτομαι αυτό, να λέμε πάσαν χαράν, όχι απλώς να το αντέχουμε, να λέμε τι να κάνουμε, υπομονή και αυτό θα περάσει και κάτι τέτοια. Αλλά λέμε τι χαρά έχω εγώ. Και μάλιστα τότε κάναν το εξής, όταν κάνανε τέτοιες ιδωλολάτρες, κάνανε καθαρίσεις χριστιανών, ορμούσαν μέσα στις συνοικίες και πιάνανε αυτούς που ήταν χριστιανοί, που τους ξέρανε από τους γείτονες ότι αυτοί είναι χριστιανοί, ενέρχονται στις θυσίες των θεών και ότι μαζεύονται στις εκκλησίες τους, τις κατοίκων εκκλησίες βέβαια. Λοιπόν, και τότε δεν είναι ότι πιάνανε τον χριστιανό και τον πηγαίνανε για εκτέλεση, αλλά ορμούσαν και λαϊλατούσαν το σπίτι του. Διώχναν τα παιδιά του από το σπίτι, τα βασανίζανε, τους κάνουν ό,τι θέλαν, δεν υπήρχε πλέον νόμος. Είναι αυτό που κάνανε και οι Τούρκοι όταν κάνανε τις εκαθαρίσεις, τους διωγμούς που κάναν των Αρμενίων, των Ελλήνων, των άλλων, των Ζωροαστρινών. Μπαίνανε στα σπίτια, πιάναν τον οικοκύρη που ξέραν ότι αυτός είναι, που δεν είναι μουσουλμάνος, εκεί μπροστά στην πόρτα τον σφάζανε όπως σφάζουν τα χοιρινά στις αποκριές και σκορπίζανε οι δικοί του, τα παιδιά του, η γυναίκα του κτλ. Όσους θέλαν πιάναν, τους κάνανε ό,τι θέλανε, βιάζαν τα κορίτσια και τα αγόρια. Αυτά όλα τα μαρτυρούν με πολλά βιβλία, όχι ένα και δυο. Λοιπόν, και το ίδιο πράγμα συνέβαινε και με τους χριστιανούς, τους πρώτους χριστιανούς, αλλά είδατε ότι συνέβαινε και με τους τελευταίους χριστιανούς που ήταν είτε στα χέρια των Τούρκων, είτε στα χέρια τώρα των ISIS που σφάξανε και ξαφανίσανε τόσους χριστιανούς. Ή αυτά που γίνονται τώρα στην Κορέα που έχουν χριστιανούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως είχαν οι Γερμανοί στη Γερμανία στον Ταχάου, και εμείς να λέμε για όλα αυτά πάσαμε χαράν η γη σας αδελφοί όταν πειρασμής περιπέστη περικύλης. Είναι λιγάκι, όχι λιγάκι, είναι πολύ τρελό και όμως αυτό ζητάει ο Θεός από μας. Έχουμε το παράδειγμα των ασκητάδων μας, των πατέρων μας, οι οποίοι όταν αρρωσταίνανε λέγανε δόξα σε ο Θεός. Έχουμε τον Άγιο Πορφύριό μας, το καινούριο αδερφό μας που μας χάρισε ο Θεός, Άγιο, που όταν έμαθε ότι έχει καρκίνο σηκώθηκε και χόρευε. Γιατί λέει εγώ τόσο καιρό το ζητάω από το Θεό και επιτέλους μου το έδωσε. Και εμείς να πηγαίνουμε εκεί και να τον ακούμε και να μην μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει με αυτό το γέροντα. Καταλάβατε. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι πολλοί άνθρωποι αυτή την ώρα και δεν πρέπει να τους, ας πούμε, να τους προσβάλλουμε κιόλας στη θλίψη τους όταν μένουν άνεργοι και δεν έχουν δουλειά να δουλέψουν οι άνθρωποι.
να φέρουν στο σπίτι τους μια τσάντα τρόφιμα. Είναι βαρύ. Είναι άνθρωποι που χάνουν το σπίτι τους και τους το βγάζουν στον πληστηριασμό. Για σκεφτείτε να έρθουν να σου πούν έξω από το σπίτι, πάρει και τα έπιπλά σου και όλα έξω στο πεζοδρόμιο, φύγε, πού να πάω. Είναι το σπίτι σου κατάσχεται γιατί είχες χρέη. Μα κύριε, εγώ δεν είχα σκοπό να έχω χρέη. Όταν έκανα το δάνειό μου είχα λογαριάσει ότι είμαι σε θέση να το αποπληρώσω. Ύστερα μου τα αλλάξετε τα πράγματα, από 2.500 μου κάνετε 700 ευρώ το μισθό μου και εγώ πώς να ανταποκριθώ. Δεν είναι οι άνθρωποι απατεώνες, όπως τον παλιό καιρό όταν γίνονταν ένας πληστηριασμός. Ξέρουμε ότι πρόκειται για άνθρωπο που είχε πέσει σε πάθη, είτε αλκοολισμό είτε χίλια δυο άλλα, και το ρίξε έξω και δεν πληρώνει. Ενώ τώρα δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μπορεί να είναι και έτσι σε ορισμένους, αλλά στους πολλούς ανθρώπους δεν είναι έτσι. Λοιπόν, και εμείς δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τον πόνο του ανθρώπου αυτού, αν δεν είμαστε και εμείς ακόμα στην κατηγορία αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, παρόλα αυτά πρέπει να του ψιθυρίσουμε στα αυτάκια του πάσαν χαράν υγείσας αδερφοί, και να προσέχουμε να μην φάμε καμία την ώρα από τον αγανακτισμένο ακροατή μας να μας πει, βρε δεν τρέπεσαι, τι μου λες πάσαν χαράν. Εκεί βρισκόμαστε. Και έτσι είναι ξαπλωμένοι στη χώρα μας, αλλά και στη χώρα μας και στον κόσμο όλων, μια παγκόσμια γκρίνια, ένα παγκόσμιο παράπονο. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι ο Θεός, ενώ αυτά μας συμβουλεύει, το πάσαν χαρά μας συμβουλεύει, δέχεται το παραπονό μας και αυτήν όλη τη δυστυχία που άπλωσε πάνω στη γη η ανθρωποφαγία των δανειστών και των πλουσίων που νέμονται τα αγαθά της ζωής, αυτή φτάνει στα αυτιά του Θεού. Όπως έφτασε η φωνή του αίματος του Άβελ στο Θεό και είπε στον Κάιν, ιδού η φωνή του αίματος του αδερφού σου του Άβελ, βοά προς εμένα. Και ασφαλώς πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί μια κόλαση και επίγεια και αιώνια. Μάλιστα, παρόλα αυτά εμείς θα πρέπει με διακριτικότητα και με συμπάθεια και με έτσι κατανόηση να λέμε στον κόσμο σήμερα πάσαν χαράν υγείσαστε αδελφοί, γιατί εάν εμείς επιχειρήσουμε να θεωρήσουμε κάθε χαράν το να περιπέσουμε στις επιδεσμούς του Κυρίου, θα διαπιστώσουμε ότι και εμείς που και αυτοί και εμείς που μιλάμε από τα μικρόφωνα και αυτοί που κηρύττουν στις εκκλησίες, και αυτοί θα περάσουν δύσκολα, θα συγκλονιστούν. Δεν γίνεται να περάσουμε τους πειρασμούς της ζωής με πάσαν χαράν, όχι γιατί δεν ισχύει η συμβουλή του Αποστόλου, αλλά γιατί δεν έχουμε ακόμα αυτή την οριμότητα.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, τη συνομιλία μας σήμερα με το «Πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Και σκέφτομαι ότι στα χρόνια της τουρκοκρατίας, που ο λαός μας υπέφερε μια τόσο βάναυση κατοχή, που οι Ευρωπαίοι που έχουν γράψει βιβλία για το βίο των Ραγιάδων επί τουρκοκρατίας βεβαιώνουν ότι σε καμιά ιστορική περίσταση κατοχής ενός λαού δεν υπέστη ο κατακτημένος λαός τόσα βάσανα όσα υπέστησαν οι Έλληνες από τους Τούρκους. Και λέει κανείς, ποιος τους έδωσε τη δύναμη αυτή να αντέχουν? Θα πείτε, μα αντίχαν, αν δεν αντίχαν θα γίνονταν μουσουλμάνοι. Ένα νεύμα να κάνουν ότι δέχονται να αλλάξουν την πίστη τους και αμέσως η μοίρα τους άλλαζε. Γιατί είχαμε και εξισλαμισμούς και στη Βόρειο Ελλάδα και στη Θράκη και σε άλλα σημεία της Ελλάδος και μάλιστα αυτοί που έγιναν μουσουλμάνοι, όπως και οι κριτικοί που εξισλαμίστηκαν, όσοι εξισλαμίστηκαν, έγιναν πιο κακοί απέναντι στους αδελφούς τους τους χριστιανούς από τους ίδιους τους Τούρκους. Άλλαξε η καρδιά τους τελείως. Τι ήταν εκείνο λοιπόν που τους κράτησε ώστε να αντέχουν? Βέβαια μπορεί να μην αντίχανε οι άνθρωποι κατά το λόγιο του Αποστόλου πάσαν χαράν, αλλά με μια κρυμμένη χαρά μέσα που να τρεμοσβήνει αλλά να συντηρείται. Εκείνο που δεν αντέχανε οι γυναίκες ήταν όταν τις αρπάζανε οι Τούρκοι και τις βάζανε στα χαρέμια τους. Εγώ δεν μπορώ να χωνέψω ακόμα μέσα μου και να αναπαυτώ με τη σκέψη ότι όταν ήρθε ο Ιμπραήμ στο Μοριά και τον κατέκτησε, επήρανε 3.000 γυναίκες, κοπέλες, σαν τα κρύα νερά. Τις βάλανε στα καΐκια και τις πήγανε στην Αίγυπτο. Και εκεί τις μοιράσανε σαν λάφυρα στους διάφορους αγάδες, πασάδες κλπ. Αυτές οι κοπέλες διάστηκαν και πολλές γέννησαν κιόλας παιδάκια. Με ένα καημό μεγάλων μέσα τους. Που στερήθηκαν τα πάντα, ακόμα και την τιμή τους, και δεν μπορούσαν ούτε την πίστη τους να συντηρήσουν, να εκδηλώσουν. Και όταν μετά έγινε το ελληνικό κράτος, μέσα στα αιτήματα που είχαμε από τους Τούρκους ήταν να μας επιστρέψουν τις διέως αποσπασμένες κοπέλες από το Μοριά, 3.000, τις ζήτησε ο Καποδίστριας. Και ξέρετε, καμιά από αυτές δεν θέλησε να γυρίσει. Όχι γιατί περνούσανε καλά, αλλά γιατί, λέει, ντρέπονταν να εμφανιστούν στο χωριό τους ατιμασμένες. Αν μπορείτε, μην κλάψετε. Δεν λέω, δεν σας υποχρεώνω να κλάψετε, αλλά για σκεφτείτε που ντρέπονταν να εμφανιστούν ατιμασμένες, έστω κι αν η ατίμωσή τους ήταν ένας σταυρός για αυτές. Μάλιστα. Και μέσα στην καρδιά τους βαθιά, πλακωμένοι κάτω από τόνους θλίψης, δάκρυα και πόνους, είναι η πάσα χαρά που δίνει ο Θεός στους μάρτυρες. Μάλιστα, πώς να ξεχάσουμε τον
Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη. Ένα παλικαράκι 17 χρονών που το από ένα χωριό Γεράκι νομίζω λεγόταν της Πελοποννήσου που μπήκαν μέσα οι Αλβανοί οι οποίοι ήταν οι συμπαραστάτες των Τούρκων στους βασανιστήρια των χριστιανών προπαντός στις Λαϊλασίες που μπήκαν οι Αλβανοί σφάξαν τον πατέρα του που ήταν παπάς και πήραν αυτό το παιδάκι 15-16 χρόνων και τη μάνα του και τους πουλήσανε δούλους. Είδατε ότι για πολύ κόσμο είχε σταματήσει η δουλεία αλλά για τους Τούρκους όχι. Και λοιπόν από έναν πουλιόνταν στον άλλον και τελικά βρέθηκαν στα χέρια ενός αγά ο οποίος είδε το παλικαράκι τόσο όμορφο και ξύπνιο το μάτι του και δεν είχε παιδί, οπότε με τη χανούμισά του συμφώνησαν να το υιοθετήσουν, να το κάνουν έναν καλόν γενίτσαρο, ναι, και να έχουν κάπου να αφήσουν την περιουσία τους. Το παιδί όμως δεν ήθελε να γίνει Τούρκος. Και αυτοί ξέρανε το μυστικό ότι εάν τον πείσουνε να σταματήσει τις νηστείες, τότε είναι πολύ εύκολο να εξισλαμιστεί το παλικάρι. Και ήρθε το 15 Αύγουστο και του δίνανε να φάει κρέατα και αυτά που τρώγανε οι ίδιοι και αυτός δεν έτρωγε. Τον εκβιάσανε, τον δίρανε, τον κατεβάσανε στο κατόι μέσα στο στάβλο, τον δέσανε, τον βασανίζανε, αυτός τίποτε. Και η μανούλα του που ήταν και αυτή σκλάβα στον ίδιο αγά πήγε μια μέρα και τον παρακάλεσε, παιδί μου σε παρακαλώ θα σε σκοτώσει αυτός και εγώ ύστερα θα μείνω μόνη μέσα σε όλο τον κόσμο χωρίς έναν άνθρωπο δικό μου. Καταλαβαίνεις ότι η ζωή μου κρέμεται στην απόφασή σου. Σε παρακαλώ δέξου να φας από αυτά που σου δίνει ο αγάς και μετά εσύ άλλες φορές κάνεις τις νηστείες σου χωρίς να είναι 15 Αύγουστο και τα αναπληρώνεις. Και το παιδί αυτό δεμένο μέσα στο στάβλο και ετοιμοθάνατο από τα βασανιστήρια που του κάνανε λέει «Μάνα, εγώ είμαι Παπαδόπουλο». «Τα ακούτε Παπαδόπουλα?» «Εγώ λέει είμαι Παπαδόπουλο. Εάν εμείς λέει τα Παπαδόπουλα δεν τηρούμε τα έθιμά μας, τα έθιμα της θρησκείας μας, τότε τι θα κάνουν τα άλλα παιδιά?» Εγώ παρακάλεσα σε διάφορους τομείς εκεί που συμμετέχω και είπα πρέπει τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτη, γιατί το χωριό του είναι κοντά στη Μονεμβασία, αυτό τον λέμε έτσι, ή Πελοποννήσιου, τον λένε και Πελοποννήσιο, που είναι μέσα στον Οκτώβριο, την ημέρα αυτή να τη θεωρήσουμε ημέρα αφιερωμένη στα παιδιά των ιερέων. Μάλιστα, στα παιδιά των ιερέων και να κάνουν μεγάλες εκδηλώσεις για παραδειγματισμό των παιδιών των ιερέων από αυτό το παλικαράκι το οποίο τελικά πέθανε μέσα στη φυλακή με μαχαιριές που του δώσε ο αγάς που δεν άντυχε άλλο την αντίστασή του και το κοκαλάκι του είναι στο χωριό του που πρέπει να κάνουν εκδρομές εκεί. Αντί να πηγαίνουν στα κλαμπ και στα μαμπ της Ρόδου οι μαθητές και της Κέρκυρας, να κάνουν εκδρομές εκεί στο χωριό του, στην Πελοπόννησο, στη Μονεμβασία κοντά, για να πάρουν λίγη χάρη, λίγη δύναμη και ιδιαίτερα να παραδειγματιστούν τα Παπαδόπουλα, τα παιδιά των ιερέων μας.
Μάλιστα. Και αυτό το παιδί βέβαια με αυτόν τον φρικτό τρόπο τέλειωσε τη ζωή του παλικαράκι 17-18 χρόνων. Πέταξε αλλαλάζοντας από χαρά στον παράδεισο. Θα πείτε πώς να το πιστέψουμε. Βέβαια όταν έχουμε βγάλει πολλά υποκατάστατα του παραδείσου και έχουμε θεωρήσει πολλές καταστάσεις και κατακτήσεις ως παράδεισους, ψεύτικους βέβαια, πώς να αποζητήσουμε τον αληθινό. Είναι δύσκολο. Αλλά εδώ είναι ο αγώνας να φτάσουμε στον πάσα με χαρά.

Αγαπητοί αδερφοί, να συνεχίσουμε να μιλούμε για αυτό το φοβερό ρητό που υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, «Πάσαν χαράν ηγήσεστε αδελφοί, όταν πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Και πρώτα πριν, για να μην το ξεχάσω, πριν να προχωρήσουμε στο τρίτο μέρος, θα ήθελα όσοι γνωρίζετε παιδιά των ιερέων να τους αναφέρετε το παράδειγμα του Ιωάννου του Πελοποννήσιου ήμων εμβασιώτη, να διαβάσουν από τον συναξαριστή και από το νέο λιμονάριο του Νικοδήμου του Αγιορείτη και από τα μηνιαία ακόμη, να διαβάσουν τη ζωή του παιδιού αυτού, του Αγίου, και να αναλογιστούν ότι και αυτή είναι Παπαδόπουλε. Εάν εμείς, λέει μανούλα μου, που είμαστε παιδιά ιερέων, δεν τηρήσουμε τις παραδόσεις, τα έθιμα, λέει μάλιστα, της εκκλησίας μας, τι θα κάνουν τα άλλα παιδιά? Στον τοίχο μας κολλάει αυτός ο λόγος, όσο κι αν είναι απαλός. Τώρα βλέπω τους ανθρώπους έξω και αφορμή παίρνω από κάποιον χριστιανό, έτσι οργανωμένον χριστιανό και πολύ μορφωμένον επιστήμονα, ο οποίος όταν ανταμώσουμε και τον χαιρέτησα, λέω τι κάνετε, πως είστε, τι να κάνουμε, λέει, έτσι πως μας κάνανε και τα λοιπά, άρχισε αυτό στην κρίνια. Λέω δεν τρέπεσαι, λέω, εσύ τα μαλάκια σου τα άσπρα, να κρινιάζεις. Μα δεν βλέπεις, λέει, και τι να δω, λέω. Ακόμα το κεφάλι σου είναι πάνω στον ώμο σου, λέω. Του βλέπεις. Και με την τσάντα πήγαινε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει ο άνθρωπος. Και λέμε ότι τι μας κάνανε, πω τι μας κάνανε. Οι πόρτες των εκκλησιών είναι ανοιχτές. Μπορούμε να μπούμε μέσα. Μπορούμε, Κύριε, να εξομολογηθούμε και να κοινωνήσουμε. Τε θεωρείτε απλά πράγματα αυτά, συνηθισμένα? Μου έλεγε ένας ιερέας που πήγε, λέει, με έκπληξή του βέβαια, τον στείλανε στη Σμύρνη να κάνει Ανάσταση μέσα στην πρεσβεία μας της Σμύρνης, που ήταν βέβαια Έλληνες χριστιανοί και θέλανε να κάνουν Ανάσταση οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε με τι συγκίνηση πήγε αυτός Μικρασιάτης πρόσφυγας και αυτός από την Ατάλεια. Και είπε, ρε παιδιά, λέει, δεν μπορούμε να κάνουμε Ανάσταση κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο. Λέτε απόξω, μα λέει, θα μας αφήσουν. Τι δεν πήρε Ανάσταση, θα κάνουμε και θα φοβούμαστε κιόλας. Και βγήκαν απ' έξω, αλλά απ' έξω ήταν ένας υπαίθριος χώρος και απέναντι, δηλαδή στον ίδιο χώρο να κοιτάζει, ήταν το νοσοκομείο της Μύρνης. Εγώ δεν έχω πάει, αλλά έτσι μου τα είπε ο ίδιος. Και κάνουν μια Ανάσταση και μαζεύτηκε κόσμος και βγήκαν όλοι οι άνθρωποι με κεριά από τα παράθυρα του νοσοκομείου. Πού βρέθηκαν τόσα κεριά? Και ήταν κάτι συγκλονιστικό, λέει, ακόμα δεν μπορούσε να συνέλθει ο άνθρωπος από τη συγκίνηση. Και μετά, λέει, την Ανάσταση, όταν μάζευα και τα άμφια μου για να τα βολέψω, έρχεται ένας συνταγματάρχης του τουρκικού στρατού, κραπ κρουπ, μπροστά μου. Προσοχή, λέω, τώρα, λέει, με πιάσανε, δεν γλιτώνω. Τι θέλετε, λέει, καρτάση μου? Θέλω, λέει, να σε παρακαλέσω να έρθεις να σου κάνουμε το τραπέζι το πασχαλινό στο σπίτι μας. Αμάν, στο σπίτι σας, που είναι ανώτερος αξιωματικός του τουρκικού στρατού, μάλιστα, λέει. Βέβαια έγινε πριν από πολλά χρόνια αυτό. Και λέει ύστερα, αλλά θα σε πάρω, λέει, να πάμε στο σπίτι μας που είναι μακριά από εδώ. Είναι κανένα 2 ώρες με το αυτοκίνητο. Γιατί, λέει, τόσο μακριά? Εκεί, λέει, ασφαλώς θα κατοικούσε στη Σμύρνη αυτός, αλλά εκεί, λέει, είναι το πατρικό μου σπίτι και είναι ο πατέρας μου πολύ γέρος
και ζει, λέει, με την λαχτάρα να αξιωθεί πριν να πεθάνει, να κοινωνήσει. Μα λέει, είναι χριστιανός και εμείς είμαστε χριστιανοί, λέει, και εμείς θέλουμε να κοινωνήσουμε, γιατί ήρθαμε και κάναμε Ανάσταση εδώ. Και τον πήραν και πήγανε και ξομολογήθηκε ο γέροντας και κοινώνησε και έφυγε παρηγορημένος και ο γιος του, ο αξιωματικός, και ο παπάς ακόμα κάνει το σταυρό του, πως λύτωσε το κεφάλι του από την τρομάρα που πήρε όταν είδε μπροστά του τον αξιωματικό με τη στολή του. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τώρα τα πράγματα, ότι εδώ, αυτή την ώρα, είμαστε σε κατάσταση, ας πούμε, εκατομμύρια φορές καλύτερη από τις δύσκολες φάσεις της ιστορίας, όχι μόνο του εγένους μας, αλλά και της εκκλησίας μας. Λοιπόν, τι γκρίνια έχουμε? Η γκρίνια είναι αχαριστία προς το Θεό. Λέει, δεν ντρέπονται, λέει, οι πολιτικοί μας να κάνουν αυτό και εκείνο, πώς θα ντραπούν? Άμα φύγει κανείς από τη Θεία Λειτουργία, άμα φύγει κανείς από την χριστιανική ζωή και άσκηση, χάνει την τροπή του. Δεν τη χάνει αμέσως, αλλά σε λίγο τη χάνει. Η καρδιά είναι ένα ευαίσθητο όργανο. Το βαράς, αντέχει ακόμα, χτυπάει, κάποτε πια πάβει να χτυπάει, την εσκότωσες. Και λέμε πολλές φορές, γιατί στην άλλη ζωή οι άνθρωποι δεν μπορούν να μετανοήσουν, διότι έκαναν αυτό που κάνουν και εδώ οι άνθρωποι, που χτυπούν την καρδιά τους τόσο πολύ ώστε την νεκρώνουν και δεν έχει δύναμη πια. Εάν, ας πούμε, έναν άνθρωπο τον χτυπάς μέχρι που πεθαίνει, ύστερα δεν μπορείς να πεις γιατί δεν ξυπνάει, δεν ανασταίνεται. Λοιπόν, στην Ελλάδα σήμερα ακούω το παράπονο του, που το λέει, το επαναλαμβάνει κάποιες φορές ο πατήρ Βασίλειος Τσιμούρης στις εκπομπές του, ότι ένα μικρό ποσοστό των Ελλήνων, 1-2% λέει, ίσως είναι περισσότερο βέβαια, 1% των Ελλήνων εκκλησιάζονται. Δηλαδή, στους 100 Έλληνες εκκλησιάζονται οι 2 ή 3 το πολύ. Και από αυτούς συντηρείται πρώτον, συντηρούνται οι ναοί. Δεύτερον, από αυτούς συντηρείται η τάξη της κοινωνικής μας ζωής, οι γιορτές μας, τα έθιμά μας, όπως είναι η κατάδυση του Σταυρού, όπως είναι η Ανάσταση. Ό,τι υψηλότερο και ιερότερο έχει ο λαός μας συντηρείται από την πίστη του 2%. Αυτό λέει η λογική και η παρατήρηση, όπως κάνουν στην επιστήμη, λέει, έχουμε παρατήρηση και το πείραμα. Έτσι λοιπόν και εμείς, εάν κάνουμε την παρατήρηση του τι συμβαίνει γύρω μας και κάνουμε και το πείραμα να πάμε να μετρήσουμε τους χριστιανούς που μπαίνουν στις εκκλησίες τις Κυριακές, αυτό το συμπέρασμα.

0: από τον εαυτό τους ακόμα, σαν να το κάνουν ασυνείδητα, σαν στο όνειρό τους, και ανάβουν το κεράκι τους στις εκκλησίες. Εάν σταθεί κανείς παράμερα κρυμμένος σε μια εκκλησία σήμερα και παρακολουθήσει πόσοι μπαίνουν μέσα και τι λογής άνθρωποι μπαίνουν μέσα και ανάβουν κεράκι και φεύγουν σαν να κάνουν καμιά διάρρηξη κρυφά, θα τα χάσει. Οι άνθρωποι έχουν τόσο παρασυρθεί από τον ορθολογισμό, από την απιστία, την αθεία, που ντρέπονται να ομολογήσουν ότι μέσα τους καίει το καντιλάκι της πίστης. Εάν, αδερφοί μου, κάποια μέρα, που δεν το θεωρώ τόσο απίθανο, βγάλουν οι κυβερνήσεις μας, όχι πλέον κυβερνήσεις του Α ή του Β κόμματος ή οποιασδήποτε κυβερνήσεις, γιατί μέσα στην πολιτική πια έχει πέσει ο σατανισμός σε όλους τις πολιτικές παρατάξεις. Λοιπόν, αν αποφασίσει κάποια να πει κλείνουν οι εκκλησίες ή κατεδαφίζονται, όπως έκαναν στις κομμουνιστικές χώρες που κατεδάφισαν πολλές εκκλησίες, αλλά όχι όλες όμως. Λοιπόν, θα πλαντάξει ο κόσμος. Αυτοί οι άθεοι που ηρωνεύονται την εκκλησία, που δεν πατάνε ή πατάνε πολύ κρυφά και από τον εαυτό τους ακόμη, αυτοί θα πέσουν πρώτοι χάμου και θα σπαράξουν, να το ξέρετε. Γιατί θέλουν να διατηρούν την ελπίδα, την τρεμουλιαστή, ότι κάποτε θα μετανοήσουν. Οι ίδιοι κάνουν διάλογο απελπισμένο με τον εαυτό τους και ζητούν να υπάρχει η προϋπόθεση της μετάνοιάς τους ακόμα και όταν δεν μετανοούν. Έτσι έγινε και στην Τουρκία πριν από μερικά χρόνια, 3 χρόνια νομίζω, που ακούστηκε ότι οι Γκρίζοι Λύκοι έχουν σκοπό να ανατινάξουν το Πατριαρχείο, γιατί είχαν ρίξει χειροπομπίδες στον κήπο του Πατριαρχείου σαν προειδοποίηση. Και μαζεύτηκε χιλιάδες, παρακαλώ, Τούρκοι, μουσουλμάνοι, γύρω-γύρω από το Πατριαρχείο, το περιφρούρισαν φωνάζοντας κάτω τα χέρια από το Πατριαρχείο μας. Μας, ναι. Λοιπόν, ενεργείται ένα μυστήριο μετανοίας που εμείς δεν το βλέπουμε. Ο Θεός μόνο το βλέπει, γιατί αυτός το καλλιεργεί κιόλας. Το συντηρεί. Χριστιανοί κρυφοί, αμαρτωλοί, όπως όλοι βέβαια, που δεν κινδυνεύουν να γίνουνε φαρισαίοι. Δεν κινδυνεύουνε να πούν δεν τρέπεται ο άλλος που δεν πάει στην εκκλησία, όπως κάνουμε εμείς πολλές φορές. Μα πώς αντέχει και δεν στέκεται με σεβασμό και 1000 πράγματα, όπως εμείς δηλαδή λέμε. Αυτοί δεν κινδυνεύουν να γίνουν φαρισαίοι, γιατί ξέρουν ότι είναι ελεηνότεροι από τους πιο ελεηνούς. Και αδερφοί μου, είναι εκλεκτότεροι από τους πιο εκλεκτούς, για το Θεό. Γι' αυτό λοιπόν ας προσευχόμαστε να κάνει ο Θεός το έργο της σωτηρίας του κρυφά και φανερά. Εμείς οι 200-300 χιλιάδες Έλληνες που εκκλησιαζόμαστε φανερά αυτή τη φορά, και να προσευχηθούμε και για αυτούς που εκκλησιάζονται κρυφά ή εκκλησιάζεται μόνο η καρδιά τους και το μυαλό τους σφυρίζει αδιάφορα, να προσευχηθούμε για αυτούς και να τους μιμηθούμε στο ότι αυτοί αισθάνονται τελώνες και είναι πιο κοντά στη σωτηρία από εμάς που το παίζουμε φαρισαίοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ το σταθμό μας με τα παλικάρια του εδώ, που μας βοηθάει να κάνουμε τις εκπομπές, και μάλιστα εγώ τις κάνω από το τηλέφωνο, γιατί δεν μπορώ να ταξιδεύω στον Πειραιά από τον Κολωνό. Και ευχαριστώ και τους αγαπητούς ακροατές που είχαν την καλοσύνη να με ακούσουν και απόψε.
1: Ελάτε να ακούστε, παιδιά.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Η Παναγία του τόπου μου».
2: Ελάτε να δούμε τη Βάτο που ήρθε στη γη, μπήκε στάδιτα του ναού, γέννησε το σωτήρα μας και μετά πήγε να τον ανταμώσει. Τρεις μέρες, λέει, τον τάφο της στη Γεστημανή τον κρατούσαν το σώμα της οι αγγέλοι και τον ψέλνανε και ψέλνανε. Όταν όμως μετέστη στους ουρανούς, τότε άρχισε όλη η οικουμένη να την στέλνει ψαλμουδιές, όλη η οικουμένη να κρέμεται στο φουστάνι που τα λέγαμε της Παναγιάς. Όλοι, όλο τον κόσμο η Παναγιά είναι η μάνα του Θεού μας, αλλά γι' αυτό το γένος, για το γένος μας, είναι κάτι της άλλο.